0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας, Animal.
1: Ακούτε Κόσμος.

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Σφοδρές επιθέσεις εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν τα ξημερώματα αμερικανικές δυνάμεις σε αντίπεινα για την κατάρριψη του αμερικανικού ελικοπτέρου. Ανέφεραν ότι στόχευσαν συστήματα αεράμινας και ραντάρ κοντά στα στενά του Ορμούζ. Για πολύ ισχυρά πλήγματα έκανε λόγο ο Ντόναλντ Τραμπ. Εκρήξεις ακούστηκαν νωρίτερα στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς στο νότιο Ιράν, στο νησί Κέσμ και σε άλλες τρεις πόλεις. Αμερικανός αξιωματούχος μίλησε στο CNN για χτυπήματα προειδοποιητικής βολής που δεν αναμένεται να εμποδίσουν τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, τουλάχιστον 4 βαλιστικοί πύραυλοι και πολλά drones εκτοξεύθηκαν από το Ιράν εναντίον αμερικανικών βάσεων σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία ως απάντηση στις αμερικανικές επιθέσεις. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 44 τραυματίστηκαν χθες από τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στην Τύρο και τα προάστια της στο νότο της χώρας. Για πρώτη φορά στην προειδοποίηση για εκένωση της πόλης της Τύρου συμπεριελήφθη η χριστιανική συνοικία. Αδιαπραγμάτευτη συνθήκη ώστε να υλοποιηθούν πολιτικές φοροελάφρυνσης και στήριξης των εισοδημάτων των πολιτών χαρακτήρισε την οικονομική σταθερότητα στη χώρα ο Πρωθυπουργός, συζητώντας χθες με την Κριστιάνα Μαμπούρ στο πλαίσιο εκδήλωσης του Economist και του εφημερίδα.gr. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι η Ελλάδα είναι αφοσιωμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τιμά επίσης τη συμμαχική της σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα βρίσκεται πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Συνεδριάζει σήμερα η Ολομέλεια της Βουλής για να εγκρίνει την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας αναφορικά με τη συγκρότηση της Διακομματικής Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Νέος γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας εκλέγεται σήμερα στη συνεδρίαση του οργάνου ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης μετά τη σχετική πρόταση του Πρωθυπουργού. Στη Σύνοδο Κορυφής και στη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Διαδικασίας Συνεργασίας Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης στη Σόφια θα συμμετάσχει σήμερα ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Προφυλακιστές εκρίθηκαν και οι 6 κατηγορούμενοι για το κύκλωμα που λιμενόταν πολεοδομίες στην Αττική. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για εγκληματική οργάνωση, δωροληψία, δωροδοκία, παράβαση καθήκοντος, διακεκριμένη περίπτωση ξεπλήματος μαύρου χρήματος και εμπορία επιρροής. Με τις ψήφους της κυβερνητικής πλειοψηφίας ψηφίστηκε χθες στη Βουλή το νομοσχέδιο για το νέο σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου, το οποίο τίθεται σε εφαρμογή την Παρασκευή. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, όπου το τελευταίο 24ωρο έφτασαν περισσότεροι από 350 μετανάστες. Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χερσονήσου εκφράστηκε εκ νέου η αντίθεση στη σχεδιαζόμενη δημιουργία κλειστής δομής φιλοξενίας μεταναστών, ενώ για σήμερα έχουν προγραμματιστεί κινητοποιήσεις. Σε εξέλιξη οι έρευνες για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Λόγκο Αιγίου. Κρατείται και ανακρίνεται ο 65χρονος σύντροφος της μητέρας, ο οποίος αρνείται την εμπλοκή στο έγκλημα. Οι αστυνομικοί αναμένουν τα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια σχετικά.

0: σχετικά με το μαχαίρι και το αεροβόλο όπλο που βρέθηκαν σε εξωτερικό και εσωτερικό χώρο του σπιτιού, καθώς και τα αποτελέσματα από τις έρευνες για δακτυλικά αποτυπώματα και γενετικό υλικό. Ενώ ένα στοιχείο που εξετάζεται επίσης είναι μία μπλούζα που φέρει ίχνη αίματος. Στη Ρωσία, επίθεση με ουκρανικά ντρόν στην περιφέρεια Σαμάρα ανακοίνωσε σήμερα ο Περιφερειάρχης, κλειστός ο εναέριος χώρος της περιοχής. Στο Γκαντάναμο θα μεταβεί σήμερα ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου για να συναντηθεί με τα στρατεύματα, ανακοίνωσε το Πεντάγωνο, καθώς η Ουάσιγκτον εντείνει την πίεση στην ηγεσία της Κούβας με κυρώσεις και αποκλεισμό στις αποστολές πετρελαίου στη χώρα. Στο Αφγανιστάν, τουλάχιστον 11 παιδιά και άλλα 2 άτομα σκοτώθηκαν χθες σε βομβαρδισμούς του Πακιστάν κοντά στα σύνορα των 2 χωρών, ανακοίνωσε η de facto κυβέρνηση των Ταλιμπάν. Καθυστερήσεις αναμένονται σήμερα και αύριο στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα υπηρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της δυτικής υπηρωτικής χώρας και της Μακεδονίας. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, από 20 έως 33 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αθήνα από 19 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: The Lyceum Project. Η φιλοσοφία συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Για τρίτη χρονιά στο 2 Αθηνών 19 και 20 Ιουνίου. Επιστήμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκοί και στοχαστές συζητούν με θέμα «Αλληλένδε τη νοημοσύνη. Έμβια, προγονική, τεχνητή». Ανοίγουμε το διάλογο για ένα κόσμο που σέβεται και προστατεύει κάθε μορφή ζωής. Να είστε εκεί. Είσοδος ελεύθερη με προεγγραφή. TheLyceumProject.ai. Διοργάνωση ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και World Human Forum.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Κοιτάω πώς περνάνε τα χρόνια.
0: Πώς περνάνε τα χρόνια?
1: Έγινε 35 ετών η Ραταϊκόφσκι.
0: Πού να σου λέω?
1: 35 χρονών η Ραταϊκόφσκι.
0: Εντάξει.
1: Μικρό παιδί ήταν.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Εντάξει, 35 τώρα... δεν είναι, τι μεγάλο.
1: 35. Είσαι. Όχι, αλλά περνάνε τα χρόνια, ρε παιδί μου.
0: Μεγάλο είσαι, 35 πια.
1: Κοίτα να δει τη Ραταϊκόφσκι. Ναι, λοιπόν. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, Art News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Μ' αρέσει αυτό.
0: Ναι,
1: πολύ,
0: ναι.
1: Πολύ μ' αρέσει. Art News, πού? Art News Radio 105,8.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν και άλλες συχνότητες που μας ακούτε, αλλά και υπάρχει και ο τρόπος μέσω διαδικτύου. Από το ArtEco, το ArtEco.gr, το ArtNews.gr, το Art.gr. Μεγάλη γκάμα επιλογών. Τι.
0: Ο Γιάννης Πρίντερης είναι στη ρυθμίση του ήχου. Η Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.
1: Βέβαια.
0: Το Ηράκι διαλέγει τα τραγούδια.
1: Η Κατερίνα Σελέτη.
0: Ο Διονύσης Χατζημιχάλης.
1: Εδώ, στα μικρόφωνα. Απίκο.
0: Βέβαια. Απίκο, παιδιά, δεν το συζητάμε.
1: Έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Και το Viber, Earth News Radio 105,8, χωρίς το 105,8, δηλαδή Earth News Radio.
0: Ναι.
1: Earth News μία λέξη, κενό, radio η δεύτερη λέξη.
0: Ναι.
1: Και έχετε και το Messenger. Πρωινή παρέα απασφαλισμένη, μας βρίσκεται, μας στέλνετε το μήνυμά σας. Εντάξει,
0: ναι,
1: πολύ ωραία, πάρα
0: ναι,
1: πολύ ωραία.
0: Ναι. Θα μας πεις τον καιρό.
1: Να σας πω, εγώ τον καιρό αμέσως τώρα. Τον έχω εδώ, το έχω ανοίξει.
0: Τι καιρό
1: λοιπόν,
0: θα έχει.
1: Θα είναι γενικά έθριος. Θα έχει όμως πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.
0: Ναι.
1: Οπότε θα σημειωθούν και τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της δυτικής υπηρετικής χώρας και της Μακεδονίας. Καρμπών με το χθεσινό ο καιρός δηλαδή.
0: Ναι.
1: Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά και βόρεια. Να έχετε κατά νου. Οι άνεμοι 2 με 4, τίποτα. Στα ανατολικά όμως θα είναι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5. Στο Αιγαίο θα φτάσουν και τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει δηλαδή τους 32 στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά τους 34.
0: Εντάξει, θα φυσάει, μη φοβάστε.
1: Υποσκιά.
0: Ναι.
1: Εντάξει,
0: θα φυσάει.
1: Ναι.
0: Δεν πειράζει. Τι να κάνεις, καλοκαίρι είναι.
1: Καλοκαίρι θέλατε.
0: Σήμερα...
1: Διεθνής ημέρα διαλόγου μεταξύ των πολιτισμών σήμερα.
0: Είναι διεθνής ημέρα εραλδικής, παγκόσμια ημέρα Άρτου Νουβό.
1: Ναι.
0: Είναι εθνική ορτή της Πορτογαλίας με αφορμή το θάνατο του ποιητή Λουίς Ντεκαμόνς, που με το έπος του «Η Λουζιτανή» το 1572 συνεισέφερε τα μέγιστα στη διαμόρφωση της εθνικής συνείδησης των Πορτογάλων.
1: Μπράβο. Στην Ιταλία γιορτάζουν το ναυτικό.
0: Και το Άιστι στις Ηνωμένες
1: Πολιτείες. Καλά κάνουν που γιορτάζουν το ναυτικό. Θέλουμε να πάρουμε δύο φρεγάτες από εκεί. Δύο σε
0: ναι.
1: δύο. Ναι, πολύ ναι. ωραία.
0: Και το Άιστι.
1: Άιστι.
0: Παγωμένο τσάι. Σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες πίνουν πώς το λένε, παγωμένο τσάι και γιορτάζουν τον Άγιο Ελανδέριχο.
1: Ναι, αλλά γιορτάζουν και την Αγία Ολιβία. Ολίβια.
0: Ολίβια,
1: δηλαδή παιδιά. Είναι η. Του Ποπάη, η Όλιβ.
0: Και του όσου.
1: Θα γιορτάζε σήμερα.
0: Και γιορτάζουν οι όσοι Γετούλιο, Αμάντιο.
1: Και Κεραιάλο.
0: Κεραιάλο.
1: Πού τα βρίσκουν αυτά. Ο Κεραιάλο μπορεί να είναι τα Συρία.
0: Μπορεί να είναι τα Δημητριακό.
1: Τα Δημητριακό.
0: Ναι, δεν ξέρω.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Σαν σήμερα το 1877 ιδρύεται ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Πολύ ωραία. Με πρωτοβουλία της Βασίλισσας Όλγας και πρώτο πρόεδρο τον Μάρκο Ρενιέρη.
0: Δεν τον θέλετε, τι θέλετε τη Βασιλεία. Ορίστε. Λοιπόν, 1915.
1: Λέγε τέτοια. Ναι.
0: 1915 ιδρύεται.
1: Για πλάκα τα λέει.
0: Για ναι, πλάκα κάνω έτσι. Ιδρύεται το Σώμα Ελληνίδων Προσκόπων, το οποίο αργότερα θα μετονομαστεί σε Σώμα Ελληνίδων Οδηγών.
1: Το 1942 οι Ναζί καίνε το τσεχικό χωριό Λίνιτσε ως εκδίκηση για τη δολοφονία του αρχιναζί Ράινχαρντ Χάιντριχ.
0: Μα ήταν όνομα αυτό, Ράινχαρντ Χάιντριχ. Πώς δεν μιλήσω.
1: Ναι, γλωσσοδέτης. Ράινχαρντ Χάιντριχ.
0: Αυτό που έγινε το 42, δύο χρόνια μετά και είναι το δίστομο. Και σκοτώνουν και τους 218 κατοίκους του, δηλαδή πνίγουν στο αίμα το δίστομο, έτσι, οι Ναζί πάλι, οι Ναζί.
1: Το 1956 η κυβέρνηση Καραμαλή αποφασίζει την τουριστική αξιοποίηση του Λυκαβητού με την κατασκευή τελεφερίκ και πολυτελούς αναψυκτηρίου. Το τελεφερίκ έχει μείνει. Το πολυτελές αναψυκτήριο έχω χρόνια να πάω. Δεν ξέρω αν
0: είναι,
1: έχει
0: εστιατόριο,
1: παραμείνει.
0: Εστιατόριο.
1: Ναι,
0: εστιατόριο,
1: έχει, βέβαια. Είναι ακόμα.
0: Βέβαια.
1: Μπράβο του.
0: Πολύ ωραίο.
1: Μπράβο του. Ωραίος
0: λοιπόν, η ωραίτερη θέα της Αθήνας.
1: Και η καλύτερη μετάθεση στρατού στο στρατό. Πας εκεί πέρα και περιμένεις την 25 Μαρτίου και την 28 Οκτωβρίου να ρίξεις 30 τόσους κανονιβολισμούς. Αυτό.
0: 30 τόσους.
1: Πόσους ρίχνουν, ξέρω εγώ.
0: Μην λες, ρε παιδί μου, αριθμούς κόστα.
1: Ναι, όσους ρίχνουν, ρε παιδί μου, δεν θυμάμαι τώρα το νούμερο 27, ξέρω εγώ.
0: Λοιπόν. Το 1967 λήγει ο πόλεμος των 6 ημερών με θρίαμβο των Ισραηλινών επί των Αράβων. Οι Ισραηλινοί κατακτούν την ορίδα της Γάζας, τη Χερσόνησο του Σινά, τη δυτική όχθη του Ιορδάνη ποταμού, την Ανατολική Ιερουσαλήμ και τα υψίπεδα του Γκολάν. Δεν αφήνουν δηλαδή κολυμπηθρόξυλο. Αλλά αυτό ήταν ο πόλεμος των 6 ημερών που από τότε δεν έχει σταματήσει επί της ουσίας.
1: Ναι. Το 1915 γεννήθηκε ο Σολ Μπέλου, εβραϊκής καταγωγής Καναδός συγγραφέας. Τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ λογοτεχνίας το 1976. Το 1922 γεννιόταν η Τζούντι Γκάρλαντ, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Φράνσις Ήθελ Γκαμ.
0: Είναι η μαμά της Λάιζα Μινέλη.
1: Ναι.
0: Για όσους δεν ξέρουν, και μία από τα μεγαλύτερα ταλέντα που έβγαλε το Χολιγούντ. Αλλά με πολύ κακό τέλος και πολύ, με πολλές καταχρήσεις και πολλά ναρκωτικά και πολλά χάπια και τέτοια.
1: Και το 1931 γεννιόταν ο Ζουάο Ζιλμπέρτο.
0: Ζουάο Ζιλμπέρτο.
1: Ζουάο. Α, Ζουάο. Άμα το λέμε Ζουάο, γιατί δεν το λέμε Ζιλμπέρτο.
0: Όχι, όπως μου λες, ή θα το λες όπως λες τον. Πώς τον λένε.
1: Τον λέω όπως τον διαβάζω. Ζωάω τον γράφει, ζωάω τον λέω.
0: Πώς τον λέγανε τον Μπολσονάρο.
1: Συν. Α, νόμιζα ότι ήθελες να με ρωτήσεις για τον Κόνερι.
0: Μπολσονάρο, δεν τον έλεγες.
1: Εγώ.
0: Άρα, ναι, ναι, ναι. Ζωάου Ζιλμπέρτο θα τον λες και αυτόν.
1: Μπολσονάρο τον έλεγα εγώ.
0: Τον έλεγες.
1: Όχι, παιδάκι μου.
0: Μπολσονάρο.
1: Παιδί μου παλάβωσε.
0: Ναι, ναι.
1: Μπολσονάρο. Όπως το γράφει
0: το ΑΠΕ.
1: Όπως το γράφει το ΑΠΕ. Μπολσονάρο τον λέει. Μπολσονάρο θα τον λέω. Τέλος πάντων, έφυγαν από αυτόν τον κόσμο σπουδαίος, το 1580 σπουδαίος. Ο Λουίς Ντεκαμόενς.
0: Το πάμε.
1: Το ποιοι φύγανε.
0: Βέβαια, γι' αυτό έχουμε εθνική γιορτή στην Πορτογαλία σήμερα.
1: Ναι. Το 1982 ο Ράινερ Βέρνερ Φασμπίντερ. Γι' αυτό γιατί δεν έχουμε γιορτή.
0: Έχω δει Ράινερ Βέρνερ Φασμπίντερ.
1: Ήταν ένα διάστημα, άμα ναι, ήθελες ναι, να δείξω ότι είσαι λίγο
0: της
1: κουλτούρας, ναι, ας πούμε. Ναι, ναι. Έπρεπε λίγο Φασμπίντερ ναι. Και μετά έπεθε στα σκληρά.
0: Τα πικρά δάκρυα, μετά. Ναι. Και δεν ξέρω εγώ τι, και έτσι ναι. Τελειώς.
1: Το 2004 η Μορφή. Μορφή, ο Ρέι Τσάρλς. Μορφή μεγάλη.
0: Ναι, τελεία.
1: Αμερικανός τραγουδιστής, πιανίστας, συνθέτης.
0: Ναι,
1: από τις διαμορφωτές
0: της
1: soul μουσικής.
0: Μύθος.
1: Ναι, ναι, μύθος. Ο άνθρωπος ήταν ένα μύθος. Ένας μύθος. Αυτά.
0: Λοιπόν, αυτά σαν σήμερα γίνανε. Τώρα, εντάξει.
1: Λοιπόν, καλημέρα στην Κυριακή τη φίλη μας από την Καλαμάτα που έχουν ήδη 21 βαθμούς.
0: Ναι, ναι.
1: Στην Ξάνθη μας λέει ότι είναι 17. Και μας στέλνει και φωτογραφία ένα δεντράκι που επί της ουσίας δεν είναι δεντράκι, είναι ένας κορμός. Στον οποίο κορμό έχουν φωτάκια. Εσύ η φωτεινή, τα φωτάκια αυτά είναι με ρεύμα ή είναι ηλίου, με το φως του ήλιου δηλαδή. Εγώ έχω γεμίσει κάποιες γλάστρες, με αυτά μοιάζουν σαν να έχει πυκολαμπίδες επάνω τα τέτοια, γιατί έχω βάλει φωτάκια.
0: Τα ρέσανε.
1: Του ήλιου.
0: Ναι.
1: Ναι. Τα πρώτα που πήρα μου τα έδειξε η Κατερίνα. Μου λέει να πάει να πάρεις ελαφάκια που έχουν φωτίζονται από τον ήλιο.
0: Ήταν τα Χριστούγεννα.
1: Τα Χριστούγεννα. Ναι. Τα έχω κρατήσει εγώ. Δεν
0: ναι,
1: πειράζει.
0: Και εγώ καλέ, και
1: γιατί είμαι πάντα σε mood Χριστούγεννα.
0: Βέβαια.
1: Το mood που είπα σημαίνει διάθεση για όποιον φίλο ακροατή μπορεί να διαμαρτυρηθεί.
0: Για να στην περάντα και τραγουδάω Jingle Bells, Jingle
1: ναι,
0: Bells.
1: Συνήθως οντόησε τον Παπάγου. Αλλά τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχουμε μια ψύχωση με τα φωτάκια από το τεμού τα παίρνει. Καταλαβες.
0: Ναι, ναι, πρόσεχε. Ναι.
1: Το 1999 είχε πάει στη Νέα Υόρκη. Ναι. Η Λάιζα Μινέλη είχε δώσει συναυλία στο Radio City. Δυστυχώς δεν πήγα. Με ρώτησε ο ξάδερφος. Αλλιώς θα πηγαίνανε. Καταλαβες.
0: Όχι, ρε.
1: Ναι. Με ρεύμα είναι τα φωτάκια.
0: Αυτό είναι μια once in a lifetime τώρα.
1: Ποιο?
0: Μια φορά στη ζωή σου, για να το πω ελληνικά.
1: Τι, ποιο?
0: Να δεις τη Λάιζα Μινέλη.
1: Γιατί το έχει καημό.
0: Γιατί να μην το έχω. Άμα είχα την ευκαιρία δεν την έβλεπα.
1: Μάλιστα. Εγώ πάλι όχι. Αλλά δεν πειράζει.
0: Ναι, γιατί σ' αρέσει αυτή η μουσική. Γι' αυτό
1: ναι,
0: το
1: ναι, ρε παιδί μου, ναι.
0: Γι'
1: ναι.
0: Αυτό, ενώ εμένα μ' αρέσει.
1: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, από πού θέλετε να ξεκινήσουμε.
0: Πού να ξεκινήσουμε.
1: Πού θα ξεκινήσουμε. Έχουμε πόλεμο πάλι.
0: Καλά, μορτό.
1: Άιντε πάλι.
0: Έχουμε πόλεμο τώρα, έχουμε πόλεμο. Γιατί σταμάτησε ποτέ.
1: Όχι, δεν σταμάτησε. Τότε... Έχουμε πάλι.
0: Αντίπεινα. Έχουμε των ΗΠΑ στο Ιράν.
1: Είναι αντίπεινα και απάντηση στα αντίπεινα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, έχουμε. Ρίξανε ένα πάτσι. Σας το λέγαμε χθες το πρωί, αλλά χθες το πρωί νομίζαμε, έτσι μετέδιδαν τα διεθνή δισογραφικά πρακτορία, ήταν ότι ήταν ίσως πιθανότατα από ατύχημα. Βέβαια, αφήναν και ένα υπονοούμενο ότι μπορεί να ήταν από χτύπημα των Ιρανών. Αποδείχτηκε αργότερα ότι ήταν από χτύπημα των Ιρανών. Μέχρι και ο Τραμπ το έμαθε καθυστερημένα. Δεν το μαθαίναμε εμείς καθυστερημένα. Χτυπήθηκε από Ιρανούς.
0: Ναι.
1: Για να απαντήσουν λοιπόν στους Ιρανούς οι Αμερικανοί, εξαπέλυσαν πυραυλικές επιθέσεις, όχι μόνο στο νησί Κέσμ που έχει εκεί τα πετρέλαια και τέτοια.
0: Έχει μείνει αυτό το νησί.
1: Έχουν
0: διαλύσει αυτό. Έχουν
1: μείνει ακόμα. Ναι. Είναι στοχευμένες. Είναι χειρουργικά χτυπήματα, καταλαβαίνετε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Χτυπάνε δεξαμενή. Όχι, δεν χτυπήσαν δεξαμενή, ρε παιδί μου, άλλα πράγματα χτυπήσαν. Χτυπήσαν όμως ένα χωριό, λέει, της δεξαμενές ίδρυυσης.
0: Συγγνώμη, συγγνώμη. Εκεί ναι. χωριό το νησί.
1: Όχι, δίπλα.
0: Α, δίπλα.
1: Χτυπήσανε λοιπόν στα στενά του Ορμούζ, είναι γι' αυτό το παραθαλάσσιο. Ναι. Χτυπήσαν τις δεξαμενές ίδρυυσης και μένουν δύο χωριά χωρίς ίδρυυση.
0: Τα πήραν. Το λιγότερο μπορώ.
1: Τα πήραν οι φρουροί της Επανάστασης και λένε, έτσι είστε.
0: Ναι.
1: Θα βομβαρδίσουμε τον Πέμπτο Στόλο.
0: Ναι.
1: Λένε.
0: Ναι.
1: Και έτσι πήραν φόρα με τα Σαχέντ, τα ντρόνς αυτά που στέλνουν και στην φίλη Ρωσία και επιτέθηκαν στο...
0: Στην Ιορδανία.
1: Όχι, όχι, στο Μπαχρέιν.
0: Και όχι στην Ιορδανία.
1: Ναι, άλλο θέλω να σου πω. Το αρχηγείο του Πέμπτου Στόλου είναι στο Μπαχρέιν.
0: Εντάξει.
1: Χτυπήσαν εκεί.
0: Ωραία.
1: Και μετά χτυπήσαν και την Ιορδανία, σημαίνω. Μια αμερικανική βάση ναι, στην ναι. Ιορδανία.
0: Όπου έχει αμερικανικές βάσεις βαράνε.
1: Ναι.
0: Εκεί γύρω-γύρω. Μην απλωθούμε περισσότερο.
1: Σταμάτησε τώρα όμως. Λέει. Και οι δύο ανακοίνωσαν ότι ολοκληρώθηκαν τα χτυπήματα επί του παρόντος.
0: Πάντως φίλοι Ιρανοί, μην απλωθούμε.
1: Γιατί δεν, ναι. Γιατί δεν ξέρουμε τι θα γίνει τις αμέσως προσοχής ώρες. Αλλά
0: εντάξει, παιδιά,
1: κατά τη διάρκεια της νύχτας είχαμε αυτό. Είχαμε και τον Τραμπ που λέει: νομίζω ότι έγινε ένα πολύ σοβαρό χτύπημα.
0: Εντάξει.
1: Πολύ ωραίο. Πολύ σπουδαίο.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Εντάξει, μπράβο του.
1: Πάρα πολύ ωραίο.
0: Εκτός όμως από αυτό, τον πόλεμο έχει πολλές φοβερές αναταραχές στο Belfast.
1: Ναι.
0: Που θα νόμιζες ότι είναι αυτά τα παλιά που είχανε.
1: Καμία σχέση.
0: Με τους Ήρα, με τους...
1: Καμία σχέση.
0: Επειδή μάμα ακούς Μπέλφαστ δεν θα σκεφτείς.
1: Ναι, έχει ένα
0: αυτό θα σκεφτείς.
1: Άντε ή και τέτοια.
0: Δεν θα σκεφτείς τέτοια πράγματα.
1: Ναι.
0: Όμως υπάρχει ένα θέμα με ένα Σουδανό.
1: Ναι.
0: Ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα δολοφονίας.
1: Ναι.
0: Και βγήκανε στους δρόμους διαδηλωτές. Έκαψαν λεωφορείο.
1: Ο Σουδανός πήγε να αποκεφαλίσει έναν άνθρωπο.
0: Ναι, ναι.
1: Είχε ματσέτε, είχε αυτά τα σπαθόμακερα.
0: Και γι' αυτό βγήκαν οι άλλοι, αυτοί
1: και
0: που δεν θέλουν.
1: Και πήγε να σφάξει ναι. έναν άνθρωπο στον δρόμο.
0: Ναι.
1: Και βγήκαν οι άλλοι τώρα.
0: Βγήκαν αυτοί που δεν θέλουν τους μετανάστες και
1: ναι.
0: κάψανε σπίτια μεταναστών. Τα άσπασαν εκεί πέρα. Έτρεχαν οι άνθρωποι από τα σπίτια τους οικογένειες για να σωθούν. Τι κοπανάστοση όλα.
1: Ναι.
0: Ναι, να σωθούν. Βγήκαν τα πολιτικά κόμματα, καταδίκασαν τα επεισόδια, λέγανε για ρατσιστική βία. Μέχρι τις 2 τα ξημερώματα σκοτωνόντουσαν.
1: Αυτά.
0: Γινόντουσαν
1: ναι.
0: αυτά. Και εγώ ήταν το Belfast. Δηλαδή.
1: Κακός χαμός. Επειδή λέγαμε πριν για πόλεμο, διάβασα σε μια εφημερίδα και έχει ενδιαφέρον ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία, λέει. Πόλεμος στην Ουκρανία. Έφτασε από το 2022 μετά τις 24 Φεβρουαρίου που σέβαλαν οι Ρώσοι
0: ναι.
1: έφτασε την διάρκεια, φτάνει αύριο τη διάρκεια του πρώτου παγκοσμίου πολέμου.
0: Α, δείξει το δεύτερο.
1: Αν συνυπολογίσεις και τις 2.926 μέρες που ήταν ο πρώτος, δηλαδή από το 2014 που εισέβαλαν στην Κρυμαία μέχρι το 2022, αυτός ο πόλεμος πάει στις 4.500 μέρες τη Ρωσία έναντι τη Ουκρανία, έτσι. Mm. Όχι, το λέω
0: όχι,
1: ρε παιδί μου, εντάξει, καλοκαίρι έρχεται, διακοπέ ναι. θα πάμε, αλλά κάπου έχουν πόλεμο, ζουν σε αυτή την κατάσταση, ας πούμε, 4.500 μέρες. Απλά το ανέφερα, επειδή λέγαμε
0: ναι,
1: για πόλεμο πριν.
0: Στατιστικά.
1: Καταλάβες, για τα στατιστικά
0: ναι.
1: τη υπόθεση.
0: Χτες ανατινάχθηκε και ένα συνταγματάρχη, έμαθα.
1: Πού ανατινάχθηκε συνταγματάρχη?
0: Τη Γενική Διεύθυνση Πυράβλων και Πυροβολικού του Υπουργείου Άμυνα Ρωσία.
1: Α, αυτό δεν το, μου διέφυγε.
0: Στη Μόσχα. Πάει να μπει στο αυτοκίνητό του, κάτι δεν είχε καλά, κάτι δεν ήταν.
1: Η συνδεσμολογία.
0: Την μπαταρία.
1: Μπορεί η φούσκα της κρεμαριέρας, όχι, το ακρόμπαρο.
0: Δεν ξέρω, ανατινάχτηκε πάντως.
1: Μ' αρέσουν αυτές οι ορολογίες που χρησιμοποιούν οι συνεργιάδες για να σε μπερδέψουν και να νιώσεις ότι είσαι αυτό και μετά να σου ζητήσουν ό,τι θέλουν.
0: Ναι,
1: πολύ ωραία.
0: Ανατινάχτηκε.
1: Κρίμα τον άνθρωπο. Καλημέρα στην Μόρφο. Τώρα. Κρίμα, είναι σχετικό. Αλλά καλημέρα στην Μόρφο που μας στέλνει μια υπέροχη φωτογραφία, όπως και ο Μάκης από Ανατολή, από τη Σύρο. Όχι, ο Μάκης μας στέλνει και ο Βασίλεμα. Η Μόρφο μας στέλνει Ανατολή. Σας ευχαριστούμε πολύ και τους δύο. Ο Παναγιώτης από τη Νεάπολη Λακωνίας, και αυτός Βαρκούλα μας στέλνει. Ό, τι Βαρκούλα, ιστιοπλοϊκό είναι αυτό, μικρό, μίνι μεν, αλλά είχε πάνω και μια καλή πηγοκυρία και διάφορους άλλους, εν πάση περιπτώσει. 21 βαθμούς είχε εκεί.
0: Ναι.
1: Στη Νεάπολη Λακωνία.
0: Πολλά νευρούλια βλέπω στην πόλη μου.
1: Ποια πόλη?
0: Την Ηλιούπολη.
1: Γιατί?
0: Έχει να λέει πιάστηκα στα χέρια στο Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Εντάξει.
0: Τι εντάξει. Άμα δεις το βίντεο,
1: ναι.
0: Το ποδοσφαιρικό αγώνα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Τι εντάξει. Κανονικό είναι αυτό?
1: Όχι.
0: Α, και δεν το ξέρω.
1: Όχι, κανονικό προς Θεού. Αλίμονο.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στην όμορφη Καβάλα.
0: Το δείχνανε και live, κατάλαβες.
1: Η Ντίνα λέει: εμείς ξυπνάμε πρωί-πρωί για να σας ακούσουμε. Το ίδιο κι εσείς για να μας κάνετε συντροφιά. Αυτό είναι.
0: Αυτά είναι.
1: Κράταμε ένα συγκρατό.
0: Ναι.
1: Να δούμε την αυγούλα.
0: Ναι.
1: Ναι. Πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Τι άλλο έχουμε να πούμε.
0: Τι άλλο. Πολλά έχουμε να πούμε, Ρε Διονύση. Εντάξει, εγώ...
1: Τώρα, επειδή είπες για το καυγά στην Ηλιούπολη, είδα χθες είχε και ένταση στη Βουλή.
0: Δεν ήταν καυγά στην Ηλιούπολη. Αυτό ήταν.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, ναι. Είχαμε και στη Βουλή, λέει.
0: Τι είχαμε.
1: Γιατί βγήκε εκεί ο κύριος Βορύδης. Έρχεται μια βάρκα από τη Λιβύη. Να τη βουλιάξουμε ή να μην τη βουλιάξουμε. Και έγινε ο κακός χαμός. Που εξήγησε μετά ότι δεν το λέει γι' αυτό και λάθος το καταλάβατε. Ο κύριος Βορύδης, αλλά έγινε κακός χαμός στη Βουλή πάλι. Αρχίσαν να φωνάζουν και χτυπάνε έδρανα κτλ. Δεν πέσανε.
0: Εντάξει, μου λένε και νευρούλια όλοι, είναι τσιτωμένοι.
1: Είναι τσιτωμένα τα νεύρα γενικώς. Ναι. Ναι. Νομίζω ότι από εδώ και πέρα στη
0: Βουλή. Φαντάζομαι ότι ήθελε να τους πει ότι πείτε μας τι θέλετε από όλα.
1: Ναι. Τι θέλετε από όλα. Τι να θέλει.
0: Πώς να διαχειριστούμε εσείς που ξέρετε το μεταναστευτικό.
1: Ναι. Για το μεταναστευτικό συζητούσα.
0: Ναι.
1: Καλημέρα. Ναι. Η ιστοσελίδα πρώτο θέμα έδειξε στο βίντεο με το Σουδανό χωρίς φίλτρο. Γιατί το κάνουν αυτό, δεν το ξέρουμε, κυρία Βασιλική, γιατί το κάνουν αυτό. Θεωρητικά, αν ένας είναι κατηγορούμενος και όχι ένοχος, δηλαδή για να δείξεις πρόσωπο πρέπει να έχεις αγγελική. Στο Belfast,
0: δηλαδή. Τι σχέση έχει αυτό με το.
1: Μας ρωτάει άλλο θέμα.
0: Τι εννοεί τη φάτσα του. Τα στοιχεία του.
1: Δείξα τη φάτσα του. Λέει. Ναι. Δεν το ξέρουμε τώρα γιατί το έδειξαν και πώς το έδειξαν και δεν ξέρουμε αν το μεταδίδωσαν ή αν έχουν οι Βρετανικές αρχές δώσαν τέτοια άδεια, οι Ιρλανδικές αρχές δώσαν τέτοια άδεια. Δεν τα γνωρίζουμε.
0: Δεν ρωτάτε το πρώτο θέμα.
1: Ναι. Καλημέρα στον κύριο Ιερώνυμο. Απλά εδώ πέρα, εδώ στην Ελλάδα η νομοθεσία είναι χωρίς εισαγγελική.
0: Μήπως εννοεί τη στιγμή που τον αποκεφαλίζει η γυναίκα. Αυτό εννοεί.
1: Αυτό εννοεί.
0: Ενέρεση, Διονύση. Το να δείξει τώρα τη φάτσα του.
1: Ναι. Αυτό είναι βάρβαρο.
0: Ναι.
1: Είναι βαρβαρότητα.
0: Όχι, δεν είναι. Δεν είναι καν ντοκουμέντο αυτό. Δεν δείχναμε παλιά που είχαμε κάθε τρεις και λίγο τον Άισις. Που τώρα τον έχουμε. Του έχουμε κάνει.
1: Τι του έχουμε κάνει.
0: Αρχηγούς κρατών.
1: Του
0: τζιχαντιστές του έχουμε κάνει.
1: Βέβαια. Στη Συρία για παράδειγμα.
0: Συγγνώμη, του έχουμε κάνει και του δεχόμαστε.
1: Ναι, αυτό εννοούσε η Βασιλική, βρε παιδί μου. Το κατάλαβε η Κατερίνα. Ευχαριστώ, Βασιλική.
0: Παλαιότερα δεν τα δείχνει. Δεν έδειχνε ποτέ κανείς τέτοια πράγματα. Ναι. Είναι τρομερά σκληρές και δεν έχεις κανένα λόγο να δείξεις τόσο σκληρές εικόνες.
1: Ναι. Τι να πούμε. Τι να πούμε.
0: Ναι.
1: Καλημέρα και στον κύριο Τρίφωνα. Πάλι στους 9 βαθμούς. Α, όχι, αυτή είναι χθεσινό μήνυμα. Γιατί μου το βγάζεις τώρα.
0: Δεν ξέρω.
1: Ναι. Όχι, χθεσινό μήνυμα είναι. Ναι. Έτσι, σημερινό.
0: Ναι. Με ρωσαλάκι,
1: ένα ρε Ροζαλία. Υπέροχη.
0: Με ρωσαλάκι και επιστρέφουμε.
1: Απολαύστε το.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Επικίνδυνη ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, νέες ανταλλαγές πυρών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Για πολύ ισχυρά πλήγματα έκανε λόγο Ντόναλντ Τραμπ σε αντίπεινα για την κατάρριψη του αμερικανικού ελικοπτέρου. Εκρήξεις στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπά στο νότιο Ιράν, στο νησί Κέσμ και σε άλλες τρεις πόλεις. Αμερικανός αξιωματούχος έκανε λόγο για χτυπήματα προειδοποιητικής βολής που δεν αναμένεται να εμποδίσουν τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Πλήγματα του Ιράν σε χώρες του κόλπου εναντίον αμερικανικών βάσεων σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία ως απάντηση στις αμερικανικές επιθέσεις. Αδιαπραγμάτευτη η συνθήκη ώστε να υλοποιηθούν πολιτικές φοροελαφρύνσεις στήριξης των εισοδημάτων των πολιτών, χαρακτήρισε την οικονομική σταθερότητα στη χώρα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο εκδήλωσης του Economist και του iEfημερίδα.gr. Συνεδριάζει σήμερα η Ολομέλεια της Βουλής για να εγκρίνει την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας αναφορικά με τη συγκρότηση της Διακομματικής Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Σε εξέλιξη οι έρευνες για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Λόγκο Αιγίου κρατείται και ανακρίνεται ο σύντροφος της μητέρας, ο οποίος αρνείται την εμπλοκή. Καθυστερήσεις σήμερα και αύριο στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 33 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
2: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε πάλι.
1: Μπράβο.
0: Καλημερίζουμε τον Θοδωρή στην Ελασσόνα με 19 βαθμούς Κελσίου, παρακαλώ. Την κυρία Αποθητή από την Σαντορίνη που μας στέλνει μια φωτογραφία από την Ία. Αλλά μας δείχνει μια πλατεία η οποία είναι άδεια. Συνήθως η Ία δεν είναι που γίνεται, εκτός από τα φυρά, δεν είναι που γίνεται πατής με πατώσε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Εδώ δεν δείχνει άδεια η πλατεία.
1: Δεν πάνε στις πλατείες στην Ία.
0: Α, δεν πάνε στις πλατείες.
1: Όχι, στην άκρη πάνε.
0: Στην άκρη πάνε. Ναι. Στα φυρά πάνε για το ηλιοβασίλεμα.
1: Και στην Ία. Στην Ία κυρίως πάνε.
0: Ναι.
1: Στην Ία πάνε κυρίως για τον
0: ναι,
1: Βασιλικό.
0: Εντάξει.
1: Στο Μεροβίγλι.
0: Βασιλική, το καταλαβαίνουμε αυτό που μας λέτε, το καταλαβαίνουμε απόλυτα και καλά θα κάνετε, κατά τη γνώμη μου, αλλά αυτή είναι η προσωπική μου γνώμη. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Άκη, από το όμορφο Πλωμάρι, στέλνει την καλημέρα του και στο φίλο του τον Δημήτρη. Πείτε του να μας ακούει και τον Δημήτρη, τον φίλο του σας.
1: Βέβαια.
0: Τι να ακούει δηλαδή, Earth News Radio 105,8.
1: Βέβαια.
0: Δεν το είχαμε πει.
1: Ναι. Το έχει πει 15 εκατομμύρια φορές.
0: Δεν έχει σημασία, ρε παιδί μου, σε πειράζει ένα. Πες, μένει.
1: Μίλες, δεν το είχαμε πει.
0: Ναι. Όχι, δεν το είπαμε μετά τις και μισή που μπήκαμε στο στούντιο.
1: Ναι, ναι.
0: Καταλαβαίνω.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι.
1: Είδες αυτό στο φιλικό της Ουγγαρίας με το Καζακστάν.
0: Όχι.
1: Έπεσε η κάμερα. Αυτές οι κάμερες, αυτές οι ενάερες που έχουν με τα σύρματα. Έπεσε μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
0: Πώς δεν έπεσε στο κεφάλι κανένας ανθρώπου, γιατί είναι ύψος πολύ.
1: Έπεσε πολύ κοντά σε ένα κάμερα. Έναν άνθρωπο που ήταν με κάμερα μέσα στο έδαφος.
0: Ναι.
1: Με τη φορητή κάμερα, με φορητή.
0: Είναι και πάρα πολύ βαριές και είναι και από πολύ ψηλά, ρε παιδί μου. Αυτή έτσι και σου πες στο κεφάλι, δεν έχεις ελπίδα επιβίωσης, ας πούμε.
1: Δίπλα του σου λέω, έπεσε του ανθρώπου.
0: Κοίτα να δεις τι γίνεται.
1: Ναι. Πολλά αθλητικά. Χθες επέστρεψε και η Σερενάρα.
0: Να, τώρα που λες για τα αθλητικά, να σας πούμε κυρίες και κύριοι, ότι αρχίζει το Μουντιάλ. Με το που αρχίζει το Μουντιάλ. Ναι. Με το που αρχίζει το Μουντιάλ, δηλαδή από αύριο, που λέει η Κατερίνα, λες και εγώ δεν το ξέρα.
1: Να το πω για τον κόσμο τώρα.
0: Α, για τον κόσμο το λες. Ναι. Λοιπόν, κάθε μέρα 8 παρατέταρτο θα σας έχουμε εμείς τα νέα. Κάθε μέρα. Όσο διαρκεί το Μουντιάλ. Μέχρι τον Ιούλιο. Πότε είναι, πολλές μέρες κρατάει.
1: Κρατάει
0: μέρες, αφού είναι τόσες ομάδες, ας πούμε. Μέχρι και το Κουρακάο πήγε.
1: Έχει πολλούς αγώνες.
0: Λοιπόν, 8 παρατέταρτο κάθε μέρα θα σας ενημερώνουμε εμείς για το Μουντιάλ. Εδώ, συντονισμένοι. Έτσι.
1: Κουπανιές.
0: Δίνω έμφαση.
1: Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι επέστρεψε η Σερένα Γουίλιαμς.
0: Ναι.
1: Μία από τις μεγαλύτερες τενίστρες όλων των εποχών. Mm. Επέστρεψε χτες, έπαιξε σε ένα τουρνουά και κέρδισε κιόλας και το διπλό. Και χτες, άμα έγραφε στην Google Σερένα Γουίλιαμς, έβγαζε πάνω-πάνω The Queen is back. Η Βασίλισσα επέστρεψε. Τι είναι η Βασίλισσα των Κόρτς τώρα, όπως και να το κάνουμε.
0: Ναι.
1: Σπουδαία, σπουδαία, τεράστια.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, άλλα θέματα.
0: Τι άλλα θέματα.
1: Πωλείται μια τσάντα από πολυθώματα τυρανόσαυρου Ρεξ.
0: Αυτό το πράγμα.
1: 500.000 ευρώ.
0: Δηλαδή, πώς είναι η τσάντα από απολυθώματα.
1: Δηλαδή, να σου πω, επεξεργασμένο, ρε μάνα μου, θα είναι.
0: Απολύθωμα είναι όμως, πέτρα δηλαδή.
1: Ναι.
0: Να έχεις μια τσάντα από πέτρα.
1: Δεν είναι από πέτρα, ρε παιδί.
0: Αλλά από τι είναι.
1: Τη χρησιμοποίησαν το υλικό και φτιάξαν μια τσάντα.
0: Δεν το καταλαβαίνω. Εγώ αυτά δεν τα καταλαβαίνω.
1: Ναι, ναι. Πήρανε το κολαγόνο, λέει, από τα απολυθώματα.
0: Α, δεν πήραν το απολύθωμα. Από κολαγόνο απολυθώματος. Πες το, να καταλάβουμε, ρε παιδί μου.
1: Αλλά, συγγνώμη τώρα, αυτό. Αυτό. Πήραν το κολαγόνο από το απολύθωμα, δεν είναι για να το εκθέτει στο μουσείο, για να το ερευνούν οι ερευνητές, για να το φτιάξει τσάντα.
0: Εδώ οι άλλοι κάνανε ολόκληρο Jurassic Park. Ολόκληρο.
1: Άλλο το Jurassic, ρε μάνα μου. Άλλο είναι αυτό.
0: Ξαναζωντανέψαν τους.
1: Άλλο είναι αυτό, είναι ταινία. Δεν πειράξανε τα ευρήματα.
0: Α, ταινία ήτανε.
1: Αυτό λέω.
0: Δεν ήτανε ντοκιμαντέρ. Εγώ νόμιζα ότι ήταν ντοκιμαντέρ. Λοιπόν, καλημέρα. Χαιρετισμού από τη Μιλιά Μετσόβου, όπου σήμερα καταγράφουμε τη χαμηλότερη θερμοκρασία σε όλη την Ελλάδα. Μόλις στους 8,9 βαθμούς Κελσίου.
1: Και πού το ξέρετε εσείς.
0: Μας στέλνει τον πίνακα από το Μετεό. Ότι είναι η χαμηλότερη θερμοκρασία. Είναι χαμηλότερη και από τα κορέστια, δηλαδή. Τόσο, 8,9.
1: Τα κορέστια πώς έχουν σήμερα.
0: Δεν μας έχουν στείλει.
1: Ναι. Για να δούμε.
0: Ναι.
1: Τι γίνεται.
0: Εγώ δεν ήξερα για το Μουντιάλ γιατί δεν ασχολούμαι. Όνειρό μου είναι να βρεθώ στο Ρολάν Καρός. Για το Μουντιάλ εμείς θα σας ενημερώνουμε. 8 παρατέταρτο. Δεν θα σας ενημερώνουμε και το Ρολάν Καρός.
1: Ωραίο το Ρολάν Καρός. Πιο ωραίο όμως είναι το Wimbledon.
0: Στο Ρολάν Καρός τώρα. Το Ρολάν Καρός δεν ήταν αυτές τις μέρες τώρα που είχε.
1: Ναι.
0: Πήγε, λέει, μια παιδιά, είναι αυτά τα ωραία πράγματα που γίνονται και δεν τους πολύ δίνουμε σημασία. Λοιπόν, ήταν μια Πολωνή, η οποία ήταν αριθμό, λέει, 144 στην παγκόσμια κατάσταση, η οποία δεν είχε ούτε σπόνσορες, δεν είχε, είχε κερδίσει μια φορά ένα Grand Slam, ας πούμε, και το διηγώντας την παρέα της. Τίποτα, δεν είχε κάνει κάτι άλλο αξιοσημείωτο μέχρι τότε.
1: Ποιο Grand Slam
0: δεν θυμάμαι. Έφτασε, παιδιά, στον ημιτελικό η κοπέλα. Τσούκου, τσούκου, τσούκου. Μάλιστα διάβαζα ότι επειδή δεν είχε ούτε σπόνσορες ούτε τέτοιο, δεν είχε χρήματα να κλείσει ξενοδοχείο. Γιατί είναι και πανάκριβα τα ξενοδοχεία, ειδικά τις μέρες των αγώνων. Και επειδή κέρδιζε τους αγώνες, παρέτεινε την παραμονή της εκεί στη Γαλλία. Με αποτέλεσμα να μην έχει χρήματα για να πληρώσει το ξενοδοχείο. Και βρέθηκε ένα κατάστημα, εν πάση περιπτώσει, από τη χώρα της, από το χωριό της, από την περιοχή της, εν πάση περιπτώσει, και της είπε: σε καλύπτουμε εμείς.
1: Τώρα θα έχει.
0: Και έτσι έμεινε. Επειδή έφτασε στον τελικό. Πήρε 1,6 εκατομμύρια.
1: Ναι, τώρα δεν.
0: Όσα, λέει, δεν έχει δει ποτέ στη ζωή της. Τα πήρε.
1: Αφού είχε κερδίσει και άλλο Grand Slam, δεν είχε.
0: Δεν είχε. Παλιά είχε κερδίσει, παιδί μου, τώρα.
1: Grand Slam είχε κερδίσει, σίγουρος, ή κάποιο τουρνουά.
0: Μπορεί να έχει κερδίσει. Να, μου λένε δεν κέρδισε Grand Slam.
1: Ναι, αποκλείται να κερδίσει Grand Slam.
0: Μπορεί να κάνω λάθος. Εντάξει. Εν πάση περιπτώσει, θεωρείται η Σιντερέλα, η σταχτοπούτα του διαγωνισμού, αυτού του πράγματος. Μια φορά νίκησε, λέει. Του τουρνουά, μπράβο. Θεωρείται η Σιντερέλα, η σταχτοπούτα. Πολύ ωραία. Καλημέρα και στον κύριο Νίκο από τα Πατήσια. Καλημέρες από τις ζεστές για την εποχή Αθήνες. Α, να το.
1: Και ο Χρήστος στέλνει μήνυμα στο τελικό. Έφτασε για πρώτη φορά του Grand Slam.
0: Αυτό, ναι.
1: Ναι, δεν είχε πάρει άλλο Grand Slam, λέει.
0: Α, δεν είχε πάρει.
1: Άμα είχε πάρει, θα είχε λεφτά το κορίτσι.
0: Αυτό είναι το τένις, μου λέει η Βασιλική.
1: Το τένις είναι πολύ ωραίο πράγμα.
0: Έτσι είναι το τένις.
1: Εγώ που λες προτιμώ.
0: Παιδιά, εγώ έχω παρακολουθήσει αγώνα τώρα τένις τη Σερέτη. Όχι τη Σερένα, τη Σερέτη.
1: Εντάξει, παιδιά.
0: Τον έχω δει. Όχι, το έχω παρακολουθήσει. Και έχει κερδίσει. Όχι, δεν είχε κερδίσει. Είχε κερδίσει, καλά.
1: Όχι.
0: Όχι, εσύ είχε χάσει, η Νικολέτα είχε κερδίσει.
1: Είχα χάσει.
0: Ναι, εσύ είχε χάσει.
1: Έπαιζε βρώμικα η αντίπαλο.
0: Ναι, έκανε
1: αν
0: τέτοια.
1: Θυμάσαι.
0: Το θυμάμαι.
1: Αν το θυμάσαι αυτό.
0: Αν δεν το θυμάμαι εγώ.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Ναι, γιατί έκανε διάφορα κόλπα.
0: Τώρα που λέμε για περίεργα, μου ήρθε και κάτι άλλο στο μυαλό, το οποίο το διάβασα τη Δευτέρα. Σήμερα βέβαια είναι Τετάρτη, αλλά θα σας το πω τώρα γιατί τώρα το θυμήθηκα, γιατί θυμάμαι τα περίεργα, όπως αυτό με το τένις. Είχαν εκλογές στην Αρμενία.
1: Ναι.
0: Ήταν υποψήφιος ο Πασινιάν.
1: Ναι.
0: Ο Πασινιάν, τον Πασινιάν δεν τον ήθελαν οι Ρώσοι, γιατί ο Πασινιάν το έχει γυρίσει προς την Ευρώπη και τη Δύση γενικότερα. Έτσι και έχει γυρίσει την πλάτη στη Ρωσία. Ωραία, ωραία μέχρι εδώ. Οι Ρώσοι, επειδή θέλαν να επηρεάσουν το αποτέλεσμα, γιατί είναι χώρα δίπλα τους, ας πούμε, στα σύνορά τους, ξέρω εγώ, στείλανε πάρα πολλούς Αρμένιους που ζουν στη Ρωσία να πάνε να ψηφίσουν. Τι μαγκιά κάναν οι Αρμένοι. Τους περίμεναν στο αεροδρόμιο. Και τους λέγανε, ποιος είστε εσείς, μάλιστα. Έχετε περάσει στρατό, έχετε πάει στο στρατό, όχι. Και πιάσαν μερικούς και τους στέλναν στο στρατό. Το μάθαν οι άλλοι και γυρίσαν πίσω. Δεν πήγαιναν να ψηφίσουν και έτσι ήταν ένας από τους λόγους που δεν αλλοιώθηκε το αποτέλεσμα των εκλογών. Έξυπνο.
1: Έξυπνο.
0: Βγήκε ο Πασινιάν για την ιστορία με 49,81, αν θυμάμαι καλά, κάπου εκεί. Δηλαδή στο όριο του 50, αλλά έχει αυτοδυναμία. Μπορεί να κάνει κυβέρνηση.
1: Μόνο μαζί μου δεν παίζει τένις.
0: Κατερίνα, κλείνουμε έναν αγώνα τένις. Να, και η Βασιλική σου λέει.
1: Μου λέει μόνο μαζί μου δεν παίζει και του λέω είναι νούμερο ένα ο Κώστας.
0: Ο Κώστας είναι μορφή μεγάλη. Και νομίζω έχει βάλει και στο κατόπι του και την κόρη του.
1: Τρώει τα κόρτσα με το κουτάλι, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Που λες, ήθελα να πω πριν, αλλά με έχεις διακόψει 40 φορές. Ότι
0: δεν
1: ξαναμιλάω.
0: Αν ενοχλώ, να φύγω.
1: Εμένα μου αρέσει πιο πολύ. Εγώ αν ενοχλώ. Το Wimbledon.
0: Γιατί σου αρέσει πιο πολύ.
1: Γιατί πας εκεί.
0: Ναι.
1: Πίνεις τις σαμπάνιες με τις φράουλες. Είναι πιο. Είναι πιο.
0: Δεν κατάλαβα.
1: Είναι πιο σίκα. Έχει διάφορες ωραίες παραδόσεις.
0: Γιατί στο Ρολάν Καρός δεν μπορείς να πιείς δηλαδή σαμπάνια
1: με. Δεν είναι το ίδιο, ρε Διονύση. Κάθε τέτοιο τουρνουά έχει τις παραδόσεις του. Το Wimbledon έχει αυτό.
0: Το Ρολάν Καρός τι έχει.
1: Στο Wimbledon καταρχήν φοράνε όλοι οι παίκτες άσπρα. Λευκά, μόνο λευκά.
0: Ναι.
1: Ναι, όλοι.
0: Τι λες. Στο Ρολάν Καρός που μπορούν να φορέσουν και.
1: Στο ό,τι γουστάρουν.
0: Και μπριμέ, ας πούμε.
1: Ό,τι θέλουν μπορούν να φορέσουν. Το Wimbledon έχει κάποιους κανόνες. Κάποιες παραδόσεις.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Έτσι που λέτε.
0: Ωραία πράγματα. Εντάξει. Τα είπαμε και αυτά και για τον αθλητισμό.
1: Το τώρα, εντάξει.
0: Σ' αρέσουν τα βρετανικά, σ' αρέσουν.
1: Όλα αυτά μου αρέσουν.
0: Ωραία.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ επίσης αυτή η νέα εφαρμογή για τις τιμές στα σούπερ μάρκετ. Που λέγεται πόσο κάνει. Γκρίκλης όμως.
0: Ναι.
1: Το πόσο κάνει, πόσο κάνει. Έρχεται τις επόμενες μέρες, δεν είναι ακόμα αυτή η νέα ηλεκτρονική εφαρμογή. από το Υπουργείο Ανάπτυξης και θα μπορείτε να ξέρετε online ανά πάσα ώρα και στιγμή πόσο κάνει ένα προϊόν ή ένα πακέτο προϊόντων σε κάθε σούπερ μάρκετ.
0: Μισό λεπτό. Και άμα βρίσκεις σε ένα σούπερ μάρκετ X, είναι πιο φτηνό τα μαλακτικά για το πλυντήριο ρούχων.
1: Ναι, ναι.
0: Σε άλλο σούπερ μάρκετ είναι πιο φτηνά το τυρί του τόστ. Mm. Τι θα κάνεις, θα κάνεις βόλτες ανάμεσα στα σούπερ μάρκετ για να πάρεις το φτηνότερο?
1: Εντάξει, άμα θες να ψάξεις, θα μπορείς να ψάξεις, να μπαίνεις στην εφαρμογή, να το κοιτάς.
0: Αντί να πηγαίνεις από εδώ και από εκεί, να το κοιτάς στο κινητό σου.
1: Ναι, αυτό λέω.
0: Και μετά θα λες, α, ναι, κρίμα, στο τάδε σούπερ μάρκετ ήταν πιο φτηνό αυτό που πήρα από το Δίνα, γιατί σε αυτό βρίσκομαι τώρα.
1: Κοιτάς πριν πας, ρε Διονύση.
0: Α, θα κοιτάς, θα κάνεις έρευνα αγοράς.
1: Δεν θα πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ και θα κοιτάς.
0: Ναι, και τι θα κάνεις μετά, θα πηγαίνεις από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ και
1: κυνηγώντας. Αν θες να πάρεις κάποια ποσότητα που να είναι μεγάλη και σε συμφέρει, θα πάρεις συγκεκριμένο.
0: Ναι.
1: Ή άμα δεις ότι ένα σούπερ μάρκετ από τις 10 τιμές που έχει σε προϊόντα, από τα 10 προϊόντα, έχει στα 8 χαμηλότερες τιμές από τα άλλα, θα προτιμήσεις αυτό.
0: Θα προτιμάς αυτό μετά 8. Βέβαια. Εγώ πήγα σε ένα γιατί είχε προσφορά τους καφέδες. Και ενώ η κανονική τους τιμή είναι 4,10, 4,30 κτλ, τα είχε 2,80, 2,89, 2,90 δηλαδή, αλλά 2,89 έγραφε.
1: Εντάξει.
0: Πήγα και πήρα καφέδες.
1: Καλά ήταν.
0: Πολλούς. Ναι.
1: Αυτό είναι το. Αυτή είναι η δύναμη που έχουμε στα χέρια μας και δεν την έχουμε καταλάβει και δεν την έχουμε αξιοποιήσει.
0: Α.
1: Του καταναλωτή. Πολύ. Ο καταναλωτής μπορεί να ορίσει πάρα πολλά πράγματα στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η αγορά.
0: Δίκιο έχεις.
1: Πέρα από τους περιορισμούς που πρέπει να υπάρχουν και τους ελέγχους και τα λοιπά και τα λοιπά, όλα αυτά δεν το συζητάω.
0: Ναι,
1: αλλά και εμείς έχουμε τεράστια δύναμη, την οποία δεν αξιοποιούμε.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ, ας πούμε, π.χ. όταν θα πάω να ψωνίσω στο σούπερ μάρκετ, δεν θα κοιτάξω τις τιμές, ναι, γιατί επειδή έχω περιορισμένο χρόνο, θα μπω, θα πάρω 5 πράγματα, θα φύγω. Αλλά
0: σε αυτό βασίζονται.
1: Ναι,
0: σε αυτό βασίζονται. Στο ότι θα μπει να αρπάξει δύο πράγματα και δεν θα κάνει έλεγχο τιμών.
1: Μια οικογένεια όμως που έχει ένα περιορισμένο μπάτζετ και έχει περισσότερες ανάγκες όταν είναι περισσότερα άτομα. Φυσικά και θα κάτσει. Εγώ έχω δει πολλούς γνωστούς μου που το κάνουν και το ψάχνουν.
0: Και σας έχουμε πει και άλλη φορά ποιο είναι το σημείο σύγκρισης. Επειδή μπορεί να βλέπεις, ας πούμε, ότι μία συσκευασία έχει, λέω παράδειγμα, 3 ευρώ και η δίπλα συσκευασία έχει 3,5 ευρώ, λες, α, το 3 είναι πιο φτηνό. Δεν είναι οι ίδιες συσκευασίες. Είναι υποχρεωμένες οι εταιρείες στην κάτω γωνία να μετράνε, να έχουν το ίδιο μέτρο σύγκρισης. Δηλαδή, ανά κιλό, ανά γραμμάριο, ανά μιλιλίτρ, ποια είναι η τιμή, για να κάνετε τις συγκρίσεις ομοειδών πραγμάτων. Μην κάνετε, γιατί μπορεί μια συσκευασία, ας πούμε, που σου φαίνεται σε ένα πιο φτηνή, να είναι πολύ μικρότερη από τη δίπλα που είναι πιο ακριβή. Μεν, αλλά έχει περισσότερη ποσότητα. Άρα είναι μία ή άλλη. Καταλάβατε. Θέλει ψάξιμο. Mm. Θέλει ψάξιμο.
1: Ωραία τα λες.
0: Αυτό.
1: Μπράβο σου.
0: Το νου σας.
1: Πουλήθηκε η αγαπημένη Τζάγκουαρ της πριγκίπισσας Νταϊάννα.
0: Τι έχουν βαλθεί όλοι και πουλάνε πράγματα. Χθες μας έλεγες για τη Χριστίνα. Τώρα πουλάνε την Τζάγκουαρ της.
1: Καλά, η Χριστίνα την έχουν πουλήσει 15 φορές.
0: Αλήθεια είναι και αυτό.
1: 15 χέρια έχει αλλάξει.
0: Ναι.
1: Για όνομα του Θεού.
0: Ναι.
1: Και τώρα πωλείται, είπαμε, 52 εκατομμύρια. Αν έχετε κάτι στην άκρη.
0: 52 εκατομμύρια. Μια Τζάγκουαρ.
1: Όχι η Τζάγκουαρ, η Χριστίνα, ρε πάνω.
0: Α, νόμιζα η Τζάγκουαρ. Η Τζάγκουαρ πόσο
1: πουλήθηκε.
0: Πόσο.
1: Δεν πουλείται, δεν πουλείται, πουλήθηκε. Θα
0: πόσο.
1: Σου πω τώρα, περίμενε. Ναι. 66.250 λίρες.
0: Ξέρεις τι καίει αυτή όμως.
1: Δεν την παίρνεις τώρα για να κάνεις βόλτες.
0: Καίει πολύ. Ωραίο αυτοκίνητο.
1: Ναι.
0: Να το λέμε.
1: Ναι.
0: Ωραίο αυτοκίνητο,
1: πόσο
0: αλλά καίει πολύ.
1: 66.250 λίρες.
0: Δεν θυμάμαι την ισοτιμία τώρα.
1: Ναι.
0: Δεν θυμάμαι την ισοτιμία.
1: Ναι.
0: Αλλά.
1: Ναι. Θυμάσαι, από αυτή την Τζάγκουαρ είχε βγει τον Ιούνιο του 1994 η Νταϊάννα. Φορούσε αυτό το φόρεμα που ήταν στράπλες, είχε γυμνούς στους ώμους, είχε κάποιες λεπτομέρειες πλισέ και με...
0: Πώς το λένε?
1: Πλισέ. Πλισέ. Ξέρει ο κόσμος τι είναι το πλισέ. Μην αρχίσει και ταράζει τι είναι το πλισέ. Τέλος πάντων. Μαύρο μεταξωτό.
0: Το φόρεμα το είχε αυτό.
1: Βέβαια.
0: Όχι το αυτό, όχι Τζάγκουαρ.
1: Αυτό το φόρεμα το είχε φορέσει τότε. Ήταν statement από την Ταϊάννα. Το είχε φορέσει τότε γιατί είχε παραδεχθεί σε τηλεοπτική συνέντευξη εκείνη τη μέρα ο Κάρολος τη σχέση που είχε με την Καμίλα.
0: Και γι' αυτό φόρεσε για να είναι εκθαμβωτική και καλά.
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ μια φωτογραφία.
1: Φόρμα της εκδίκησης.
0: Εγώ, παιδιά, πλάκα, μόνο μια φωτογραφία της Νταϊάννας θυμάμαι. Μάλλον δύο φωτογραφίες.
1: Τη μία που, που είχε πάει στις Άρκες.
0: Τη μία που, όχι παιδί μου, τη μία που χαιρετούσε τον τον Μπιν, τον Μίστερ Μπιν, τον Ρόουαν Άτκινσον. Και τη δεύτερη φωτογραφία που θυμάμαι. Όχι, μου έχει κολλήσει στο μυαλό. Και τη δεύτερη είναι πάνω στο γιο, εκεί πέρα, στο Θαλαμιγό. Που
1: αυτή
0: είναι
1: ήταν
0: στη,
1: ωραία φωτογραφία.
0: Αυτή τη φωτογραφία. Αυτή η φωτογραφία ήταν πολύ ωραία.
1: Ναι, να τα λέμε. Στην άκρη.
0: Παιδιά, να τα λέμε αυτά τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στις Αφίδνες, 22 βαθμοί και ζέστη. Παιδιά, συμφωνεί ότι πρέπει να συγκρίνουμε τις τιμές των προϊόντων κτλ. Είναι μεγάλο το μήνυμα, δεν το διαβάζω όλο, θα το διαβάσω μετά στο διάλειμμα.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στη φίλη μας τη Μαριτίνα. Μην ασχολείσαι, Διονύση, δύσκολο να σιδερωθεί το πλησέ.
1: Ναι, το πλησέ.
0: Γιατί πρέπει να ξέρω το πλησέ, ρε εσείς, παιδιά, δηλαδή, συγγνώμη.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Ελεμένταρι.
0: Ναι. Πάρα, το πλησέ. Ναι, συγγνώμη.
1: Εντάξει.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Παλιά φοράγαμε πολλά πλησέ.
0: Ναι.
1: Παλιά. Και δύο του 80 και βάτες φοράγαμε το 80.
0: Πάμε λίγο στην πολιτική επικαιρότητα.
1: Κάτσε, πρέπει να πάμε με τον Παπακλημίτσο.
0: Για, όχι, γιατί διάβασα κάτι που μου άρεσε. Μα διάβασα κάτι στα νέα σήμερα.
1: Τι σ' άρεσε.
0: Μια έκφραση που χρησιμοποίησε δεν το είχα ξανακούσει. Τη γράφει ο κύριος Πρετεντέρης, ο οποίος λέει. Γράφει ότι υπάρχουν σενάρια για εφηδιασμό και καλά και τον Σεπτέμβριο που αρχίζουν και μετά τη ΔΕΘ που τον λένε διάφοροι κτλ. Και λέει. Τι είδους εφνιδιασμός είναι αυτός που τον ξέρει ο κάθε κλαπατσίμπαλος. Έτσι γράφει. Ο κάθε κλαπατσίμπαλος. Τι είναι ο κλαπατσίμπαλος.
1: Δεν το ξέρω αυτό.
0: Αυτό ήθελα να πω. Δεν ήθελα να πάω στην πολιτική επικαιρότητα.
1: Αυτό είναι δικό του.
0: Τι είναι ο κλαπατσίμπαλος, παιδιά.
1: Είναι μια λέξη που δεν έχει φτιάξει μόνος του.
0: Πείτε μας, έχετε ξανακούσει τη λέξη κλαπατσίμπαλος.
1: Όχι. Κλαπατσίμπανα, ξέρω.
0: Κλαπατσίμπαλος.
1: Όχι. Κλαπατσίμπαλο δεν ξέρω.
0: Τα κλαπατσίμπανα τι είναι.
1: Τα κλαπατσίμπανα. Τα drums, ας πούμε, μπορεί να τα πει.
0: Τα drums τα λες κλαπατσίμπανα.
1: Ναι, τι είναι αυτά, σταμάτα με τα κλαπατσίμπανα. Ναι, ρε Διονύση, παιδιά, δεν το έχεις ακούσει αυτό.
0: Παιδιά, δεν έχω ακούσει το κλαπατσίμπαλος, κλαπατσίμπανα και το πλησέ. Δεν πειράζει.
1: Εντάξει.
0: Αυτά.
1: Ναι.
0: Γράψτε μου μείον.
1: Τέλος πάντων.
0: Η ισοτιμία ευρώ λίρας Αγγλίας μας λέει φωτεινή.
1: Ναι.
0: Είναι 1 ευρώ 0,8. Μία λίρα 1,15. 1,16 χοντρικά. 1,159. Άρα οι 66.000 είναι, εντάξει, κοντά στις 69, ξέρω εγώ, κάπου εκεί.
1: Εντάξει, κάτι διαφορά.
0: Εντάξει, με αυτό, ναι.
1: Ναι.
0: Να το, κλαπατσίμπαλα, μας λέει και η Ντίνα.
1: Τι είναι τα κλαπατσίμπαλα?
0: Τα διάφορα αντικείμενα ευτελούς αξίας. Αυτός είναι ο ορισμός του κλαπατσίμπαλα.
1: Τα κλαπατσίμπαλα, σας λέω, τα
0: τι
1: ξέρω. Τα λά, δεν τα ξέρω.
0: 66.000 λίρες είναι περίπου 76.500 ευρώ. Η Φωτεινή έκανε και τις πράξεις, καταλαβες. Αυτό. Μία τζάγκουερ, 76.000 ευρώ, εντάξει. Είναι και συλλεκτική, ρε παιδιά, δεν είναι τώρα απεξέγγελα. Ναι, γιατί τώρα πάνε να πάρεις καινούργιο αυτοκίνητο και σου λένε 80.000. Τι 80.000? 80.000 κάνει ένα σπίτι. Που λέει ο λόγος, δεν κάνει σπίτι, αλλά λέμε τώρα, ναι, δεν κάνει.
1: Ούτε πόρτα
0: αυτό,
1: δεν κάνει πια.
0: Γι' αυτό λέω, που λέει ο λόγος. Θα μιλήσουμε μετά για τα σπίτια. Έχουμε κουβέντα γι' αυτό.
1: Ούτε πόρτα, ούτε πόρτα.
0: Καλημέρα, κύριε Αλέξανδρε. Καλημέρα, παιδιά, λέει. Καλημέρα. Μια ερώτηση: έχετε παρατηρήσει από όλους τους βασιλιάδες, από όλες τις βασίλισσες και τις πριγκίπισσες, γιατί μόνοι που θα ακούσετε να μιλάνε θετικά είναι μόνο η Νταϊάννα?
1: Όχι.
0: Το έχει απορία, λέει.
1: Όχι.
0: Γιατί, μήπως επειδή ήταν απατημένη σύζυγος? Και αυτή απατούσε.
1: Είχε μια θλίψη. Δεν απατούσε.
0: Τι έκανε?
1: Όχι.
0: Τι
1: μετά,
0: έκανε,
1: αφού είχε χωρίσει.
0: Με τον Τόντι τι έκανε?
1: Με τον Τόντι είχε χωρίσει με τον Καρόλο.
0: Α, δεν τα ξέρω.
1: Δεν
0: αυτά.
1: Απατούσε. Θα είσαι με τα καλά σου.
0: Α, ναι, έτσι έγινε. Α, δεν το ξέρω αυτό.
1: Απατούσε η Νταϊάννα.
0: Συγγνώμη.
1: Εντάξει, με κάνεις και υπερασπίζομαι την Νταϊάννα. Την αδικοχαμένη πριγκίπισσα. Λοιπόν, τέλος πάντων, εγώ ήθελα να πω.
0: Ορίστε, με 80.000 παίρνει στούντιο στο τρίτο υπόγειο.
1: Ότι χθες, ναι, χθες που ήμουν πολλές ώρες στο συνεργείο.
0: Αυτοκινήτων.
1: Ναι. Και ήμουν στην αναμονή. Απάνω είχε, και που ήταν η αναμονή, ήταν η έκθεση της αντιπροσωπείας.
0: Ναι.
1: Και ήμασταν εκεί με κάποιους άλλους κύριοι, ήταν συνήθως, κυρίως που ήταν εκεί και περιμένανε, οι οποίοι βαριόμασταν από ένα σημείο και μετά, πολλές ώρες, αρκετή ώρα αναμονή. Και μπαίνανε και δοκιμάζαν τα αυτοκίνητα.
0: Ναι.
1: Μπαίναν στο ένα, βγαίναν από το άλλο. Μπαίναν από το ένα, βγαίναν από το άλλο. Μπαίναν.
0: Δοκιμάζαν, κοιτούσαν το σαλόνι και το.
1: Ναι, τα κοιτάζαν μέσα.
0: Θέλω να πω, δεν κάνατε drive.
1: Πού να κάνουμε, στην αντιπροσωπεία, όχι.
0: Ναι, δεν γίνεται.
1: Όχι, δεν γίνεται.
0: Πρέπει να έχει πολύ μεγάλη δοκιμή.
1: Και κάνανε και συζητήσεις και καθόμουν και τους άκουγα εγώ. Και ήταν κάτι κύριοι, ο ένας νομίζω ήταν γιατρός στο επάγγελμα και οι άλλοι κύριοι, οι άλλοι δύο συνταξιούχοι και ήταν πολύ προβληματισμένοι με τη Μερκοσούρ.
0: Με τη Μερκοσούρ ήταν.
1: Τώρα που θα έρθει με τη Μερκοσούρ θα καταστραφούμε, λέγει ο γιατρός.
0: Με τη Μερκοσούρ. Θα καταστραφούμε με την
1: Ευρωπαϊκή. Και έλεγα κάτι δεν έχω καταλάβει.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, και έλεγα κάτι δεν έχω καταλάβει.
0: Ο γιατρός θα καταστραφεί. Οι γιατροί δηλαδή.
1: Η Ελλάδα.
0: Όλη η Ελλάδα θα καταστραφεί με την Ευρωπαϊκή.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Άκουσα πάρα πολλά χτες, περιμένοντας εκεί στη.
0: Ναι. Για τους Ανουνάκη, άκουσες τίποτα?
1: Ανουνάκη δεν άκουσα. Άκουγα όμως.
0: Ότι έρχεται αυτός που πρέπει.
1: Όχι. Άκουγα όμως έναν κύριο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή φορούσα ακουστικά που έχουν με noise cancellation, που δεν ακούς τίποτα άλλο γύρω σου.
0: Ναι.
1: Τα είχα φορέσει αυτά τα ακουστικά στα αυτιά μου. Που δεν ακούς, απομονώνεσαι. Όμως ο κύριος που καθόταν παραδίπλα μου και μίλαγε στο τηλέφωνο, άκουγα καθαρά ό,τι έλεγε. Και νόμιζα ότι χάλασα τα ακουστικά μου. Μπορεί να τον ακούγαν και στο υπόγειο που φτιάχναν τα αυτοκίνητα.
0: Η Φωτεινή σου λέει.
1: Ναι.
0: Απατούσε Κατερίνα. Πολύ και αυτή με τον ακόλουθό της, έναν αξιωματικό κλπ.
1: Όχι, όχι, όχι, δεν απατούσε. Δεν απατούσε.
0: Λοιπόν, καλημέρα και στον κύριο Κώστα που λέει: βάλε 4-5 τελικέδες και κανένα δυο κατσαρόλες και παίξε ντραμ. Θα ακούσει ήχο από κλαπατσίμπανα.
1: Αυτό είναι. Αυτά είναι τα κλαπατσίμπανα. Ναι, ναι, βέβαια. Βέβαια. Ναι,
0: πολύ ωραία.
1: Όπως καταλάβατε, δεν θα συνδεθούμε με τις συνδέσεις.
0: Ναι.
1: Πλεονασμός.
0: Στην Αγκόλα λέει που πήγε, έχουν ολόκληρη πόλη στο όνομά της και θα πάθετε πλάκα με το τι είχε κάνει, δωρεές σε νοσοκομεία κτλ. Για να ξέρεις. Μην μιλήσω για το AIDS, η μοναδική που στήριζε τα θύματα για χρόνια. Αλήθεια, ήταν η πρώτη που έσπασε το ταμπού, αυτό να το λέμε. Το ταμπού του πλησιάζω ασθενή με AIDS.
1: Όπως...
0: Ήταν η πρώτη που επισκέφθηκε ασθενή με AIDS στο νοσοκομείο. Η Νταϊάννα, και αυτά να τα λέμε και να τα θυμόμαστε.
1: Ναι, γιατί ήταν ένα πολύ επιδραστική.
0: Όχι, αυτά φυσικά και τα ξέρουμε.
1: Ήταν πολύ επιδραστική,
0: Νίνα.
1: Ναι, δεν το συζητάμε τώρα. Τα σοβαρά τα λέμε, αλλά
0: ναι.
1: Άλλα λέμε τώρα.
0: Μην κοιτάτε που κάνουμε πλάκα, ναι, ρε παιδί μου.
1: Αλλά ναι, η Νταϊάννα είχε τολμήσει και είχε πάει και στο σημείο που ήταν υπηρεσίες του ΟΗΕ που καθαρίζανε από τις νάρκες, δεν θυμάμαι σε ποια περιοχή.
0: Σωστό είναι αυτό.
1: Είχε περπατήσει σε ναρκοπέδιο.
0: Είχε κάνει μεγάλη καμπάνια,
1: ναι,
0: για, το, για,
1: ναι,
0: την απονακοποίηση.
1: Ναι, ναι.
0: Απονακοθέτηση, όπως το λένε, ναι, αυτό το πράγμα. Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε κι εμείς να πιούμε λίγο καφέ και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση σημειώνεται στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν επιθέσεις στο Ιράν ως αντίπεινα για την κατάρριψη του αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι και ανέφεραν ότι στόχευσαν συστήματα αεράμινας και ραντάρ κοντά στα στενά του Ορμούζ. Για πολύ ισχυρά πλήγματα έκανε λόγο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Αμερικανός αξιωματούχος μίλησε στο CNN για χτυπήματα προειδοποιητικής βολής που δεν αναμένεται να εμποδίσουν τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, τουλάχιστον 4 βαλιστικοί πύραυλοι και πολλά ντρόουνς εκτοξεύτηκαν από το Ιράν εναντίον αμερικανικών βάσεων σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία ως απάντηση στις αμερικανικές επιθέσεις. Στο μεταξύ, στο Λίβανο, τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 44 τραυματίστηκαν χθες από τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στην Τύρο και προάστιά της στο νότο της χώρας. Για πρώτη φορά στην προειδοποίηση για εκένωση της πόλης της Τύρου συμπεριελήφθη η χριστιανική συνοικία. Μήνυμα ότι η Ελλάδα θα τιμήσει τη συμμαχία της με τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και ότι η χώρα μας αναγνωρίζεται μέσω αυτής της στενής σχέσης ως πόλο σταθερότητας στην περιοχή, έστειλε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συζήτηση με τη δημοσιογράφο και παρουσιάστρια του CNN Κριστιάνα Μανπούρ στο πλαίσιο εκδήλωσης του Economist και του iEfημερίδα.gr. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στις συνεργασίες με αμερικανικές εταιρείες, δίνοντας έμφαση στην ενεργειακή διάσταση και ειδικά στη γεώτρηση για υδρογονάνθρακες, ενώ σημείωσε: «Χαίρομαι ιδιαίτερα που μπορούμε να αγοράσουμε υγροποιημένο φυσικό αέριο από τις Ηνωμένες Πολιτείες και να προμηθεύσουμε τους βόρειους γειτονές μας». Συνεδριάζει σήμερα η Ολομέλεια της Βουλής για να εγκρίνει την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας αναφορικά με τη συγκρότηση της Διακομματικής Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Θα καθοριστεί και η δίμηνη προθεσμία μέσα στην οποία η Επιτροπή θα υποβάλει την έκθεσή της προς το Κοινοβούλιο. Νέος γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας εκλέγεται σήμερα στη συνεδρίαση του οργάνου ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης μετά τη σχετική πρόταση του Πρωθυπουργού. Στη Σύνοδο Κορυφής και στη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Διαδικασίας Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης, στη Σόφια θα συμμετάσχει σήμερα ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος είναι πιθανός να συναντηθεί με τον Τούρκο ομολογό του. Προφυλακιστές εκρήθηκαν και οι 6 κατηγορούμενοι για το κύκλωμα που λιμενόταν πολεοδομία στην Αττική. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για εγκληματική οργάνωση, δωροληψία, δωροδοκία, παράβαση καθήκοντος, διακεκριμένη περίπτωση ξεπλύματος μαύρου χρήματος και εμπορία επιρροής. Σε εξέλιξη οι έρευνες για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Λόγκο Αιγίου. Κρατείται και ανακρίνεται ο 65χρονος σύντροφος της μητέρας, ο οποίος αρνείται την εμπλοκή στο έγκλημα. Οι αστυνομικοί αναμένουν τα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια σχετικά με το μαχαίρι και το αεροβόλο όπλο που βρέθηκαν σε εξωτερικό και εσωτερικό χώρο του σπιτιού, καθώς και τα αποτελέσματα από τις έρευνες για δακτυλικά αποτυπώματα και γενετικό υλικό, ενώ ένα στοιχείο που εξετάζεται είναι μία μπλούζα που φέρει ίχνη αίματος. Με τις ψήφους της κυβερνητικής πλειοψηφίας ψηφίστηκε χθες στη Βουλή το νομοσχέδιο για το νέο σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου, το οποίο τίθεται σε εφαρμογή την Παρασκευή. Συνεχίζονται ωστόσο οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, όπου το τελευταίο 24ωρο έφτασαν περίπου από 350 μετανάστες. Κινητοποιήσεις έχουν προγραμματιστεί για σήμερα στη Χερσόνησο.

0: Στον Γκουαντάναμο θα μεταβεί σήμερα ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου για να συναντηθεί με τα στρατεύματα, ανακοίνωσε το Πεντάγωνο, καθώς η Ουάσιγκτον εντείνει την πίεση στην ηγεσία της Κούβας με κυρώσεις και αποκλεισμό στις αποστολές πετρελαίου στη χώρα. Καθυστερήσεις αναμένονται σήμερα και αύριο στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές από το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά, με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της δυτικής ηπειρωτικής χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει στο Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ, από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων 2026. Δευτέρα 8 και Τρίτη 9 Ιουνίου, συναυλία Γιάννης Κότσιρας και φίλοι. Τετάρτη 10 Ιουνίου, συναυλία Δημήτρης Ιφαντής. Παρασκευή 12, Σάββατο 13 και Κυριακή 14 Ιουνίου, συναυλία Μίλτος Πασχαλίδης. Διοργάνωση Διαδημοτικό Δίκτυο Δήμων Βύρωνα και Δάφνη Σιμητού.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα στο Δημήτρη το Βόλο που λέει καλημέρα. Οι Ανουνάκοι ήρθαν χθες στη δύση του ηλίου. Αστειεύομαι. Πάντως ήταν ωραίος ο συνδυασμός χρωμάτων. Αν έρχονταν οι Ανουνάκοι, δεν θα είχε τέτοια χρώματα, σα το λέω.
1: Έτσι,
0: σα το λέω. Οι Ανουνάκοι, οι Ανδρομέδοι, αν έρχονταν μαζί με του Ολύμπιου, τότε τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Θα ήταν όμορφα, ειδηλιακά κτλ. Με του Ανουνάκοι.
1: Μακριά
0: από του Ανουνάκοι. Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Γιάννη, ο οποίος μας λέει ότι στις 18 Ιουλίου έχει ένα πανηγύρι. Από τώρα μας λέτε για τις 18 Ιουλίου.
1: Αρχίσαν τα πανηγύρια τώρα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, για τις 18 Ιουλίου. Θα γουρουνοπούλες αυτό.
1: Για να κάνεις τα κουμάντα σου, το λέει αυτό.
0: Ναι. Να κάνω, ναι, από τώρα. Σωστό. Καλημέρα στο φίλο μας τον Βαγγέλη, από τις Σέρες. Καλημέρα και στη φίλη μας την Άλεξ, η οποία πρωί-πρωί μπήκε στο λεξικό του Μπαμπινιώτη για το κλαπατσίμπανο ή κλαπατσίμπαλο.
1: Α, είναι το ίδιο.
0: Που είναι κρουστό μουσικό όργανο είδος κυμβάλου. Σαν τα τάσια. Κάθε θορυβώδες ενοχλητικό μουσικό όργανο άρχισαν τα κλαπατσίμπανα ή κλαπατσίμπαλα από το πρωί και δεν έχουμε βρει ησυχία. Είναι παραφθαρμένος όρος του κλαβικύμβαλο, το οποίο είναι απόδοση του Ιταλικού κλαβιτσέμπαλο. Κοίτα να δεις τώρα. Ευχαριστούμε πολύ την Άλεξ.
1: Είναι από το κλαβιτσέμπαλο.
0: Είναι από το κλαβιτσέμπαλο που προκύπτει.
1: Ναι, ναι.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο φίλος μας ο Μάκης λέει ότι όλος ο κόσμος έχει φρικάρει με το διπλασιασμό του μισθού των δεσποτάδων. Διπλασιάστηκαν οι μισθοί του?
1: Ναι. Αυξήθηκαν πάρα πολύ.
0: Γιατί?
1: Γιατί είχαν πολλά χρόνια να πάρουν αυξήσεις, λέει, και θεωρούνταν ότι ήταν αδικία και γι' αυτό.
0: Αλήθεια?
1: Έτσι διάβασα.
0: Από αυτούς βρέθηκε να υπάρξει διπλασιασμός. Ναι, εντάξει.
1: Δεν ξέρω αν είναι διπλασιασμό, ξέρω ότι είναι μεγάλες αυξήσεις.
0: Καλημέρα και στον κύριο Δημήτρη από την Μυτιλίνη, που λέει: στον Μπέλφαστ η αστυνομία τελικά συνέλευε το δράστη ή τον μαχαιρωμένο? Τις προάλλες είχαν συλλάβει πάλι στην Αγγλία τον μαχαιρωμένο, ήταν να μην, για να μην φανούν ρατσιστές. Μισό λεπτό. Άλλο τον Μπέλφαστ, άλλη Ιρλανδία, άλλη Αγγλία. Στην Αγγλία όντως έγινε αυτό.
1: Ναι.
0: Πιάσανε το θύμα.
1: Ναι.
0: Αντί να πιάσουν τους θύτες, πιάσαν το θύμα. Ήταν δύο, νομίζω, αυτοί που το επιτέθηκαν και πιάσαν το θύμα. Βέβαια, βγήκαν μετά ο αστυνομικός διευθυντής, ζητούσε συγγνώμη, ο υπουργός εσωτερικών ζητούσε συγγνώμη κτλ. Αλλά το κακό είχε γίνει. Είχαν συλλάβει το. Ναι, συμβαίνουν αυτά, παιδιά. Και αλλού. Καλημέρα στον κύριο Τρίφωνα. Ορίστε. 11 βαθμούς έχουν στα Κορέστια Καστοριάς. Άρα όντως ο φίλος μας που μας έστελε πριν στο Μέτσοβο που έχει 8,9 είναι όντως η χαμηλότερη.
1: Α, ναι. Κερδάτε σήμερα.
0: Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, σε αυτή τη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα συζητήσουμε καταρχήν για τις τιμές των ακινήτων.
0: Ναι.
1: Και θα συζητήσουμε και για τους λαγοκέφαλους. Ήταν ένα πολύ μεγάλο ρεσίδιο.
0: Γιατί έχουμε πιάσει το όλο το βασίλειο αυτό της θάλασσας. Προχθές σας λέγαμε για τις μέδουσες.
1: Ναι.
0: Δεν συζητούσαμε για τις μέδουσες,
1: βέβαια.
0: Προχθές. Τώρα σήμερα θα συζητήσουμε για το λαγοκέφαλο. Γιατί οι μέδουσες, εντάξει. Ο λαγοκέφαλος όμως μπορεί και να πεθάνει από λαγοκέφαλο. Και δεν είναι θέμα. Είναι σε όλη τη Μεσόγειο έχουν μπει λαγοκέφαλοι και έχει σημάνει σήμα συναγερμού παντού. Όχι μόνο εδώ. Να ξέρετε.
1: Τι κάνεις?
0: Ξέρω εγώ. Πώς το ξεχωρίζει, τι θα κάνεις, ναι. Σε ποιες θάλασσες συχνάζει και τα λοιπά. Όλα αυτά τα συζητήσουμε μετά.
1: Εντάξει, ναι. Θα σας λύσουμε τις απορίες. Θα προσπαθήσουμε να τις λύσουμε τις απορίες.
0: Ναι.
1: Πάντως δεν είναι μυστικό εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν είναι τώρα. Αλλά πώς το λένε, επιδεινώνεται η κατάσταση με τις τιμές των ακινήτων. Και τις τιμές των ακινήτων για να αγοράσεις,
0: ναι,
1: και για να νοικιάσεις.
0: Βγήκε χθες. Πώς προέκυψε αυτή η ιδέα? Βγήκε χθες η έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος. Μία από τις εκθέσεις που βγάζει για τα κίνητα. Είναι ενδιάμεση έκθεση κτλ. Και που λέει ότι το πρώτο εξάμηνο του έτους συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία και υπάρχει και ένα καινούριο. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι καινούριο, γι' αυτό θα καλέσουμε έναν ειδικό να μας πει αργότερα. Ότι η αύξηση στην περιφέρεια είναι μεγαλύτερη από ότι είναι η αύξηση στην
1: Αττική.
0: Ναι. Κάτι που σημαίνει ότι είτε υπάρχει μεγάλη ζήτηση και στην περιφέρεια πλέον, που παλιότερα δεν υπήρχε. Αν θυμάστε, υπήρχε ένα θέμα, πρόβλημα μεγάλο, ότι ερήμωναν και χωριά, αλλά και κάποιες πόλεις μειώνονταν ο πληθυσμός τους. Γιατί οι περισσότεροι πήγαιναν στα κύρια αστικά κέντρα, ας πούμε.
1: Ναι, ναι,
0: φαίνεται
1: ναι.
0: ότι αυτό σε κάποιο βαθμό ισοσκελίζεται ή αντιστρέφεται. Θα το δούμε.
1: Θα τα δούμε στη συνέχεια. Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά το θέμα της στέγης είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της Ελλάδας. Δηλαδή, μαζί με την ακρίβεια, η στέγη που είναι παρεμφερές, είναι τα δύο μεγαλύτερα προβλήματα που αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει ο Έλληνας.
1: Θέλω να συζητήσουμε όμως πριν από όλα αυτά, θέλω λίγο να συζητήσουμε το θέμα των εκλογών.
0: Ναι. Να συζητήσουμε. Τι θέλεις να συζητήσουμε?
1: Βγαίνει κάθε τρεις και λίγο μόνος του πια. Δηλαδή, χθες τον ρώτησε μόνος του. Χθες τον ρώτησε ο Παπαχλημίτσος καταρχήν.
0: Ποιον?
1: Το Μητσοτάκη.
0: Ναι.
1: Στην εκδήλωση για τα 6 χρόνια του GovGR,
0: ναι.
1: Του είπε ο Παπακλημίτσος, διάβασα στο ρώτησα τον ChatGPT πότε θα γίνουν εκλογές και τα λοιπά, και μου είπε ότι θα γίνουν το 27. Ισχύει?
0: Ναι.
1: Και του απάντησε ότι ναι, θα γίνουν το 27. Μετά το απόγευμα.
0: Ότι ναι, θα γίνουν το 27.
1: Ναι, το απάντησε ότι θα γίνουν το 27.
0: Έτσι πως το είπες,
1: ναι. Όχι, όχι. Ναι. Αυτό λέει συνέχεια. Χθες το βράδυ, το απόγευμα, αργά το απόγευμα, μιλούσε σε μια άλλη εκδήλωση ο Πρωθυπουργός, με την Κριστιάνα Μαμπούρ συζητούσανε, και ρώτησε μόνο του, και είπε στη δημοσιογράφη του Economist, του λέει, στον Τόνι Τσίτσι, του λέει, νομίζω θα με ρωτήσετε για τις εκλογές, το 27 θα γίνουνε. Θέλω να πω ότι βγαίνει συνέχεια μόνος του και όταν τον ρωτάνε και λέει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27. Και εγώ βλέπω και σήμερα δημοσιεύματα σενάριο εκλογών για τον Οκτώβριο. Αυτό γιατί γίνεται, πιστεύεις εσύ?
0: Δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν μπορώ να καταλάβω. Μπορεί να θέλουν να το ξορκίσουν. Μερικές φορές λες, παρουσιάζεις μερικά σενάρια για να τα κάψεις. Μερικές φορές. Άλλοι, ξέρω εγώ, δεν ξέρω. Αυτό που θυμάμαι και είχαμε πει και το λένε πλέον πάρα πολύ, το λίγο πολύ σαν να το ομολογούνε, είναι ότι υπήρξε μια τέτοια έτσι ευρύτερη φημολογία. Αυτή η φημολογία οδήγησε στην επίσπευση δημιουργίας κάποιων κομμάτων,
1: ναι.
0: Για να καούν ή για να ξεφουσκώσουν, εν πάση περιπτώσει, μέχρι να γίνουν οι εκλογές, οι οποίες πιθανότατα θα γίνουν το 2027. Έτσι λένε, εν πάση περιπτώσει, λέει αυτό το σενάριο. Το οποίο εγώ δεν το ξέρω αν θα γίνει αυτό το σενάριο. Θα το δούμε. Μένα να το δούμε. Για παράδειγμα, πολλοί αναλυτές βάζουν και την παράμετρο, να, αν ήταν να γίνουν τώρα, γιατί δεν έχει ανακοινώσει ακόμα ο κύριος Σαμαράς κόμμα. Άρα δεν θα γίνουν τώρα. Κοίτα να δεις πώς το σκέφτονται τώρα.
1: Δεν κρίνεται από αυτό.
0: Όχι, δια της πλαγίας, δια της τεθλασμένης το φτάνουν. Ο καθένας προσαρμόζει τα γεγονότα όπως θέλει.
1: Μα το αν θα αποφασίσει ο εκάστοτε πρωθυπουργός εκλογές, δεν το αποφασίζει με βάση αν θα ανακοινώσουν κάποιο κόμμα.
0: Κοίταξα,
1: γιατί ο Πρωθυπουργός αποφασίζει.
0: Κοίταξα, ναι, εντάξει, ο Πρωθυπουργός αποφασίζει. Εγώ νομίζω ότι. Δηλαδή, είναι πολύ κοντό φθαλμό να αποφασίζεις εκλογές πρόωρη προσφυγή στις κάλπες ή όχι, ανάλογα με το τι κάνουν τα άλλα κόμματα. Εγώ θεωρώ σε ένα μεγάλο βαθμό ότι θα εξαρτηθεί από την οικονομία. Δηλαδή, θα συνεχιστεί αυτή η ιστορία στα στενά του Ορμούζ και η αφέμαξη όλου του κόσμου από την πετρελαϊκή κρίση. Mm. Αν θα συνεχιστεί αυτή, μειώνεται και η δυνατότητα κάποιων παροχών κτλ. Άρα αλλάζει και το πλάνο εν ώψη Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Οπότε, σκέφτομαι εγώ τώρα, εμένα η λογική μου είναι με βάση την οικονομία και την κατάσταση της οικονομίας. Αυτό θα κρίνει το αν θα πάμε ή δεν θα πάμε σε εκλογές, βασικά η κατάσταση της οικονομίας.
1: Εγώ
0: έτσι το βλέπω.
1: Εγώ αυτό που ξέρω είναι, και αυτό που έχω δει τουλάχιστον, και αυτό που έχουμε ζήσει τα τελευταία 6-7 χρόνια, σωστά?
0: Ναι.
1: Είναι ότι ο Μητσοτάκης δεν αποφασίζει τις εκλογές με βάση το τι εκείνη την ώρα βολεύει, το πώς είναι τα πράγματα καλύτερα για τον ίδιο για να τις κερδίσει. Πάντα το έχει εξαντλήσει. Θέλει να εξαντλεί την τετραετία. Και μάλιστα το θέλει και πρόβλεψη στο Σύνταγμα αυτό.
0: Ναι, τι να σου πω.
1: Θέλω να πω ότι έχει βγει το τελευταίο. Εκτός πια.
0: Ναι, τότε δώσε μου εσύ την ερμηνεία γιατί δεν κοπάζει αυτή η φασαρία ότι θα γίνουν προώρες.
1: Γιατί κάποιοι θέλουν να συντηρούν κάτι. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Ναι.
1: Ή γιατί δεν έχουν. Θέλουν τους αρέσει να γράφουν σενάρια. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Αλήθεια το λέω.
0: Ναι.
1: Ή το λένε για να πέσουν μέσα σε όλα. Αν όμοιγεννή το.
0: Θα πούνε, εγώ το είχα προβλέψει. Εγώ το είχα
1: κάποιοι
0: πει.
1: Κάποιοι βάζουν και την παράμετρο του καλοκαιριού. Πόσο εύκολο ή πόσο δύσκολο θα είναι το καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Και λέω εγώ. Ωραία, και θα είναι δύσκολο το καλοκαίρι, π.χ. που δεν το θέλει κανένας μας, ενώ από την άποψη των πυρκαγιών. Αν για παράδειγμα έχει συμβεί με ένα μεγάλο κακό, χτυπάω ξύλο, θα πάει ο άλλος να κάνει εκλογές. Τι λογική έχει αυτό?
0: Καλά, εγώ ναι, δεν...
1: Όχι, θέλω να πω τι λογική έχει αυτό. Δεν ξέρω, μην αφορείτε όλα αυτά τα πράγματα τρελά, δεν ξέρω.
0: Εγώ θεωρώ πως...
1: Και ασχολούμαστε συνέχεια με αυτό το θέμα.
0: Συγγνώμη, έχεις δει κανέναν φίλο σου στην ευρύτερη περιοχή, στον ευρύτερο κύκλο σου, να σε ρωτάει πότε θα γίνουν εκλογές?
1: Με έχουν ρωτήσει.
0: Νομίζω ότι ενδιαφέρει μόνο... τους δημοσκόπους, τους πολιτικούς και τους αυτούς που θέλουν να κυνηγήσουν και την ψήφο κτλ. Ενδεχομένως τους αρχηγούς των κομμάτων και τους δημοσιογράφους. Δηλαδή δεν νομίζω ότι την ενδιαφέρει την κοινωνία πότε θα γίνουν εκλογές. Αν θα γίνουν δηλαδή τον Οκτώβριο ή αν θα γίνουν τον Ιούνιο.
1: Ναι.
0: Έτσι θεωρώ εγώ τώρα. Μπορεί να πέφτω και έξω. Ναι. Αλλά εγώ με όλους όσους μιλάω κατά διαστήματα, ας πούμε, κανείς δεν μου έχει πει θα γίνουν προώρες εκλογές.
1: Όχι, εντάξει, μπορεί να μου πούνε τι μαθαίνεις, τελικά θα γίνουν εκλογές. Μπορεί να με ρωτήσουν, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα. Αλλά δεν ξέρω, εγώ θεωρώ ότι συντηρείται ένα πράγμα και αντί να εστιάζουμε και σε άλλα πιο σημαντικά πράγματα.
0: Ναι. Ναι, εντάξει. Μπορεί, ξέρεις, για κάποιους μπορεί να είναι και εύκολη λύση. Πού να ασχοληθείς με τα άλλα, είναι πολύπλοκα τώρα. Άντε να ασχοληθείς με τις αλλαγές που γίνονται, ας πούμε, με το ότι αύριο την Πέμπτη, ξέρω εγώ τι, θα υπογραφεί στην Αμερική μια συμφωνία για το 3-1. Πού να μπαίνεις τώρα, αυτά είναι βαθιά νερά, ή ξέρω εγώ τι, ή να ασχοληθείς με την Μερκοσούρ που λέει ένας εδώ πέρα ότι θα έρθει συντέλεια και διάφορα τέτοια. Και να μην ειρωνευόμαστε ως ψεκασμένους αυτούς που λένε ότι θα υπάρξει χαμός και διάφορα αυτά. Μπορεί να είναι και η εύκολη λύση. Πού να μπλέκεις με τέτοια και να κάθεσαι να συζητάς για τέτοια σοβαρά πράγματα, εν πάση περιπτώσει, που είναι και πολύπλοκα και πιο δύσκολα, πιο εύκολο είναι να μιλάς για τις εκλογές. Α, θα γίνουν εκλογές.
1: Ναι.
0: Ναι. Ξέρω εγώ. Ναι. Υπάρχει και αυτή η ερμηνεία. Ναι. Ποτέ δεν ξέρεις. Ναι. Καλημέρα κύριε Τιμολέοντα στα Βαλσαμάτα Κεφαλονιάς. 17 βαθμούς. Στέλνει καλημέρα και στο φίλο τον Νίκο. Που ακούει κάθε μέρα και ο Νίκος. Καλημέρα κύριε Νίκο. Να τα λέμε και αυτά.
1: Καταρχήν θέλω να σου πω ότι έχουν σουβλάκια στην Ινδονησία.
0: Γιατί να μην έχουν? Ναι, αλλά τι σουβλάκια?
1: Καλαμάκια.
0: Μισό λεπτό. Γιατί ας πούμε στην Ινδονησία μπορεί να έχουν καλαμάκια με κατσαρίδες.
1: Με κοτόπουλο.
0: Α, κοτόπουλο.
1: Με κοτόπουλο. Στο συγκεκριμένο που θα σου πω είναι με κοτόπουλο.
0: Τρώνε και έντομα εκεί πέρα.
1: Εντάξει,
0: πάντως.
1: Άλλο. Δεν θέλω να μιλήσω για τα έντομα τώρα.
0: Αυτό.
1: Σώπασε. Λοιπόν, πρωί-πρωί. Ένας τύπος στην Ινδονησία δολοφόνησε την πεθερά του με δηλητηριασμένα σουβλάκια.
0: Στην Ινδονησία αυτά.
1: Ναι, ναι. Παρήγγειλε σατέ κοτόπουλου, έτσι λένε το σουβλάκι τους.
0: Ναι.
1: Αυτή εκεί, το οποίο βούτυξε σε τοξικές χημικές ουσίες πριν το στείλει λέει στην υπηρεσία διανομής για να φτάσει στο σπίτι, το delivery, στην πεθερά του. Γιατί η γυναίκα λέει δεν του δείχνει τον απαιτούμενο σεβασμό. Και τι έκανε όμως αυτός?
0: Τι έκανε?
1: Τη δηλητηρίασε και προσπάθησε να τα ρίξει την κουνιάδα του. Είχε κάνει σχέδιο.
0: Εντάξει. Τώρα αυτά είναι. Τα βλέπεις, τα διαβάζεις. Μπορεί να χασκογελάς, αλλά δεν πάει καλά ο κόσμος.
1: Όχι, δεν πάει.
0: Ναι, και επειδή μερικές φορές νομίζουμε ότι δεν πάει καλά μόνο εδώ. Γενικώς δεν πάει καλά. Δηλαδή. Ναι. Καλημέρα. Δεν υπάρχει ενδιαφέρον για τις εκλογές γιατί δεν υπάρχει και αξιόλογη εναλλακτική πρόταση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό το λέει ο κύριος Κωνσταντίνος. Κύριε Κωνσταντίνε, συγγνώμη, αλλά υπάρχουν στις εκλογές, στις τελευταίες είχαν κατέβει 40 τόσα κόμματα. Στις επόμενες δεν ξέρουμε πώς θα κατέβουν, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει μια πασπερμία απόψεων, θέσεων, δηλώσεων, σχεδίων, προγραμμάτων κτλ. Κτλ. Εντάξει. Αυτό είναι και λούμπα, δεν υπάρχει εναλλακτική. Αυτό είναι από μια οπτική γωνία. Οι άλλοι θα σας πούνε ότι ίσα ίσα υπάρχουν πάρα πολλές εναλλακτικές και δεν είναι μονόδρομος. Υπάρχουν και αυτοί, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Γι' αυτό λέω, εξαρτάται από το σημείο αναφοράς, από πού τα βλέπετε τα πράγματα, από ποια οπτική γωνία. Καταλάβατε. Καλημέρα κύριε Γιάννη από τη Ριζούπολη. Να είμαστε καλά. Καλημέρα.
1: Για το φίδι δεν είπαμε.
0: Τι να πούμε για το φίδι?
1: Αυτό
0: πάλι.
1: Το φίδι που ήταν κρυμμένο σε ένα αυτοκίνητο στη Θεσσαλονίκη.
0: Και?
1: Το οδές.
0: Το
1: ήταν μεγάλο φίδι.
0: Ναι.
1: Πολύ μεγάλο φίδι, παιδιά. Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα, δηλαδή? Ένα μέτρο, σου λέει. Σε μηχανή αυτοκινήτου είχε μπει μέσα, λέει. Συνήθως μπαίνουν τα γατάκια.
0: Αυτό ήθελα να πω. Εμείς προχθές είδαμε ένα γατάκι το οποίο είχε χαθεί το καημένο, δεν μπορούσε, δεν έβρισκε τον τρόπο να βγει. Βγήκε τελικά. Και ήταν πάλι μέσα σε μηχανή. Πηγαίνουν, ανεβαίνουν από τη ρόδα. Το ίδιο φαντάζομαι κάνουν και τα φίδια. Ανεβαίνουν από τη ρόδα. Βλέπουν ένα άνοιγμα, πού να ξέρουν ότι εκείνη η μηχανή, μπαίνουν μέσα και μετά δεν ξέρουν πώς να βγουν.
1: Όχι, προσέξτε, δεν βγήκε απλά το γατάκι. Θα σου πω τι έγινε, γιατί δεν το ξέρεις αυτό.
0: Δεν το ξέρω, για πες μου λεπτομέρειες.
1: Λοιπόν, το είχαμε εντοπίσει το διάστημα, προσπαθούσαμε και δεν μπορούσαμε. Δεν έβγαινε το γατάκι.
0: Ναι.
1: Ήταν έξω από μια αντιπροσωπεία αυτοκίνητο που ήταν κλειστή.
0: Ναι.
1: Ρίξα ένα σημείωμα από κάτω και είπαμε: παιδιά, στο τάδε αυτοκίνητο μέσα ακούμε ένα γατάκι.
0: Ναι.
1: Αυτοί το πήραν το γατάκι, μάλλον βγήκε το γατάκι, και φαντάζομαι ότι το πήραν, γιατί το βρήκαμε το γατάκι την άλλη μέρα στην απέναντι πλευρά
0: του δρόμου,
1: μέσα σε ένα παρτέρι που του είχαν βάλει και φαγητό και νερό στο γατάκι και το είχαν αφήσει εκεί. Τι να κάνουν,
0: εντάξει,
1: άλλο,
0: καλά κάνανε. Ο κύριος Κωνσταντίνος λέει: το βλέπω καθαρά ότι δεν υπάρχει εναλλακτική αξιόλογη εναλλακτική πρόταση που μας είπε το προηγούμενο μήνυμα. Το βλέπω καθαρά, λέει, από θέμα κυβερνησιμότητας, όχι ουτοπικών προτάσεων. Εντάξει, και αυτό είναι σχετικό, κύριε Κωνσταντίνε μας. Το λέω με ποια έννοια. Για παράδειγμα, και ο κύριος Τσίπρας φιλοδοξεί να κυβερνήσει και σου λέει: εγώ ξέρω να κυβερνάω, έχω κυβερνήσει. Το πώς είναι θέμα αξιολόγησης. Το ίδιο θα λέει ενδεχομένως και ο κύριος Σαμαράς. Εδώ εγώ έχω ακούσει την κυρία Καριστιανούλη να λέει ότι θα είναι αυτοδύναμη, όπως έχω ακούσει και τον κύριο Βελόπουλο να λέει ότι θα είναι αυτοδύναμος. Όλοι αυτοί αυτοδύναμοι θα είναι εντωμεταξύ.
1: Και ο Βελόπουλος το έχει πει.
0: Ναι, το έχει πει. Θα κυβερνήσω εγώ.
1: Αχ, δεν το πρόσεξα.
0: Ναι, το είπε και αυτός. Ναι, σου λέω.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Άμα το
0: πει. Γι' αυτό σας λέω. Εντάξει. Λέει, το λέω από άποψη κυβερνησιμότητας και όχι ουτοπικών προτάσεων. Και αυτό είναι σχετικό.
1: Ορίστε, είδες τόσο
0: αυτό είναι σχετικό.
1: Τι είναι... και μας απαντάνε οι άνθρωποι, άρα τους ενδιαφέρει.
0: Τι είναι ουτοπικό, ας πούμε, και τι είναι ουτοπικό.
1: Γίνεται να γίνεται συζήτηση, ας πούμε.
0: Επειδή εμείς το ανοίξαμε.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Αν δεν το ανοίγαμε, σιγά μας ρωτούσε κανείς για τις εκλογές.
1: Θα μπορούσαν να μην στείλουν όμως μήνυμα.
0: Ναι. Καλημέρα. Πάντως ξέρω γατάκι που κοιμήθηκε στη Θεσσαλονίκη και ξύπνησε στα Γιάννενα, μας λέει ο κύριος Μάκης. Εντάξει. Αυτό. Μόνο το καημένο.
1: Το γατάκι.
0: Το γατάκι, ναι. Θέλω να πω, δεν είχε οικογένεια. Μήπως ξεσπιτώθηκε, ρε παιδί μου. Γιάννη.
1: Πάμε. Για λίγο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε τροχιά σύγκρουση Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν, αμερικανικές επιθέσεις μετά την κατάρριψη Απάτσι, απειλές για αντίπιν από την Τεχεράνη. Για πολύ ισχυρά πλήγματα έκανε λόγο Ντόναλντ Τραμπ, εκρήξεις στο λιμάνι Μπαντάραμπά στο νότιο Ιράν, στο νησί Κέσμ και σε άλλες τρεις πόλεις. Αμερικανός αξιωματούχος ξεκαθάρισε ότι πρόκειται για χτυπήματα προειδοποιητικής βολής που δεν αναμένεται να εμποδίσουν τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Ο Αμπάς Αρακτσί προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι οποιαδήποτε επίθεση ή απειλή κατά του Ιράν θα απαντηθεί. Πλήγματα της Τεχεράνη σε χώρες του κόλπου εναντίον αμερικανικών βάσεων. Η Ελλάδα κινείται προς τη σταθερότητα. Έτσι μπορούμε να μειώνουμε φόρους, δήλωσε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο εκδήλωσης του Economist και του aefemerida.gr. Συνεδριάζει σήμερα η Ολομέλεια της Βουλής για να εγκρίνει την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συγκρότηση της Διακομματικής Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Σε εξέλιξη έρευνες για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Λόγκο Αιγίου, κρατείται ο 65χρονος σύντροφος της μητέρας, ο οποίος αρνείται την εμπλοκή του. Καθυστερήσει σήμερα και αύριο στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων. Νύχτα τρόμου στο Μπέλφαστ έκαψαν σπίτια μεταναστών μετά την άγρια επίθεση που έκανε ένας μετανάστης από το Σουδάν σε 40χρονο άνδρα. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 33 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μανουχή με τον Blue και το χαμόγελο της Τζοκόντας με την κρατική ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. Διευθύνει ο Λουκάς Καρετινός. Σολίστ Γιώργος Τοσικιάν. 10 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Κυριάκο από τη Χίο, ο οποίος λέει: μια και μιλάτε για γατάκια, πάρτε μια πόζα από τον ερωτιάρι το Φώτη μας αγκαλιά με την τσίτα του γείτονα. Δύο γατούλια. Ναι, καλημέρα από τη Χίο με βοριαδάκι, 23 βαθμούς προς το παρόν. Καλημέρα στην κυρία Μαρία, η οποία μας στέλνει φωτογραφία με γάτα από την αυλή του σχολείου που βρίσκεται. Ο Δε Φρανς μας λέει: ένα βράδυ στα Πατήσια, ακουγόταν ένα γατάκι να νιαουρίζει παρακτικά. Το πρωί πήρα το αυτοκίνητό μου, πήγα μέχρι τα Εξάρχεια, συνέχισα να ακούω το γατάκι. Νόμιζα ότι είχα ακουστικές ψευδαισθήσεις. Τελικά το γατάκι ήταν εγκλωβισμένο στο πίσω προφυλακτήρα του αυτοκινήτου μου. Και το βγάλαμε σώο και αυλαβές. Πάλι καλά που ήταν στον προφυλακτήρα του αυτοκινήτου.
1: Και εμένα είχε μπει ένα στη μηχανή. Ετοιμαζόμουν και για ταξίδι κιόλας. Φεύγαμε για ταξίδι και φτάνουμε και αφού φορτώνουμε το αυτοκίνητο, άκουγα ένα γκιόλιο. Έψαχνα από εδώ, έψαχνα από εκεί. Κάποια στιγμή άνοιξα το καπό του αυτοκινήτου και ήταν χωμένο, ρε παιδί μου, στο πιο.
0: Αυτό πάνε και σφινώνουνε. Ο κύριος Σταμάτης λέει: η έκφραση φίδι στον κόρφο, από πού προκύπτει? Η έκφραση προκύπτει από έναν μύθο του Εσώπου, αν δεν κάνω λάθος, που ήταν ένας γεωργός, βρήκε ένα παγωμένο φίδι και το έβαλε στον κόρφο του για να το ζεστάνει και αυτό τον δάγκωσε. Που ζεστάθηκε, συνήλθε και τον δάγκωσε. Κόρφο μου.
1: Πώς θα ξέρεις, δηλαδή.
0: Καλέ, εδώ τώρα το συζητάμε. Από παραμύθια, από τίποτα. Ξέρω πολλά παραμύθια.
1: Πόσα ξέρεις, ναι, εσύ, Διονύση.
0: Ναι. Παραμύθια, δόξα τω Θεώ.
1: Δεν πάβεις να με εντυπωσιάζεις, δηλαδή.
0: Καλημέρα στο Σιδηρόκαστρο, στο φίλο μας τον Γιώργο.
1: Ναι, ναι. Τέλος πάντων. Ναι. Λοιπόν, για τον Belfast σας είπαμε, για το Ιράν σας είπαμε.
0: Επειδή άκουγα τώρα στους τίτλους των ειδήσεων, ναι, ότι σήμερα θα ξεκινήσει η συζήτηση για σύσταση Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος.
1: Ναι.
0: Διάβαζα και ότι υπάρχει ένα αίτημα από την αντιπολίτευση,
1: ναι,
0: η οποία τα κόμματα της αντιπολίτευσης καταθέτουν παρεμφερή ή πανομοιότυπα αιτήματα, ακόμα και με την ίδια ορολογία. Διαφορετικά κόμματα, αλλά το ίδιο πράγμα, για να κληθούν να ξαναγίνει εξεταστική για για τις υποκλοπές κατηγορούμενος ούτως ή άλλως και ο κύριος Δημητριάδης. Υπάρχει τα κόμματα της αντιπολίτευσης για να σχηματιστεί ο αριθμός των 2/5 της πλειοψηφίας που θα μπορέσουν έτσι στην διάσκεψη των Προέδρων, ναι, να επιβάλλουν τρόπον τινά να γίνει σύσταση Επιτροπής και να κληθούν οι συγκεκριμένοι για να καταθέσουν, κάνουν παρεμφερή πανομοιότυπα αιτήματα. Να το ξέρετε και αυτό, γιατί μπορεί και αυτό να μας προκύψει στο επόμενο διάστημα.
1: Μάλιστα.
0: Να πούμε μια καλημέρα στον Κωστή από τη Λάρισα, με 21 βαθμούς Κελσίου στη Λάρισα. Λάρισα, 21 είναι λίγο για τη Λάρισα. Αλλά εντάξει, δεν έχει ακόμα πυρώσει. Μόλις πυρώσει, τέτοια ώρα στη Λάρισα, ναι, θα έχει.
1: Ναι. Εντάξει, είναι ακόμα. Λοιπόν. Υπάρχει λοιπόν από τον Κοπέρνικο. Ναι, υπάρχει από τον Κοπέρνικο μία έκθεση που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα. Το Ευρωπαϊκό δηλαδή Παρατηρητήριο για το Κλίμα είναι ο Κοπέρνικος. Που λέει ότι ο Μάιος ήταν ο δεύτερος πιο θερμός στα χρονικά, πίσω μόνο από εκείνον του 2024. Α, ήταν και το 24 πολύ ζεστός. Λοιπόν, ένα λέει ασυνήθιστα πρόωρο και έντονο κύμα ζέστης δείχνει με ποια ταχύτητα τα ακραία κλιματικά φαινόμενα μετατρέπονται στη νέα ομαλότητα και παρά σε εξαίρεση, δηλαδή γίνεται κανονικότητα, ναι, αυτό το πράγμα. Καταγράφηκαν το Μάιο αρκετά ρεκόρ σε μηνιαία βάση στην Ευρώπη, με εξαιρετικά δύσκολες καταστάσεις σε Γαλλία, Βρετανία, Ιρλανδία και Πορτογαλία. Σε αυτές, ναι, τις τέσσερις χώρες.
0: Πού είχαν και τους καύσωνες που μας έλεγε, που είχαμε συνδεθεί και με τους ανταποκριτές μας στην Ιταλία και στη Γαλλία και μας λέγανε και στις Βρυξέλλες που είχαμε, ναι, βγάλει, ναι, τη φίλη, ναι, μας, που μας έλεγε ότι παιδιά, ναι, μπορεί να είναι 34 και στην Ελλάδα το 34 να μην ορίζεται καύσωνας. Εδώ και με ελλείψη και κλιματιστικών, αλλά είναι και λόγω υγρασίας, εδώ είναι αποπνικτική ατμόσφαιρα. Δηλαδή δεν αντέχουμε, πώς το λένε.
1: Αναφέρεται αυτό και στο Ελ Νίνιο, το οποίο έρχεται.

0: έτσι, το καινούριο κύμα αυτό.
1: Και γι' αυτό σας έχουμε μιλήσει.
0: Ναι, και γι' αυτό σας έχουμε μιλήσει. Αλλά αυτό συγκαταλέγεται, λέει, στις φάσεις του φυσικού κύκλου στον Ειρηνικό.
1: Ναι.
0: Και σε κάποιες περιοχές, εκτός από τις πλημμύρες, τις καταρακτώδεις βροχές, όλα αυτά τα ακραία φαινόμενα, σε κάποιες περιοχές αυτά τα ακραία φαινόμενα μεταφράζονται σε ξηρασίες, όπως στην Ινδονησία. Στο Περού όμως, λέει, θα βουλιάξουν, θα πνιγούν.
1: Μάλιστα. Να πάμε εμείς τώρα για το Λαγοκέφαλο.
0: Και δεν πάμε.
1: Έχουμε τον κύριο Γιάννη Γκιόβο. Είναι θαλάσσιος βιολόγος. Χθες το είδαμε και σε site και τα λοιπά. Ήρθε στις ακτές εδώ, αν δεν κάνω λάθος, στο Σαρονικό δεν εμφανίστηκε. Mm. Και θεωρείται άκρος επικίνδυνο ψάρι. Δεν είναι σύνηθες. Εγώ θυμάμαι ότι ήταν επικίνδυνο αν τον φας με κάποιον τρόπο, αλλά φαίνεται ότι είναι γενικότερα επικίνδυνος, οπότε πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Γιώβο να μας τα πει, γιατί δεν τα ξέρουμε και άρα καταφεύγουμε στους ειδικούς.
0: Μπράβο. Ναι.
1: Καλημέρα, κύριε Γιώβο.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Εμείς για την αποδοχή της. Τι είναι ο λαγοκέφαλος και πώς βρέθηκε εδώ? Δεν είναι σύνηθες για τα νερά μας αυτό το ψάρι?
2: Ο λαγοκέφαλος είναι ένα είδος ψαριού που υπάρχει στον Ινδοειρηνικό ωκεανό και έχει περάσει μέσα από τη διόρυγα του Σουέζ στη Μεσόγειο, όπως πάρα πολλά είδη. Είναι αυτό που λέμε ξενικό. Mm. Ταυτόχρονα είναι και εισβολικό είδος, γιατί δεν έχει πολλούς θηρευτές, οπότε πολύ εύκολα μπορεί και αυξάνει τους πληθυσμούς του. Παρ' όλα αυτά, στην Ελλάδα εντοπίζεται από το 2015. Mm. Δεν είναι κάτι καινούριο. Mm. Αυτό που βλέπουμε ίσως φέτος είναι μια μεγαλύτερη αύξηση του πληθυσμού τους. Αυτά τα είδη συνήθως έχουν ο πληθυσμός αυξάνεται και μειώνεται, όχι σταθερά. Έχουν κάποιους κύκλους οι οποίοι δεν είναι και πολύ καλά προσδιορισμένοι ακριβώς στο πώς και γιατί συμβαίνει. Είναι είδος τοξικό, όπως πολύ σωστά είπατε. Δεν τρώγεται. Παλιότερα έχουν γίνει πολλές συζητήσεις γιατί υπάρχει ένα πιάτο στην Ιαπωνία που λέγεται φούγκου. Το χρησιμοποιούν κάποια είδη λαγοκέφαλου οι Ιάπωνες ώστε να το τρώνε, γιατί έχει λίγο τοξίνη, νευροτοξίνη, αλλά μου διάζει πολύ λίγο το στόμα. Δεν είναι τέτοιο είδος. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Όποιος φάει λαγοκέφαλο πεθαίνει. Ναι, αυτό κάθετα, οριζόντια, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μπορεί να τρώγεται. Μόνο όταν είναι πολύ μικρό, αλλά δεν υπάρχει λόγος κάποιος να δοκιμάσει.
0: Όχι.
2: Γιατί δεν ξέρουμε από ποιο σημείο και μετά θεωρείται μεγάλο και πεθαίνεις.
1: Αν δεν κάνω λάθος, στην Ιαπωνία θεωρείται η απόλυτη γκουρμεδιά κάποιο μέρος. Αυτό το πράγμα μόνο,
0: όχι,
1: αλλά εδώ πέρα δεν κάνει να παίζουμε με αυτά.
0: Όχι,
1: αυτό το.
2: Για να φύγει αυτός ο μύθος.
0: Αυτό
2: το είδος, επειδή έχουμε επικοινωνήσει, είχαμε βγάλει πιο παλιά και μια ανακοίνωση και επικοινωνήσαμε το προξενείο της Ιαπωνίας.
1: Ναι.
2: Κάθε χρόνο ανακοινώνεται λίστα ειδών που μπορούν να χρησιμοποιούνται για το φούγκου. Τα είδη που έχουμε στη Μεσόγειο από λαγοκέφαλο, γιατί δεν είναι ένα είδος, στην πραγματικότητα έχουμε 4 με 5 είδη.
1: Mm.
2: Κανένα από αυτά τα είδη δεν αποτελεί είδος το οποίο χρησιμοποιείται σε φούγκου.
1: Δεν
2: πιάτο. Κανένα. Ακριβώς επειδή έχουν υψηλά επίπεδα.
0: Τώρα γιατί να παίρνεις αυτό το ρίσκο, να τρως και να σε τρώει? Δηλαδή,
1: εκτός του να το φας όμως, μπορεί να σε δαγκώσει, να το ακουμπήσεις και να πάθεις κάτι? Δηλαδή ο κίνδυνος για τον απλό λουόμενο ποιος είναι?
2: Κοιτάξτε, για τον απλό λουόμενο κανένας, γιατί κατά πάσα πιθανότητα δεν θα έρθει κοντά. Αλλά τι γίνεται, αυτό που έχουμε παρατηρήσει να συμβαίνει είναι ότι πάρα πολλές φορές όταν εντοπίζουν ένα τέτοιο ψάρι, πάει πολλοί κόσμος, προσπαθεί να το ενοχλήσει ή ας πούμε, υπάρχουν πάρα πολλά βίντεο στο ίντερνετ από εραστέχνες αλής που τα ψαρεύουν και για να δείξουν πόσο δυνατό δάγκωμα έχει, βάζουν ένα κουτάκι το οποίο όντως μπορεί να το δαγκώσει. Οπότε πολλές φορές πάει ο κόσμος να κάνει το ίδιο και στις παραλίες.
0: Ναι.
2: Το ψάρι εκείνη την ώρα είναι στρεσαρισμένο, θα δαγκώσει ό,τι βρει μπροστά του. Η αλήθεια είναι ότι τα περιστατικά είναι απειροελάχιστα που υπάρχουν και κυρίως έχουν να κάνουν με περιστατικά τα οποία υπάρχει μια παρενόχληση και μετά το ψάρι αντιδράει. Εγώ να σου πω την αλήθεια, όσες φορές έχω βρεθεί υποβρυχίως με αυτό και με όλα τα είδη λαγοκέφαλου, δεν έχει υπάρξει κάποιο πρόβλημα.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή δεν είναι ένα είδος το οποίο ενεργά θα έρθει να επιτεθεί στον άνθρωπο.
1: Ωραία. Δεν είναι πειράγχας, μην το μεγαλοποιήσουμε. Αν σε ακουμπήσει αυτό το τοξικό που έχει, μπορεί να έρθει σε επαφή με το δέρμα? Όχι. Γι' αυτό
2: και
1: υπάρχει ένας μύθος.
2: Ναι. Και να μας δαγκώσει και όλα αυτά, δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα.
0: Μα,
2: η τοξίνη είναι μόνο στο κρέας.

0: Όχι, ψάχνω τρόπους να μην φοβάται ο κόσμος. Δηλαδή, πριν μας έλεγε η Μαρία, δεν θα πάμε για μπάνιο γιατί έχει λαγοκέφαλους. Όχι, θα πας.
1: Λίγο που το λέτε αυτό, γιατί γενικά τους τελευταίους μήνες έχει ξεκινήσει, δηλαδή ήδη από πέρυσι, αλλά και τους τελευταίους μήνες παρακολουθούμε λίγο ένα τρόμο να επικρατεί στις ελληνικές θάλασσες. Όχι με τις μέδουσες, όχι με τις καρχαρίες, όχι με τους λαγοκέφαλους. Η αλήθεια είναι ότι τίποτα από όλα αυτά δεν είναι καινούριο. Τίποτα. Όλα αυτά υπήρχαν στις θάλασσές μας, με εξαίρεση το λαγοκέφαλο που έχει έρθει από το 2015.
2: Δεν έχουν αυξηθεί, δεν έχει αυξηθεί, ας πούμε, ο πληθυσμός των μεδουσών.
0: Και των μεδουσών έχει αυξηθεί.
1: Όχι, δεν έχει αυξηθεί. Δεν αυξάνονται. Είναι αυτό που σας είπα πριν για το λαγοκέφαλο, ειδικά για τις μέδουσες συγκεκριμένα ακόμα περισσότερο, είναι είδη τα οποία έχουν κύκλους, οι οποίοι περνάνε. Δηλαδή υπάρχουν εξάρσεις και υπάρχουν περίπτωση.
0: Είχαμε βγάλει ένα συνάδελφό σας που μας είχε πει ότι είναι μία τετραετία. Τώρα από του χρόνου θα μπει σε κάμψη ο πληθυσμός και η παρουσία. Έτσι μας είχε πει τουλάχιστον ένας συνάδελφός σας.
1: Αυτό, ναι. Όποιος σας έχει πει ότι ξέρει ότι του χρόνου θα έχουμε κάμψη, ναι, σίγουρα δεν είναι συνάδελφός μου, να ξέρετε. Γιατί δεν είπα, αυτά είναι πολύ πολύπλοκα φαινόμενα και δεν μπορεί κανένας στην πραγματικότητα να τα απαντήσει. Αυτό που κάνουμε είναι απλά να τα παρακολουθούμε. Αυτό που χρειάζεται είναι να έχουμε πιο υγιείς θάλασσες. Γιατί θα σας πω πολύ απλά για το λαγοκέφαλο. Ναι. Σε μια έρευνα που έχουμε κάνει μαζί με ερευνητές από όλη τη Μεσόγειο, βρήκαμε σε ροφούς, σε χταπόδια, ναι, σε ζαργάνες, μέσα στα στομάχια τους, μωρά από λαγοκέφαλους. Αν είχαμε περισσότερα από αυτά τα ψάρια, θα είχαμε λιγότερους λαγοκέφαλους. Αλλά δεν έχουμε.
0: Γι' αυτό μας είπατε στην αρχή. Γι' αυτό μας είπατε στην αρχή ότι δεν υπάρχουν πολλοί θηρευτές των λαγοκέφαλων που να τα. Άρα να μειώνεται ο πληθυσμός τους, ας πούμε, και έτσι πολλαπλασιάζονται και. Να, γεμίζουν.
1: Ακριβώς. Οπότε, αντί να στρέφουμε την προσοχή μας στον πανικό, καλύτερα να στρέφουμε την προσοχή μας στη λύση, που ποια είναι η λύση γης θάλασσες.
2: Εντάξει,
1: και
2: είναι
1: αυτό που θα το πετύχουμε όλοι μαζί.
2: Και να ακούμε και τους ειδικούς, γιατί είναι κάτι άγνωστο για μας.
1: Το καταλαβαίνω. Ναι. Απλά είναι αυτό που λέτε, δηλώνουν πράγματα που δεν είναι. Ναι. Οπότε παραπλανάται μετά η συζήτηση, φεύγει από τα σημαντικά και καταλήγουμε τελικά να μην δίνουμε και λύσεις. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, αν τρομοκρατηθούμε, λύση δεν δίνουμε. Άμα είναι να βάλουμε δίχτυα σε όλες τις παραλίες μας, δεν έχουμε δώσει κάποια λύση. Θα σας πω πολύ απλά, τα δίχτυα που μπαίνουν για τις μέδουσες βρίσκονται εγκλωβισμένες χελώνες νεκρές. Αν δημιουργούμε άλλο πρόβλημα.
2: Δεν είναι
1: εκεί πέρα.
0: Σωστό.
1: Οι λύσεις αλλού πρέπει να τις αναζητήσουμε.
0: Να σας ρωτήσω, υπάρχει και μπαλονόψαρο?
1: Ναι, είναι η ίδια οικογένεια.
0: Αυτό είναι επικίνδυνο κι αυτό?
1: Όχι.
0: Μας ρωτάει ένας ακροατής, γι' αυτό σας το λέω.
1: Εξίσου τοξικό, απλά αυτό δεν έχει και είναι πιο μικρό συνήθως μέγεθος. Πολύ πιο μικρό από το λαγοκέφαλο.
0: Μάλιστα.
2: Έχουν στην Κύπρο μεγάλο πρόβλημα με τους λαγοκέφαλους, ξέρετε?
1: Θα σας πω στην Κύπρο τι έχει συμβεί, επειδή δουλεύουμε και στην Κύπρο. Στην Κύπρο έχουν τον ανολαγοκέφαλο. Είναι πιο μικρό είδος αυτό. Η αλήθεια είναι ότι είναι, πώς παλιά μπαίναμε, γιατί πλέον ούτε αυτά δεν βλέπουμε, μπαίναμε στις θάλασσες εμάς και είχε παντού μουρμουράκια.
2: Ναι.
1: Εκεί πέρα στην Κύπρο έχει αυτά τα λαγοκεφαλάκια, είναι παντού. Ναι. Τα οποία είναι ακόμα πιο τοξικά αυτά από το λαγοκέφαλο.
2: Αλήθεια.
1: Και το πρόβλημα ήταν ότι γέμιζαν τα δίχτυα με πάρα πολλά τέτοια, τα οποία πρακτικά δεν είχαν κάποιο. Οι αλλοί δεν μπορούν να τα πουλήσουν, προφανώς πρέπει να τα πετάξουν. Αυτό που κάνανε οι αλλοί στην Κύπρο είναι ότι μεγάλωσαν το μάτι του δικτύου. Οπότε αυτά περνάνε από μέσα τώρα και δεν τα πιάνουν. Λαγοκέφαλους, με την έννοια του λαγοκέφαλου τώρα που συζητάμε, αυτό το είδος που είναι το λαγοκέφαλο σκελεράτους, δεν θα έλεγα ότι έχουν ιδιαίτερο πρόβλημα, εννοείται ότι πιάνεται και στα δικά τους τα λευκά εργαλεία. Ανάλογα με τα άτομα των λαγοκέφαλων που μπορέσουν να πάρουν την αποζημίωση, χρειάζεται να τα κρατήσουν σε ψυγείο μέχρι να πάρουν αποζημίωση. Τα ρεύματα που έχουν κάψει από τους καταψύκτες είναι.
0: Δεν τους συμφέρει.
1: Παρ' όλα αυτά είναι ένα πρωτοβουλία. Είναι μια πρωτοβουλία.
0: Μάλιστα. Δεν πρέπει να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Δηλαδή, στη χώρα μας και με τους πληθυσμούς που έχουμε, πρέπει να φτάσουμε για τη λήψη κάποιων μέτρων? Όχι, απλά να μην τα ενοχλούμε.
1: Κοιτάξτε, λήψη κάποιων μέτρων. Η αλήθεια είναι ότι τα πιάνουν. Και η αλήθεια είναι ότι έχουν πρόβλημα, γιατί πολλές φορές μπορεί να γεμίσει το δίχτυ με το λαγοκέφαλο αυτό το είδος. Τώρα αυτό που συζητάμε, το σκελερά τους. Συνολικότερα, εγώ θα έλεγα ότι η λύση σε τέτοια προβλήματα είναι προφανώς να ενδυναμώσουμε τα οικοσυστήματά μας, αλλά παρόλα αυτά το
0: άρα να δώσει τη λύση η ίδια η φύση, ας πούμε.
1: Η ίδια η φύση.

0: άνθρωπος, γιατί ο άνθρωπος είναι αυτός που
1: καταστρέφει
0: το πρόβλημα, ενώ τα φέρει. Παρ' όλα αυτά θα πω ότι θα μπορούσε να είναι ένα προσωρινό μέτρο να δοθούν κάποιες αποζημιώσεις ή να δοθούν κάποιες, όχι επιδοτήσεις ακριβώς, αλλά
1: κάποια κίνητρα.
0: Ανά άτομο λαγοκέφαλου. Παρ' όλα αυτά, αυτό δεν θα πρέπει οι ίδιοι αλλοί να το βλέπουν ως μακροπρόθεσμο μέτρο. Γιατί αν καταλήξουν οι αλλοί να παίρνουν αποζημίωση για τους λαγοκέφαλους, αποζημίωση για τα αδελφίνια, αποζημίωση για το ένα για το άλλο, για να μπορεί να είναι βιώσιμη η αλλία, σημαίνει ότι η αλλία δεν είναι βιώσιμη. Mm. Άρα πρέπει να βρούμε άλλα μέτρα.
1: Μάλιστα. Κατανοητό.
2: Ωραία. Κύριε Γιώβο, εντάξει, ναι. Εγώ ήσυχα λίγο τώρα.
1: Θα πω σχετικά άφοβα στη θάλασσα με αυτό. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γιώβο.
0: Γενικά την άγρια ζωή πρέπει να την αντιμετωπίζουμε με προσοχή.
2: Και σεβασμό.
0: Αν βρούμε ένα μεγάλο ψάρι και δεν αισθανόμαστε άνετα να είμαστε μέσα στο νερό, ας βγούμε.
2: Καλά, το συζητάμε τώρα.
0: Για τις καρχαρίες και για όλα τα.
1: Ναι, γιατί τις προάλλες η Σερέτη είχε θορυβηθεί, είδα κάτι σκύλο ψαράκια.
2: Βέβαια στον Κορινθιακό υπάρχουν τέτοια, αλλά το είδαν. Είναι και τα βίντεο που κυκλοφορούν παλιά. Δεν είχαμε το.
1: Και
2: το
1: σε τρομάζουν,
2: βίντεο.
1: Ναι.
2: Ναι, υπήρχε ένα βίντεο που το έδειχνε να κολυμπάει πολύ κοντά στην ακτή. Δεν είναι ευχάριστο.
0: Καρχαρία. Ναι.
2: Δεν είναι ευχάριστο, ναι.
0: Είναι κάτι. Το παρατηρούμε κι εμείς, αλλά είναι κάτι το οποίο ήταν συχνό. Δηλαδή, εμείς έχουμε καταγραφές, ας πούμε, για αυτό το Κορινθιακό 10 χρόνια τώρα. Και κατά πάσα πιθανότητα συνέβαινε και παραπάνω. Καταλαβαίνω το πόσο δύσκολο είναι. Πιθανό και εγώ, άμα είμαι στη θάλασσα και έβλεπα κάτι μεγάλο να με πλησιάζει, συναντήσω ανάλογα, αλλά.
1: Όχι, φαντάζομαι.
0: Μια βγαίνουμε έξω και δεν μπορεί να.
1: Φαντάζομαι παίζει ρόλο και αυτό που λέει η Κατερίνα, ότι πλέον κυκλοφορούν μέσω των social media πολύ περισσότερα
0: αυτό,
1: βίντεο.
0: Σίγουρα.
1: Οπότε
0: σίγουρα.
1: Τα μαθαίνουμε και αυτό μας τρομάζει περισσότερο. Δηλαδή, όντως μπορεί να υπήρχαν πριν από 10 χρόνια, αλλά 10 χρόνια, πριν ακριβώς, από 10 χρόνια δεν είχαμε Facebook.
2: Ήταν αποδίγηση.
1: Δεν είχαμε TikTok.
2: Μόνο, ναι.
0: Τώρα. Ακριβώς αυτή είναι η διαφορά και εμείς εκεί εντοπίζουμε τη διαφορά, ότι κυρίως έχει να κάνει με το πόσο εύκολα διαθέσιμη είναι η πληροφορία, ενώ παλιότερα δεν ήταν.
2: Μάλιστα.
1: Το οποίο δεν είναι κατά ανάγκη κακό, δεν είναι και κατά ανάγκη καλό.
0: Είναι καλό γιατί τουλάχιστον ανοίγει τη συζήτηση.
2: Αυτό. Αχ, να σας ρωτήσω τώρα, επειδή τους ρωτήσαμε τις προάλλες. Βέβαια, αυτό είναι σε πολύ μεγάλο βάθος και δεν μας αφορά. Αυτός ο μεγάλος λευκός καρχαρίας που συνάντησαν οι συνάδελφοί σας στη Μεσόγειο, δεν είναι και αυτό εντυπωσιακό?
0: Αυτό είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Αυτό είναι το πρώτο βίντεο λευκού καρχαρία στη Μεσόγειο στο φυσικό του περιβάλλον. Εγώ όταν το είδα, με ρώτησα κατευθείαν, γιατί συνεργαζόμαστε με τους ανθρώπους στην Ιταλία που τον είδανε. Το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να ρωτήσω αν είναι αλήθεια. Γιατί δεν
2: ναι, ναι. Θα θέλαμε.
0: Αλλά είναι εντυπωσιακό.
2: Ναι, όντως. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Σας ευχαριστούμε, κύριε Γιώβο. Να είστε καλά.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Εμείς εντυπωσιαζόμαστε από άλλα πράγματα. Κάθε άνθρωπος στο επάγγελμά του. Ο κύριος Γιώβος εντυπωσιάστηκε από το λευκό καρχαρία. Δεν θα ήθελα.
1: Ναι.
2: Δεν θα ήθελα.
1: Ναι.
2: Καθόλου, ήταν πολύ μεγάλο.
1: Πάντως, μου έκανε εντύπωση αυτό που είπε ο κύριος Γιώβος, ότι αν δείτε ένα πράγμα που σας είναι άγνωστο, ρε παιδί μου, είναι άγνωστο και είναι λίγο μεγαλούτσικο, βγείτε για λίγο από τη θάλασσα.
2: Δεν χρειάζεται να μου το πει ο Γιώβος.
1: Ναι. Λέω, ρε παιδί.
2: Εγώ θα φύγω περπατώντας.
1: Ναι, σου λέει κάτσε. Σου λέει, όποιους έχουν τα φαινόμενα που έχουμε εδώ πέρα καταγραφεί να έχουν δαγκώσει, για παράδειγμα, είναι ανθρώπους οι οποίοι πάνε και τα πειράζουν και τα σκαλίζουν.
2: Μην τα πειράζει.
1: Α, το ρε παιδί μου τώρα, και εσύ τώρα θες να πειράξεις το λαγοκέφαλο.
2: Όχου.
1: Ναι. Κατά τα φαινόμενα δεν θα μιλήσουμε για τα κίνητα.
2: Όχι.
1: Θα το προγραμματίσουμε, γιατί είναι θέμα που καίει και εμάς και εσάς και το καταλαβαίνουμε.
2: Rain check.
1: Είναι ένα θέμα το οποίο θα το. Τι θα κάνουμε?
2: Rain check.
1: Τι σημαίνει αυτό?
2: Θα το μεταθέσουμε σε μια άλλη. Θα το ανανεώσουμε.
1: Συντοχρόνο. Συντοχρόνο. Με τα συμπαραμαρτούντα.
2: Μπορώ όμως να σας πω την κίνηση, άμα θέλετε.
1: Θέλετε. Πεθαίνουμε γι' αυτό. Αυτό περιμένουμε κάθε μέρα στις 7:53.
2: Δεν θέλετε, τέλος πάντων. Πολύ αυξημένη κίνηση από τον κόμβο της μεταμόρφωσης στο ρεύμα καθόδου του Κηφισού μέχρι και τη λεωφόρο Αθηνών. Από εκείνο το σημείο και μετά έχει χαμηλές ταχύτητες, αλλά ανοίγει από το ύψος του Ρέντι. Πάντα από εκεί ανοίγει. Το ξέρω εκ πείρας. Στο ρεύμα ανόδου από το ύψος λεωφόρο Αθηνών μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια υπάρχει πρόβλημα. Να πω ότι στη Νέα Φιλαδέλφια στο ρεύμα καθόδου έχει γίνει και ένα τροχαίο, όπως έχει γίνει και στο ύψος του Κτέλ. Εκεί, στο ύψος του Κτέλ,
1: ναι,
2: που γίνεται, που αρχίζει πια και πας αριστερά για Ιερά Οδό, δεξιά πας για άλλες περιοχές κτλ. Εκεί κάτι παθαίνουν οι οδηγοί. δεν ξέρουν κατά πού να κινήσουν, φνηδιάζονται, δεν ξέρω εγώ τι. Δεν ξέρω τι παθαίνουνε.
1: Πότε θα, φύγει ο σταθμός των ΚΤΕΛ από εκεί, από τις τρεις γέφυρες, να πάει στο. Πού είναι να πάει στο.
2: Εντάξει, κάποια στιγμή το έχουμε προγραμματίσει. Που,
1: θα πάει εκεί που είναι και το
2: γήπεδο του Παναθηναϊκού.
1: Το γήπεδο του ναι. Να πάει.
2: Ναι.
1: Να πάει. Πότε θα πάει.
2: Κάποια στιγμή σου λέω, το έχουμε προγραμματίσει.
1: Τι σημαίνει το έχουμε προγραμματίσει.
2: Δεν θυμάμαι, ρε Διονύστο. Τι σημαίνει. Τι ρωτά σε μένα, ρωτά στο Υπουργείο Μεταφορών, ξέρω εγώ, κάπου στο. Ναι. Ποιο είναι το αρμόδιο. Λοιπόν, στην Κηφισίας, στη συμβολή της Κηφισίας με την Παλαιολόγου, σε εκείνο το σημείο έχει γίνει ένα τροχαίο. Και εκεί είναι το σημείο που έχει τη μεγαλύτερη κίνηση. Έχει και στο ρεύμα ανόδου της Κηφισίας. Επίσης το ύψος του νέου ψυχικού σε εκείνο το σημείο. Στην Μεσογείον έχει πρόβλημα στο ρεύμα καθόδου από το νομισματοκοπείο μέχρι και το Πεντάγωνο, το γλωστό σημείο δηλαδή. Και εδώ που έχει γίνει ατύχημα που βλέπω, ποιος δρόμος είναι αυτός? Α, στη Συγκρού. Στη Συγκρού λοιπόν, στο ρεύμα ανόδου στο ύψος του Φίξ, έχει γίνει ένα ατύχημα και έχει πάρα πολύ κίνηση από πολύ πιο πριν, από το ύψος δηλαδή του νέου κόσμου. Και πάω προς την παραλία για να σας πω τι γίνεται και εκεί. Έχει πολύ αυξημένη κίνηση, δύο τροχέα βλέπω στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος του Αλίμου. Σε εκείνο το σημείο έχουν γίνει τα δύο τροχέα και γι' αυτό έχει πολύ αυξημένη κίνηση. Λοιπόν, αυτά για την Αττική, τα πιο δύσκολα δηλαδή σημεία.
1: Μέχρι να πει στη Θεσσαλονίκη, θα πω εγώ ότι στην Εγνατία έχει μέτρια κίνηση, ήλιο και 23 βαθμούς Κελσίου, όπως μας ενημερώνει ο φίλος μας ο Γιώργος.
2: Πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
1: Αττική σας είπαμε. Αθήνα σας είπαμε. Εγνατία σας είπαμε. Πάμε Θεσσαλονίκη τώρα.
2: Θεσσαλονίκη, πολύ αυξημένη κίνηση στην περιφερειακή. Στην Τζιμισκή είναι αρκετά φορτωμένη σήμερα. Αυτό βλέπω. Επίσης η Λαγκαδά στο ρεύμα όμως προς την παραλία, προς τα κάτω. Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα που λέγεται Μίκη Θεοδωράκη τώρα, αλλά δεν ξέρω εγώ τι. Στην Εγνατία σε διάφορα σημεία έχει προβλήματα. Την Τζιμισκή την είπα. Στην η Όλγα σου είναι καλή. Δεν έχει πρόβλημα.
1: Μπράβο.
2: Αυτός ο δρόμος ποιος είναι? Έτσι, είναι καινούριο δρόμο τώρα. Μου ανοίγονται καινούργιοι δρόμοι μπροστά μου στη Θεσσαλονίκη, ναι, που έχει πάρα πολύ κίνηση. Όσο και να μεγαλώνει το. Α, η Κωνσταντίνου Καραμαλή, παιδιά.
1: Καραμαλή,
2: Η Κωνσταντίνου Καραμαλή έχει πρόβλημα και στα δύο ρεύματα, να ξέρετε. Από τη συμβολή τη με τη Μάρκου Μπότσαρη μέχρι και τη Βούλγαρη.
1: Πώς λοιπόν, τα κατέχεις έτσι.
2: Και θα στείλει τώρα δηλαδή κάποιος και θα πει δεν υπάρχει αυτός ο δρόμος που λες, αλλά δεν έχει σημασία.
1: Σε ζηλεύω.
2: Λοιπόν, ναι, σας φιλούμε γλυκά. Θα τα πούμε αύριο, λίγο μετά τις 6 το πρωί, να μείνετε εδώ στο Earth News Radio 105,8, διότι σε λίγο θα είναι κοντά σας ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου.
1: Και ο φίλος μας ο Χρήστος. Ναι, από τους λαγοκέφαλους της πολιτικής πώς θα απαλλαγούμε. Μην τους καλίζετε. Μην τους καλίζετε γιατί θα σας δαγκώσουν. Χρήστο, να είσαι καλά, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Πάμε, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση σημειώνεται στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν επιθέσεις στο Ιράν ως αντίπινα για την κατάρριψη Αμερικανού ελικοπτέρου Απάτσι, στοχεύοντας συστήματα αεράμινας και ραντάρ κοντά στα στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τα πλήγματα πολύ ισχυρά. Παρά τις επιθέσεις, ανώτερος αξιωματούχος δηλώνει ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξακολουθεί να πιστεύει πως μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν παραμένει εφικτή. Από την πλευρά του, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι οποιαδήποτε επίθεση ή απειλή εναντίον του Ιράν θα λάβει απάντηση. Στο μεταξύ, στο Λίβανο, οι Ισραηλοί βομβαρδισμοί στην Τύρο και τα προάστια της συνεχίζονται, προκαλώντας χθες το θάνατο τουλάχιστον 11 ανθρώπων και τον τραυματισμό 44. Για πρώτη φορά, η προειδοποίηση εκένωσης της πόλης επεκτάθηκε και στη χριστιανική συνοικία της Τύρου. Μήνυμα ότι η Ελλάδα θα τιμήσει τη συμμαχία της με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και ότι η χώρα μας αναγνωρίζεται μέσω αυτής της στενής σχέσης ως πόλος σταθερότητας στην περιοχή, έστειλε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συζήτηση με τη δημοσιογράφο και παρουσιάστρια του CNN Κριστιάνα Μανπούρ στο πλαίσιο εκδήλωσης του Economist και του iEfemerida.gr. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στις συνεργασίες με αμερικανικές εταιρείες, δίνοντας έμφαση στην ενεργειακή διάσταση και ειδικά στη γεώτρηση για υδρογονάνθρακες, ενώ σημείωσε: «Χαίρομαι ιδιαίτερα που μπορούμε να αγοράσουμε υγροποιημένο φυσικό αέριο από τις Ηνωμένες Πολιτείες και να προμηθεύσουμε τους βόρειους γείτονές μας». Συνεδριάζει σήμερα η Ολομέλεια της Βουλής για να εγκρίνει την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας αναφορικά με τη συγκρότηση της Διακομματικής Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Θα καθοριστεί και η δίμηνη προθεσμία μέσα στην οποία η Επιτροπή θα υποβάλει την έκθεσή της προς το Κοινοβούλιο. Νέος γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας εκλέγεται σήμερα στη συνεδρίαση του οργάνου Κωνσταντίνος Κυρανάκης μετά τη χθεσινή πρόταση του Πρωθυπουργού. Στη Σύνοδο Κορυφής και στη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Διαδικασίας Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης στη Σόφια θα συμμετάσχει σήμερα ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος είναι πιθανό να συναντηθεί με τον Τούρκο ομολογό του. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στον Άγιο Δημήτριο. Ένας νεκρός αναβάτης μηχανής καθώς συγκρούστηκε με φορτηγό. Προφυλακιστές κρίθηκαν και οι 6 κατηγορούμενοι για το κύκλωμα που λιμενόταν πολεοδομία στην Αττική. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για εγκληματική οργάνωση, δωροληψία, δωροδοκία, παράβαση καθήκοντος, διακεκριμένη περίπτωση ξεπλήματος μαύρου χρήματος και εμπορία επιρροής. Σε εξέλιξη έρευνες για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Λόγκο Αιγίου. Κρατείται και ανακρίνει το 65χρονο σύντροφος της μητέρας, ο οποίος αρνείται την εμπλοκή στο έγκλημα. Οι αστυνομικοί αναμένουν πλέον τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εξετάσεων με μαχαίρι, αεροβόλο, όπλο και άλλα ευρήματα, μεταξύ των οποίων και μία μπλούζα με ίχνη αίματος. Με τις ψήφους της κυβερνητικής πλειοψηφίας ψηφίστηκε χθες στη Βουλή το νομοσχέδιο για το νέο σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου, το οποίο τίθεται σε εφαρμογή την Παρασκευή. Ταυτόχρονα συνεχίζονται οι έντονες μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, με περισσότερους από 350 μετανάστες να φτάνουν το τελευταίο 24ωρο στο νησί. Λόγω της κατάστασης έχουν προγραμματιστεί κινητοποιήσεις για σήμερα στη Χερσόνησο. Καθυστερήσεις αναμένονται σήμερα και αύριο στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Νύχτα τρόμου στο Μπέλφαστ της Ιρλανδίας έκαψαν σπίτια μεταναστών μετά την άγρια επίθεση που έκανε ένας μετανάστης από το Σουδάν σε 40χρονο άνδρα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθρεος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της δυτικής ηπειρωτικής χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ. Από 20 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Καλή σας ημέρα αγαπητοί ακροατές, 8 και 6 πρώτα λεπτά η ώρα από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας. Ακούτε το πρώτο δελτίο τοπικών ειδήσεων της ημέρας. Στο μικρόφωνο Βαγγέλης Ποτέας, στην ρύθμιση του ήχου ο Στέφανος Χατζάκης. Σε περαιτέρω ενέργειες για την αποτροπή υλοποίησης του έργου κατασκευής μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο στη βιομηχανική περιοχή του Μελιγαλά, πρόκειται να προχωρήσει ο Δήμος Χαλίας μετά την πρόσφατη έκδοση της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την συγκεκριμένη επένδυση από την αποκεντρωμένη διοίκηση. Για το σκοπό αυτό συγκαλείται ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της περιοχής σήμερα στο Πνευματικό Κέντρο Μαρία Κάλλας με μοναδικό θέμα τη λήψη απόφασης για την άσκηση νομικών ενεργειών κατά της απόφασης καθώς και τη διερεύνηση κάθε άλλης πρόσφορης ενέργειας που θα μπορούσε να οδηγήσει στην ακύρωση του έργου. Πρωτοβουλία ανάδειξης της πολιτιστικής και τουριστικής χρησιμότητας των τουριστικών και μουσιακών σιδηροδρόμων της Ευρώπης, τους οποίους εντάσσεται το σιδηροδρομικό δίκτυο της Πελοποννήσου και ο Οδοντοτός των Καλαβρίτων, πρόκειται να αναλάβει ο Γιάννης Μανιάτης, αντιπρόεδρος της Ομάδας των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών και επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΠΑΣΟΚ. Η απόφαση για την πανευρωπαϊκή αυτή πρωτοβουλία ελήφθη στο πλαίσιο συνεργασίας έπειτα από πρόσκληση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Μουσιακών και Τουριστικών Σιδηροδρόμων στο πλαίσιο της βιομηχανικής και κινητής κληρονομιάς. Στις φυλακές του Κορυδαλού μεταφέρθηκε ο 49χρονος που ομολόγησε πως σκότωσε με 45 μαχαιριές την 39χρονη σύζυγό του Βασιλική στην Καλαμάτα μέχρι την εκδίκαση της πολύκρωτης υπόθεσης στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο. Εν τω μεταξύ στην αδελφή της Βασιλικής ανατέθηκε η προσωρινή επιμέλεια των δύο ανήλικων κοριτσιών της οικογένειας ύστερα από εισαγγελική απόφαση. Παμπελοποννησιακή συγκέντρωση συνταξιούχων θα πραγματοποιηθεί στο εργατικό κέντρο Καλαμάτας σήμερα στις 11 το πρωί με ομιλητές εκπροσώπους συνταξιουχικών ομοσπονδιών του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Στο κάλεσμα αναφέρεται πως η ενότητα και η συλλογική δράση είναι η μεγαλύτερη δύναμη των συνταξιούχων σε μια περίοδο κατά την οποία αυτοί συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές και κοινωνικές δυσκολίες. Εργασίες φορτοεκφόρτωσης αστικού εξοπλισμού στο πλαίσιο του έργου ανάπλασης δρόμων του κέντρου της Καλαμάτας θα πραγματοποιηθούν στην Οδό Ψαρών σήμερα από τις 8.30 μέχρι τις 10.30 το πρωί. Για το λόγο αυτό θα γίνει προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας στην Οδό Ψαρών μεταξύ Αριστίδου και Μακεδονίας. Παρακαλούν οι πολίτες να συμμορφώνονται με τη σήμανση και να χρησιμοποιούν όσο το δυνατόν εναλλακτικές διαδρομές. Έθριος καιρός αρχικά με κάποιες μικρές αστάθειες και ασθενείς βροχές μετά το μεσημέρι αναμένεται για σήμερα στην περιοχή μας. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες νότιο-ανατολικές διευθύνσεις, κυρίως ασθενείς και η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 31 βαθμούς Κελσίου. Από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας ακούσατε δελτίο τοπικών ειδήσεων 8 και 9 πρώτα λεπτά. Μείνετε μαζί μας για τη συνέχεια του προγράμματός μας μικρόφωνο αμέσως τώρα στον Ηλία Μαραβά.
0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

Καλώς τους, καλώς τες, καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όλες. ΕΡΤ Καλαμάτας, 8 και 12 πρώτα λεπτά, 10 του Ιούνιου σήμερα και ξεκινάμε την πρωινή μας περιπλάνηση στα σημαντικότερα της επικαιρότητας. Στέφανος Χατζάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου και τη φροντίδα της εκπομπής. Την καλημέρα του από τον Ψιλορίτη.

Να θυμίσω ότι 107,2 και 104,4 συχνότητες ΣΕΡΤ Καλαμάτας στα Ετζιανά, στα FM. Να θυμίσω επίσης ότι στο 27210 95300 και 95301 παρεμβαίνετε, σχόλια, αντιρρήσεις, ενστάσεις, όλα εδώ να τα συζητήσουμε. Θυμίσω επίσης ότι στο ΕΡΤ ΕΚΟ, την πλατφόρμα της ΕΡΤ, εκτός από εμάς, εκτός από όλα τα ραδιόφωνά μας, βρίσκεται και εξαιρετικά ντοκιμαντέρ, εξαιρετικές δουλειές, podcast, όπως τα λέμε και στα χωριά μας, των συναδέλφων που καλύπτουν πραγματικά όλα τα ενδιαφέροντα.

Λοιπόν, πριν πάμε στα της επικαιρότητας, ξεκινάμε με το καιρό. 32 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα για την περιοχή τη δική μας και κυρίως στα παιδινά. Με το ίδιο μοτίβο, δηλαδή αρκετά υψηλές θερμοκρασίες, φυσιολογικές όμως για την εποχή, μια χαρά μας πάει ο Ιούνις, μέχρι και το Σάββατο και Κυριακή, θα το δούμε βέβαια και τις επόμενες ημέρες, έχουμε πρόγνωση για βροχές και μάλιστα τοπικά θα είναι και ισχυρές από ό,τι βλέπω, εδώ στην περιοχή μας και στα παιδινά. Αναμένουμε.

0: Δεν είναι και απίθανο τη φετινή χρονιά και ο Ιούνις να μπει στην έτσι, συνήθεια των βροχοπτώσεων, όπως και οι προηγούμενοι μήνες. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας, ή μάλλον πριν πάμε στα δικά μας, να ξεκινήσουμε από την ευρύτερη γειτονιά μας. Τα λέγαμε και χθες, δεν πάει καλά. Δεν πάει καλά καθόλου η κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή μας και ειδικά στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, όπου έχουμε πλέον τις εχθροπραξίες όχι απλά να συνεχίζονται αλλά και να εντείνονται. Νέο γύρο από ανταλλαγές πυράβλων, χτυπήματα και από τις δύο πλευρές και φυσικά είχαμε και μια πτώση αμερικανικού ελικοπτέρου. Είπαμε χθες ότι η κατάσταση δυστυχώς βρίσκεται σε ένα μεγάλο κίνδυνο να μετατραπεί σε μια μόνιμη εστία έντασης, ακόμα και όταν δεν υπάρχουν συγκρούσεις, να υπάρχει αυτό το ψυχροπολεμικό κλίμα, το οποίο κατά διαστήματα θα φέρνει τις συγκρούσεις αυτές, δυστυχώς. Πλέον είναι αναγκαιότητα η Ευρώπη, συνολικά ο δυτικός κόσμος, να εκφραστεί. Και αν δεν το κάνουν οι κυβερνήσεις, νομοτελειακά θα γίνει από τους λαούς. Αυτό εκφράζεται από πολλούς με βεβαιότητα. Άλλωστε, διαχρονικά πλέον είναι διαπιστωμένο ότι όλα αυτά τα παιχνίδια έχουν ως στόχο τελικά την οικονομική εκμετάλλευση και των περιοχών αυτών, αλλά και συνολικά της παγκόσμιας, να το πω έτσι, της παγκόσμιας κατάστασης. Βλέπουμε με την τιμή των καυσίμων τι γίνεται, βλέπουμε με τις μεταφορές, βλέπουμε τον πληθωρισμό, όλα αυτά τα οποία έρχονται ως συνέπειες των πολεμικών επιχειρήσεων. Ποιους μαστίζουν? Τους λαούς. Κάποια στιγμή λοιπόν νομοτελειακά θα έρθει και η αντίδραση. Στα δικά μας τώρα εδώ, πάμε στο θέμα της άτυχης Βασιλικής. Της Βασιλικής η οποία δολοφονήθηκε από το σύζυγό της, συγκλονίζοντας και εδώ την τοπική κοινωνία και αφήνοντας πίσω δύο παιδιά, δύο κοριτσάκια 6 και 10 ετών. Τα καλά νέα, αν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει κάποιο καλό νέο σε όλη αυτή την υπόθεση, είναι ότι προχωρά η διαδικασία ώστε η αδερφή της Βασιλικής να αναλάβει την επιμέλεια και εδώ να πούμε ένα μεγάλο μπράβο σε όλους όσοι και όσες συνέβαλαν στο να βρεθεί σπίτι, στο να στηριχθεί οικονομικά η αδερφή της Βασιλικής, στο να στηριχθούν με παιδοψυχολόγους και ειδικούς κοινωνικούς λειτουργούς τα δύο παιδιά αυτά και να ξεπεράσουν αυτό το οποίο τους επιφύλασε, έτσι, η εξέλιξη των πραγμάτων, η τραγική εξέλιξη των πραγμάτων, να βρεθούν ουσιαστικά χωρίς οικογένεια. Χαμόγελο του παιδιού, παιδικά χωριά ΣΟΣ και Δήμος Καλαμάτας και άλλοι πολλοί συμπολίτες μας, οι οποίοι χωρίς έτσι να θέλουν να φανούν, έχουν συμβάλει στο να προχωρήσει η διαδικασία, να βρεθεί προσωρινά το σπίτι εδώ, μέχρι να αποφασίσει η αδερφή τελικά που θα μείνει εδώ ή στη σιτία που μένει μόνιμα, και να αποκτήσουν τα παιδιά ένα περιβάλλον το οποίο θα είναι το κατάλληλο ώστε να γιατρευτούν οι πληγές τους από αυτό το οποίο έζησαν, από αυτό το οποίο βίωσαν. Να ξαναπώ κάτι. Ειδικά στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται η ελληνική κοινωνία μετά τις αλλεπάλληλες κρίσεις, μετά τα όσα έχουμε ζήσει και μετά δυστυχώς τα όσα αναμένεται να ζήσουμε από εδώ και πέρα, οπωσδήποτε πρέπει να ενισχύσουμε τις δομές πρόνοιας. Οπωσδήποτε ας γίνει μάθημα όλο αυτό το οποίο συνέβη στην Καλαμάτα, γιατί η πραγματικότητα είναι ότι μία γυναίκα ζητούσε βοήθεια επί μήνες και δεν βρέθηκε κάποιος να τη στηρίξει για να αποφύγουμε όλο αυτό το οποίο τελικά συνέβη. Στα υπόλοιπα, πριν πάμε στους καλεσμένους μας για σήμερα, γιατί θέλω να αφιερώσω χρόνο αρκετά, έχουμε πολύ ενδιαφέροντα να συζητήσουμε, θα τα πούμε στη συνέχεια. Πριν όμως, μία διευκρίνηση την οποία έστειλε ο διοικητής του νοσοκομείου Καλαμάτας, ο κ. Νίκος Μπεφάνης, αναφορικά με τα χθεσινά δημοσιεύματα, τα οποία είπαμε και εμείς εδώ, συζητήσαμε και εμείς εδώ, για τον χρόνο εξυπηρέτησης στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου Καλαμάτας. Τα στοιχεία, τα πρώτα στοιχεία από το ηλεκτρονικό βραχιολάκι, από την εφαρμογή δηλαδή αυτή που μετρά το χρόνο εξυπηρέτησης των ασθενών στα τμήματα επειγόντων περιστατικών των νοσοκομείων, το νοσοκομείο της Καλαμάτας κατατάχθηκε σε πολύ χαμηλή θέση, έχοντας ως μέσο χρόνο αναμονής, ως μέσο χρόνο εξυπηρέτησης, κοντά στις 7 ώρες. Σε επιστολή του προς την εφημερίδα Θάρρος, που είχε χθες το δημοσίευμα, και η καλή συνάδελφος η Βίκη Βετουλάκη, ο κ. Μπεφάνης αναφέρει ότι η εφαρμογή είναι πιλωτική, μετρά μόνο τις πρωινές ώρες, δεν μετρά όλο το 24ωρο, δηλαδή δεν μετρά την απογευματινή και την νυχτερινή βάρδια. Η εξυπηρέτηση, μάλλον ο αριθμός των εξυπηρετούμενων φτάνει στα 4.400 περιστατικά περίπου το μήνα, τουλάχιστον το Μάιο τόσα καταγράφηκαν, πάρα πολύ μεγάλο νούμερο, χρειάζονται ενίσχυση τα ΤΕΠ του νοσοκομείου Καλαμάτας, και ότι ο χρόνος αυτός περιλαμβάνει από τη στιγμή που θα πάει κάποιος στο νοσοκομείο μέχρι τη στιγμή που θα φύγει και όχι το χρόνο τον οποίο εξετάζεται ή το χρόνο τον οποίο έχει την πρώτη ανταπόκριση από γιατρούς. Μας είπε ο κύριος Μπεφάνης ότι από τη στιγμή που θα πάει κάποιος στα ΤΕΠ μέχρι να τον δει ένας γιατρός είναι λίγα λεπτά, το πολύ μία ώρα, αναφέρει στην επιστολή του. Ο χρόνος αυτός που καταγράφεται στα βραχιολάκια είναι μέχρι να γίνουν εξετάσεις, μέχρι να ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία. Δεν αλλάζει κάτι όμως, κύριε διοικητά. Αυτό ακριβώς είναι η επισήμανση, ότι από τη στιγμή που θα πάει κάποιος, και δυστυχώς, επειδή δεν υπάρχει πρωτοβάθμια περίθαλψη στη χώρα μας, τα έχουμε ξαναπεί αυτά, ακόμα και για περιστατικά που δεν είναι τόσο σοβαρά, αναγκάζεται ο κόσμος να καταφύγει στα ΤΕΠ, εκεί πρέπει να βιώσει μια πολύ ωραία ταλαιπωρία, ακόμα και όταν πρόκειται για απλές εξετάσεις ή για κάποιες απλές ιατρικές πράξεις. Δεν αλλάζει κάτι, ακόμα και αν μπει στην βάρδια την απογευματινή ή στη νυχτερινή το βραχιολάκι και κατεβάσει λίγο το μέσο όρο εξυπηρέτησης, δεν πάβει πολλοί συμπολίτες μας, οι οποίοι προσέρχονται στα ΤΕΠ, να βιώνουν 5 ώρες, 6 ώρες και 8 ώρες ταλαιπωρίες για να εξυπηρετηθούν. Ακόμα και 10 να είναι, ακόμα και ένας να είναι που βιώνει αυτή την ταλαιπωρία, είναι ζήτημα και είναι θέμα. Δεν κατανοώ την απάντηση του διοικητή. Και μην πάμε και στα εξωτερικά ιατρία, όπου εκεί για να βρει κανείς ραντεβού, ειδικά σε ειδικότητες που έχουν και ζήτηση, μπορεί να περιμένει και μήνες. Σήμερα συγκέντρωση διαμαρτυρίας των συνταξιούχων της Πελοποννήσου, εδώ στην Καλαμάτα. Παναγιώτης Κουφαλάκος, ο πρόεδρος του Σωματείου ΙΚΑΕΦΚΑ, συνταξιούχων ΙΚΑΕΦΚΑ, είναι στο Ραδιοθάλαμο, εδώ μαζί μας. Καλή σας ημέρα, κύριε Κουφαλάκο. Ευχαριστώ που είστε κοντά μας.
1: Καλημέρα, κύριε Μαραβά, σας και στους ακροατές.
0: Τώρα μην ρωτήσω ότι, γιατί οι συνταξιούχοι, επειδή λέγαμε πριν για το νοσοκομείο, οι συνταξιούχοι είναι κυρίως λόγω και οικονομικών δυνατοτήτων χαμηλών, που απευθύνονται στα εξωτερικά ιατρία, που θα πάνε στα επίγοντα, που θέλουν μια συνταγογράφηση που δεν τους περισσεύει το 10 ευρώ, το 20 ευρώ να δώσουν σε γιατρό έξω, και αντιμετωπίζουν ένα κέντρο υγείας με σοβαρές ελλείψεις, ένα νοσοκομείο που για να βρεις ραντεβού πρέπει να περιμένεις μήνες. Οι συνταξιούχοι πλήττονται πιο πολύ από όλους μας από όλο αυτό το σύστημα.
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Εγώ μας θεωρούν με βάση τα στοιχεία τα οποία βγάζουν Κοιτάξτε να δείτε, δεν είμαστε τουρίστες οι οποίοι ήρθαμε σε μια χώρα την οποία δεν γνωρίζουμε και περιμένουμε από τους αριθμούς, από τα δημοσιεύματα, από τις απαντήσεις του διοικητή για να καταλάβουμε τι συμβαίνει στο νοσοκομείο ή στον τομέα της υγείας. Το βιώνουμε κάθε μέρα. Έτσι γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τι ταλαιπωρία υφιστάμεθα όταν χρειαζόμαστε τη φροντίδα από τα κέντρα υγείας, από το νοσοκομείο, από την δημόσια
0: περίθαλψη.
1: Έτσι τώρα όλα τα υπόλοιπα οι πολίτες και οι συνταξιούχοι που μας ακούνε τα γνωρίζουν. Έχουμε επισκεφθεί όλοι και τα κέντρα υγείας και το νοσοκομείο, τα οποία τα θεωρώ τώρα να το χαρακτηρίσω γελιότητες όλες αυτές τις ανακοινώσεις.
0: Έρχεται όμως και το ίδιο το Υπουργείο με τα βραχιολάκια που έβαλε για να μετράει το χρόνο αναμονής και επιβεβαιώνει. Λέει 7 ώρες χρόνο αναμονής.
1: Τα βραχιολάκια τώρα, εντάξει. Συμφωνώ. Τώρα να πω και.
0: Και η απάντηση από τη διοίκηση είναι ότι παιδιά είναι για την πρωινή βάρδια αυτά, που έχει και πολλή κίνηση. Δεν είναι τώρα απάντηση.
1: Ας κοιτάξουν να φτιάξουν.
0: Αυτό που λέτε. Το ουσιαστικό είναι ότι χρειάζονται γιατροί, χρειάζεται ενίσχυση, χρειάζεται πρωτοβάθμια περίθαλψη. Δηλαδή για μια συνταγογράφηση να κλείνει ραντεβού στα εξωτερικά ιατρία του νοσοκομείου, περιμένει 2-3 μήνες.
1: Λογικό. Κοιτάξτε τώρα, όταν μιλάμε για 4.000, βγάζει και ανακοίνωση. Πρέπει να ντρέπονται και να λένε έχει 4.000 τόσες. Εξυπηρετεί στα εξωτερικά ιατρία
0: το μήνα.
1: Γιατί συμβαίνει αυτό?
0: Στα επίγοντα.
1: Άμα υπήρχε πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, δεν θα ήταν 4.000. Αφού ο καθένας τώρα γνωρίζει, εδώ βγήκαν τα προβλήματα του κέντρου υγείας Καλαμάτας. Όταν δεν υπάρχει παθολόγος, όταν δεν υπάρχουν ειδικότητες στο κέντρο υγείας, πού θα πάει ο συμπολίτης μας? Θα πάει, άμα ρωτήσει το οποιονδήποτε, σου συμβεί κάτι, πού θα πας? Στα επίγοντα του νοσοκομείου. Λοιπόν, άρα τώρα τι κοροϊδευόμαστε? Ας φτιάξουν τη δημόσια υγεία και ας πείσουν τώρα τα νούμερα και λοιπά και τους σκοτωμούς που γίνονται στις τηλεοράσεις, στα κόμματα της εξουσίας τώρα, να σκοτώνονται και να λένε το καλύτερο πράγμα που έχω εγώ.
0: Επειδή θέλω να προλάβω και τον Υπουργό, τον κύριο Γεωργιάδη, έτσι. Συνέχεια γκαινιάζει νοσοκομεία, συνέχεια φτιάχνει εγκαταστάσεις. Εντάξει, γίνεται προσπάθεια.
1: Εμείς λέμε ότι δεν είναι τα κτίρια η δημοσία υγεία, είναι οι άνθρωποι του. Κτίρια μπορεί να φτιάξει πολλά. Έκλεισε τώρα επειδή δεν έχει προσωπικό, ας πούμε, έκλεισε τη μία παθολογική. Τώρα τι συζητάμε? Δηλαδή, συζητάμε, ωραία, φτιάξω τα καλύτερα κτίρια. Άμα δεν έχει προσωπικό, άμα δεν έχει ιατρικό προσωπικό, δεν έχει νοσηλευτικό προσωπικό, τι θα σου κάνει τα κτίρια? Το κτίριο θα με κάνει καλά? Πέραν των υπολείπων τώρα, πώς γίνονται οι διαγωνισμοί και λοιπά, με τις απευθείας αναθέσεις και λοιπά. Τώρα θα πάμε παραπέρα, θα πάμε και σε άλλα ζητήματα. Τα οποία όμως να πούμε και το κυρίαρχο, γιατί σήμερα έχουμε συγκέντρωση.
0: Γιατί να πάνε όμως και οι γιατροί, κύριε Κουφαλάκο, με 2.500 μισθό, να πάνε οι γιατροί? Εδώ άλλοι συμπολίτες μας και καλά κάνουν και τα παίρνουν 5.000 μισθό.
1: Πώς να φύγει ένας γιατρός?
0: Γιατί να σπουδάσει κάποιος γιατρός? Γιατί να καθίσει στην Ελλάδα?
1: Ένας γιατρός που μένει στη Ξάνθη. Και επιλέχτηκε μέσα από τον ΑΣΕΠ να έρθει, ξέρω εγώ, από τη διαδικασία της πρόσληψης να έρθει στην Καλαμάτα. Πώς αυτός θα μπορέσει να φέρει την οικογένειά του και να μείνει εδώ με τα υψηλά ενίκια τα οποία και το κόστος της ζωής που υπάρχει? Γιατί να έρθει? Άρα είναι συνολικότερο το ζήτημα. Έτσι δεν αντιμετωπίζεται. Και όταν κάθονται και λένε τώρα ότι εγώ δεν υπάρχουν διαγωνισμοί και δεν έχω.
0: Ωραία, θα κάνω τώρα το σύνδικο του διάβολου. Και τι θα μπορούσε να γίνει? Δηλαδή να έχουμε σπίτι στο γιατρό, να του έχουμε αυτοκίνητο, να του έχουμε και 5.000 το μήνα? Τα παίρνει κανείς αυτά στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή?
1: Όχι, θα πατήσω εγώ.
0: Κάποιοι τα παίρνουν βέβαια.
1: Τα παίρνουν, εντάξει. Εγώ θα πω το ανάποδο. Να ζούμε σε μια κοινωνία όπου και ο γιατρός και ο εργαζόμενος, ο κάθε πολίτης ανάλογα την προσφορά του στην κοινωνία, γιατί η εργασία είναι προσφορά στην κοινωνία.
0: Σωστό.
1: Να μπορεί λοιπόν να ζήσει και να καλύπτει όλες τις βασικές ανάγκες. Τις προσφέρει αυτό το σύστημα? Όχι, δεν τις προσφέρει. Πρέπει να το αμφισβητήσουμε. Θα πάμε αλλού την κουβέντα. Ναι. Λοιπόν, να πάμε στα θέματά μας τώρα, γιατί εκεί επάνω, όποτε θέλετε, μπορούμε να κάνουμε και μια κουβέντα.
0: Όχι, με την κινητοποίησή σας είναι. Γιατί μιλάτε για αξιοπρεπή διαβίωση και εγώ πραγματικά νιώθω ότι η πιο αδικημένη ομάδα είναι οι συνταξιούχοι. Πλήρωσαν την οικονομική κρίση. Μια ζωή δουλεύατε για να στηρίξετε το κράτος στα δύσκολα. Και τώρα ως απόμαχοι βλέπουμε ότι
1: λοιπόν,
0: έγινε αυτή τη συμπεριφορά.
1: Τα υποσύγια εις ταξιού και τα φτωχά λαϊκά στρώματα πληρώσαν την κρίση, πληρώσαν και την ανάπτυξη. Η κρίση, η ανάπτυξη, εκείνοι που την πληρώνουν είναι τα φτωχά λαϊκά στρώματα. Οι αυτοαπασχολούμενοι, οι συνταξιούχοι, οι εργαζόμενοι, οι φτωχοί αγρότες. Είναι καθαρό, το έχουμε δει.
0: Δυσανάλογα όμως. Έτσι. Δυσανάλογα και άδικα. Δηλαδή το 80% των συνταξιούχων κάτω από 800 ευρώ.
1: Λογικό δεν είναι. Πώς θα μαζευτούν τα 800 δις. Είπατε για την πολεμική οικονομία. Τώρα προηγουμένως είπατε για τους πολέμους. Δεν το γνωρίζουμε. Δηλαδή τι δεν έχει βγει στην δημοσιότητα. 800 δις δεν πρέπει να μαζέψει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την πολεμική βιομηχανία. 24 δις αν δεν κάνω λάθος δεν είναι το ποσό που πρέπει να δώσει η χώρα μας. Από πού θα μαζευτούν αυτά. Από τις μειώσεις της συντάξης, από το κόψιμο των επικουρικών συντάξεων, από την αύξηση των ορίων ηλικίας στα 70 και από την προτοποίηση στους συνταξιούχους να πηγαίνουν να δουλεύουν ενώ θα παίρνουν τη σύνταξη. Είναι ζωή, είναι κανονικότητα αυτό? Πώς θα το αλλάξουμε αυτό? Έχει κανένας την εντύπωση? Είμαστε κάποιας ηλικίας, έχουμε περάσει κυβερνήσεις, έχουμε ψηφίσει κόμματα, έχουμε ψηφίσει κυβερνήσεις. Τουλάχιστον εμείς έχουμε την εμπειρία. Εγώ απευθυνόμαι και περισσότερο και στην νεολαία. Για τους συνταξιούχους μιλάμε, ναι. Εντάξει, αλλά και στα παιδιά τους και στα εγγόνια τους. Λοιπόν, έχουμε δει τόσα πράγματα. Έχει κανένας την εντύπωση ότι είτε σε περίοδους κρίσης, είτε σε ανάπτυξη τόσα χρόνια κλπ. Τι κάνανε οι κυβερνήσεις? Από το κακό στο χειρότερο. Ο μόνος δρόμος για να μπορέσουμε ό,τι κερδίσαμε, το κερδίσαμε με αγώνες, με συσπήρωση στα σωματεία, με συλλογική δράση. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο, σήμερα, καλούμε όλους τους ταξιούχους να αμφισβητήσουν αυτό που ζούμε, δεν είναι κανονικότητα, όσοι μας ακούνε και δεν έχουν πάρει την απόφαση, να σηκωθούν να πιούν το καφεδάκι τους και να κατέβουν στις 11 η ώρα έξω από το εργατικό κέντρο, μαζί με τους συνταξιούχους από όλη την Πελοπόννησο, οι οποίοι θα συγκεντρωθούμε εκεί να απαιτήσουμε τη ζωή μας. Τα αιτήματά μας είναι συγκεκριμένα: αυξήσεις συντάξεις και στους μισθούς, 13η 14η σύνταξη, όχι σε αυτή την νομοθεσία για την κατάργηση των συντάξεων χειρίας και μια σειρά ζητήματα, για να μην τα αναφέρω τώρα όλα, τα έχουμε πει, τα έχουμε συζητήσει. Και επειδή έχει να κάνει και με την ίδια μας τη ζωή, εμείς το σωματείο μας, μιλάω για το σωματείο μας, δεσμεύομαι, γιατί αυτό δεν είναι κοινή απόφαση με τα υπόλοιπα σωματεία, ότι εκεί που θα τελειώσει, γιατί μετά τη συγκέντρωση θα ακολουθήσει πορεία προς το κέντρο της πόλης, προς τον πεζόδρομο της Αριστομένους. Η συμφωνία είναι να σταματήσουμε στο Δημαρχείο, εμείς το σωματείο μας καλεί τους συνταξιούχους να πάμε 50 μέτρα πιο πέρα, στην Alpha Bank. Έχουμε και δύο πληστηριασμούς συνταξιούχων συναδέλφων μας, οι οποίοι τους πετάνε στον δρόμο, γιατί κάποτε μέσα στην κρίση δεν μπορέσανε να πληρώσουν τα δάνεια τα οποία είχαν πάρει για να μπορέσουν
0: καινούργια
1: να ζήσουν.
0: Περίπτωση τώρα αυτή,
1: οι δύο οι οποίες δεν υπάρχει ακόμα ανταπόκριση.
0: Μάλιστα.
1: Και θα είναι και εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας μας, του ΙΚΑ, και θα πάμε στο Διευθυντή. Έχουμε δώσει το μήνυμα ότι εμείς δεν θα φύγουμε από εκεί, η αντιπροσωπεία μας, εάν δεν πάρουμε διαβεβαιώσεις ότι θα κατέβουν από την ανάρτηση πληστηριασμοί τώρα, σήμερα.
0: Ναι. Είπαμε πριν ότι οι συνταξιούχοι έχουν σηκώσει δυσανάλογο βάρος, αλλά από την άλλη τα ταμεία είναι οικονομικά όχι στα όρια της κατάρρευσης, έχουν καταρρεύσει και απλά τα κρατάμε. Πώς θα βρεθεί λύση για αυτά τα οποία ζητάτε?
1: Για ποια ταμεία μιλάτε?
0: Τα ταμεία, τα στοιχειοδοτικά.
1: Τα κλέψανε. Γιατί ποιος θέλει, δηλαδή? Εμείς δεν πληρώναμε τόσα χρόνια. Μία με το PSI. Δηλαδή πώς ξεπληρώθηκε το χρέος, το υποτιθέμενο της μείωσης του χρέους στην εποχή εκείνη? Δεν το ζήσαμε.
0: Που δεν μειώθηκε
1: ποιος πήρε, ναι. Οι άλλοι σήμερα που θέλουν να ξαναβγουν στην κυβέρνηση, μιλάω για το Πασόκ, εκείνο δεν ήταν επισημίτη, δεν ήταν που παίξανε τα βάλανε στο χρηματιστήριο? Τα ταμεία μας δεν τα βάλανε στο χρηματιστήριο? Δηλαδή, ποιοι ήταν εκείνοι και που σήμερα έρχονται σαν νέοι σωτήρες να λύσουν τα προβλήματα. Σε ποιους μιλάνε? Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Όποιος ξεχνάει θα ξαναπέσει πάλι στην ίδια λούμπα. Μακριά λοιπόν, δεν μας ενδιαφέρει ό,τι αντιλήψεις μπορεί να έχει ο καθένας. Όλοι γνωριζόμαστε. Όλοι με ξέρουν, όλοι ξέρουμε τι είναι ο καθένας. Ας φύγουμε, ας βγάλουμε λοιπόν την ταμπέλα, γιατί κάποιοι μιλάνε για κομματική πολιτική, ας βγάλουν λοιπόν την ταμπέλα από το μυαλό τους, ποιος είναι, ποιοι είναι μπροστά στους αγώνες, και ας έρθουν μαζί μας για να διεκδικήσουμε τη ζωή μας. Η μόλι αντιπολίτευση σήμερα είναι στο δρόμο του αγώνα. Μην έχουν καμία αυταπάτη. Αυτό το κίνδυνο που θέλουν να περάσουν. Κυβέρνηση αμέσως μετά τις εκλογές θα βγει. Είτε με ένα κόμμα, είτε με δύο, είτε με τρία. Το σύστημα θα λειτουργήσει. Θα λειτουργήσει, θα τα βρούνε. Οι αντιθέσεις είναι μεγάλες, αλλά απέναντι στο κίνδυνο να χαθούν τα πάντα θα τα βρούνε. Θα μας βρούνε αύριο το πρωί δυνατούς, με μια δυνατή αντιπολίτευση στον δρόμο του αγώνα, με δυνατά σωματεία. Ναι ή όχι. Και αυτή είναι η λύση. Εμείς δεν έχουμε να αποτείνουμε κάτι άλλο.
0: Έχει δυνάμεις ο κόσμος. Γιατί κατεβήκαμε στον δρόμο, πολύ μάλλον κατέβηκαν στον δρόμο με την κρίση. Είδαν ότι τελικά δεν άλλαξε κάτι. Πήγε η δουλειά εκεί. Δηλαδή ήρθε κι άλλο μνημόνιο μετά. Απογοήτευση από εκεί. Κατεβήκαμε στον δρόμο πρόσφατα για το θέμα των τεμπών. Συλλογικά, μαζικά, χαμός έγινε. Εδώ. Είδε ο κόσμος ότι δεν προχώρησε εκεί το πράγμα. Βλέπουμε τώρα το τι γίνεται στη δίκη. Έτσι, και πραγματικά φρύτουμε. Δηλαδή το δημόσιο, αντί να είναι κατήγορος, κοντεύει να είναι σε υπερασπιστική γραμμή. Λοιπόν, τι σπράτετε εσείς?
1: Εσείς καλά του λέτε από την πλευρά του δημοσιογράφου. Εμείς δεν θέλουμε να περάσουμε αυτή την αντίληψη ότι δεν βγαίνει τίποτα. Και να σας πω λοιπόν ότι αυτό το νομοσχέδιο για την ασφάλιση ετοιμαζόταν να κατέβει επί εποχής Γιαννίτση, αν το θυμάστε. Λοιπόν, έχουμε αποφύγει και τα χειρότερα από τον αγώνα τον οποίο κάνουμε. Τα πράγματα θα ήταν ακόμα χειρότερα. Έχουμε κατορθώσει και έχουμε διατηρήσει. Εγώ δεν λέω ότι θα μπορέσουμε να πετύχουμε πάρα πολλά πράγματα. Σε άλλα, τώρα θα μπούμε σε άλλη κουβέντα. Άλλα πράγματα χρειάζονται. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μέσα από τον αγώνα, σε αυτό το σύστημα που ζούμε, μπορούμε να κρατήσουμε πράγματα. Παραδείγματος χάρη, θα μου πεις, είναι λύση αυτή? Όχι. Καταδικαστέα λύση. Αυτό το που πήγαν να κάνουν με τις συντάξεις της χειρίας, τις οποίες είπανε ότι να επιστρέψουν τα χρήματα πίσω, γιατί έπρεπε μέσα σε 3 χρόνια να μειωθεί από το 70 στο 50. Ναι. Ωραία. Τι κατορθώσαμε, είναι λύση? Όχι. Τι κατορθώσαμε? Να αναγκαστεί η κυβέρνηση κάτω από το ξεσηκωμό να τα βάλει, λέει, σε ένα κουτάκι, το οποίο θα λέγεται προσωπική διαφορά, δηλαδή η πολιτική κατρουγκαλού. Εντάξει, να δείτε πόσο συγγενή είναι τα κόμματα, πολιτική κατρούγκαλου, και μέσα αυτό το κουτάκι να μπορέσει σιγά σιγά μέσα από τις αυξήσεις. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι δεν θα πάνε ποτέ. Εμείς επιμένουμε να καταργηθεί αυτό, να δώσουν τη συντάξη χειρίας εκεί που πρέπει να είναι, να καταργηθεί το ΑΚΑΓΕ, αυτό το κοινωνικής αλληλεγγύης, το οποίο ζητάνε να μοιράσουμε τη φτώχεια μας. Δηλαδή κάποιος που παίρνει πάνω από 1.400 ευρώ, 1.430 ευρώ σύνταξη.
0: Αυτό γιατί υπάρχει ακόμα? Τότε μπήκε τα τρεπτά μνημόνια και αυτά.
1: Όλα προσωρινά. Ουδέν μονιμότερο του προσωρινού.
0: Η συνταξιούχη, ρε παιδιά, κοινωνική, τέτοιο επίδομα.
1: Λοιπόν, να πληρώνει συνταξιούχη.
0: Όχι επίδομα.
1: Να πληρώνει συνταξιούχη για να πάνε άλλοι κλπ. Δεν έχω τόσα χρόνια να τα έχουν πληρώσει.
0: Τώρα, μια και σα έχω εδώ, θέλω πιο πολύ για του νέου που μα ακούν, για τα παιδιά τα εργαζόμενα, να εξηγήσετε και να μας πείτε κάτι το οποίο έχει έρθει ως η μεγαλύτερη και ουσιαστικότερη ίσως παρέμβαση στο ασφαλιστικό, και πολύ λίγοι το ξέρουν, πολύ λίγοι το γνωρίζουν και πολύ ακόμα λιγότεροι μπορούν να το αντιληφθούν και να το καταλάβουν. Περάσαμε από ένα σύστημα, για μένα αυτή είναι η μεγάλη αλλαγή που έγινε και η σαρωτική, από ένα σύστημα το οποίο ήταν αναδιανεμητικό, περάσαμε σε ένα σύστημα ανταποδοτικό. Δηλαδή, εκεί που είχαμε ένα σύστημα όπου οι συντάξεις αναδιανέμονταν με βάση κοινωνικά κριτήρια, πάμε τώρα σε ένα σύστημα όπου όσα έβαλες μέσα στον κουμπάρα θα πάρεις. που φαινομενικά μπορεί να φαίνεται δίκαιο, μπορεί να φαίνεται δίκαιο, αλλά στην πραγματικότητα, όταν έχει συνθήκες εργασίας που για μια πολύ μεγάλη μερίδα μη προνομιούχων και μη, να το πω έτσι, ευνοημένων εργαζομένων, δεν μπαίνουν οι εισφορές τους ή δηλώνονται για μια απασχόληση για μερικές μήνες το... για μερικές, συγγνώμη, ημέρες την εβδομάδα, ότι δουλεύουν, ενώ δουλεύουν κανονικά. Όταν φτάνουμε στα 40 και 45 για να βρούμε μια δουλειά και να έχουμε τις εισφορές που πρέπει να έχουμε, είναι μια πολύ μεγάλη αδικία όλο αυτό. Έτσι. Και στο τέλος θα μετρήσουμε τι έχουμε δώσει για σύνταξη και θα μας πούνε ότι, παιδιά, τόσα έδωσες, τόσα θα πάρεις.
1: Θα πω με ένα σύνθημα.
0: Αυτή είναι επίπλαστη δικαιοσύνη.
1: Το λέμε στις γεννώσεις μας.
0: Και δεν θα το πάρουμε χαμπάρι, δεν το καταλαβαίνουμε τώρα. Θα το δούμε όταν θα είναι αργά.
1: Στις γεννώσεις μας λέμε ένα σύνθημα. Μαγώνες έχει γίνει η ασφάλιση, δεν είναι για παζάρια και για διάλυση. Και εγώ αισθάνομαι υπερήφανος προσωπικά μαζί με τους συναδέλφους μου στο ΠΑΜΕ, που την εποχή που ο Κατρούγκαλος, γιατί αυτό το σύστημα ηλία. Μου επιτρέπεις να μιλήσω στον ελληνικό. Όταν είχε έρθει ο Κατρούγκαλος με αυτή την άθλια και απαράδεκτη απόφαση της πλειοψηφίας του εργατικού κέντρου, που τον έφερε στο εργατικό κέντρο για να μας παρουσιάσει αυτό που μόλις τώρα, αυτή τη στιγμή, είπατε. Είπε Σιλία. Να μας παρουσιάσει λοιπόν αυτό το νομοσχέδιο που καταργούσε και καταργεί, γιατί πέρασε, την κοινωνική ασφάλιση μέσα από την ιδιωτικοποίηση, την ανταποδοτικότητα, και στρέφουν όλα τα σωματεία σήμερα, αυτά τα εργοδοτικά που λέμε εμείς, αυτά που εν πάση περιπτώσει και που κάνουν διαγωνισμούς μέσα από ασφαλιστικές εταιρείες για να πάρουν μια ανταποδοτική σύνταξη αύριο με κατάργηση των επικουρικών κλπ. Και ένα άλλο άθλιο που πέσανε στην παγίδα οι εργαζόμενοι, που μειώσανε τις ασφαλιστικές φορές των εργαζομένων και των εργοδοτών, και λένε τώρα ότι κέρδισες 5 ευρώ, δεν ξέρω πόσο θα κερδίσεις από μια μείωση των ασφαλιστικών, αλλά ο εργοδότης όταν έχει 100 εργαζόμενους, το 5 επί 100 κάνει 500.
0: Ναι.
1: Έτσι, που ήταν χρήματα τα οποία χαρίστηκαν στην εργοδοσία. Λοιπόν, αυτά πρέπει να τα γνωρίζει όσοι τα παρακολουθούν. Όσοι δεν τα παρακολουθούν.
0: Δεν τα γνωρίζουν. Είναι...
1: Δυστυχώς.
0: Κύριε Κοχαλάκο, οι νέοι άνθρωποι δεν τα γνωρίζουν. Να σας πω άλλο ζήτημα που μπορεί το κίνημα των συνταξιούχων και πρέπει να παρέμβει. Γιατί είναι ζωτικό ζήτημα. Ξέρετε τι είναι μόδα τώρα? Τα κουπόνια. Οι κάρτες, οι δωροκάρτες.
1: Τα πας, ναι.
0: Προπληρωμένες, όχι μόνο τα πας. Οι προπληρωμένες κάρτες στους εργαζόμενους. Δηλαδή, αντί για αύξηση μισθού.
1: Ναι.
0: Η επιχείρηση, η οποία επιχείρηση είναι και κρατική δομή τις περισσότερες φορές, όπως και εδώ στην ΕΡΤ, να κρυφτούμε. Αντί λοιπόν για αύξηση στο μισθό, που σημαίνει και αύξηση ασφαλιστικών εισφορών, που σημαίνει και μελλοντικά καλύτερη σύνταξη, αντί λοιπόν για αυτό, τι δίνει? Δίνει κουπόνια για το σούπερ μάρκετ.
1: Ναι, εντάξει.
0: Δίνει προπληρωμένες κάρτες, οι οποίες... Δεν το λέω εγώ, εργατολόγοι το λένε, είναι ουσιαστικά μία νόμιμη εισφοροδιαφυγή.
1: Λοιπόν, από τις συζητήσεις βγαίνουν και συμπεράσματα. Μου δείξατε μια ιδέα. Αμέσως το επόμενο χρονικό διάστημα, γιατί έχουμε αρχαιρεσίες τώρα στο σωματείο μας, η επόμενη διοίκηση πρέπει να ανοίξουμε εμείς συνταξιούχοι, να καλέσουμε την νεολαία, να κάτσουμε να συζητήσουμε και να ανοίξουμε να κάνουμε κουβέντα για τα συνταξιδοτικά ζητήματα και τα εργατικά. Είναι πάρα πολύ καλή ιδέα, γιατί όντως δεν το γνωρίζουν. Και εμείς μπορούμε να τους πούμε πάρα πολλά πράγματα, πώς ήταν η ασφάλιση την εποχή, την καλή τέλος πάντων, που ήταν το συνδικαλιστικό κίνημα, και πώς είναι σήμερα και τι πρέπει να γίνει.
0: Αυτό.
1: Είναι μια πολύ καλή πρόταση, την οποία δεσμεύομαι στο επόμενο χρονικό διάστημα να ανοίξουμε αυτή την κουβέντα.
0: Σήμερα 11.
1: Σήμερα 11 η ώρα λοιπόν, στο εργατικό κέντρο.
0: Πάντως βλέπω οργάνωση στο σωματείο. Ενώ είστε 3-4 χρόνια σωματείο.
1: Και έχουμε εμπειρία.
0: Είναι η πολλωστή παρέμβαση.
1: Ναι.
0: Μάλλον, όχι παρέμβαση. Παρεμβάσεις κάνετε και για τους πληστηριασμούς. Είχατε πολλές παρεμβάσεις για το νοσοκομείο.
1: Για τώρα το νοσοκομείο. Που... Βεβαίως. Για το νοσοκομείο και για τη ΔΕΗ.
0: Αλλεπάλληλες.
1: Και για τις διακοπές στη ΔΕΗ.
0: Βδομάδα παρά βδομάδα.
1: Διακοπές στη ΔΕΗ.
0: Και για τις διακοπές στην ηλεκτροδότηση. Και για όλα τα,
1: για όλα τα ζητήματα που αφορούν τους συμπολίτες μας. Και βέβαια, και τελειώνω με αυτό, ότι θα κλιμακώσουμε μετά τη σημερινή, γιατί έτσι, περιφερειακές εκδόσεις γίνονται σε όλη την Ελλάδα. Χθες έγινε στην Αχαΐα, σήμερα θα γίνει στην Καλαμάτα. Ακολουθούν και αλλού με κλιμάκωση στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στις 5 Σεπτέμβρη, την οποία έχουμε πάρει απόφαση και ήδη μισθοδοτούμε πούλμαν, ένα ή δύο, ανάλογα τη συμμετοχή η οποία θα υπάρχει, θα είμαστε εκεί, όπως είμαστε και πέρυσι.
0: Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε και θα τα ξαναλέμε. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη.
1: Να είσαι καλά. Καλό λοιπόν, όσοι μας ακούνε τώρα, μόλις πίνουν το καφεδάκι τους, να ετοιμαστούν και να κατέβουν όλοι στο εργατικό κέντρο.
0: Στις 11 είναι η συγκέντρωση των υπανπροπονησιακής, συγκέντρωση των συνταξιούχων. Να ευχαριστήσω τον κύριο Παναγιώτη Κουφαλάκο, πρόεδρο του Σωματείου Συνταξιούχων ΙΚΑ-ΕΦΚΑ, εδώ της Μεσσηνίας, και να ευχηθώ στους απόμαχους, αυτούς που χρωστάμε, ρε παιδιά, αυτοί δηλαδή. Τέλος.
1: Λοιπόν,
0: καλή συνέχεια, καλή δύναμη, καλημέρα.

0: Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Μετά την συζήτηση που είχαμε με τον κύριο Παναγιώτη Κουφαλάκο, να υπενθυμίσω, πρόεδρο του Σωματείου Συνταξιούχων ΙΚΑ ΕΦΚΑ, για τη σημερινή κινητοποίηση, την Πανπελοποννησιακή, εδώ στην Καλαμάτα, 11 ώρα στο εργατικό κέντρο. Λοιπόν, πάμε σε κάτι άλλο το οποίο πραγματικά, συζητώντας το και με παραγωγούς θες και με γενικά ανθρώπους στον αγροτικό τομέα και στην εμπορία του ελαιολάδου, αδυνατούμε να δώσουμε εξήγηση. Συνήθως τέτοια εποχή το λάδι τσιμπούσε λίγο σε τιμές, ανέβαινε λίγο. Φέτος, γιατί η εστίαση προχωρούσε σε προμήθειες, ό,τι είχαν στο κάρι παραγωγή τώρα προσπαθούσαν να το, να το ξέρουν. Τέλος πάντων, υπήρχε κίνηση στην αγορά. Φέτος το λάδι πέφτει. Δηλαδή εδώ και 2-3 εβδομάδες βλέπουμε σταθερά πτωτική πορεία. Λοιπόν, και έχουμε και όχι καλά νέα δυστυχώς. Στο κομμάτι της καλλιέργειας, μιας και διαπιστώνονται καινούργιες προσβολές να αποκτούν διαστάσεις. Θα τα πούμε, θα τα συζητήσουμε όλα αναλυτικά. Ο Γεωπόνος και διευθυντής σε αρκετά από τα προγράμματα που τρέχουν και αυτή την περίοδο, στον Ελγό Δήμητρα, ο κύριος Παναγιώτης Κάτσαρης είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα, κύριε Κάτσαρη, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Μαραβά, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Πριν πάμε στις προσβολές και τα λοιπά που γίνεται πολύ κουβέντα τις τελευταίες ημέρες, θα τα πούμε αναλυτικά εδώ στη Μεσσηνία, να ρωτήσω, έχετε εσείς κάποια εξήγηση ή με τους παραγωγούς που έρχεστε σε επαφή και τα λοιπά για την πορεία των τιμών του ελαιολάδου?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Οι τιμές του ελαιολάδου είναι στην ουσία χρηματιστήριο. Δυστυχώς. Και καθορίζονται.
0: Ναι, αλλά το χρηματιστήριο ανεβαίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα, κύριε Κατσάρη.
1: Ναι, όχι ακριβώς, το λάδι.
0: Όλα ανεβαίνουν.
1: Στην Ισπανία πέφτει κάθετα για το ελαιόλαδο, για τους παραγωγούς. Για τους παραγωγούς, γιατί καθορίζεται όχι από την προσφορά και τη ζήτηση, γιατί σε αυτό το σύστημα δυστυχώς τις τιμές τις καθορίζουν οι μεγάλοι παίκτες, οι μεγαλοκαρχαρίες, όπως τους λένε κάποιοι, οι μεγαλοεπιχειρηματίες, οι μεγάλες επιχειρήσεις.
0: Μην πείτε καρτέλ, γιατί θα έχουμε και άλλα μετά.
1: Ναι, οι οποίοι ελέγχουν την αγορά ελαιολάδου παγκοσμίως. Αυτοί λοιπόν έχουν το μαχαίρι, έχουν και το πεπόνι, έχουν την αγορά, έχουν τους αποθηκευτικούς χώρους, έχουν τα πάντα και καθορίζουν τις τιμές. Ολιγοπόλια μπορούν να το πούν κάποιοι, τέλος πάντων κτλ. Όποιος δεν έχει πρόσβαση λοιπόν στις αγορές, γιατί η αγορά είναι ο Θεός αυτό το σύστημα, κακός, αλλά έτσι είναι, δυστυχώς, εφόσον παγκόσμια υπάρχει αυτό το σύστημα, καθορίζονται οι τιμές από εκεί. Και εκεί αυτοί οι λίγοι που ελέγχουν παγκόσμια την τιμή, το τελευταίο διάστημα ρίχνουν τις τιμές στην προμήθεια του ελαιολάδου. Δηλαδή ζητάνε ελαιόλαδο όλο και πιο φθηνά, θεωρώντας ή προεξοφλώντας ότι η επόμενη χρονιά θα είναι πολύ καλύτερη, ότι τα αποθέματά τους είναι αρκετά και τα λοιπά και δεν θα έχουν πρόβλημα με αποθέματα και τα λοιπά. Η παραγωγή, η μικρή παραγωγή, οι μικροί υποποιητές, έμποροι, οι μικρές μικρομεσαίες επιχειρήσεις που υπάρχουν του χώρου, αναγκαστικά συμπιέζονται από αυτή τη διαδικασία και το βλέπουμε αυτό παγκόσμια, μάλιστα, όχι μόνο στην Ελλάδα.
0: Μεγάλη κουβέντα, μεγάλη συζήτηση, την οποία την κάνουμε και την ξανακάνουμε χρόνια. Παρέμβαση δεν βλέπω σε όλο αυτό, κινήσεις δεν βλέπω σε όλο αυτό, ενώ από το Υπουργείο, ενώ κεντρικά, γιατί μόνο έτσι μπορεί να αντιμετωπιστεί, δεν μπορεί ο παραγωγός από τη Μεσσηνία,
1: όσοι και αν βρεθούν μαζί. Μόνοι που μπορούν να επέμβουν είναι τα κράτη.
0: Αντιμετωπιστεί αυτό.
1: Τα κράτη μπορούν να επέμβουν, όπως το κάνει ας πούμε η Τινησία, που έχει σχεδόν καταργήσει την ιδιωτική αποθεματοποίηση και προχωράει σε πληστηριασμούς ποσοτήτων ελαιολάδου κεντρικά, να το πούμε έτσι, με κεντρικό προγραμματισμό. Mm-hmm.
0: Ναι, βέβαια και το λάδι της Νησίας δεν πάει και τόσο, δεν έχει καταφέρει να έχει καλύτερες τιμές.
1: Εντάξει, απλά φέτος καλύτερες, δείχνει, φέτος δείχνει. Κάπως καλύτερες τιμές από τη...
0: Λοιπόν, είναι... Ναι. Νομίζω ότι δώσατε την εξήγηση χωρίς περισσότερα σχόλια. Τώρα, αν θέλουμε να το εμβαθύνουμε αυτό, μπορούμε να μιλάμε και ώρες. Πείτε μου όμως, τι έχει γίνει, πώς πάει η φετινή χρονιά, διότι με ενημέρωσαν τις προηγούμενες ημέρες ότι στην περιοχή της Πηλίας, αλλά και σε περιοχές της Τριφυλίας, έχει εμφανιστεί να παίρνει επικίνδυνα διαστάσεις ένα νέο φαινόμενο που ακόμα το ψάχνουμε. με τμήματα ελαιοδέντρων να ξεραίνονται. Κάποιοι λένε τώρα για την κυκυδόμηγα, κάποιοι άλλοι λένε για αγλιοσπόριο. Τι ακριβώς συμβαίνει,
1: λοιπόν,
0: έχουμε
1: κοιτάξτε
0: εικόνα.
1: Να δείτε. Εδώ σε εμάς τα δείγματα που έχουν έρθει μέχρι στιγμής δεν συνηγορούν υπέρ της κυκυδόμηγας και από όσο έχω μιλήσει με κάποιους έγκριτους συναδέλφους που ασχολούνται πάρα πολλά χρόνια με τον κλάδο, σε ελάχιστες περιπτώσεις έχουν εμφανιστεί κρούσματα κυκυδόμηγας. Η συντριπτική πλειονότητα των προβλημάτων προέρχεται από γλιοσπόριο.
0: Τώρα αυτό τι είναι, γιατί δεν είμαστε και πολύ εξοικειωμένοι.
1: Υπάρχει κυκυδόμηγα σε μικρό ποσοστό. Το γλιοσπόριο ευνοήθηκε πάρα πολύ από τις κλιματολογικές συνθήκες.
0: Τι προσβολή είναι αυτή της κυκυδόμηγας, γιατί περισσότεροι είμαι σίγουρος ότι το ακούμε και για πρώτη φορά.
1: Η προσβολή της κυκυδόμηγας είναι και χαρακτηριστική, δεν μπορεί να μπερδευτεί εύκολα. Είναι προνύμφες του εντόμου, οι οποίες προκαλούν, απομυζώντας τα φύλλα και τα μικρά κλαδάκια, προβλήματα ξύρανσης, αλλά δημιουργούν χαρακτηριστικές κυκίδες, γι' αυτό λέγεται κυκυδόμηγα, πορτοκαλί, γι' αυτό δεν μπερδεύεται εύκολα και είναι εύκολα αναγνωρίσιμο, έτσι, και χαρακτηριστικά διογκώματα, ας πούμε, στα κλαδάκια αυτά που έχουν έρθει εμένα προσωπικά. Αρκετές περιπτώσεις δεν έχουν συμπτώματα κυκυδόμηγας και έχω μιλήσει και με συναδέλφους που επίσης επιβεβαιώνουν ότι δεν έχουν δει συμπτώματα κυκυδόμηγας, παρά το ότι οι κλιματολογικές συνθήκες ευνοούν όλα τα δίπτερα και το δάκο, ο οποίος κάνει και τη μεγαλύτερη ζημιά, να το πούμε αργότερα και αυτό. Τώρα, οι προσβολές που έχουμε δει, την πλειονότητά τους είναι προσβολές μυκητολογικές, όχι εντομολογικές, μυκητολογικές, και έχουν να κάνουν με το γλιοσπόριο, το οποίο δεν προσβάλλει μόνο τα άνθη μπαίνοντας μέσα και μετά κατόπιν τους καρπούς ή τους καρπούς κατά την περίοδο του φθινοπόρου, προσβάλλει και φυλά και κλάδους και κλαδίσκους. Οπότε εκεί έχουμε δει θέματα με γλιοσπόριο σε αρκετές περιοχές λόγω των ευνοϊκών κλιματολογικών συνθήκων, ξαναλέω.
0: Λοιπόν, τώρα,
1: Συνθήκες είναι με πολύ ψηλή υγρασία και ήπιες ακόμα θερμοκρασίες.
0: Να ρωτήσω το εξής όμως, αφού μου τα λέτε αυτά, να ρωτήσω το εξής. Η προσβολή σε περιοχές, ιδιαίτερα εκεί Καλυθέα, κάτω Γλυφάδα και σε άλλες περιοχές της Πύλου, είναι πάρα πολύ μεγάλες. Τουλάχιστον αυτό μου μεταφέρουν ως εικόνα οι παραγωγοί και δεν έχω λόγο να μην τους πιστέψω. Έχει κινητοποιηθεί κάποια διαδικασία από εσάς, από τις ΔΑΟΚ, από τον Μπενάκιο, από το Πανεπιστήμιο? Έχει ενδιαφερθεί κάποιος να βρούμε τι ακριβώς είναι αυτό και αν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε?
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή όχι. Από όσο γνωρίζω, όχι. Δεν έχει γίνει κάποια, πώς να το πω, οργανωμένη από κρατικό μηχανισμό προσπάθεια εντοπισμού. Μεμονωμένοι παραγωγοί που έχουν έρθει, τους έχουμε παραπέμψει για σιγουριά, επειδή δεν έχουμε αυτή τη στιγμή φυτοπαθολογικό εργαστήριο εδώ στην Καλαμάτα, στον Μπενάκιο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, να στείλουν δείγματα για να ταυτοποιηθεί το πρόβλημα. Εφόσον από εκεί ταυτοποιηθεί το πρόβλημα, εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, παρενέσεις προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου κτλ., για να βγουν οδηγίες για τη μετώπιση κτλ. Οι συνάδελφοι δίνουν οδηγίες.
0: Καταλάβαμε, κύριε Κάτσαρη. Καταλάβαμε.
1: Και έχουμε δώσει κι εμείς, έτσι, μεμονωμένα.
0: Ναι, εντάξει. Τώρα, φυτοπαθολογικό, αν θα έπρεπε να έχουμε εδώ ή όχι, ούτε καν να το σχολιάσουμε. Είπατε, επειδή δεν έχουμε και πολύ χρόνο, είπατε πριν για δάκο φέτος ότι ήδη τα πρώτα σημάδια εμφανίζονται. Πώς πάμε φέτος?
1: Και εκεί υπάρχει θέμα. Και εκεί υπάρχει θέμα, είπα και πριν. Οι συνθήκες φέτος ήταν πάρα πολύ ευνοϊκές για όλα τα δίπτερα. Είχαμε πάρα πολλές βροχοπτώσεις και ήπιες θερμοκρασίες, μέτριες θερμοκρασίες, που ευνοούν και τις μυκητολογικές αλλά και τις εντομολογικές προσφορές και ιδιαίτερα τα δίπτερα, δηλαδή τα αμυγάκια.
0: Τα δίπτερα καλά πάνε, τα δίποτα δεν ξέρω τι κάνουμε, ναι. Κύριε Κάτσαρη.
1: Ο δάκος είναι ένα μικρό μυγάκι.
0: Έχει.
1: Λοιπόν, άρα...
0: Διαβάζω σήμερα ότι δεν έχουμε πάρει ακόμα τα φάρμακα. Καταγγελία από τον κύριο Χαρίτση, τον βουλευτή Μεσίνη.
1: Εντάξει, κανονικά αυτά είναι γνωστά.
0: Παγίδες ξέρουμε αν έχουν μπει. Για την περιοχή της χώρας ξέρω ότι έχουν μπει παγίδες. Για άλλες περιοχές ακούω μισά-μισά.
1: Δεν γνωρίζω αν έχει γίνει εκτεταμένη παγιδοθεσία μέχρι στιγμής. Θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τη ΔΑΟΚ, η οποία βρίσκεται στο ίδιο
0: κύριο. Το ξέρω, κύριο, το ξέρω, ναι, δεν είστε.
1: Και αυτή έχει τα προβλήματά της, όπως όλες οι δημόσιες υπηρεσίες. Και προφανώς αυτά συνδέονται κυρίως της υποστελέχωσης και με τα αποτελέσματα στην καταπολέμηση του ΔΑΚ.
0: Πάντως καμπανάκι κρούετε εσείς ότι φέτος, παιδιά, προσέξτε λίγο, μην πάθουμε πάλι τα περσινά.
1: Εμείς το λέμε εδώ και καιρό από την περίοδο της αρχής της Άνοιξης, όπου οι συνθήκες ήταν πάρα πολύ ευνοϊκές, με συνεχείς βροχοπτώσεις. Μάλιστα να πω χαρακτηριστικά ότι για να ξέρει και ο κόσμος πόσο ευνοϊκές είναι για τα δίπτερα, στο τέλος του Μαΐου θυμάστε όλοι ότι υπήρχαν αλλεπάλληλες ημέρες όπου κατά την πρωινή περίοδο είχαμε ηλιοφάνεια, το μεσημέρι συννεφιές, τα απογεύματα βροχοπτώσεις και κατά τόπους ισχυρές και καταιγίδες κτλ. Αυτός ο καιρός με θερμοκρασίες κοντά στους 25-26 βαθμούς Κελσίου κτλ. Είναι χαρακτηριστικός τροπικός και υποτροπικός καιρός. Δεν είναι καιρός που είναι για μεσογειακά.
0: Είπαμε, γίναμε αφρικανική χώρα κανονικά και στις Κυριακές
1: συνθήκες. Αυτός λοιπόν ο καιρός θέλει ειδική αντιμετώπιση για τα φυτά λοιπόν, και τα δέντρα που είναι προσαρμοσμένα στο μεσογειακό κλίμα.
0: Βάλτε μια ανωτελεία. Θα ήθελα και θα το... φυσικά και εσείς έχετε διάθεση και όρεξη. Θα ήθελα να συζητήσουμε γιατί δεν έχουμε αυτό που είπατε. Πετάξατε βόμβα. Γιατί δεν έχουμε εδώ φυτοπαθολογικό εργαστήριο. Γιατί δεν έχουμε ένα κέντρο τεκμηρίωσης εδώ για τέτοιες περιπτώσεις και καταστάσεις. Δεν ξέρω δηλαδή.
1: Κύριε Μαραβά,
0: από όσο γνωρίζω στη Λέσβο είχε γίνει, είχε εξοπλιστεί πάρα πολύ καλά. Δεν ξέρω αν λειτουργεί στη
1: Όχι,
0: Λέσβο.
1: Δεν λειτουργεί ούτε γιατί δεν υπάρχει προσωπικό.
0: Θυμάμαι υπουργούς στα εγγένεια τότε που είχαν γίνει. Κύριε θυμάμαι Μαραβά. Τα ρατατζού και τώρα. Λοιπόν, πρέπει να κλείσουμε. Μια φράση.
1: Υπάρχει μια φράση θα πω και να την ακούσει και ο κόσμος. Το 1992 που ήρθα για πρακτική στο Ινστιτούτο τότε Ελέας και Οικοκυβευτικών Καλαμάτας ήταν 24 ερευνητές και 40 άτομα υποστηρικτικό προσωπικό. Αυτή τη στιγμή έχουμε υποβαθμιστεί σε τμήμα Ελέας, της Καλαμάτας και Οικοκυβευτικών και αριθμούμε... Τρία άτομα προσωπικό, συνολικό και 10
0: για συγκεντρώστε. Συγκεντρώστε όλα αυτά τα στοιχεία να τα πούμε αναλυτικά.
1: Αυτή είναι η ιστορία γι' αυτό και δεν μπορεί να υποστηριχθεί ο πρωτογενής τομέας από τον κρατικό.
0: Ευχαριστώ κύριε Κάτσαρη. Πρέπει να κλείσουμε για να πάω στο δελτίο ειδήσεων. Παναγιώτης Κάτσαρης από το Ελγό Δήμητρα. Θα τα ξαναπούμε. Ακούσατε. Γρήγορα στο δελτίο ειδήσεων. Να ευχαριστήσω τον Στέφανο το Χατζάκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Αύριο 8 και 4 εδώ πάλι κοντά σας. Καλή συνέχεια, καλή ακρόαση στο σταθμό μας.

0: 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με τις Ηνωμένες Πολιτείες να εξαπολύουν επιθέσεις στο Ιράν ως αντίπεινα για την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι, στοχεύοντας συστήματα αεράμινας και ραντάρ κοντά στα στενά του Ορμούζ. Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν από την πλευρά τους ανακοίνωσαν ότι προχώρησαν σε αντίπεινα, στοχοποιώντας αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις που φιλοξενούνται στο Μπαχρέιν και την Ιορδανία. Αναχέτηση υπτάμενων εχθρικών στόχων ανέφεραν οι δυνάμεις αεράμινας του Κουβέιτ. Παρά τις επιθέσεις, ανώτερος αξιωματούχος δηλώνει ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής εξακολουθεί να πιστεύει πως μία ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν παραμένει εφικτή. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι οποιαδήποτε επίθεση ή απειλή εναντίον του Ιράν θα λάβει απάντηση. Στο μεταξύ, στο Λίβανο, οι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στην Τύρο και τα προάστια της συνεχίζονται, προκαλώντας χθες τον θάνατο τουλάχιστον 11 ανθρώπων και τον τραυματισμό 44. Για πρώτη φορά, η προειδοποίηση εκένωσης της πόλης επεκτάθηκε και στη χριστιανική συνοικία της Τύρου. Ανωδικά κινήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου στις ασιατικές συναλλαγές. Το Brent έφτασε στα $92,39 το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα $89 το βαρέλι. Μήνυμα ότι η Ελλάδα θα τιμήσει τη συμμαχία της με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και ότι η χώρα μας αναγνωρίζεται μέσω αυτής της στενής σχέσης ως πόλο σταθερότητας στην περιοχή, έστειλε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συζήτηση με τη δημοσιογράφο και παρουσιάστρια του CNN, Κριστιάνα Μανπούρ, στο πλαίσιο εκδήλωσης του Economist και του iEfημερίδα.gr. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στις συνεργασίες με αμερικανικές εταιρείες, δίνοντας έμφαση στην ενεργειακή διάσταση και ειδικά στη γεώτρηση για υδρογονάνθρακες. Ενώ σημείωσε: «Χαίρομαι ιδιαίτερα που μπορούμε να αγοράσουμε υγροποιημένο φυσικό αέριο από τις Ηνωμένες Πολιτείες και να προμηθεύσουμε τους βόρειους γειτονές μας». Συνεδριάζει σήμερα η Ολομέλεια της Βουλής για να εγκρίνει την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συγκρότηση διακομματικής επιτροπής αναθεώρησης του Συντάγματος. Θα καθοριστεί και η δίμηνη προθεσμία μέσα στην οποία η διακομματική επιτροπή θα υποβάλει την έκθεσή της προς το Κοινοβούλιο. Μετά την υποβολή της έκθεσης, θα πραγματοποιηθούν δύο ψηφοφορίες για τον καθορισμό των αναθεωρηταίων διατάξεων. Νέος γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας εκλέγεται σήμερα στη συνεδρίαση του οργάνου ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης μετά τη χθες σχετική πρόταση του Πρωθυπουργού. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αθηνών σε περιοχές της Αττικής, με τη συνδρομή της ΟΠΚΕ και της ΕΚΑΜ για την εξάθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να δραστηριοποιείται στο εμπόριο ναρκωτικών και όπλων τουλάχιστον από το Δεκέμβριο του 2025. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης, ενώ έχουν κατασχεθεί ποσότητες ναρκωτικών ουσιών και φυσίγκια. Έρευνες των αστυνομικών αρχών συνεχίζονται. Σε εξέλιξη έρευνες για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Λόγκο Αιγίου. Κρατείται και ανακρίνεται ο 65χρονος σύντροφος της μητέρας, ο οποίος αρνείται την εμπλοκή στο έγκλημα. Οι αστυνομικοί αναμένουν πλέον τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εξετάσεων σε μαχαίρι, αεροβόλο, όπλο και άλλα ευρήματα, μεταξύ των οποίων και μία μπλούζα με ίχνη αίματος. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στον Άγιο Δημήτριο. Ένας νεκρός αναβάτης μηχανής, καθώς συγκρούστηκε με φορτηγό. Ένας 70χρονος έχασε τη ζωή του στη Ρόδο όταν το δίκυκλο που οδηγούσε συγκρούστηκε τα ξημερώματα πλαγιομετωπικά με γιο ταχύ που οδηγούσε 20χρονος. Έρευνα για τα ακριβή αίτια του θανατηφόρου τροχαίου διενεργεί η τροχέα. Καθυστερήσεις αναμένονται σήμερα και αύριο στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Νύχτα τρόμου στο Μπέλφαστ της Ιρλανδίας έκαψαν σπίτια μεταναστών, λιλασίες και οδομαχίες μετά την απόπειρα αποκεφαλισμού άνδρα από Σουδανό.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, τοπικές βροχές, ωστόσο από το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, κυρίως στα ορεινά, με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της δυτικής υπηρωτικής χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειες, στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, από 20 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο.

0: Δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
4: Stop στη βία. Stop στη βία κατά των γυναικών από όπου και αν προέρχεται. Η βία τρέφεται με τη σιωπή και το φόβο. Βάλε ένα τέλος. Σπάσε τη σιωπή. Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Τηλεφώνησε τώρα στο 15900 ή στείλε email στο sos15900@papakiisotita.gr. Δεν είσαι η μόνη, δεν είσαι μόνη.
5: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Τα παιδικά χωριά ΣΟΣ λειτουργούν δύο κέντρα στήριξης στην Καλαμάτα, με στόχο να βοηθήσουν οικογένειες και παιδιά που έχουν ανάγκη. Κέντρο στήριξης παιδιού και οικογένειας και κέντρο επαγγελματικής και οικογενειακής υποστήριξης. Για οικογένειες που χρειάζονται ψυχολογική υποστήριξη και συμβουλευτική. Για παιδιά που έχουν ανάγκη από ειδική μαθησιακή υποστήριξη, λογοθεραπεία ή ενισχυτική διδασκαλία. Για γονείς που αναζητούν εργασία ή θέλουν να βελτιώσουν τα επαγγελματικά τους προσόντα. Για πληροφορίες, καλέστε στο 27210-986-60. Παιδικά χωριά ΣΟΣ. Δημιουργούμε οικογένειες για παιδιά σε ανάγκη.
7: Γεια σας, είμαι η Βούλα Κοζομπόλη, πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών.
8: Είμαι ο Δημήτρης Μούγιος, αργυρός Ολυμπιονίκης στην Κοπηλασία.
7: Η ανάγκη συνανθρώπων μας για αίμα είναι διαρκής. Μην περιμένετε μια προσωπική ή οικογενειακή ανάγκη για να ενεργοποιηθείτε.
8: Στις πιο δύσκολες διαδρομές της ζωής μας, τραβώντας κουπί για την επιτυχία, συνειδητοποιήσαμε ότι το πολυτιμότερο αγαθό είναι η υγεία.
7: Γι' αυτό έχω γίνει και εγώ εθελοντής αιμοδότης για να μοιραστώ αυτό το αγαθό με όσους έχουν ανάγκη.
8: Γίνε και εσύ εθελοντής αιμοδότης. Είναι πράξη αγάπης για όλους, αλλά και για σένα.
7: Μπες στο site του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, ekea.gr, για να ενημερωθείς αναλυτικά.
9: Ήταν ένα κοινωνικό μήνυμα του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών για την αναγκαιότητα της εθελοντικής αιμοδοσίας.
2: Τώρα, στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
10: Ο σεβασμός στον άνθρωπο, η αφιλοκερδής προσφορά, η ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου, η ανιδιοτέλεια αποτελούν κινητήρια δύναμή μας. Στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό θεωρούμε τους εαυτούς μας υπόλογους, τόσο σε αυτούς που επιχειρούμε να βοηθήσουμε, όσο και σε αυτούς που μας υποστηρίζουν. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός βρίσκεται πάντα δίπλα σε όσους έχουν ανάγκη. Σε αυτή την προσπάθεια σε θέλουμε μαζί μας. Γίνε η φωνή που χρειαζόμαστε. Πάρε στα χέρια σου τη μεγαλύτερη ανθρωπιστική οργάνωση. Η δύναμή μας είσαι εσύ. Γίνε μέλος.
11: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 100...

0: η ώρα.
1: Στα μέσα της εβδομάδας, 10 Ιουνίου, δείχνει 60 βαθμούς Κελσίου. Από εκεί θέλω να σου πω ότι έβρεξε.
0: Έχει ο καιρός για λίγο. Τις 2 όλοι μας για την πόλη της Καλαμάτας.
1: Πάντως η θερμοκρασία έχει ανέβει, θα είναι αυξημένη και τις επόμενες ημέρες και ο κόσμος έχει σιγά σιγά, νομίζω Βαγγέλη, το βλέπουμε καθημερινά, να πηγαίνει και προς τις θάλασσες. Το έχουμε παρατηρήσει. Γεμίζουν συνέχεια οι παραλίες, είναι η εποχή τους. Νομίζω τελειώνουν σιγά σιγά και τα σχολεία, τελειώσαν οι πανελλήνιες, τουλάχιστον τα βασικά μαθήματα, τελειώσαν οι εξετάσεις στα σχολεία, οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι τώρα ξεκινούν από αυτό το Σαββατοκύριακο και μετά νομίζω ξεκινάει για τα καλά η περίοδος, έτσι, η άμεσα τουριστική
0: της ανεμελιάς. Της ανεμελιάς και της καλής διάθεσης.
1: Για πολλούς, όχι για
0: όλους. Όποιος μπορεί να είναι ανέμελος, ας το κάνει.
1: Όχι για όλους.
0: Σε καμία περίπτωση.
1: Αυτό. Είναι και το καλοκαίρι, είμαστε σε ένα καλοκαίρι ιδιαίτερο, ξέρεις, θα είναι προεκλογικό, θα είναι, τι βλέπουμε στη Μέση Ανατολή, η κατάσταση, κανείς να μην έχει καταλάβει τι γίνεται πραγματικά. Και θα δούμε πώς εξελιχθεί. Τώρα βλέπω και για μια εξέταση, είπαμε, φτάσαμε κοντά,
0: ναι.
1: Αλλά δεν έβρεξε εδώ στην περιοχή μας. Τώρα σε επικαιρότητα τοπική δεν είχαμε κάτι σε σχέση με αυτά που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες, ευτυχώς. Κάτι ιδιαίτερο.
0: Και τίποτα ιδιαίτερος δυσάρεστο.
1: Είναι ένα ζήτημα αυτό που είχε χθες και το θάρρος. Αξιολόγηση που μπορούν και κάνουν οι ίδιοι οι ασθενείς για τα νοσοκομεία. Είναι ένα δείκτης ανησυχίας το περιστατικό, το γεγονός ότι 7 ώρες είναι η αναμονή στα επίγοντα του νοσοκομείου Καλαμάτας. 7 ώρες, παιδιά, είναι πάρα πολύ.
0: Είναι πάρα πολύ.
1: Για να υπάρχει ταλαιπωρία.
0: Γιατί φαντάσου να είναι και κάπως πιο επιβαρημένη η κατάστασή σου και να πρέπει να περιμένεις 7 ολόκληρες ώρες μέχρι να σε δει γιατρός.
1: Ναι. Είναι πολύ σημαντικό και αφού έχει αυτό το εργαλείο που είναι καλό. Το εργαλείο, ας το αξιολογήσει όμως και το Υπουργείο.
0: Είναι ένα εργαλείο καταγραφής.
1: Ναι,
0: αλλά
1: αυτό.
0: Νομίζω ότι την καλύτερη καταγραφή την κάνουν οι ασθενείς.
1: Ναι,
0: συναλλασσόμενοι
1: ασθενείς.
0: Με το νοσοκομείο και με τις κλινικές και με τα ιατρία.
1: Βαγγέλη, αυτό βγαίνει από τους ασθενείς. Γι' αυτό λέω, τουλάχιστον αφού φτιάξαν αυτό το εργαλείο, ας το αξιοποιήσουν για να δουν και πώς, τι συμβαίνει.
0: Μην περιμένουμε απλώς τις στατιστικές. Αυτό θέλω να σου πω για να καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα. Θα μπορούσαμε, ας πούμε, υπό κανονικές συνθήκες να αναζητούσαμε για κάποιες συγκεκριμένες απαντήσεις από τη διοίκηση του νοσοκομείου, πράγμα πάρα πολύ δύσκολο.
1: Ναι.
0: Γιατί η διοίκηση δεν μιλάει, είναι άφωνη τους τελευταίους μήνες.
1: Έχουμε για αρκετά ζητήματα. Είναι κάποια πράγματα που πρέπει να τα δούμε. Πρέπει να υπάρχουν κάποιες εξηγήσεις σε ορισμένα θέματα που είναι πολύ σοβαρά και άπτονται και αφορούν ολόκληρη την περιοχή. Και καλό είναι να έχουμε μια επίσημη ενημέρωση πάνω σε
0: και
1: αυτό.
0: Δεν έχουμε.
1: Για να μην υπάρχουν και αφαίρετα συμπεράσματα πολλές φορές. Πάμε τώρα να δούμε, θες να δούμε, Βαγγέλη, τι έχει συμβεί στον κόσμο και σαν σήμερα πούμε και στον κόσμο ότι δεν έχουμε κάτι νεότερο. Είχαμε αυτές, υπάρχει μια προσωρινή εκεχηρία τώρα μεταξύ Ιράν και Ισραήλ.
0: Τι νόησες εξελίξεις είναι αυτές.
1: Βέβαια έπεσε ένα ελικόπτερο εκεί από Τραμπ, θα απαντήσουμε.
0: Άλλο επίδομα, απάντησε το Ιράν, επιτέθηκε εκεί στον πέμπτο στόλο, έκανε διάφορα αντίπεινα. Εις βάρος των Αμερικανών, τα αντίπεινα των Αμερικανών εις βάρος των Ιρανών βέβαια ακόμα δεν τα έχουμε δει. Μιλάω για το πρόσφατο γεγονός της κατάρρευσης του ελικοπτέρου.
1: Σωστά. Θα δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθούν και εκεί τα πράγματα. Τώρα θέλω να σου πω ότι είναι η Διεθνής ημέρα διαλόγου μεταξύ των πολιτισμών, Βαγγέλη, σημερινή.
0: Ωραία, πολύ ωραία.
1: Επίσης είναι η Διεθνής ημέρα εραλδικής. Τώρα εξήγησέ μας τι είναι αυτό, Βαγγέλη.
0: Είναι η τέχνη των θηρεών και των οικοσύμων. Έτσι.
1: Έχεις οικόσυμο εσύ. Ο οίκος ποτέα.
0: Εσύ που.
1: Ο οίκος Χατζάκη και ο Στέφανος
0: Μαδουλέπη. Που είστε αριστοκρατική οικογένεια περισσότερο από τη δική μου. Θέλω να ομολογήσω. Μπορεί να έχετε ένα οικόσυμο εκεί στην Πυλαλίστρα,
1: στο
0: ειδικά.
1: Στο Καρτερόλι, Καρτερόλι.
0: Στο Καρτερόλι.
1: Ναι, δίπλα
0: ναι,
1: είναι, εντάξει.
0: Ναι.
1: Φτιάξουμε ένα οικόσυμο εκεί.
0: Από το Χέραλντι είναι, που σημαίνει ο κήρυκας, ο αγγελιοφόρος.
1: Μάλιστα.
0: Γι' αυτό είναι. Παγκόσμια ημέρα σήμερα, γιατί είναι μια ολόκληρη τέχνη.
1: Μάλιστα.
0: Και προσδιορίζει πολλά ιστορικά γεγονότα και ιστορικές περιόδους.
1: Είχαν οίκη τότε, είχαν το καθένας και το δικό του θηρεό.
0: Θηρεό και οικόσιμο.
1: Ακριβώς. Επίσης είναι η Παγκόσμια ημέρα Art Nouveau.
0: Είναι, πώς το λένε, μορφή τέχνης και αρχιτεκτονικής κυρίως. Άνθησε στα τέλη του 19ου Art Nouveau οικοδομήματα. Υπάρχουν και στην Αθήνα Art Nouveau.
1: Μάλιστα.
0: Αρκετά. Έτσι, Αθηνάς και Αγίας Ειρήνης. Το λέω αυτό επειδή είναι πολύ σύγχναστο μέρος και πηγαίνετε πολύ για καφέ εκεί, είμαι σίγουρος.
1: Ναι, σωστά.
0: Είναι ένα διόροφο χαρακτηριστικό Art Nouveau κτίριο.
1: Μάλιστα.
0: Και στην Πατησίων είναι. Υπάρχουν αρκετά και στην Αθήνα.
1: 1877, σαν σήμερα, Βαγγέλη, ιδρύεται ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός με πρωτοβουλία της Βασίλισσας Όλγας.
0: Μάλιστα.
1: Και πρώτο πρόεδρο τον Μάρκο Ρενιέρη.
0: Ο Μάρκος Ρενιέρης, σημαντικός λόγιος και νομικός και διοικητής Εθνικής Τράπεζας, είχε πολλές ιδιότητες, ήταν και ο πρώτος πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.
1: Η Ερυθρός Σταυρός, που εδώ έχουμε την τύχη στην περιοχή μας να έχουμε και τοπικό τμήμα
0: του Ερυθρού Σταυρού,
1: αρκετά δραστήριο.
0: Ναι, ναι.
1: Και πάντα παρών και παρούσες οι Ερυθροσταυρίτισσες σε ό,τι χρειάζεται η πόλη, προσφέροντας τις πρώτες βοήθειες όπου χρειάζονται. 1915 ιδρύεται σαν σήμερα το Σώμα Ελληνίδων Προσκόπων, το οποίο αργότερα θα μετονομαστεί σε Σώμα Ελληνίδων Οδηγών. Τώρα είναι Ελλήνων Οδηγών, γιατί πήγαμε και αγόρια μετά από χρόνια στους οδηγούς. Περάσαμε πολλά
0: και
1: χρόνια
0: ξεκίνησε
1: και ήταν η πρόσκοπη και η οδηγή μετά
0: των προσκόπων.
1: Ναι. Ναι. Αργότερα έχουν γίνει μεικτά όλα αυτά, όπως αντιλαμβάνεσαι, ήμουν οδηγός.
0: Αλήθεια.
1: Πολλά χρόνια.
0: Α,
1: ναι.
0: Μάλιστα. Δεν είσαι τόσο παλιός, λοιπόν.
1: Ναι.
0: Δεν είσαι τόσο
1: δεκαετία
0: παλιός.
1: 90. Ναι, δεκαετία 90, πραγματικά εκεί.
0: Ήμουν και εγώ προσκοπάκι.
1: Προσκοπάκι.
0: Για κανένα δίμηνο, μη φανταστείς. Δηλαδή, μετά μας έβαζαν να κάνουμε κάτι κόπους, δεν τα κατάφερα.
1: Είχες προλάβει τον Ανδρέα Ζαγάκο, φαντάζομαι. Τον Ανδρέα. Όχι, εντάξει, δεν θα ήταν. Ήταν πολλά χρόνια.
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Ναι, είναι μεγάλη κουβέντα. Είχαμε, η αλήθεια
0: δεν
1: είναι,
0: ήμουν πολύ φανατικός.
1: Στην περιοχή μας είχαμε και προσκόπους και οδηγούς και έχουμε. Έτσι.
0: Ναι,
1: ακόμα υπήρχαν μια περίοδος.
0: Προσκόπους δεν έχουμε, οδηγούς έχουμε.
1: Έχουμε και προσκόπους.
0: Έχουμε και
1: προσκόπους. Ναι, εννοείται. Ναι. Κανονικά υπάρχει. Είχαμε και τα παιδιά εδώ πέρυσι. Ναι. Υπάρχουν κανονικά.
0: Α, ναι.
1: Ναι. Και το Σώμα Ελληνικών Προσκόπων και το Σώμα Ελληνικών Οδηγών υπάρχουν κανονικά στην περιοχή μας. Δεν είναι τόσα πολλά παιδιά όσο συνήθιζαν τις δεκαετίες του 80 και του 90. Ήταν
0: το
1: σε
0: συζητάς.
1: Άνθηση τότε.
0: Βέβαια.
1: Δεν υπήρχαν και ξέρεις, ήταν και σαν δραστηριότητα τότε.
0: Μάλιστα.
1: Τα Σαββατοκύριακα. Δεν υπήρχαν. Ναι,
0: ειδικά το Σαββατοκύριακο.
1: Δραστηριότητα το Σαββατοκύριακο. Ναι, ναι,
0: πραγματικά. Ήταν πολύ ωραία παρέα. Εγώ δεν κάθισα.
1: Ναι. Κάθισα αρκετά χρόνια.
0: Δεν μου τέριαζε.
1: Αρκετά χρόνια, κατασκηνώσεις και όλα αυτά. 1942, τώρα οι Ναζί καίνε το τσεχικό χωριό Λίντιτσε ως εκδίκηση για τη δολοφονία του αρχή Ναζί Ράινχαντ Χάιντριχ.
0: Το λέγαμε πριν από μερικές ημέρες, ο υπαρχηγός των SS.
1: Ναι. Σαν σήμερα τώρα έχουμε την καταστροφή του Διστόμου.
0: Α, κάτι ανάλογο.
1: Οι Ναζί καταστρέφουν. Καταστρέφουν το Διστόμο και σκοτώνουν 218 κατοίκους του.
0: Γυναίκες, βρέφη, παιδιά.
1: Ναι.
0: Και λίγους άνδρες. Ήταν λιγότεροι οι άνδρες, οι εκτελεστέντες εκεί, στο Δίστομο, αυτό το χωριό, Ακομόπολη, στη Λιβαδιά, στο νομό Βιωτίας, που έχει συνδέσει δυστυχώς την ιστορική πορεία του με αυτό το απόλυτο παράδειγμα της επιβολής του φασισμού και της φρίκης και του αίματος.
1: Νομίζω είναι αρκετά τα χωριά που έχουν γνωρίσει την ναζιστική θηριωδία στην χώρα μας. Το Δίστομο είναι το πιο εμβληματικό μας, με τα Καλάβρητα,
0: ναι,
1: και ο Χάμπεργκ στην
0: Φαντάσου
1: Κρήτη.
0: Φαντάσου ότι λίγες μέρες πριν η ίδια μεραρχία των SS, η 7η μεραρχία, είχε πραγματοποιήσει μια άλλου είδους σφαγή Ελλήνων πολιτών, τη σφαγή της Κλεισούρας στην Καστοριά.
1: Ναι.
0: Η ίδια μεραρχία των SS μετά
1: το είχαν αυτοί,
0: κατέβηκε πιο κάτω και έκανε τη σφαγή του Διστόμου.
1: Παντού είπαμε. Μην ξεχνάμε και το αίτημα της περιοχής μας για να μπει στις μαρτυρικές πόλεις.
0: Και, στην περιοχή μας επίσης. Το εμβληματικό εξώφυλλο με τη φωτογραφία το κορίτσι από το Διστόμο του Life, του περιοδικού, η Μαρία Ιπαντίσκα.
1: Μάλιστα.

0: βλέπεις μια γυναίκα ταλαιπωρημένη και ήταν μόλις 17 χρονών, ας πούμε, και νομίζω ότι είναι
1: γιαγιά.
0: Γιαγιά, κανονικά. Mm. Η Μαρία Παντίσκα, που η γυναίκα σύμβολο δηλαδή της σφαγής του διστόμου, πέθανε πριν μερικά χρόνια.
1: Μάλιστα. Τώρα, 1956, η κυβέρνηση Καλαμαλή αποφασίζει την τουριστική αξιοποίηση του Λυκαβηδού με την κατασκευή τελεφερίκ και πολυτελούς ανάπτυξη κτηρίου. Ναι. Ζούμε τη δεκαετία του 50, έτσι, πολυκατοικία στην Αθήνα, ναι, τουριστική, ναι, ανάπτυξη,
0: τουριστική ανάπτυξη
1: και τελεφερίκ στο Λυκαβηδό.
0: Το οποίο υπάρχει ακόμα, έτσι.
1: Στη Βέργα θα μπει τελεφερίκ τελικά.
0: No, δεν νομίζω.
1: Δεν, είχε ακουστεί.
0: Είχε, πολλά έχουν ακουστεί, άσε τώρα. Το τελεφερίκ υπάρχει ακόμα, έτσι.
1: Ναι, στο Λυκαβηδό. Δεν έχω μπει. Έχεις μπει.
0: Έχω μπει.
1: Έχω
0: μπει.
1: Πάει στο Λυκαβηδό, αλλά όχι με το τελεφερίκ. Ναι, ναι. 1967, σαν σήμερα, λύγει ο πόλεμος των 6 ημερών με θρίαμβο των Ισραηλινών επί των Αράβων. Οι Ισραηλοί κατακτούν τη λωρίδα της Γάζας, τη Χερσόνησο του Σινά, τη δυτική όχθη, τον Ιορδάνη ποταμού και την ανατολική Ιερουσαλήμ στα υψίπεδα του Γκολάν. Πασίγνωσης ο πόλεμος των 6 ημερών, ναι. Έτσι.
0: Είχαμε μιλήσει πριν από μερικές μέρες για την έναρξή του.
1: Ναι.
0: Και λύγει σαν σήμερα. Μετά από 6 μέρες, γι' αυτό και ο πόλεμος των 6 ημερών. Ναι.
1: 1915 γεννήθηκε σαν σήμερα ο Σολ Μπέλλου, εβραϊκής καταγωγής, Καναδός γραφέας, τιμήθηκε με Νόμπελ λογοτεχνίας το 1976. Μερικά από τα έργα του, η μοναδική, η κλοπή, Ραβελστάιν και Χέρτζοκ.
0: Με επίκεντρο Εβραίους ήρωες, που είναι λίγο παρμένοι γενικά, κυκλοφορούν τα βιβλία του, το σύνολο νομίζω των βιβλίων του, αυτά που ανέφερες, από τις εκδόσεις Καστανιώτη, έτσι, ναι, τα ελληνικά για όποιον ενδιαφέρεται.
1: 1922, ο Βαγγέλη, γεννήθηκε σαν σήμερα η Τζούντι Γκάρλαντ.
0: Η Τζούντι Γκάρλαντ.
1: Καλλιτεχνικό ψευδόνυμο της Φράνσις Ήθελ Γκαμ, Αμερικανίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια.
0: Αυτοκτόνησε
1: το 1969.
0: Το 1969, στο απόγειο της καριέρας και πολύ νέα, η κόρη της, η Λάιζα Μινέλη.
1: Ναι, έτσι. Ναι. Δεν το γνώρισα.
0: Είχε μητέρα η Λάιζα Μινέλη, τη Τζούντι Γκάρλαντ, και πατέρα το μεγάλο σκηνοθέτη, το Βιτσέντε Μινέλη.
1: Mm.
0: Ναι.
1: Τώρα, επιμελητές της Μποσανόβα.
0: Της Μποσανόβα. Και εκπληκτικός.
1: Τώρα, 1580 φεύγει τη ζωή ο Λουίς Ντε Καμόενς, εθνικός ποιητής της Πορτογαλίας. Και το 1982 φεύγει από τη ζωή ο Ράινερ Βέρνερ Φασμπρίτερ, ο Γερμανός σκηνοθέτης.
0: Σε ηλικία μόλις 36 ετών, άφησε πίσω ένα τεράστιο έργο, βέβαια, από ναρκωτικά. Πεθαίνει, περίεργο εκεί, κοκτέιλ ναρκωτικών, και ενώ ετοίμαζε μια ταινία για τη Ρόρα Λουξεμπουργκ με την Χάνα Σιγκούλα πρωταγωνιστρία.
1: Μάλιστα.
0: Τελικά δεν την είδαμε ποτέ.
1: Και το 2004, σαν σήμερα, φεύγει μια από τις σπουδαιότερες μορφές συνθέτες της όλη μουσικής, Ray Charles.
0: Ray Charles, έτσι. Μεγάλη προσωπικότητα.
1: Ναι, τεράστιος πραγματικά.
0: Και πριν από μερικά χρόνια είδαμε τη ζωή του σε ταινία με τον James Fox, το Ray, έτσι, που κέρδισε και το Όσκαρ πρώτου ανδρικού ρόλου. Σε ηλικία 5-6 χρόνων έμεινε τυφλός από γλάφκωμα.
1: Και μετά, και ήταν η κλασική φιγούρα
0: του τυφλού, ας πούμε, που έπαιζε πιάνο όμως, και μεγαλούργησε μουσικά.
1: Πραγματικά πάρα πολύ σπουδαίος. Αυτά τα σημαντικά γεγονότα που έχουν συμβεί στην χώρα μας και στον πλανήτη μια τέτοια μέρα σαν σήμερα. Να υπενθυμίσουμε λίγο τις συχνότητες που μπορείτε και μας ακούτε, 107,2 και 104,4 στα FM, rteco.gr, για όπου και αν βρίσκεστε στον πλανήτη, αρκεί να έχετε σύνδεση στο διαδίκτυο. Και φυσικά η τρόπη επικοινωνίας μαζί μας, 27210 95300 και 27210-95301. Ερτ Καλαμάτας, papakiart.gr είναι το email του σταθμού για να επικοινωνήσετε επίσης μαζί μας, και φυσικά μας βρίσκεται και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ερτ Καλαμάτας, λογαριασμούς πολύ εύκολα, και με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, να πάρουμε μια μουσική ανάσα, να έρθουμε σιγά σιγά να δούμε τι συμβαίνει εδώ στο νομό μας.

0: 9 και 32 πρώτα λεπτά, επαναρχόμαστε εδώ στη συχνότητα της ΕΡΤ Καλαμάτας. Είναι το πρωινό στον αέρα, ο Κώστας Γαζούλης στο μικρόφωνο, ο Στέφανος Χατζάκης φροντίζει για τη ρύθμιση του ήχου. Και πάμε να δούμε τώρα τι συμβαίνει και στα ζητήματα στην περιφέρεια, αλλά και σε ό,τι αφορά τον δικό μας νομό, την Μεσσηνία, καθώς είχαμε και κάποιες υπογραφές συμβάσεων και το για καθαρισμούς αλλά και για αποκατάσταση εκεί της ρεμάτων. Βρισκόμαστε και σε αντιπυρική περίοδο, έρχονται και συμβάσεις, υπογράφονται και για αντιπλημμυρικές εργασίες στην περιφερειακή ενότητα. Θα τα δούμε όλα αυτά με τη βοήθεια του Αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας, του κ. Στάθη Αναστασόπουλου, που έχουμε τη χαρά να τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα κύριε Αναστασόπουλε.
1: Καλημέρα κύριε Γαζούλη, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Είχατε τις προηγούμενες μέρες την υπογραφή αυτή τη σύμβαση που αφορά καθαρισμούς και αποκατάσταση κυτρημάτων και αφορά και αντιπλημμυρικά έργα, αν δεν κάνω λάθος.
1: Βεβαίως, υπογράψαμε αυτή τη σύμβαση και βεβαίως ολοκληρώνεται μια προηγούμενη εργολαβία επίσης 300.000 που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Περιφερειακής Ανάπτυξης. Για τον ίδιο σκοπό. Είναι τεράστιες οι ανάγκες, ιδιαίτερα φέτος που είχαμε πάρα πολλές βροχοπτώσεις και η βλάστηση κατά κάποιο τρόπο οργιάζει και στα ρέματα και στους δασικούς δρόμους, σε όλα. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη να υπάρξουν καθαρισμοί και στα ρέματα και στην, για την αντιπυρική προστασία, βέβαια, που δεν είναι αρμοδιότητάς μας, αλλά συνεργαζόμαστε με το αρχείο και με την πυροσβεστική, όπου υπάρχει δυνατότητα και για μας να βοηθήσουμε, να βοηθήσουμε. Για τα αντιπλημμυρικά, θα πει κάποιος τώρα, έρχεται αντιπυρική περίοδος. Τι μας μιλάτε για? Δεν γίνεται ξαφνικά να τελειώσουν τα αντιπλημμυρικά όταν τα χρειάζεσαι το φθινόπωρο. Συνεπώς, σωστά γίνεται αυτή η προσπάθεια και έχουμε διαρκώς αναδόχους σε επιφυλακή αλλά και σε εργασία. Να πω ότι για την προηγούμενη εργολαβία πολύ σύντομα ότι έγιναν παρεμβάσεις σε πάρα πολλά σημεία.

0: όλο τον ομό, ξεκινώντας από την περιοχή της Τριφυλίας, Χαλαζόνη, στα χωριά Χαλαζόνη, Βάλτα, Τερψιθέα, Ελέα. Επίσης στο Δήμο Μεσίνης για τα ρέματα εκεί στο Πεταλίδι, το Τζάνε και άλλα. Στην Δήμο Ιχαλίας, Ανδανία, το χωριό του Φίλια, το Ψάρις που υπάρχει στην Τζακώνα, έγινε ένας σχετικός καθαρισμός, γιατί αυτός λειτουργεί αντιπλημμυρικά και κατά κάποιο τρόπο θωρακίζει την περιοχή αυτό το συγκεκριμένο έργο, το οποίο το συντηρήσαμε.
1: Μάλιστα.
0: Βεβαίως, ναι. Ναι. Μέσα στην Καλαμάτα έχουμε το Πολυτέικο, πίσω από το Νευροξένια εδώ στην Νέα Είσοδο, όπως είπαμε στη Βέργα, πιο πριν επίσης έχουμε κάνει παρεμβάσεις. Για να είμαι ειλικρινής, είναι σε πάρα πολλά χωριά. Να προσθέσω μόνο δύο σημαντικά. Το ένα είναι στον Ανεμόμυλο Αλωνίων, ένα μεγάλο αντιπλημμυρικό χαντάκι που ήταν περίπου 2,5 χιλιόμετρα και είχε πάρα πολύ καιρό να καθαριστεί, όπως και στην Άνω Μεσσηνία, στη Μάντρα, κάτω Μέλπια και λοιπά, του Δήμου Ιχαλίας, άλλα 2,5 χιλιόμετρα στον Αμφίτα, ένα καθοριστικό ρέμα, το οποίο τώρα είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Κλείνοντας για τα παλιά, να πω ότι, κύριε Γαζούλη, η Μεσσηνία φέτος άντεξε στις εντονότατες πιέσεις των πλημμυρικών φαινομένων. Δεν είχαμε τεράστιες ζημιές, υπήρξαν ζημιές.
1: Εντάξει, ο Ταΐγετος πλήγει ιδιαίτερα και το γνωρίζετε εκεί.
0: Πέρα για τις ζημιές, συγγνώμη, ναι, τους, ναι, ζημιές στους δρόμους, ναι, είναι τεράστιες και οι πληγές ακόμη σε πολλά μέρη είναι ανοιχτές.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά λέω όσον αφορά τα ποτάμια, τα ρέματα, τα οποία έχουμε και
1: αλήθεια είναι αυτό. Ναι.
0: Και το δεύτερο που είπατε είναι αλήθεια, ότι ο Ταΐγετος αυτή τη στιγμή θεωρείται κλειστός, γιατί στις Σιλίμποβες έχουμε τεράστιες κατολιστήσεις, κάτι ανάλογες με τη θέση 1, 2, 3, που όπως ενθυμίστε είναι πάρα πολλά τα χρήματα που χρειάζονται σε αυτού του τύπου το ανάγλυφο και με τα προβλήματα που υπάρχουν για να στερεωθεί ο δρόμος όταν υφίσταται ζημιά. Όμως η υπηρεσία έχει κάνει τις εκθέσεις που πρέπει προς το Υπουργείο Καταστροφών και Υποστήριξης που υπάρχει της κυβέρνησης για να πάρουμε επιπλέον χρηματοδότηση. Είναι σχεδόν 11 εκατομμύρια αυτά που ζητάμε, γιατί όλος ο νομός έχει προβλήματα. Έχουμε κάνει μερικές αποκαταστάσεις εκ των ενόντων, όπως είναι στο Σουλινάρι Κορυφάσιο, και το οποίο μάλιστα πρέπει να γίνει και η ασφαλτόστρωση. Έγινε βέβαια το βασικό έργο, να μην υπάρξει ατύχημα, αλλά και στην Πέτρα που ανοίξαμε το δρόμο που συνδέει τη Μεσσηνία με την, όχι Πέτρα, στα Πλατάνια, που συνδέει τη Μεσσηνία με την Ηλία, όπου εκεί
1: είχαμε προβλήματα και εκεί, ναι, ναι, ναι.
0: Ναι. Και υπάρχουν πάρα πολλά στο Στρέφι, στον Νιοχώρη, αρχαία Μεσσήνη, όπου τώρα δουλεύουμε με δικά μας μέσα και με δικές μας εργολαβίες. Αυτό όμως πρέπει να γίνει κατανοητό, ότι ξεφεύγουμε από τον προγραμματισμό μας.

0: όπου τώρα δουλεύουμε με δικά μας μέσα και με δικές μας εργολαβίες. Αυτό όμως πρέπει να γίνει κατανοητό, ότι ξεφεύγουμε από τον προγραμματισμό μας, διότι υπήρξαν ζημιές τις οποίες δεν μπορούμε να τις διορθώσουμε.
1: Ποιες, κοιτάμε. Μία ανησυχία από τη βλάστηση που θα υπάρχει εν ώψη της αντιπυρικής περίοδου. Είναι σημεία κάποια που πρέπει να επέμβει, είναι αρμοδιότητα περιφέρειας ή εκεί ουσιαστικά συνδράμεται βοηθητικά κατά κάποιο τρόπο τα δικαστήρια?
0: Όχι, εμείς έχουμε αρμοδιότητα τους δρόμους μας. Δηλαδή,
1: τις επαρχιακές και τις εθνικές,
0: και επαρχιακό δίκτυο. Αυτά τα δίκτυα είναι
1: αυτά προχωρούν αυτή τη στιγμή, οι καθαρισμοί αυτοί.
0: Έχουμε αρχίσει.
1: Γιατί βλέπουμε, θα το βλέπετε κι εσείς, ότι είναι σε σχέση με άλλα χρόνια ζούγκλες, πραγματικά εκεί.
0: Είναι τεράστια η βλάστηση και πρέπει να καθαριστούν και γι' αυτό βλέπουμε ακόμη και το προϋπολογιστέν ποσό των 200.000 ευρώ που είναι για όλο το νομό, για όλο το δίκτυο, πολλά χιλιόμετρα, πάνω από 1.200. Δεν μπορούμε να το καθαρίσουμε όλο σε ελάχιστο χρόνο, γι' αυτό έχουμε βάλει και τα δικά μας συνεργεία και καθαρίζουν διακριτά τμήματα σε σχέση με αυτά που θα καθαρίσει ο εργολάβος και θα πληρωθεί. Με τον ανάδοχο έχουμε σήμερα τη συνάντηση για να μπορέσει να ξεκινήσει να ετοιμάζεται να μπει στη διαδικασία καθαρισμών, ενώ τα δικά μας συνεργεία έχουν καθαρίσει την 7η επαρχιακή από Μικρομάνι Άρη Τρίοδο στην 3η επαρχιακή οδό. Θα συνεχίσουμε και στην παλιά Εθνική Οδό μετά το διασταύρωση της ΒΠΕ με Λιγαλά προς αλλαγή. Εκεί έχουμε πάρα πολλές και θα το κάνουμε. Ενώ ο ανάδοχος με τίποτα θα παλέψει.
1: Λίγο για τους δρόμους και το δίκτυο, να δούμε τι γίνεται. Ενώ στη Βέργα ουσιαστικά έχει προχωρήσει, έγινε και καλή δουλειά, αλλά δεν έχει τελειώσει ουσιαστικά αυτή η εργολαβία.
0: Όχι, δεν έχει τελειώσει, αλλά είναι το σχεδόν ο μισός δρόμος. Παραδόθηκε ολοκληρωμένος με δύο στρώσεις τάπητα, την πρώτη την ισοπεδωτική και τη δεύτερη την αντιολισθηρή. Έχει γίνει, όπως είπατε, άριστη δουλειά. Έχει σημαδευτεί και η γραμμή που θα πάει η διαγράμμιση, γιατί πρέπει να την κάνουμε σύντομα, αλλά όχι πολύ σύντομα, διότι απορροφά και πίσα και λοιπά και κυτρινίζει το χρώμα που βάζουμε το λευκό. Άρα για την ώρα έχουμε φτάσει σε ένα σημείο και θα φροντίσουμε από εδώ και πέρα να μην ξανασυμβεί το προηγούμενο που έκανε αυτό το φρεζάρι.

0: ζάρισμα σε πολύ μεγάλο μήκος. Έμεινε πολλές μέρες μετά, γιατί έπαθε κάποιος, για να γίνει δεχόμαστε, είναι να φτάσουμε μέχρι τον Αλμυρό, που εκεί θέλει μια ειδική μελέτη αντιπλημμύρισης. Άρα λοιπόν θα υπάρξει πίεση στον ανάδοχο πριν αρχίσει το καλοκαίρι να έχουμε και αυτή την παρέμβαση και να δοθεί το 90% τουλάχιστον σε κυκλοφορία. Αν όχι...
1: Το έχει και πώς θα ξεκινήσει και θα εξελιχθεί εκεί, γιατί ξέρετε καλύτερα από μένα ότι έχει ξεκινήσει πλέον για τα καλά και η τουριστική περίοδος προς τα εκεί. Έχουν ανοίξει και όλα τα καταστήματα και θα έχει και πάρα πολύ κόσμο. Θα είναι μεγαλύτερη η όχληση σε σχέση με ό,τι υπήρχε το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Οπότε χρειάζεται καλύτερη συνεννόηση, νομίζω, με τον εργολάβο να προχωρήσει πολύ πιο γρήγορα όταν ξεκινήσει το επόμενο κομμάτι, όπως αντιλαμβάνομαι.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Χαζούλη. Αυτοί οι παράγοντες που προαναφέρατε και όσον αφορά τους επαγγελματίες, γιατί και αυτοί περιμένουν να δουλέψουν 2 μήνες το καλοκαίρι. Δεν είναι ότι άμα λοιπόν τους δημιουργήσουμε πρόβλημα, άρα αυτά θα τα λάβουμε όλα υπόψη μας και ανάλογα με το η υπηρεσία θα καθορίζει όλα αυτά. Θα δώσει εντολή την λελογισμένη, αυτή που δεν δημιουργεί προβλήματα, για να γίνει το όποιο κομμάτι επιβάλλεται παρακάτω. Πάντως, το χρονοδιάγραμμα, δηλαδή η σύμβαση που έχει ο ανάδοχος, έχει περιθώριο. Σημασία έχει όμως ότι δεν πάμε σε αυτό. Προτιμούμε να κάνουμε το 80-90% τώρα.
1: Μάλιστα, σημαντικό αυτό. Να το δούμε, να είναι ένας δρόμος που ξέρετε έχει πάρα πολύ κίνηση και πρέπει να είναι σε καλή
0: είναι
1: κατάσταση.
0: Είναι πολύ σημαντικός δρόμος και να μου επιτρέψετε να προσθέσω ότι έχουμε και επιπλέον ασφαλτοστρώσεις από τη μεγάλη εργολαβία που προβλέπονται για τον πρώτη επαρχιακή οδό προς την Μάνη και οι οποίες κατά τμήματα όπου προβλέπει η μελέτη θα γίνει προσπάθεια να, χωρίς να εμποδίζουμε, να υλοποιηθούν αυτή την περίοδο, ώστε η Μάνη να έχει έναν ασφαλέστερο δρόμο, γιατί έχει και πολύ μεγάλη κίνηση και είναι πολύ σημαντικός. Τώρα, να πω συγχρόνως και προς τον Ταΐγετο,
1: ναι.
0: Έχουν γίνει οι μεγαλύτερες, θα έλεγα, ασφαλτοστρώσεις σε χιλιόμετρα. Εδώ και πολλά χρόνια προς τον Ταΐγετο, οι οποίες είναι μετά τους 5 δρόμους μέχρι και το ξυλοπριστήριο επάνω αυτό του δασαρχείου, κατά τμήματα. Σε πολλά σημεία είναι συνεχόμενο και χαιρόμαστε γιατί το ζητήσαμε κι εμείς. Είναι εργολαβία των 45 εκατομμυρίων ευρώ που την κάνει μόνο η Περιφέρεια Πελοποννήσου σε όλη την Ελλάδα και το οποίο κομμάτι που μας αναλογεί το παίρνουμε και παλεύουμε να πιάσει τον καλύτερο δυνατόν τρόπο βοηθώντας την κεντρική υπηρεσία που το επιβλέπει. Έχουμε και εμείς μηχανικό που βλέπει από κοντά τι γίνεται, γιατί έχει και σήμανση και στη θέα ασφαλείας. Μιλάμε και για τον Ταΐγετο και για τη Μάνη και για άλλα σημεία που έχουν γίνει εντός του νομού και που μπορώ να πω ότι έχουμε πάρα πολλές ασφαλτοστρώσεις στο τελευταίο διάστημα και από αυτό το μεγάλο έργο. Και είναι και σε εξέλιξη μια εργολαβία ταπιτιδίων, δηλαδή κατά τμήματα όπου είναι επικίνδυνα, όπου η υπηρεσία το επιλέγει να 500.000 ευρώ από τους κεντρικούς αυτοτολείς πόλους της Περιφερειακής Ενότητας για να γίνει σε αρκετά σημεία του νομού. Έχουμε ξεκινήσει, να καταλάβετε, από την κοινότητα Πέτρας, που είναι πάνω κοντά στον Επικούριο Απόλλωνα. Είναι απομακρυσμένες περιοχές, αλλά είναι σημαντική η 7η επαρχιακή οδός που οδεύει προς τον Επικούριο Απόλλωνα και την υποστηρίζουμε. Καθώς επίσης έχουμε για πολλά τμήματα από το Καλό Νερό μέχρι τη Τσακώνα που θα γίνουν επιπλέον ταπιτίδια, δηλαδή μικρά τμήματα τα οποία είναι απαραίτητα διότι είναι πολύ φθαρμένος ο τάπιτας.
1: Το θέμα είναι να γίνεται και καλή δουλειά για να μην χρειάζονται συχνές παρεμβάσεις. Και να σας πω, αυτό είναι σημαντικό και από την πλευρά σας να παρεμβάσεις σε σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτό είναι το πιο βασικό. Πριν κλείσουμε,
0: αυτό είναι το σημαντικότερο,
1: ναι.
0: Και σε αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε. Δεν ξέρω αν είχατε κάτι άλλο να με ρωτήσετε. Έχω ένα θέμα μόνο να σας πω περί δακοκτονίας.
1: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί θα ήταν παράληψη, επειδή είχαν σημειωθεί ό,τι είχαν σημειωθεί τον περασμένο χρόνο. Θα ήταν παράληψη να μην σας ρωτήσουμε για το τι συμβαίνει φέτος με τη δακοκτονία και αν θα πρέπει να ανησυχούν οι ελοπαραγωγοί.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Όχι, δεν πρέπει να ανησυχούν φέτος οι ελαιοπαραγωγοί, διότι

0: οι ανάδοχοι υπάρχουν από πέρσι. Και για τους ψεκασμούς, αλλά και για την παγιδοθεσία. Ήδη έχει γίνει η τοποθέτηση των παγίδων και γίνονται μετρήσεις οι οποίες καταλήγουν πάντα στον επικεφαλής, προϊστάμενο και διευθυντή της ΔΑΟΚ, είτε Μεσσηνίας είτε Τριφυλίας. Αυτές λοιπόν οι δακοσυλλήψεις και τα αποτελέσματα των παγίδων μεταφέρονται στους γεωπόνους μας, οι οποίοι δίνουν την εντολή για ψεκασμό. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε τα εργαλεία και αν απαιτηθεί και αύριο μπορεί να γίνουν ψεκασμοί. Όμως δεν επειδή έχουμε εργολάβους θα κάνουμε ψεκασμούς, αυτό θα γίνει όταν απαιτηθεί. Αυτή τη στιγμή δεν έχει απαιτηθεί. Δεν έχει γίνει το νούμερο επιβαρυντικό και επομένως να είναι ήρεμοι οι συμπολίτες μας ότι φέτος δεν έχουμε τα περσινά προβλήματα. Να πω όμως ένα πρόβλημα που προέκυψε την τελευταία στιγμή. Προ 10 ημερών έκανε παρέτηση ένας εργολάβος ψεκασμών για 7 κοινότητες. Που είχε 7 κοινότητες και λέει δεν μπορώ να το κάνω. Έχει δικαίωμα, ναι. Δεν γίνεται διαφορετικά, όμως έχει κινηθεί η διαδικασία και από το Τμήμα Προμηθειών, εννοείται και από τις ΔΑΟΚ, να γίνει αυτή η κάλυψη και θα γίνει έγκαιρα και σε αυτές τις τοπικές κοινότητες για να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα. Απλά να θυμίσω, ναι, ότι εμείς όσον αφορά τις ημερομηνίες εξαρτώμεθα από το Υπουργείο, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Περιπίν, το πράσινο φως για να πάρουμε τους τομεάρχες το δίνει το Υπουργείο. Έχει σχετικά καθυστερήσει. Φέτος το έδωσε, υπάρχει διαδικασία που είναι σε εξέλιξη για να καταθέσουν τις, δηλαδή δεν τους έχουμε, θα λειτουργήσει. Οι ενέργειες είναι...
1: Μάλιστα. Κύριε Αναστασόπουλε, εδώ θα είμαστε να τα παρακολουθούμε, να σας ευχαριστήσουμε για την αναλυτικότατη ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή πραγματικά στην αντιπεριφέρεια Πελοποννήσου. Ξέρετε, ξεκινάει και η τουριστική περίοδος, ξεκινάει και η αντιπυρική περίοδος. Είχαμε και στην Κορινθία, στην περιφέρειά μας, μια πρώτη έτσι μεγάλη φωτιά της χώρας, νομίζω, με μεγάλη κινητοποίηση. Χρειάζεται να είμαστε σε γρήγορηση, να ευχηθούμε να έχουμε ένα καλό καλοκαίρι σε όλους.
0: Αυτό που λέτε και εγώ να ενώσω τις ευχές τις δικές μου, να έχουμε προβλήματα, όμως είναι μια επικίνδυνη χρονιά, χρειάζεται εγρήγορση από όλους, η πυροσβεστική έχει τον πρώτο λόγο στην υπόθεση αυτή, εμείς είμαστε έτοιμοι να συνδράμουμε όποτε μας ζητηθεί και βέβαια προληπτικά σε σχέση και με τα δασαρχεία αλλά και την πυροσβεστική βοηθάμε για τα ζητήματα των αντιπυρικών ζωνών και βεβαίως με τους που δεν είναι αρμοδιότητά μας, αλλά με τους καθαρισμούς της βλάστησης που έχουμε και ωραία. Την αρμοδιότητα. Να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που δώσατε να ενημερώσετε.
1: Εμείς και πάντα πρόθυμος να μας απαντήσετε. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Αναστασόπουλε. Καλό καλοκαίρι. Να είστε καλά. Ήταν ο Αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας, ο κύριος Στάθης Αναστασόπουλος. Συζητήσαμε φόλης της ύλης για ζητήματα καθαρισμών ρεμάτων, για αντιπλημμυρικά έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη ακόμα και αυτή την περίοδο, για ασφαλτοστρώσεις που συνεχίζονται, για το τι θα γίνει και στο δρόμο εκεί προς τη Μάνη που μας αφορά αυτή την περίοδο ιδιαίτερα που είναι τουριστική, αλλά και για το ζήτημα της δακοκτονίας. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι πριν έρθουμε σιγά σιγά προς το τέλος και της σημερινής μας εκπομπής.

Επανερχόμαστε εδώ συχνότητα της ΕΡΤ Καλαμάτα στο πρωινό στον αέρα για να κλείσουμε σιγά σιγά και την σημερινή μας εκπομπή. Ο Βαγγέλης Ποτέας και ο Κώστας Γαζούλης ήταν στα μικρόφωνα, σας κράτησαν συντροφιά. Ο Στέφανος Χατζάκης φρόντισε για τη ρύθμιση του ήχου και αμέσως τώρα ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από το ΕΡΤ News Radio, αμέσως μετά δελτίο τοπικών ειδήσεων με τον Βαγγέλη Ποτέα και στη συνέχεια το υπόλοιπο πρόγραμμα του σταθμού. Φυσικά ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει στη χώρα αλλά και στην περιοχή μας όλο το 24ωρο και στο ertnews.gr. Εμείς από αυτή εδώ την εκπομπή θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 9. Να σας ευχηθούμε να έχετε μια όμορφη ημέρα. Καλή σας ημέρα.

0: Κοίνωσαν ότι προχώρησαν σε αντίπεινο όχον ανέφεραν οι δυνάμεις αεράμινας του Κουβέιτ. Το Ιράν παραμένει απάντηση. Στο μεταξύ, στο Λίβανο, για πρώτη φορά σήμερα οι τιμές του πετρελαίου στις ασιατικές συναλλαγές. Το Brent έφτασε στα 92,39 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 89 δολάρια. Μήνυμα ότι η Ελλάδα θα τιμήσει τη συμμαχία της με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και ότι η χώρα μας αναγνωρίζεται μέσω αυτής της στενής σχέσης ως πόλο σταθερότητας στην περιοχή, έστειλε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συζήτηση με τη δημοσιογράφο και παρουσιάστρια του CNN Κριστιάνα Μανπούρ στο πλαίσιο εκδήλωσης του Economist και του iEfemerida.gr. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στις συνεργασίες με αμερικανικές εταιρείες, δίνοντας έμφαση στην ενεργειακή διάσταση και ειδικά στη γεώτρηση για υδρογονάνθρακες, ενώ σημείωσε: «Χαίρομαι ιδιαίτερα που μπορούμε να αγοράσουμε υγροποιημένο φυσικό αέριο από τις Ηνωμένες Πολιτείες και να προμηθεύσουμε τους βόρειους γείτονές μας». Κλείσιμο έως 24 μήνες για πειραγμένες ταμιακές μηχανές και έως 12 μήνες για χρήση παράνομων λογισμικών προβλέπονται στο νέο ποινολόγιο που καθιερώνει η ΑΔΕ για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Τα νέα πρόστιμα θα τεθούν σε εφαρμογή στο αμέσως επόμενο διάστημα, όπως δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος, ο οποίος πρόσθεσε ότι υπάρχει ήδη υψηλός βαθμός συμμόρφωσης της πλειοψηφίας των επιχειρήσεων. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι από τον επόμενο μήνα αναμένεται να αυξηθεί το ακατάσχετο όριο των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ και αφορά τόσο τις οφειλές προς το δημόσιο όσο και τις οφειλές προς τις τράπεζες. Τη σύσταση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος ανακοίνωσε στην Ολομέλεια της Βουλής ο Αντιπρόεδρος του Σώματος Γιώργος Γιοργαντάς. Παράλληλα, η Ολομέλεια της Βουλής αποφάσισε κατά πλειοψηφία να δοθεί προθεσμία 2 μηνών για την υποβολή της έκθεσης της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Νέος γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας εκλέγεται σήμερα στη συνεδρίαση του οργάνου Κωνσταντίνος Κυρανάκης μετά τη σχετική πρόταση του Πρωθυπουργού. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αθηνών σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να δραστηριοποιείται στο εμπόριο ναρκωτικών και όπλων τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2025. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης. Σε εξέλιξη, έρευνες για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Λόγκο Αιγίου. Κρατείται και ανακρίνεται ο 65χρονος σύντροφος της μητέρας, ο οποίος αρνείται την εμπλοκή στο έγκλημα. Στην περισυλλογή 41 μεταναστών που επέβαιναν σε Λέμβο, προχώρησε το πρωί περιπερολικό σκάφος του λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή των Καλών Λιμένων Κρήτης. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στους Καλούς Λιμένες. Καθυστερήσεις αναμένονται σήμερα και αύριο στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός, τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά, μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της δυτικής ηπειρωτικής χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Αιγαίο τοπικά εξυμποφόρα, από 20 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Καλή σας μέρα, αγαπητοί ακροατές. 10 και 7 πρώτα λεπτά η ώρα από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας. Ακούτε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Στο μικρόφωνο Βαγγέλης Ποτέας, στην ρύθμιση του ήχου Στέφανος Χατζάκης. Σε περαιτέρω ενέργειες για την αποτροπή υλοποίησης του έργου κατασκευής μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο στη βιομηχανική περιοχή του Μελιγαλά, πρόκειται να προχωρήσει ο Δήμος Χαλίας μετά την πρόσφατη έκδοση της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων από την αποκεντρωμένη διοίκηση. Για το σκοπό αυτό συγκαλείται η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της περιοχής σήμερα στο Πνευματικό Κέντρο Μαρία Κάλλας του Μελιγαλά,

0: Μοναδικό θέμα τη λήψη απόφασης για την άσκηση νομικών ενεργειών κατά της απόφασης καθώς και τη διερεύνηση κάθε άλλης πρόσφορης ενέργειας που θα μπορούσε να οδηγήσει στην ακύρωση της συγκεκριμένης επένδυσης. Να θυμίσουμε πως το Δημοτικό Συμβούλιο Ιχαλίας είχε γνωμοδοτήσει πριν λίγους μήνες ομόφωνα αρνητικά επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ενώ αντίστοιχη θέση είχαν λάβει η Δημοτική Επιτροπή και 16 τοπικές ενότητες του Δήμου Ιχαλίας. Αρνητική ήταν επίσης και η γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, η οποία είχε επισημάνει ότι η περιοχή έχει ήδη δεχθεί σημαντικές περιβαλλοντικές πιέσεις από υφιστάμενες δραστηριότητες όπως η λειτουργία της βιομηχανικής περιοχής και η εγκατάσταση της κεντρικής μονάδας διαχείρισης απορριμμάτων στην Καλλιρό Ιχαλίας. Πρωτοβουλία ανάδειξης της πολιτιστικής και τουριστικής χρησιμότητας των σιδηροδρόμων της Ευρώπης, στους οποίους εντάσσεται το σιδηροδρομικό δίκτυο της Πελοποννήσου και ο Οδοντοτός των Καλαβρίτων, πρόκειται να αναλάβει ο Γιάννης Μανιάτης, Ευρωβουλευτής, αντιπρόεδρος της Ομάδας των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών και επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΠΑΣΟΚ. Η απόφαση για την πανευρωπαϊκή αυτή πρωτοβουλία ελήφθη στο πλαίσιο συνεργασίας έπειτα από πρόσκληση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Μουσιακών και Τουριστικών Σιδηροδρόμων. Στις φυλακές του Κορυδαλού μεταφέρθηκε ο 49χρονος που ομολόγησε πως σκότωσε με 45 μαχαιριές την 39χρονη σύζυγό του Βασιλική στην Καλαμάτα, μέχρι την εκδίκαση της πολύκρωτης υπόθεσης στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο. Εν τω μεταξύ, στην αδελφή της Βασιλικής ανατέθηκε η προσωρινή επιμέλεια των δύο ανήλικων κοριτσιών ύστερα από εισαγγελική απόφαση. Την υποστήριξή τους τα παιδιά παρέχουν τα παιδικά χωριά ΣΟΣ που βρίσκονται από την πρώτη στιγμή κοντά του, σύμφωνα με το Γενικό Διευθυντή της οργάνωσης Βαγγέλη Τσίλη. Σε δηλώσεις του στην τηλεόραση του Μέγκα, ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος δήλωσε πως στην πόλη μας υπάρχει κύμα αλληλεγγύης με σκοπό να βοηθηθούν με κάθε τρόπο τα δύο ανήλικα κορίτσια που είναι και αυτά θύματα της γυναικοκτονίας. Έκανε μάλιστα γνωστό πως σκοπός είναι να ανοίξει ένας ερανικός λογαριασμός για να στηριχθούν και στο μέλλον τα δύο κοριτσάκια. Παράλληλα, ο Δήμος Καλαμάτας μαζί με τη Μητρόπολη Μεσσηνίας προχωρούν σε ενέργειες ώστε να βρεθεί σταθερή εργασία στη Θεία, στη Σιτία της Κρήτης που σκοπεύει να επιστρέψει για μόνιμη παραμονή όταν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την οριστική επιμέλεια των δύο ανιψιών της. Παμπελοποννησιακή συγκέντρωση συνταξιούχων θα πραγματοποιηθεί στο εργατικό κέντρο Καλαμάτα σήμερα στις 11 το πρωί με ομιλητές εκπροσώπου συνταξιουχικών ομοσπονδιών του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Στο σχετικό κάλεσμα αναφέρεται πως η ενότητα και η συλλογική δράση είναι η μεγαλύτερη δύναμη των συνταξιούχων σε μια περίοδο κατά την οποία αυτοί συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές και κοινωνικές δυσκολίες. Με στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, συναντήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Στάθης Αναστασόπουλος σχετικά με τις προτάσεις που έχουν κατατεθεί από την Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας για δύο σημαντικά έργα που αφορούν το ένα στην αναβάθμιση λειτουργίας του ΓΟΕΒ Παμίσου και το άλλο τη λιμνοδεξαμενή στο Τρίκορφο. Αυτή τη χρονική στιγμή υλοποιείται ο έλεγχος πληρότητας των προτάσεων από εξωτερικό συνεργάτη, ενώ ακολούθως οι αρμόδιες επιτροπές θα προχωρήσουν στην αξιολόγηση αυτών των προτάσεων. Στη συζήτηση που ακολούθησε, ο Αντιπεριφερειάρχης τόνισε την αναγκαιότητα υλοποίησης των έργων για τα οποία έχουν κατατεθεί προτάσεις από την Περιφερειακή Ενότητα με στόχο την αναβάθμιση των υποδομών του πρωτογενούς τομέα, τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας εγκυοβελτιωτικών έργων, την επίλυση χρόνιων προβλημάτων καθώς και την κατασκευή νέων υποδομών. Έθριος καιρός αρχικά με κάποιες μικρές αστάθειες και ασθενείς βροχές μετά το μεσημέρι σήμερα στην περιοχή μας. Οι άνεμοι πνέουν από νότιες νοτιοανατολικές διευθύνσεις, κατά κύριο λόγο ασθενείς, και η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι ως τους 31 βαθμούς. Καλός καιρός με λίγες αραιές νεφώσεις, νότιο-ανατολικούς κυρίως ανέμους έως τα 3 μποφόρ και θερμοκρασία ως τους 32 βαθμούς προβλέπει ΕΜΗ για αύριο Πέμπτη. Από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας ακούσατε Δελτίο Τοπικών Ειδήσεων 10 και 13 πρώτα λεπτά. Μείνετε μαζί μας για τη συνέχεια του προγράμματός μας. Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα.
1: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
6: Stop στη βία. Stop στη βία κατά των γυναικών από όπου και αν προέρχεται. Η βία τρέφεται με τη σιωπή και το φόβο. Βάλε ένα τέλος. Σπάσε τη σιωπή. Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Τηλεφώνησε τώρα στο 15900 ή στείλε email στο SOS 15900@papakiisotita.gr. Δεν είσαι η μόνη. Δεν είσαι μόνη.
7: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Τα παιδικά χωριά ΣΟΣ λειτουργούν δύο κέντρα στήριξης στην Καλαμάτα, με στόχο να βοηθήσουν οικογένειες και παιδιά που έχουν ανάγκη. Κέντρο στήριξης παιδιού και οικογένειας και κέντρο επαγγελματικής και οικογενειακής υποστήριξης. Για οικογένειες που χρειάζονται ψυχολογική υποστήριξη και συμβουλευτική. Για παιδιά που έχουν ανάγκη από ειδική μαθησιακή υποστήριξη, λογοθεραπεία ή ενισχυτική διδασκαλία. Για γονείς που αναζητούν εργασία ή θέλουν να βελτιώσουν τα επαγγελματικά τους προσόντα. Για πληροφορίες, καλέστε στο 27210-986-60. Παιδικά χωριά ΣΟΣ. Δημιουργούμε οικογένειες για παιδιά σε ανάγκη.
9: Γεια σας, είμαι η Βούλα Κοζομπόλη, πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών.
10: Είμαι ο Δημήτρης Μούγιος, αργυρός Ολυμπιονίκης στην Κοπηλασία.
9: Οι ανάγκες συνανθρώπων μας για αίμα είναι διαρκείς. Μην περιμένετε μια προσωπική ή οικογενειακή ανάγκη για να ενεργοποιηθείτε.
10: Στις πιο δύσκολες διαδρομές της ζωής μας, τραβώντας κουπί για την επιτυχία, συνειδητοποιήσαμε ότι το πολυτιμότερο αγαθό είναι η υγεία.
9: Γι' αυτό έχω γίνει και εγώ εθελοντής αιμοδότης για να μοιραστώ αυτό το αγαθό με όσους έχουν ανάγκη.
10: Γίνε και εσύ εθελοντής αιμοδότης. Είναι πράξη αγάπης για όλους, αλλά και για σένα.
9: Μπες στο site του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, ekea.gr, για να ενημερωθείς αναλυτικά.
11: Ήταν ένα κοινωνικό μήνυμα του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών για την αναγκαιότητα της εθελοντικής αιμοδοσίας.
12: Τώρα, στο erteco.gr και το erteco app, θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
13: Ο σεβασμός στον άνθρωπο, η αφιλοκερδής προσφορά, η ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου, η ανιδιοτέλεια αποτελούν κινητήρια δύναμή μας. Στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό θεωρούμε τους εαυτούς μας υπόλογους, τόσο σε αυτούς που επιχειρούμε να βοηθήσουμε, όσο και σε αυτούς που μας υποστηρίζουν. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός βρίσκεται πάντα δίπλα σε όσους έχουν ανάγκη. Σε αυτή την προσπάθεια σε θέλουμε μαζί μας. Γίνε η φωνή που χρειαζόμαστε. Πάρε στα χέρια σου τη μεγαλύτερη ανθρωπιστική οργάνωση. Η δύναμή μας είσαι εσύ. Γίνε μέλος σήμερα.
1: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, στη ρύθμιση των ήχων η Ματίνα Κανελοπούλου, στο μικρόφωνο για τη Γονίδρα Κάτου. Την ευκαιρία να κερδίσει και το ελληνικό πρωτάθλημα στην έδρα του Παναθηναϊκού θα έχει απόψε ο Ολυμπιακός, με απαιτημένη προϋπόθεση τη νίκη του στον τέταρτο τελικό της Greek Basketball League. Οι Ερυθρόλευκοι προηγούνται με 2-1 νίκες στη σειρά των τελικών και περιμένουν να προστεθεί απόψε στο ρόστερ τους και ο Ντόρσεϊ. Ο Παναθηναϊκός θέλει νίκη για να οδηγήσει τη σειρά σε πέμπτο τελικό και θα τη διεκδικήσει χωρίς τον Ρογκαβόπουλο λόγω τραυματισμού. Ξανά εκτός προπόνησης ο Σλούκας, αμφίβολη συμμετοχή του, πολλές πιθανότητες επιστροφής του Όσμαν. Στις 9 το Τζάμπολ σε ραδιοφωνική μετάδοση από την ΕΡΑΣΠΟΡ και τηλεοπτική από την ΕΡΤ 2 Σπορ. Την επόμενη αγωνιστική επιστροφής του Όσμαν. Στις 9 το Τζάμπολ σε ραδιοφωνική μετάδοση από την ΕΡΑΣΠΟΡ και τηλεοπτική από την ΕΡΤ 2 Σπορ.

0: Σε τις συμμετοχές των Βιλερμπάν και Φενερμπαχτσέ. Τη φανέλα της Εθνικής Ομάδας του Κατάρ προβάρει ο Αμερικανός στάρ του Παναθηναϊκού Κέντρικ Ναν μετά την πρόταση 10 εκατομμυρίων ευρώ για συμφωνία 5 ετών που δέχτηκε από τους διοργανωτές του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Μπάσκετ 2027. Ο Ολυμπιακός αποσύρθηκε από τη διεκδίκηση του Δημήτρη Γιαννούλη. Συνεχίζει όμως το φλερτ με τον Ισπανό Πάμπλο Μαφέο της Μαγιόρκα και τον τριαντάφυλλο Τσάπρα του Λεβαδιακού. Αρχίζει σήμερα στη Μάλτα η προσπάθεια της γυναικείας ομάδας Πόλο Ολυμπιακού να κατακτήσει το Champions League. Στις 10 το βράδυ κοντράρεται στα ημιτελικά του Final Four με την Ισπανική Ματαρό, ενώ 2 ώρες νωρίτερα θα διεξαχθεί ο άλλος ημιτελικός μεταξύ της Φερεντσβάρος και της Ισπανικής Σαν Ανδρέου. Οι 2 ημιτελικοί θα μεταδοθούν από την Era Sport και το Mega News. Η Ερτένα θα μεταδώσει στις 9 το βράδυ από το Όσλο το 6ο Diamond League του Στίβου με τη συμμετοχή του Εμμανουήλ Καραλή στο επικοντό και της Ελίνας Τζένκο στον ακοντισμό. Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού επέβαλε πρόστιμο 81.000 ευρώ στο Διοικητικό Συμβούλιο του Προμηθέα Πατρών για ελλειπή στοιχεία όσον αφορά το μετοχολόγιο της ΚΑΕ. Αναμένεται η κρίση της Επιτροπής για τη σχέση του Προμηθέα με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Μπάσκετ Βαγγέλη Λιόλιο. Ελεύθερη θα είναι η είσοδος για τους φιλάθλους στα προσεχή εντός έδρας παιχνίδια των εθνικών ομάδων ανδρών και γυναικών για την European League του Volley. Οι άνδρες θα παίξουν στο κλειστό της Γλυφάδας με Ισλανδία και Βόρεια Μακεδονία στις 12 και 14 του μήνα, ενώ οι γυναίκες θα παίξουν στο γήπεδο Νεάπολης της Λάρισας κόντρα σε Κόσοβο και Πορτογαλία 12 και 13 Ιουνίου. Με νίκη 3-2 επί της Γεωργίας στην Τυφλίδα ολοκλήρωσε η Εθνική Ομάδα Γυναικών τον πρώτο προκριματικό κύκλο για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2027. Στις 18 του μήνα η Εθνική μας θα μάθει τον αντιπαλό της στον πρώτο γύρο των play-off που θα διεξαχθεί τον Οκτώβριο. Η Εθνική Νέο νίκησε με 4-2 το Καζακστάν στο γήπεδο της Τούμπας, τερμάτισε στη δεύτερη θέση του προκριματικού ομίλου της, παρέμεινε στην πρώτη κατηγορία και θα συνεχίσει στο δεύτερο γύρο την προσπάθειά της για συμμετοχή στην τελική φάση του επόμενου Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Η Ρεάλ ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας της με τον Αρμπελόα και το μεσημέρι θα επισημοποιήσει τη συνεργασία της με τον Special One Jose Mourinho. Η Ατλέτικο Μαδρίτης αρνήθηκε χθες τα 150 εκατομμύρια ευρώ που της πρόσφερε η Ρεάλ Μαδρίτης για τον Χούλιαν Άλβαρες. Εξέδωσε μάλιστα ανακοίνωση με πολύ επιθετικό τόνο προς τη συμπολίτησά της. Το Ιράν κατήγγειλε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακάλεσαν όλα τα εισιτήρια που είχαν πουληθεί στους υπηκόους του και θα υποχρεωθεί να δώσει χωρίς τη δική τους ενίσχυση τα 3 παιχνίδια της πρώτης φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Καμία αντίδραση ως τώρα από τη FIFA για όλες τις αυθαιρεσίες της κυβέρνησης Τραμπ. Η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου του Ιράκ ετήθηκε με 2-0 από τη Βενεζουέλα στον τελευταίο αγώνα προετοιμασίας εν ώψη του Μουντιάλ που διεξήχθη στο Σικάγο. Νίκη με 3-0 για την Αργεντινή επί της Ισλανδίας στην Πρόβα Τζενεράλε για το Παγκόσμιο Κύπελλο μπροστά σε 88.000 θεατές στο κατάμεστο Jordan Hare Stadium στις Ηνωμένες Πολιτείες. Με γκολ πέναλτι ο Μέση στο 75ο λεπτό έγινε ο γυραιότερος σκόρερ της Εθνικής Αργεντινής μετρώντας ήδη 117 τέρματα σε 199 αγώνες με τη φανέλα της. Πρωτοφανής απόφαση στα χρονικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η Μεξικανική κυβέρνηση επέβαλε τηλεργασία και κλείσιμο όλων των σχολείων τις ημέρες που θα αγωνίζεται η εθνική ομάδα της χώρας. Ο ομιλός της θα φιλοξενηθεί στην πόλη του Μεξικού. Ήταν το δελτίο ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί εκπομπή «Η Φανέλα με το 10» με τον Λεωνίδα Καζνέτσι και τον Δημήτρη Λιαρκόβα. Περισσότερες ειδήσεις στο earthsports.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12.
1: Era Sport 101,8.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 23

0: 4 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr κάθετος Fiber.
1: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
2: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα αρβανίτη.
1: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και.
2: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα αρβανίτη.
1: Α, η φέτα αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
3: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται. Με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
4: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
5: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
4: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
6: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
9: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
8: Τρελόσερι.
10: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Έρα Σπορ. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
12: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
11: Έρα Σπορ.
12: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
11: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Έρα Σπορ βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
1: Ακούτε Era Sport.

0: Επιστρέψαμε 11 και 11. Τέσσερις άσους πέτυχα. Τι έχεις να πεις γι' αυτό στο ρολόι? Τέσσερις άσους.
1: Μόνο μπράβο.
0: Μόνο μπράβο.
1: Μόνο μπράβο.
0: Ένα σπορ 100,8 συντονισμένη. Φανέλα με το 10 εκπομπή με Δημήτρη Λιαρκό, Βαγγέλη Δακασνέτση, Ματίνα Κανελοπούλου στου ήχου και Λουκά Λουκά στη δημοσιογραφική υποστήριξη τη εκπομπή. Μαζί θα πάμε μέχρι τι 12 και είχαμε μείνει στου ομίλου του Μουντιάλ και στον τέταρτο. Ήμασταν και είχαμε πει: είπα Παραγουάη, Αυστραλία, Τουρκία. Βλέπουμε Τουρκία, Παραγουάη και είπα.
1: Ναι.
0: Από εδώ θα έχουμε τρίτη ομάδα.
1: Θεωρώ ναι.
0: Αυτέ οι τρει.
1: Ναι, ναι.
0: Πάμε στον πέμπτο.
1: Φύγαμε.
0: Τον βρήκες.
1: Έχουμε
0: Γερμανία, Κουρασάο, Ακτή Ελεφαντοστού, Εκουαδόρ.
1: Κουρασάο.
0: Και εδώ θα έχουμε τρίτη ομάδα.
1: Πολύ όμορφη φανέλα το Κουρασάο.
0: Και πολύ όμορφο πούλμαν.
1: Το πούλμαν δεν το έχω δει.
0: Τους μεταφέρει. Είναι ένα παλιό old school. Πώς είναι τα σχολικά, τα αμερικάνικα κάπως. Στρογγύλο κάπως.
1: Ναι.
0: Αλλά σε μπλε αποχρώσεις.
1: Τι ωραίο.
0: Γαλάζιο μπλε.
1: Αυτή η μπέζ φανελίτσα πάντως είναι που έχει
0: μπεζοκίτρινο κάπως.
1: Ναι, ναι, ναι, ωραία. Είναι υπέροχη για τζινάκι, βερμούδα.
0: Νομίζω
1: για
0: είναι η δεύτερη εμφάνιση του κουρασάου αυτή.
1: Η πρώτη είναι μπλε σκούρο, επίσης όμορφη,
0: ναι.
1: Αλλά προτιμώ την, ναι, την μπεζ κίτρινη. Αυτή. Και από εδώ θεωρώ θα έχουμε καλύτερο τρίτο.
0: Ναι. Θα περάσουν Γερμανία, Ακτή Ελεφαντοστού και Εκουαδόρ.
1: Με εντυπωσίασε η Ακτή Ελεφαντοστού, θα μου πεις φιλικό.
0: Με τη Γαλλία.
1: Με τη Γαλλία, ναι. Στο
0: 1-2.
1: Με ανατροπή.
0: Ναι.
1: Η Γερμανία 21η συμμετοχή σε Μουντιάλ. Μόνο η Βραζιλία έχει κατακτήσει περισσότερα Μουντιάλ από τη Γερμανία. Οι Γερμανοί μετράνε όσα και οι Ιταλοί.
0: 4.
1: Σωστά. Λοιπόν, και για το Κουρασάο είναι παρθενική παρουσία σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Τέταρτη για την Ακτή Ελεφαντοστού και πρώτη μετά το 2014. Και το Εκουαδόρ λαμβάνει μέρος για έκτη φορά και τρίτη σερή.
0: Έχει καλούς παίκτες για το Εκουαδόρ.
1: Mm-hmm.
0: Πάμε έκτο όμιλο.
1: Φύγαμε.
0: Έχουμε Ολλανδία, Ιαπωνία, Σουηδία, Τινησία. Εδώ είναι λίγο...
1: ρευστά τα
0: πράγματα. Άμα ήταν η Σουηδία πιο καλά, γιατί δεν είναι και καλά.
1: Δεν είναι, όχι.
0: Καθόλου καλά, θα σου έλεγα ότι είναι σούπερ αμφίροπος ο όμιλος. Ολλανδία, Ιαπωνία πιστεύω θα περάσουν από εδώ.
1: Μαζί σου.
0: Και είναι και άτυχοι οι Ιάπωνες, έχουν και νομίζω 2-3 απουσίες, αλλά με κυριότερη τον Καϊρού Μιτόμα της Μπράιτον. Αλλά και πάλι βλέπω να περνάνε οι Σαμουράι. Ολλανδία, Ιαπωνία βλέπω να περνάνε σίγουρα από εδώ. Και μετά δούμε μάχη Τινησίας και Σουηδίας.
1: Τρεις χαμένοι τελικοί για τους Οράνια. Το 1974 από τη Δυτική Γερμανία, το 1978 από την Αργεντινή και το 2010 από την Ισπανία. 12η συμμετοχή. 8η παρουσία για τους Ιάπωνες. 13η για τους Σουηδούς, να δω το 13. Οι οποίοι έχουν τεράστιο κενό πίσω στα μετόπιστεν. Και η Τινησία, η οποία λαμβάνει μέρος για 7η φορά και 3η σερή.
0: Okay. Έχει...
1: δεν έχει περάσει ποτέ από φάση ομίλων η Τινησία.
0: Ευκαιρία της φέτος.
1: Η Σουηδία πάλι ήταν στον τελικό, ο έκτος στην ιστορία τελικός του παγκοσμίου κυπέλου, το 1958, στη Σόλνα, Βραζιλία-Σουηδία. Η Σουηδία, η οποία είχε φτάσει στα ημιτελικά και το 1994 στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών, ήταν στα ημιτελικά η Σουηδία και η Βουλγαρία του Στόιτσκοφ, ομαδάρες και
0: ομαδάρες,
1: και η Σουηδία με Μπρολίν και τα λοιπά. Πάμε, έβδομος.
0: Βέλγιο, Αίγυπτος, Ιράν, Νέα Ζηλανδία.
1: Λοιπόν,
0: νομίζω με αυτή τη σειρά
1: Βέλγιο, Αίγυπτος, Ιράν, Νέα Ζηλανδία. Θεωρώ το Ιράν καλύτερο από την Αίγυπτο.
0: Θα περάσουν εκεί δύο, πιστεύω.
1: Ναι. Και γενικά θεωρώ το Ιράν είναι.
0: Πολύ καλή ομάδα έχει.
1: Πολύ καλή ομάδα. Είναι σύνολο πάνω απ' όλα.
0: Ναι, ναι.
1: Και θεωρώ και με όλα αυτά που γίνονται έχουν και ένα επιπλέον
0: κίνητρο να αποδείξουν πραγματάκια. Ίσως ταλαιπωρηθούν λιγάκι πιο πολύ. Όχι, ίσως θα ταλαιπωρηθούν λιγάκι πιο πολύ. Θα πηγαίνουν στην Αμερική αυθημερό, θα φεύγουν κτλ. Αλλά έχουν καλή ομάδα και πιστεύω θα περάσει το Ιράν.
1: Περιμένω βελτιωμένο το Βέλγιο, διότι...
0: Ελλάς Ντάνς είναι τώρα αυτής της φουρνιάς, οριστικό...
1: Ναι, αφενός από τη μία ναι υπάρχουν σταθεροί πυλώνες, Από την άλλη, επειδή αντιμετώπισαν πολλά προβλήματα τραυματισμών κατά τη διάρκεια των προκριματικών, χρειάστηκε έτσι να υπάρξουν ανακατατάξεις σε επίπεδο εντεκάδας και αναδείχθηκαν παίχτες οι οποίοι φάνηκε ότι μπορούν να αποτελέσουν εναλλακτικές. Οπότε νομίζω ότι το Βέλγιο θα είναι πιο γεμάτο όσον αφορά τις λύσεις από κάθε άλλη διοργάνωση στο πρόσφατο παρελθόν, και γι' αυτό περιμένω μια καλή παρουσία συνολικά. Τέταρτη συμμετοχή για την Αίγυπτο, 1934 η πρώτη, 1990 η δεύτερη, 2018 η τρίτη, και το Ιράν, το οποίο λαμβάνει μέρος σε παγκόσμιο κύπελο για 7η φορά, τέταρτη διαδοχική. Και για τη Νέα Ζηλανδία είναι η τρίτη παρουσία.
0: Ωραία. 8ος όμιλος. Ισπανία, πράσινο ακροτήρι, Σαουδική Αραβία και Ουρουγουάη. Και εδώ βλέπω να έχουμε τρίτη ομάδα.
1: Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη. Α, η Σαουδική Αραβία, επειδή θα πάρει τρίποντο, λες, απέναντι στο πράσινο ακροτήρι.
0: Ναι.
1: Η Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη.
0: Ναι, γι' αυτό το λέω. Να στηρίξουμε Γιώργο Δόνη.
1: Μαζί σου.
0: Τον Έλληνα το Μουντιάλ.
1: Πράσινο ακροτήρι λέγονται Τουμπαρόες. Τουμπαρόες, ναι, ναι, ναι. Έφτασαν κοντά στο 2014, ωστόσο.
0: Πρώτη συμμετοχή δεν είναι.
1: Ναι. Ωστόσο, τους απέκλεισε η ΚΑΦ λόγω συμμετοχής στον αγώνα με την Τινησία του τιμωρημένου αμυντικού Βαρέλα. Έλαβε την πρώτη θέση στον όμιλο των προκριματικών, μπροστά από το φαβορί Καμερούν, έχοντας απολογισμό 7 νίκες, 2 ισοπαλίες και 1 ήττα. Αυτά για το πράσινο ακροτήρι. Σαουδική Αραβία, 7η παρουσία και 3η διαδοχική.
0: Ουρουγουάη.
1: Γιώργος Δόνης, 59 ημέρες πριν την ανοίξει η αυλαία στο παγκόσμιο κύπελο, αντικατέστησε στον πάγκο τον Ερβέ Ρενάρ. Η Ουρουγουάη 15η συμμετοχή. Κατέκτησε το Μουντιάλ που διοργάνωσε το 1950. Το 1930, ναι, όπως και εκείνο του 50. Λοιπόν, στον τελικό που έμεινε στην ιστορία ως Μαρακανάσο.
0: Και η Ισπανία, εντάξει.
1: Φεντερίκο Βαλβέρδε.
0: Φεντερίκο Βαλβέρδε αρχηγός.
1: Ναι.
0: Θα περάσει Ισπανία, Ουρουγουάη, Σαουδική Αραβία, λέω.
1: Ποια να δούμε. Και εγώ πιστεύω ότι υπάρχει σημαντική πιθανότητα να είναι στις καλύτερες τρίτες η Σαουδική Αραβία.
0: Και στον ένατο όμιλο θα περάσει τρίτη ομάδα. Έχουμε Γαλλία, Σενεγάλη, Ιράκ, Νορβηγία.
1: Ναι.
0: Νομίζω ο Χάλαντ θα ξεσαλώσει με το Ιράκ, θα βάλει πολλά γκολ.
1: Γενικά περιμένω την Νορβηγία πολύ, πολύ δυνατή.
0: Πολύ καλή ομάδα, ναι.
1: Ναι.
0: Γαλλία και Σενεγάλη θα περάσουν.
1: Ήταν εντυπωσιακή και στα προκριματικά, αλλά και στα φιλικά δίνει πόνο.
0: Δεν ξέρω αν θα έχει τόσο πολύ εύκολο έργο η Γαλλία, αλλά λογική λέει θα βγει πρώτη. Μην ξεχνάμε τελευταία φορά που παίξαμε τη Σενεγάλη, έπαθε φιάσκο, το 2002.
1: Ναι, έχασε.
0: Το 2 ήταν.
1: Έχασε, δεν έχασε, ναι.
0: Είχε αποκλειστεί από τη Σενεγάλη.
1: Πότε ήταν αυτό, να δεις.
0: Το 2 νομίζω. Μετά την κατάκτηση του 98, το 2 αποκλείστηκε από τη Σενεγάλη. Είχε χάσει 1-0. Ήταν η πρεμιέρα του Μουντιάλ του 2002 τότε. Και είχε μείνει και εκτός η Γαλλία. Δεν πέρασε καν τον όμιλο.
1: Μπράβο, σωστά.
0: Ναι.
1: Σωστά.
0: Σενεγάλη έχει καλή ομάδα. Έχει κατακτήσει και το κύπελλο Εθνών Αφρικής. Είναι σε καλή ψυχολογία. Και η Νορβηγία, όπως είπες, έχει ομαδάρα. Αυτές οι τρεις βλέπω να περνάνε από εδώ.
1: Μαζί σου.
0: Ποια παρουσία είναι της Νορβηγίας?
1: Κάτσε, γιατί το κλείσα. Οπότε να το ξανανοίξω, δεν είναι κάτι. Λοιπόν, ένατος όμιλος ξανά. Νορβηγία. Τέταρτη παρουσία.
0: Τέταρτη παρουσία.
1: 1938 η πρώτη.
0: Ποια είναι η καλύτερη πορεία της?
1: 1994 η δεύτερη, 1998 η τρίτη. Από το 1998 δεν έχει πάει σε Μουντιάλ και δεν έχει καταφέρει ποτέ να φτάσει μετά τη φάση των 16. Το κατάφερε δύο φορές, το 1938 και το 1998. Σε αμφότερες τις περιπτώσεις την απέκλεισε η Ιταλία.
0: Τώρα δεν έχουμε Ιταλία.
1: Τώρα δεν έχουμε Ιταλία.
0: Οπότε πάει πιο μακριά η Νορβηγία.
1: Ναι, το 38 στην παράταση και το 98 στην κανονική διάρκεια με γκολ του Κρίστιαν Βιέρι.
0: Πάμε 10ο όμιλο. Αργεντινή, Αλγερία, Αυστρία, Ιορδανία. Παγκόσμιοι πρωταθλητές κόντρα σε Αλγερία, Αυστρία και Ιορδανία. Και εδώ βλέπω τρεις ομάδες. Αργεντινή, ναι. Αλγερία, Αυστρία. Και με αυτή τη σειρά εγώ θα την έβαζα.
1: Okay.
0: Η Ιορδανία δεν βλέπω να παίρνει βαθμό.
1: Δεν θα διαφωνήσω. Το Αλγερία, Αυστρία, νομίζω ότι θα παίξουν ρόλο και τα γκολ. Δηλαδή δεν αποκλείται ένα χιναράκι εκεί.
0: Μ' αρέσουν οι Αλγερινοί. Τους βλέπω δεύτερους πίσω από Αργεντινή. Πάντως βλέπω να περνάνε και μαζί με Αργεντινή αυτές οι δύο, Αυστρία και
1: δύο.
0: Αλγερία, ναι.
1: Okay. Φύγαμε για ενδεκατό.
0: Ενδέκατος. Πορτογαλία, Κονγκό, Ουσμπεκιστάν και Κολομβία.
1: Κοίτα. Πορτογαλία και Κολομβία.
0: Θα κάνουν περίπατο.
1: Έχουν τσεκάρει ήδη εισιτήριο, ναι.
0: Τώρα και στο Κονγκό, Ουσμπεκιστάν.
1: Κονγκό, Ουσμπεκιστάν θα είναι ένα μεγάλο ντέρμπι. Και από τώρα τα συγχαρητήριά μου και το σεβασμό μου. Σε όποιον, δεν ξέρω τι ωραία θα είναι το μάτς, σε όποιον κάτσε να δει Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό Ουσμπεκιστάν.
0: Πάντως η Πορτογαλία το πρώτο μάτς το δίνει με το Κονγκό.
1: Ναι.
0: Και το Ουσμπεκιστάν με την Κολομβία. Οπότε είναι ευκαιρία για τα δύο φαβορίτες να ξεκινήσουν με νίκη.
1: Το Κονγκό είναι η δεύτερη του παρουσία σε Μουντιάλ. Πρώτη μετά το 1974. Τότε είχε λάβει μέρος ως Ζαΐρ. Και είχε ολοκληρώσει τότε την πορεία του καταλαμβάνοντας την τελευταία θέση στον όμιλο. Βέβαια έπεσε μαζί με Ιουγκοσλαβία, τότε Ηνωμένη Ιουγκοσλαβία, Βραζιλία και Σκωτία. Τρεις ήττες σε ισάριθμα παιχνίδια χωρίς καν να σκοράρει, χάνοντας μάλιστα από τη Ιουγκοσλαβία 9-0. Ουσμπεκιστάν πρώτη παρουσία σε τελική φάση. Στον πάγκο κάθεται ο κάτοχος της χρυσής μπάλας και άλλοτε παγκόσμιος πρωταθλητής Φάμπιο Καναβάρο.
0: Εκεί παίζει ο Κουσάνοφ της Manchester City.
1: Ναι. Γεννημένος το 2004.
0: Ναι, ωραίος παίκτης αυτός.
1: Το αστέρι βέβαια θεωρείται ο Έλντορ Σομουρόντοφ.
0: Παίζει τώρα Τουρκία αυτός.
1: Επιθετικός της Μπασάκ Σεχίρ.
0: Μπράβο, ήταν Ρώμα.
1: Ναι.
0: Τον θυμάμαι. Και είναι γκολτζής.
1: Ναι, είναι αρχηγός. Κοίτα, μετράει 80 συμμετοχές και 41 γκολ, έτσι.
0: 80 συμμετοχές και 41 γκολ.
1: Ναι. Εντυπωσιακός απολογισμός.
0: Εδώ κάναμε πρόβλεψη. Για Ουσμπεκιστάν και Κονγκό.
1: Τι να πεις τώρα, ότι καλά και ντε θα κερδίσει ένας μία στο μεταξύ τους, ναι. Θα υπάρξει νικητής, ναι. Οπότε με τρεις βαθμούς μήπως μπορεί να αλληλοεξουδετερωθούν.
0: Θα δώσω προβάδισμα στο Ουσμπεκιστάν.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό είναι η ομάδα, η εθνική ομάδα με τους περισσότερους παίκτες που αγωνίζονται στο ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Έλα ρε.
1: Ναι.
0: Απίστευτο.
1: Μου το έβαλε, επειδή επιμελήθηκε το θέμα ο Νίκος ο Καραγιάννης, μου το έβαλε quiz και μου λέει ποια ομάδα είναι. Και του λέω, ξέρω εγώ, το Μεξικό, λέω, που έχει Πινέδα και δεν έχει και το Σάντσες, λέω, από τον ΠΑΟΚ. Και μου λέει, όχι, αυτή είναι δύο, λέει, υπάρχει άλλη. Λέω, άλλη, ποιοι ρε φίλε. Και προσπάθησα.
0: Κονγκό, ε.
1: Ναι.
0: Ωραίο.
1: Ναι, ναι.
0: 12ος όμιλος, Αγγλία, Κροατία, Γκάνα, Παναμάς. Με αυτή τη σειρά.
1: Ναι, εδώ νομίζω επίσης.
0: Αν και εγώ δεν ξέρω γιατί μου έχει κάτσει. Νιώθω ότι η Αγγλία δεν θα έχει καλό τουρνουά με τον Τούχελ. Για να δούμε.
1: Εντάξει, να περάσουν τον όμιλο νομίζω όμως θα τον περάσουν και οι τρεις. Ο Παναμάς θα.
0: Εντάξει, σαν εξεφτήρα να μην περάσουν από τις τρεις η Αγγλία.
1: Εντάξει, ασυζητητή. Αλλά νομίζω ότι θα πάρει το τρίποντο και η Γκάνα με την Κροατία. Μπορεί να φέρουν και κανένα χιναράκι μεταξύ του εκεί.
0: Να περάσουν Αγγλία, Κροατία, Γκάνα εδώ πανεύκολα πιστεύω.
1: Το Γκάνα, Κροατία δεν ξέρω, μου κάνει πολύ ισορροπημένο ζευγάρι.
0: Γκάνα, Κροατία έχουν ταλέντο και οι Γκανέζοι είναι ωραίοι, αλλά θα περάσουν είτε ω δεύτερη είτε ω τρίτη. Τον Παναμά νομίζω θα τον νικήσουν.
1: Ναι, εδώ στην Κροατία έχουμε πραγματικά αυτό που λέμε last dance, ναι, για, ναι, πολλού.
0: Εντάξει, κλείνει ο κύκλο. Ναι, τι άλλο, ναι, να κάνουν αυτοί.
1: Πόσο
0: πήγαν, δηλαδή, ένα τελικό και μια τρίτη θέση.
1: Πόσο να κρατήσει, ναι.
0: Ένα τελικό και μια τρίτη θέση. Δεν το λες και λίγο τώρα για την Κροατία. Ο Μιχάλης έστειλε στοιχηματική βόμβα. Γερμανία, Κουρασάο, είναι 14 Ιουνίου αυτό, σε 4 μέρες.
1: Την Κυριακή, 8 η ώρα το απόγευμα, το βράδυ.
0: Μπράβο. 14 Ιουνίου, 8 το βράδυ. Over 9,5 γκολ. 29 απόδοση.
1: Over 9,5 γκολ.
0: Ναι. Εντάξει, οι Γερμανοί όντως δεν σταματάνε. Είχαν βάλει 7 στη Βραζιλία μέσα στο σπίτι τους.
1: Το περιγράφω εγώ αυτό.
0: Αλλά εντάξει, έχεις να περιγράφεις γκολ.
1: Ναι.
0: Αλλά τι να έρθει το Γερμανία κουρασάω τώρα. Οι Γερμανοί είναι σταμάτη, είναι μηχανή. Άμα μπορέσουν να σου βάλουν 10, θα σου βάλουν 10.
1: Θα δείξουν, πιστεύεις, όχι οι Γερμανοί.
0: Και
1: οι Γερμανοί.
0: Έλεος.
1: Μεγάλες εθνικές ομάδες, φαβορεί, έτσι, τεράστια θέληση, ας πούμε, στα παιχνίδια να τσακίσουν, ας πούμε, ομάδες αδύναμες, ενώ διαθέτουν παίκτες από τόσες, από τα πολύ μεγάλα ανταγωνιστικά πρωταθλήματα, ουσιαστικά δεν έχουν ξεκουραστεί. Εντάξει. Ή θα πάνε 3-4 και θα τα δείξουν.
0: Με το κουρασάο η Γερμανία κάνει rotation, δηλαδή δεν θέλουν να δείξουν αυτοί. Δεν θέλουν να πούν ότι πέτυχα 4 γκολ στο Μουντιάλ. Θα έχει να λέει αυτός ότι έχω 4 γκολ σε τελική φάση Μουντιάλ.
1: Να το διηγείται, ναι.
0: Ναι. Να πει ότι έβαλα 4 σε έναν αγώνα.
1: Ναι.
0: Νιώθω ότι θα έχει μεγάλο σκορ και εγώ. Νιώθω ότι θα δούμε μεγάλα σκορ. Όπως βλέπουμε και στη League Face Champions League. Από τη στιγμή που περνάνε και οι καλύτεροι τρίτοι, μετράνε τα γκολ.
1: Ναι, οπότε όλη αυτή η κατάσταση εσύ θεωρείς και με την κούραση μπορεί που υπάρχει ότι ουσιαστικά θα πάει πιο πίσω η αμυντική προσήλωση και προσπάθεια, άρα θα δούμε και πολλά γκολ, όχι ότι θα είναι μια βαριεστημένη κατάσταση, ας πούμε, και έλα λίξω να πάρουμε ένα βαθμό και να μαζέψουμε ό,τι είναι για να περάσουμε στους 32 και μετά να το δούμε σοβαρά.
0: Ναι, πιστεύω θα ανοίξει λίγο η κατάσταση. Έτσι νιώθω, θα δούμε.
1: Μακάρι να δούμε ωραία μάτια και στους ομίλους.
0: Ναι.
1: Γιατί εγώ περιμένω ακριβώς, επειδή είναι πολύ δύσκολο μεγάλο όνομα να μείνει εκτός φάσης των 32, θα δούμε πολύ ωραία knockout από πλευράς ονομάτων και δυνατών μονομαχιών. Αλλά στους ομίλους δεν περιμένουν ιδιαίτερα πράγματα. Μακάρι να χορτάσουμε γκολ και στους ομίλους.
0: Ναι, γιατί σου λέει και οι χώρες, δηλαδή άλλες που θέλουν να περάσουν ως καλύτερες τρίτες, πρέπει να κάνουν κάτι. Mm-hmm. Να διεκδικήσουν δηλαδή μέσω των γκολ την πρόκριση. Τι να έρθει, ας πούμε, τώρα να θέλει, ξέρω εγώ, μια ομάδα όπως το Ουσμπεκιστάν να περάσει ως καλύτερη τρίτη και να κάτσει να μου παίξει άμυνα. Πώς? Και να βρει ένα γκολ στο 90, θα το βρεις.
1: Ναι, λαντέ, πιάσεις τώρα και εσύ με Φάμπιο Καναβάρο στον πάγο. Την περίπτωση. Την καλημέρα του μας στέλνει ο φίλος ο Γιώργος ο Διαμαντής.
0: Καλημέρα στο φίλο μας.
1: Λοιπόν, ναι, από καλημέρα. Κέρκυρα. Ναι, ναι. Θυμάσαι, μ' αρέσει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, κάτσε πως έτσι φτάσαμε δευτερόλεπτα πριν από τις 11.30. Σκυτάλη στη Ματίνα, δελτίο πολιτικών ειδήσεων, σωστά. Τέλεια. Και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μέσα σε συνθήκες αναμόρφωσης του πολιτικού σκηνικού και έντονης αντιπαράθεσης εφόλης της ύλης μεταξύ συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης, αρχίζει ουσιαστικά σήμερα η διαδικασία αναθεώρησης του συντάγματος. Από τον επόμενο μήνα αναμένεται να αυξηθεί το ακατάσχετο όριο των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ και αφορά τόσο τις οφειλές προς το δημόσιο, όσο και τις οφειλές προς τις τράπεζες, αποκάλυψε στο Earth News Radio ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος. Ολοκληρώθηκαν οι αμερικανικές επιθέσεις που ήρθαν ως αντίπεινα για την κατάρριψη ελικοπτέρου Απάτσι. Ωστόσο, η Τεχεράνη καλεί τις χώρες του κόλπου να εμποδίσουν αμερικανικά πλήγματα εναντίον του Ιράν. Το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας προειδοποιεί ότι η Τεχεράνη δεν θα διστάσει να ασκήσει το εγγενές και θεμητό δικαίωμά της στην άμυνα. Πλήγματα του Ιράν σε χώρες του κόλπου εναντίον αμερικανικών βάσεων. Το Ισραήλ εξέδωσε διαταγές αναγκαστικού εκτοπισμού για χωριό του Λιβάνου λόγω επικείμενης επίθεσης. Επιδημία χολέρα στη βορειοανατολική Νιγηρία, 74 νεκροί και χιλιάδες κρούσματα. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 33 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πήχη όλο και ψηλότερα.
3: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Ακούτε Ερασπορ.
7: Η Eurosport μετράει αντίστροφα εν ώψη του τελικού στο Wembley. Τελικοί που έμειναν στην ιστορία και στατιστικά των δύο φετινών αντιπάλων παρελάβουν από τη συχνότητα του σταθμού μας. Στο μικρόφωνο, ο Γιάννης Ράνιος.
8: Και το όνομα αυτού, Στέφανο Ριτσόλι. Πρόκειται για τον Ιταλό ρέφερι, ο οποίος είχε διαιτητεύσει το 2010 τον τελικό του Europa League ανάμεσα σε Ατλέτικο Μαδρίτης και Φούλαμ 2-1 στην παράταση. Γενικά, έχει μεγάλη εμπειρία στη διοργάνωση, καθώς έχει σφυρίξει 26 αγώνες του Champions League, 4 εκ των οποίων την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο. Βοηθεί του 40χρονου αρχιτέκτονα στο επάγγελμα, θα είναι συμπατριώτες του Ρενάτο Φαβεράνη και Αντρέα Στεφάνη, ενώ τέταρτος θα είναι ο Σλοβένος Νταμίρ Σκόμινα. Ενώ οι δύο διαιτητές γραμμής θα είναι δύο ακόμη Ιταλοί, ο Τζιανλούκα Ρόκι και ο Παόλο Ταβαλιαβέντη.
0: Ακούτε Ερασπορ.

0: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε 11 και 35 πρώτα λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στην Era Sport στους 101,8. Η Φανέλα με το 10, Λεωνίδας Κασνέτσι, Δημήτρης Γιαργόβας, παρέα σας. Για 25 περίπου λεπτά ακόμα και δεν είμαστε μόνοι ασφαλώς. Η Ματίνα Κανελοπούλου στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Στην παρέα προστίθεται ο κύριος Γιάννης Κάρμας. Κύριε Γιάννη, μας ακούει?
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Κύριε Γιάννη, τι κάνετε?
1: Καλά, καλά παιδιά, εσύ?
2: Άκουσες ότι είπα για την Αγγλία, θα είναι απογοήτευση ή όχι?
1: Όχι, Λεωνίδα, μία για την Αγγλία, μία για την Arsenal, μας έχεις πάει. Δεν είσαι φίλος μας, δεν είσαι, Λεωνίδα, δεν είσαι.
2: Όχι.
1: Αν και δεν νομίζω το Μουντιάλ τέτοιες ώρες θα γίνει, πιο πολύ έχει ξενερώσει κόσμο παρά έχει πορώσει, ειδικά τους Ευρωπαίους.
2: Θα βλέπεις ματσάκια?
1: Εγώ είμαι αυτούς που είναι πιο ξενερωμένο, οπότε λίγο. Μόνο Αγγλία και βλέπουμε.
0: Α, εκτός από Άρσεναλ να υποστηρίζεις και Αγγλία.
2: Ναι, ναι.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Όλα τα κακά.
2: Τριλιοντάρια.
0: It's coming home, Γιάννη.
1: Έτσι, έτσι. Δεν έχετε ποτέ όμως, βέβαια, έτσι.
0: Ναι.
1: Ειδικά όταν πάει πέναλτι, δεν το παίρνουμε με τίποτα.
0: Έχω πραγματικά αρκετό κόσμο φίλους έτσι που υποστηρίζουν την Αγγλία. Είστε πολλοί.
1: Ναι, είμαστε, αλλά
0: ναι.
1: Δεν μας κάνει το χατήρι.
0: Καλά, εμείς οι Ιταλοί που μείναμε εκτός, τι να πούμε.
2: Στέλνει μήνυμα ένας ακροατής και ρωτάει από την Τίνο μας μιλά σήμερα.
1: Όχι, ρε παιδιά, στην Αθήνα είμαι. Εντάξει, πήγαμε τρεις μέρες στην Τίνο και έγινε θέμα.
2: Έχεις κάνει τόσο ντόρο.
1: Αθήνα.
2: Και νέο μήνυμα, ο ίδιος. Έμαθα, πέρασες όμορφα στην Τίνο, ισχύει? Ρωτήσε του Γιάννη αν πέρασε όμορφα.
1: Είχα πάει για γεροσκοπό.
0: Να πας στην Τίνο και να μην πέρασε όμορφα, γιατί?
2: Θα μας πει ο Γιάννης.
1: Ναι, όχι, δεν γίνεται. Να μην περάσει όμορφα. Έχω πάει και γύρω σκοπό, γιατί σε 20 μέρες παντρεύεται το αδερφός μου, οπότε είχαμε πάει να το γιορτάσουμε.
0: Ω, υπέροχα.
1: Ναι, ναι. Οπότε εντάξει, πέρασε.
2: Να ζήσει η ώρα η καλή. Και στα δικά σου, Γιάννη.
0: Και στα δικά σου, Γιάννη.
1: Έτσι, παιδιά, έτσι να τα λέτε, γιατί να τα λέτε και να τα γράφετε.
0: Τα λέμε και τα γράφουμε, τα φωνάζουμε.
1: Έτσι.
2: Για πάμε για σήμερα, τι θα πούμε.
1: Να μιλήσουμε και το ματς. Έχει ένα ματς σήμερα.
2: Τι θα πούμε σήμερα?
0: Ναι, είναι και αυτό. Πράσινη ισοφάριση ή κόκκινη στέψη, Γιάννη?
1: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι γενικότερα βλέπουμε μια σειρά τελικών την οποία δεν περιμέναμε στο ξεκίνημά της. Δεν θα σταθώ τώρα στα εξωαγωνιστικά, τα έχετε πει, είναι και γραμμένο στο sports.gr. Δεν υπάρχει κανένας λόγος τώρα να αναφερθούμε σε τιμωρίες και σε τι γίνεται.
0: Συμφωνούμε.
1: Οπότε ας μιλήσουμε το καθαρά αγωνιστικό. Έτσι, νομίζω που αυτό έχει και μεγαλύτερη σημασία. Είναι μια σειρά στην οποία φαίνεται ότι ο Ολυμπιακός έχει αδειάσει από την κατάκτηση της EuroLeague. Προσπαθεί να βρει κίνητρο και όπως είπε ο κ. Μπαρτζόκας, φάνηκε να το βρει και στο τρίτο παιχνίδι. Αλλά ο Ολυμπιακός νομίζω ότι για το επίπεδό του δεν παίζει τα αναμενόμενα, δηλαδή δεν είναι καλός. Η απουσία του Ντέρεν Ντόρση είναι πάρα πολύ κομβική. Είναι ένας παίκτης ο οποίος αλλάζει στο ρυθμό, δημιουργεί για τον εαυτό του και γενικότερα βάζει κάποια πολύ μεγάλα και κρίσιμα καλάθι, κρίσιμους πόντους και ξεκολλούν τον Ολυμπιακό, είτε του δίνουν πολύ καλή ψυχολογία στην αρχή. Θυμίζω ότι ο Ντόρση είναι αυτός που ξεκινάει τα παιχνίδια και στα περισσότερα μάτσα, αν θυμάστε κι εσείς, γενικότερα, όχι μόνο
2: μου, μπαίνει φουρνιέ.
1: Βάζει, ξέρω εγώ, 6-8 πόντους την πρώτη περίοδο, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ο Ολυμπιακός ξεκινάει με όθηση και με ψυχολογία. Η απουσία λοιπόν του Ντόρση είναι πάρα πολύ κομβική. Να δούμε αν θα παίξει σήμερα. Υπάρχει ανοιχτό το ενδεχόμενο να προλάβει να αγωνιστεί σήμερα. Ούτως ή άλλως για τον Ολυμπιακό είναι τελικός. Αφού σε περίπτωση που κερδίσει, δεν χρειάζεται να πάει τη σειρά σε πέμπτο παιχνίδι ψυχοφθόρο που όλα μπορούν να συμβούν και καθαρίζει το πρωτάθλημα. Τώρα, για να τα λέμε όμως όλα και να είμαστε ειλικρινείς. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ήταν διαλυμένος από την απώλεια που δεν κατάφερε να πάει στο Final Four. Γενικότερα μια χρονιά πάρα πολύ κακή με ήττες στο ελληνικό πρωτάθλημα, τις οποίες δεν περιμέναμε, γκρίνια αρκετή αλλά και στήριξη των οπαδών, δείχνει το μέγεθος της φανέλας του, έτσι. Δηλαδή εγώ πολλές φορές έχω κατηγορήσει, έχω κριτικάρει τον Εργίνα Ταμάν για τις επιλογές του, γενικότερα για τον τρόπο που διαχειρίζεται και την ομάδα του και τις ήττες. Ήμουν αρνητικός στο γεγονός ότι τους κρεμώσουν και στα μανταλάκια και αυτό μπορεί να πιάσει τη μία χρονιά. Δεν μπορεί να πιάνει πάντα και δεν μπορεί να είναι το ίδιο για όλους, έτσι. Μπορεί ένας παίκτης να φτιάχνεται ή να πορώνει την απεισμόνη αν τον κράζει δημόσιο προπονητής. Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι όμως, οι οποίοι όμως δεν πεισμώνουν και ξενερώνουν. Έτσι, πολλές φορές λοιπόν τον έχω κατηγορήσει και για το τακτικό κομμάτι. Νομίζω ότι είχε δικήσει κάποιους παίκτες την σεζόν, ένας από αυτούς είναι ο Τολιόπουλος, αλλά και ο DJ Shorts. Αλλά απ' την άλλη δεν μπορώ να μην δω ότι στη σειρά των τελικών ο Παναθηναϊκός έχει παρουσιαστεί πάρα πολύ καλός και διαβασμένος. Έτσι, θα μου πεις πώς λες ρε Κάρμο ότι Ο Ολυμπιακός προηγείται 2-1 στη σειρά, αλλά είναι μέτριος, ενώ ο Παναθηναϊκός που χάνει είναι καλός. Ναι, γιατί αυτή τη στιγμή, κακά τα ψέματα, ο Ολυμπιακός είναι καλύτερη ομάδα του Παναθηναϊκού. Έτσι. Έχει πολύ πιο δεμένα αποδυτήρια, έχει καλύτερη ψυχολογία με την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού και γενικότερα είναι μια ομάδα του προπονητή, η οποία παίζει ένα υψηλό επίπεδο μπάσκετ του ξεκίνημα τη σεζόν. Ο Παναθηναϊκός δεν έπαιξε τον μπάσκετ που μπορούσε. Το μπάσκετ που οραματίστηκε Δημήτρη Γιαννακόπουλος όταν επένδυσε τόσο πολλά εκατομμύρια και όταν έφερε και τον Έντζελ Χέις Ντέιβις. Έτσι, για να τα λέμε λίγο ρεαλιστικά. Από εκεί πέρα όμως, νομίζω ότι στη σειρά των τελικών ο Παναθηναϊκός έχει και λόγο να διαμαρτύρεται για κάποια σφυρίγματα, αλλά γενικότερα όμως, για να μην σταθούμε ξανά στα ίδια, δείχνει μια πάρα πολύ καλή εικόνα. Τώρα, όσον αφορά το ερώτημα του Δημήτρη, το steps ή παράταση, είναι πολύ κομβικές οι απουσίες του Παναθηναϊκού. Δηλαδή, ο Κώστας Λούκας είναι αμφίβολος, πονάει το θέσο ο Άταμαν, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να παίξει και πόσο θα παίξει, έτσι. Είδαμε και στο ΣΕΦ ότι δεν ήταν καλός, παρόλο που προσπάθησε και είχε την αποχή. Ο Ρογκαβόπουλος είναι εκτός, το παιδί θα μείνει εκτός, έπαθε υποτροπή στο πέλμα, είναι πρόβλημα και αυτό, γιατί είδαμε ότι δίνει λύση και στα rebound, δίνει μέγεθος στη δεστρία. Ο Όσμαν θα παίξει μάλλον με ένεση, που καταλαβαίνει κανείς ότι όταν πονάει μέση δεν είναι εύκολο, δηλαδή δεν νομίζω να είναι ο Τσέντι Όσμαν που ξέρουμε, αυτός που παίζει το Ινδιάνικο μπάσκετ που λέμε με το κάθε το παιχνίδι, που δίνει γενικότερα ενέργεια στον Παναθηναϊκό. Οπότε καταλαβαίνει κανείς τώρα ότι αν ο Παναθηναϊκός έχει στη μία σίγουρα απουσία συν δύο αμφίβολους που δεν θα είναι στο 100%, το έργο του αυτομάτως γίνεται πάρα πολύ δύσκολο. Το ερώτημα λοιπόν για τον Έργιν Άταμαν είναι τι θα κάνει την εξάδα των ξένων. Γιατί σε περίπτωση που ο Τσέντι Όσμαν μπορεί να μπει και με δεδομένη την απουσία του Ρογκαβόπουλου, αλλά και για το γεγονός ότι ο Καλετζάκης δεν χρησιμοποιείται στους τελικούς, δεν υπάρχει άλλο τριάρι. Δηλαδή, αναγκαστικά να πρέπει να μπει ο Όσμαν. Και τώρα ποιον κόβεις? Τον TJ Shorts, ο οποίος ήταν πάρα πάρα πολύ καλός στο σεφ, στο τρίτο παιχνίδι, γενικότερα κάνει καλή σειρά, έτσι, και με τα up and down του, αλλά κάνει καλή σειρά. Ή το Φάντσο που μπήκε, έδωσε κάποιες λύσεις, έπαιξε άμυνα. Ναι, μεν θρώθηκε με φάουλ νωρίς, αλλά έδειξε και αυτός δεν μπορεί να βοηθήσει. Αυτό είναι το ερώτημα. Ή κόβεις κάποιον άλλον? Δεν είναι εύκολο. Γιατί ούτε ο Γκραντ, ούτε ο Ναν μπορούν να κουνηθούν, ούτε ο Λεσόρ. Ναι, ούτε ο Χέιντερ, καλά, εννοεί το Χέιντερ, όχι. Ναι, ναι. Οπότε αυτό είναι το δίλημα για τον Αταμάν. Τώρα, όσον αφορά τον Μπαρτζούκα, η εξάδα των ξένων που θα χρησιμοποιήσει, θεωρώ ότι σίγουρα θα είναι μέσα ο Τάισον Γουόρντ.
2: Εγώ νομίζω θα είναι ίδια με το Σεφ τώρα, τη Δευτέρα.
1: Ναι, ότι θα πάει δηλαδή στα τέσσερα μάτια, στα τρία λες με την ίδια εξάδα.
0: Το πείραμα είναι... δηλαδή στον δεύτερο τελικό, στο T-Center, όπως διεξάγεται το παιχνίδι και απόψε, όπου πήγε με Νιλικίνα και άφησε εκτός τον Γουόρντ
2: και τον Ταχόλ
0: και πήγε και με Χολ, θεωρείς ότι δεν θα επαναληφθεί?
1: Κοίταξε να δεις, όσον αφορά τη θέση 5, Χολ και Τζόουνς, για μένα είναι πανομοιότυποι παίκτες, δηλαδή είναι πάρα πολύ αθλητικοί, είναι καλή στις αλλαγές στην άμυνα. Εντάξει, τώρα δεν λέω ότι είναι ακριβώς το ίδιο. Έτσι, τώρα μπορεί να είναι το 9, όλους του 7 ή σε κάποιον άλλο παρτομέα του παιχνιδιού είναι το αντίστοιχο.
2: Αμυντικά ο Τζόουνς δεν δείχνει καλύτερο πρόσωπο όμως.
1: Ναι, είναι καλύτερος. Αλλά και ο Χολ στο ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά και στο μάτς που έπαιξε στο ΑΚΑ, δεν ήταν κακός. Θέλω να πω ότι στη θέση 5 για αυτούς τους δύο δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά. Δεν λες ότι υπάρχει τεράστια διαφορά. Τώρα, ο Νιλικίνα. Πάνε και ότι είναι εκτός κλίματος παιχνιδιού. Δεν μπορεί να παίζει το 1-2 μαζί με τον Τζόσεφ. Ο Γουόρντ είναι απαραίτητος. Και ειδικά με το γεγονός ότι ο Παπα-Νικολάου είναι αμφίβολος, έτσι. Άρα θεωρώ ότι οι τέσσερις θα είναι σίγουροι. Οι κλασικοί παίκτες του Ολυμπιακού δηλαδή, που είναι πάντα ξένοι, είναι ο Μιλουτίνοφ, ο Πίτερς, ο Φουρνιέ και ο Τζόσεφ.
2: Ο
1: πέμπτος ήταν ο Γουόρντ, 100%. Και το μόνο δίλημα είναι θέση 5. Αλλά και εγώ νομίζω τάσω με πιο πολύ τη λογική ότι ομάδα που κερδίζει δεν πρέπει να αλλάξει, οι ξένοι που κερδίζει δεν πρέπει να αλλάξουν. Οπότε και εγώ θα έδινα ένα προβάδισμα στον Tyreek Jones. Αλλά το γεγονός, αν θα παίξει ο Ντόρση ή όχι, δεν επηρεάζει καθόλου τους ξένους του Ολυμπιακού. Σε αντίθεση με τον Παναθηναϊκό, που λένε όλοι ότι αν ο Λούκας ήταν υγιής και στο 100% ήταν δεδομένο ότι ο Σότς ήταν εκτός εξάδας και θα έμπαινε ο Χουάντσο, έτσι. Άρα και αυτό είναι ένα πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό, ότι η απουσία του Σλούκα ή το γεγονός ότι δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι καλά, γιατί μπορεί να μπει στη δωδεκάδα, ναι μεν, αλλά να μπορεί να παίξει 10 λεπτά. Δεν θα αφήσει έξω το Σότς, γιατί υπάρχει πρόβλημα στα γκάρτ. Για μένα θα πρέπει να πάρει παραπάνω χρόνο το Λιόπουλος, που δείχνει ότι είναι έτοιμος και νομίζω ότι τον έχει εκθέσει τον Έργιν Άταμαν και είναι σταθερά καλό ο Ντίνο Μήτογλου στου τελικού, ο οποίο, ξαναλέω, με τον Ολυμπιακό συνήθω κάνει πάρα, πολλά παιχνίδια, πάρα πολύ καλά παιχνίδια, συγγνώμη, ναι. Γιατί τον εξυπηρετεί και το στήριο του Ολυμπιακού, έτσι. Προσπαθεί ο Μήτογλου να κάνει το μειονέκτημά του, ότι δεν έχει τόσο μεγάλο μέγεθο ο Μιλουτίνοφ πλεονέκτημα στην επίθεση, γιατί ο Μιλουτίνοφ δεν μπορεί να τον ακολουθήσει στο τρίποντο. Ο Ντίνο σουτάρει πάρα πολύ καλά στου τελικού. Και αναγκαστικά όταν μπαίνει ο Μήτογλου Μπαρτζούκας, το βλέπουμε ότι πολλές φορές με τη μία σηκώνει αλλαγή για να βάλει ή τον Τζόρτζ στο χολ. Μία φορά άργησε στο πρώτο παιχνίδι και παραλίγο να το πληρώσει ο Ολυμπιακός, με το Μήτογλου να βάλει 4 τρίποντα. Κάπως έτσι βλέπω το μάτς. Νομίζω ότι θα δούμε και σήμερα υψηλό σκορ. Δηλαδή θα μου κάνει εντύπωση, μάλλον πιο κοντά βλέπω να δούμε ένα μάτς σαν το Game 4, σαν το Game 3, συγγνώμη, παρά σαν το Game 2. Εντάξει, και το 192 είναι όντως υπερβολικό, αλλά νομίζω ότι και οι δύο ομάδες μπορούν να προσεγγίσουν τους 80 πόντους. Το να ξαναδούμε τον Ολυμπιακό να είναι τόσο κακός, να πάει σε παιχνίδι καθαρά ενασμένα με τον Φουρνιέ που στο δεύτερο μάτι δεν ήταν καλός, έτσι. Δηλαδή κράτησε πάρα πολύ την μπάλα. Και να δούμε ένα χαμηλό σκορ που θα κριθεί στους 70 πόντους, θα μου κάνει πραγματικά τρομερή εντύπωση, γιατί γενικότερα οι δύο ομάδες έχουν πάρα πολύ μεγάλο ταλέντο και φαίνεται ότι μία ξέρει την άλλη, οπότε δεν είναι εύκολο να περιοριστούν. Δηλαδή το δεύτερο μάτι νομίζω ήταν η εξαίρεση του κανόνα. Από εκεί πέρα κάπως έτσι εγώ το έχω προσεγγίσει το παιχνίδι. Δίνω φαβορή τον Ολυμπιακό με τη λογική ότι μου φαίνεται ότι σε αυτά τα μάτς που συνήθως τα κερδίζει και καθαρίζει ο Ολυμπιακός είναι καλός. Στο ΆΚΑ νιώθει άνετα και ξαναλέω όχι για την EuroLeague, έτσι όπως και ο Παναθηναϊκός νιώθει άνετα στο ΣΕΦ. Βλέπουμε ότι ο Παναθηναϊκός στο ΣΕΦ έχει σταθεί αξιοπρεπέστατα, αλλά νομίζω ότι απουσίες του Παναθηναϊκού και για το γεγονός ότι δύο βαριά χαρτιά όπως ο Φλούκας και ο Τσέντι Όσμαν δεν είναι στο 100%, νομίζω ότι αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό που δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορεί να το διαχειριστεί. Πρέπει να βγουν πολλοί για να κερδίσει ο Παναθηναϊκός. Δεν θα αρκεί νομίζω ένα Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, όπως θα δει το παιχνίδι. Πρέπει να βρει ένα καλό Ναν με πάνω από 17-18 πόντους, αλλά και καλή δημιουργία. Πρέπει εκτός από τον Ναν και τον Χέις Ντέιβις να βρει και ακόμα έναν, νομίζω, για να μπορέσει να κερδίσει τον Ολυμπιακό.
2: Ένα τρίτο πόλο λες να βγει μπροστά,
1: Ναι, σίγουρα. Με δύο παίκτες δεν γίνεται. Εκτός να κάνουν το τέλειο παιχνίδι. Αν βάλει τώρα από 25 ο καθένας και είναι καλή. Επίσης, ένα άλλο σημαντικό στατιστικό στοιχείο είναι η αναλογία σύντλαθών του Ολυμπιακού. Και στο δεύτερο και στο τρίτο παιχνίδι, ο Ολυμπιακός δεν είναι τόσο καλό στην αναλογία αυτή. Δηλαδή, για Ολυμπιακός που κάνει 25 assist με 10 λάθη, είναι πολύ κομβικό να δούμε αν θα χαλάσει ο Παναθηναϊκός τη δημιουργία του και αν θα τον αναγκάσει να κάνει λάθη. Και επίσης φαίνεται στο rebound, έτσι. Ο Ολυμπιακός στο σεφ, γιατί λέμε για τις βολές, έτσι. Λέμε για τις βολές, πόντους στο σεφ είναι, το νούμερο είναι τρομερό. Τώρα δεν το θυμάμαι ακριβώς. Πρέπει να είναι 70 κάτι, 16 κάτι.
2: 60
1: τέτοιο.
2: Κάτι, 10 κάτι και 72 κάτι.
1: Είναι πολύ μεγάλο. Ας δούμε και τα rebound. Δεν τα συγκρίνω, δεν λέω ότι το ένα είναι το άλλο, γιατί από ένα στατιστικό που διάβασα το φίλο μου, το θέλω τον Τζίμπο, μόνο 6 βολές έχει σουτάρει ο Ολυμπιακός μετά από επιθετικό rebound στον παίκτη τον ψηλό, έτσι, που δεν είναι τόσο μεγάλο το νούμερο. Αλλά και τα rebound όταν ο Ολυμπιακός είχε σχεδόν τις διπλάσιες κατοχές στο ΣΕΦ, δεν είναι και λογικό να έχει και περισσότερους άνθρωπους να κερδίσει. Ο έλεγχος του rebound που είναι πάρα πολύ κομβικός. Οπότε με την απουσία του Ρογκαβόπουλου και το γεγονός ότι πιθανότητα θα μείνει πάλι στο Χουάντσο, δεν ξέρω πόσο ο Παναθηναϊκός θα ελέγξει τα rebound. Θυμίζω ότι στο μάτς που κέρδισε, ο Μιλουτίνοφ μάζεψε 3.
0: Ναι, στο παιχνίδι που κέρδισε ο Παναθηναϊκός, εκτός του ότι είχε καταφέρει να μην υπάρχει μεγάλη διαφορά στα rebound, οι πράσινοι είχαν και νομίζω ιδανική, για μένα τουλάχιστον, αναλογία assist λαθών, 20 assist 7 λάθη. Νομίζω αυτό είναι
1: το αριθμό. Δεν θυμάμαι το ακριβώς το νούμερο.
0: Μπορεί να είναι πολύ καλά.
1: Μπράβο. Με δεδομένες τις απουσίες που θα έχει, ή ξαναλέω τους παίκτες που θα είναι αμφίβολους ή μάλλον όχι στο 100%, ο Παναθηναϊκός θα κάνει το τέλειο παιχνίδι. Για να μπορεί να κερδίσει, έτσι. Θα πρέπει να έχει σωστή αναλογία assist λαθών. Θα πρέπει να οδηγήσει τον Ολυμπιακό σε αρκετά λάθη, να του χαλάσει το παιχνίδι, να τον οδηγήσει στο ένα-μπένα, να μην κυκλοφορεί την μπάλα ο Ολυμπιακός. Θα πρέπει να προσπαθήσει να ελέγξει τα rebound. Είναι δύσκολο να πάρει παραπάνω τον Ολυμπιακό, αλλά τουλάχιστον να μειώσει το handicap και να έχει κάποιους παίκτες τουλάχιστον 3, Χέις Ντέιβις, Ναν, στην έναν ακόμα, που μπορεί να είναι ο Μήτογλου. Μπορεί να είναι ο Γκραντ, έτσι μπορεί να είναι ο Σόρτ. Ναι. Που θα βγουν μπροστά και θα είναι αρκετά καλή. Αν τα κάνει αυτά και με το όπλο την έδρα του, μπορεί να σοφαρέσει ο Παναθηναϊκός. Αλλά ξαναλέω, στα δικά μου μάτια, όπως έχω προσεγγίσει το μάτς, και με Όσμαν και Σλούκα να μείνει στο 100%, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει όλα τα φόντα και έχει χρυσή ευκαιρία να τελειώσει από σήμερα το πρωτάθλημα. Γιατί αν πάει σειρά σε πέμπτο μάτς το Σάββατο, και λέω Σάββατο, γιατί είναι σε τρεις μέρες το επόμενο παιχνίδι, όχι σε δύο.
2: Σάββατο έξω το απόγευμα.
1: Θα είναι και καλύτερα Όσμαν και ο Σλούκας, έτσι. Και σε ένα μάτς
2: όλα, όλα
1: γίνονται. Το Παναθηναϊκός έχει αποδείξει ότι στο σεφ και τα δύο παιχνίδια τα έχει χτυπήσει στο 100%.
0: Και την πίεση θα την έχει μετά ο Ολυμπιακός, γιατί θα παίζει στην έδρα του, θα είναι το φαβόρι, θα είναι μεγαλύτερο το πρέπει.
1: Ξεκάθαρο. Και γενικότερα η περιόριση θα δώσω στον Παναθηναϊκό, γιατί βλέπαμε ας πούμε τη Βαλένθια στο 1-2 ή στο 2-2, υπήρχε μεγάλη κριτική από τον κόσμο, ήταν πολύ ξενερωμένη και το βλέπεις και με τα μάτια στη γλώσσα των σώματος των παικτών, έτσι. Τώρα, με το άλλο εισαγωγικά, γιατί ξανά δεν θέλω να σταθώ, της διαιτησίας, το γεγονός του Παναθηναϊκού θεωρεί ότι αδικείται πάρα πολύ, το ότι η διαιτησία έχει κρίνει μάτς, έτσι. Βλέπουμε μια συσφύρωση. Είδαμε και τον κόσμο να πηγαίνει στο Κάραβελ πριν το τρίτο παιχνίδι, 2.000 κόσμου να ψυχώνει την ομάδα. Είδαμε χθες και την ομιλία του Δημήτρη Κοντού, που εδώ πρέπει να σταθούμε ότι ο Παναθηναϊκός έκανε ραντεβού με την ΕΟΒ και με μέλη της ΧΕΒ, έτσι. Και είπε ο Δημήτρης Κοντός, ο GM της ομάδας, ότι υπάρχει χάσμα, διάσταση απόψεων και ότι θα πάρθουν κάποιες αποφάσεις μετά το τέλος του πρωταθλήματος και με τον κόσμο. Αν θυμάμαι καλά, κάποιος έτσι το είπε. Δείξτε το Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή. Κάτι που δεν γίνονταν όλη τη χρονιά, είναι πάρα πολύ συσπηρωμένος. Ο Παναθηναϊκός δεν νιώθει ότι έχει να χάσει κάτι, γιατί στο δικό του μυαλό είναι τελειωμένο το πρωτάθλημα. Γιατί θεωρεί ότι αδικείται και ότι κάτι θα γίνει και δεν θα το πάρει από εξωγενείς παράγοντες. Αυτό το αναφέρω μόνο ως προς τη λογική ότι ο Παναθηναϊκός πάει πολύ συσπηρωμένος σήμερα. Και αυτό μπορεί να παίξει πολύ μεγάλο ρόλο. Ξαναλέω, το τι πιστεύω ο καθένας είναι δικαίωμά του, έτσι. Εγώ απλά καταγράφω αυτά που νιώθω και αυτά που βλέπω και αυτά που μαθαίνω, έτσι, το ρεπορτάζ. Νομίζω ότι αυτό μπορεί να παίξει πολύ θετικό ρόλο στον Παναθηναϊκό. Ότι αν χάσουμε, okay, δεν μπορούμε να τους κερδίσουμε γιατί δεν παίζουμε 5 εναντίον 5, αλλά θα παίξουμε όσο μπορούμε για τη φανέλα και τον κόσμο που είναι εδώ. Οπότε είναι μια λογική που ο Παναθηναϊκός την ακολουθεί και του βγαίνει μέχρι στιγμής. Δεν κρίνω, ξαναλέω, αν δικαίωση ή αδίκωση σε κάποια πράγματα έχει δίκιο ή άδικο. Έτσι. Δεν θα το λύσουμε τώρα αυτό.
0: Ναι, καταγράφεις την οπτική του Παναθηναϊκού χωρίς να.
1: Έτσι όπως τη βιώνω και μαθαίνω το ρεπορτάζ, αλλά και αυτά που λένε οι ίδιοι. Έτσι. Οι ίδιοι, χθες έγινε μια έκτακτη media day. Βλέπω πολλές φορές που πέντε είναι για τις βολές και για τη διαιτησία. Άρα ο Παναθηναϊκός έχει άλοθη στο μυαλό του. Και το άλοθη το έχει περάσει και ο κόσμος. Δηλαδή. Και εμείς και με συνάδελφους που μιλάμε με φίλους, έτσι, γιατί όλοι έχουμε. Ξέρεις, σου λένε, δεν μπορούμε να τους κερδίσουμε, αφού έχουν τη διαιτησία. Άρα δεν υπάρχει κριτική, δεν είναι όπως με τη Βαλένθια, που όλοι έκριζαν το μάτι, όπως με τον Ηρακλή που έχασε ο Παναθηναϊκός, ή με τον Άρη, ή με τον Κολοσσό. Εκεί βλέπαμε κριτική. Τώρα ξαφνικά ο Παναθηναϊκός χάνει στο σεφ και στα social media του Παναθηναϊκού είναι όλοι πορωμένοι ότι μπράβο, το παλέψατε κτλ. Για Παναθηναϊκός δεν αρκεί μόνο τον μπράβο. Αλλά ίσως αυτή η λογική να έχει βγάλει ένα παραπάνω άγχος και πίεση στον Παναθηναϊκό και θα πάει να παίξει, ξαναλέω, όντας πολύ σωστά προετοιματισμένος από τον Αταμάν, γιατί πρέπει να το πιστώσουμε αυτό. Στους στολικούς, ο Αταμάν είναι πολύ καλύτερος από τον Μπαρτζουκά, πρακτικά. Για μένα τον έχει κερδίσει κατά κράτος. Θα δούμε τι θα γίνει και σήμερα. Είναι το μάτς, παίζεται, έτσι. Παίζεται. Ξαναλέω, λόγω των απουσιών όμως και των τραυματιών που έχει ο Παναθηναϊκός. Δίνω προβάδισμα στον Ολυμπιακό. Έτσι, δίνω ένα προβάδισμα στον Ολυμπιακό. Αλλά σίγουρα πρέπει να βγάλουμε το καπέλο στον Αταμάν, γιατί παρόλο ότι όλη την χρονιά για μένα έχει αποτύχει, παταγωδός και έχει αδικήσει τους παίχτες του και γενικότερα δεν το διαχειρίζεται σωστά, στους τελικούς έχει κάνει το βήμα παραπάνω και έχει στήσει πολύ σωστά την ομάδα το απέναντι στον πρωταθλητή Ευρώπης. Τέλος, να πω ότι αν ο Παναθηναϊκός χάει σήμερα, που χάνει και το πρωτάθλημα, υπενθυμίζω τη δήλωση του Έργιν Αταμάν ότι αν δεν πάρει Ευρωλίγκα ή πρωτάθλημα, του χρόνου δεν θα είμαι προπονητής του Παναθηναϊκού. Το λέω γιατί και εκεί υπάρχουν εξελίξεις ή αναμένονται εξελίξεις. Και όσον αφορά τον Ζέλικο Μπράντοβιτς, έτσι. Υπάρχουν ρεπορτάζ που λέει ότι ο Παναθηναϊκός ήδη μιλάει με τον Ζέλικο, παρόλο που ο Ζότς λέει ότι εγώ δεν έχω αποφασίσει και δεν ξέρω τι θα κάνω κτλ. Στέκομαι στα λόγια του.
2: Τώρα
1: του
2: δεν είχε πει όμως ο Άταμαν, ρε Γιάννη, ότι εγώ θα φύγω, λέει, όταν χάσει την εμπιστοσύνη του στο πρόσωπό μου, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.
1: Κοίταξε, άμα κάποιος λέει 10 πράγματα και τα πράγματα. Αρχικά, εγώ θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός, είτε πάρει το πρωτάθλημα είτε όχι, δεν θα έχει προπονητή τον Άταμαν του χρόνου. Βέβαια, την άλλη, πρέπει να. Γιατί ξαναλέω, εμείς καταγράφουμε το ρεπορτάζ. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο πάγκοι. Ένα πάγκο που ψάχνει ομάδα, την Βαρσελόνα. Με βάση αυτά που βγει, που ο Φλωρεντίνο Πέρες θα στηρίξει τον Σταβιόλο. Και αυτή τη στιγμή οι δύο πάγκοι που μπορεί να είναι ανοιχτοί είναι τη Ρεάλ και του Βαρσελόνα και του Παναθηναϊκού, αν φύγει ο Άταμαν.
2: Ναι.
1: Δεν υπάρχουν προπονητές όμως.
2: Ναι.
1: Δεν υπάρχουν προπονητές. Αν εξαιρέσουμε τον Ομπράντοβιτς, δεν υπάρχει προπονητής αυτή τη στιγμή που να μπορεί να έρθει στον Παναθηναϊκό και να είναι υπέρ του Παναθηναϊκού. Δεν υπάρχει. Ο Σάρα δεσμεύεται με συμβόλαιο, που ήταν μια λύση. Ο Ιτούδης επίσης με συμβόλαιο με τη Χάπολη. Οπότε και για τον Παναθηναϊκό και για τον Ομπράντοβιτς ίσως θα είναι μονόδρομος η συνεργασία. Σε περίπτωση άλλου που φύγει ο Άταμαν. Γι' αυτό το λέω, γιατί προφανώς σε μέρα αγώνα δεν προσπαθούμε να σκαλίσουμε πράγματα. Γιατί αν σήμερα ο Παναθηναϊκός ιτηθεί, αν ιτηθεί, ή ακόμη και το Σάββατο, αν θέλετε, έτσι, όχι σήμερα, γιατί okay, ο Άταμαν ο ίδιος είχε πει ότι αν δεν πάρω είτε το ένα κύπελο την Ευρωλίγκα, είτε το άλλο το πρωτάθλημα, δεν θα είναι προπονητής του Παναθηναϊκού. Ναι. Επίσης, προφανώς καταλαβαίνετε ότι όταν ο ιδιοκτήτης της ομάδας έχει δαπανίσει 40 εκατομμύρια, δεν ξέρω πόσα είναι, για να πάρει την Ευρωλίγκα, η ομάδα να μην πηγαίνει καν στο Final Four, να βλέπει τον αιώνιο αντίπαλο να σηκώνει το ευρωπαϊκό. Ξαναλέω, δεν με νοιάζει πού. Δεν είναι το θέμα τοποθεσία. Όπως και ο Ολυμπιακός βάρινε πάρα πολύ κατάσταση με τον Μπαρτζόκα, όταν πήρε ο Παναθηναϊκός στην Ευρωλίγκα. Καλώς ή κακώς οι δύο ομάδες, η μία παρασύρει την άλλη.
2: Ναι.
1: Ο Ολυμπιακός λοιπόν πρωταθλητής Ευρώπης και με πρωτάθλημα. Και ο Παναθηναϊκός με τρομερό budget να μην παίρνει ούτε το πρωτάθλημα, ούτε να πηγαίνει στο Final Four. Καταλαβαίνει κανείς ότι η χρονιά είναι αποτυχημένη για τον Παναθηναϊκό, εάν χάσει. Άρα και ο Γιαννακόπουλος δεν ξέρω αν θα έχει εμπιστοσύνη στον Έργιν Άταμαν, έτσι. Οπότε το βάζω και αυτό στην κουβέντα, να δούμε το σημερινό μάθημα και τη Τετάρτη. Αλλά ξαναλέω, ο Τούρκος, ακόμα και αν φύγει τον Παναθηναϊκό, τουλάχιστον στα μάτς με τον Ολυμπιακό στους τελικούς, έχει δείξει κάτι. Έχει δείξει πράγματα τα οποία τον έκαναν να έχει πάρει την Ευρωλίγκα τρεις φορές και να το λέει διαρκώς και καλά κάνει φυσικά. Γιατί όλη τη χρονιά βλέπουμε ένα Παναθηναϊκό ο οποίος δεν μπορούσε με τίποτα να παίξει το μπάσκετ για το οποίο χτίστηκε, για το οποίο έχει τόσους παιχταράδες και τρομερές προσωπικότητες. Έτσι. Είναι πολύ βασικό αυτό.
2: Ωραία, Γιάννη, αν δεν έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις.
1: Όχι, δεν νομίζω. Δεν υπάρχει κάτι άλλο για το μάτσε. Γίνονται γενικότερα μεταγραφές και στη Θεσσαλονίκη με ΠΑΟ και Άρη να τροματίζουν την πίστα. Διαβάζουμε και ονόματα για την ΑΕΚ. Γενικότερα είχαν ένα καυτό καλοκαίρι. Πάρα πολύ ζεστό. Η μόνη ομάδα που δεν έχει πολύ μεγάλη πίεση και για την νέα σεζόν είναι ο Ολυμπιακός, γιατί έχει κλείσει το Μακιντάρ και το Μοντέρο. Οπότε η λογική λέει ότι ψάχνει τον εγκαταστάτη του Πίτερς και κλείνει. Τώρα ακούγονται και φήμες για ένα τριάρι.
2: Ο Μπόγκα είχε ακουστεί.
1: Ναι, και πολλά ονόματα. Λεωνίδα, πάρα πολλά ονόματα.
2: Ναι.
1: Αλλά ο Ολυμπιακός έχει προνοήσει και έχει κλείσει παίκτες από πολύ νωρίς. Οπότε επίσης, το τεσάρι είναι το ζήτημα, γιατί ο Πίτερ θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ολύμπια Μιλάνο, είναι τελειωμένο. Η Μιλάνο δεν ήθελε να την πατήσει όπως πέρσι με τον Μιλουτίνοφ. Πήρε την υπογραφή του παίχτη, οπότε ό,τι και να κάνει ο Ολυμπιακός, όσο και να βγουν οι φίλοι της ομάδας των Άλεκ Πίτερς, νομίζω ότι. Όχι, νομίζω, δεν θα συνεχίσει τον Ολυμπιακό. Οπότε εκεί ο Ολυμπιακός αναγκαστικά πρέπει να βρει παίχτη. Τώρα στο 3 με Γουόρτ Παπα-Νικολάου, του οποίου το συμβόλαιο τελειώνει, υπάρχει μια πρόταση ανανέωσης. Εγώ μαθαίνω ότι είναι λίγα τα χρήματα. Θα δούμε, γιατί τον Παπα-Νικολάου τον εξετάζει και ο Άρης, τον θέλει μάλλον και ο Άρης. Δεν ξέρω όμως αν ο αρχηγός του Ολυμπιακού δεν θα θέλει να κλείσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό. Είναι πολλά.
2: Είναι διαφορετική έτσι, σχέση με τον
1: Λαριζάκη. Ναι. Είναι πολλά. Οπότε μετά τους τελικούς θα έχουμε
0: να λέμε πολλά.
2: Ευχαριστούμε, Γιάννη.
0: Γιάννη Κάρμα, σε ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστώ, παιδιά. Καλή συνέχεια.
3: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν με επίκεντρο τα στενά του Ορμούζ. Η ισχυρή έκρηξη ακούστηκε κοντά στο νησί Κέσμο, όπως μετέδωσε ιρανικό πρακτόριο. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της έκρηξης. Σφόδρες επιθέσεις εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν αμερικανικές δυνάμεις στα μεσάνυχτα σε αντίπεινα για την κατάρριψη του αμερικανικού ελικοπτέρου. Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν από την πλευρά τους ανακοίνωσαν ότι προχώρησαν σε αντίπεινα, στοχοποιώντας αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις που φιλοξενούνται στο Μπαχρέιν και την Ιορδανία. Αναχέτηση υπτάμενων εχθρικών στόχων ανέφεραν οι δυνάμεις αεράμινας του Κουβέιτ. Παρά τις επιθέσεις, ανώτερος αξιωματούχος δηλώνει ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξακολουθεί να πιστεύει πως μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν παραμένει εφικτή. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών προειδοποίησε τις ΗΠΑ ότι οποιαδήποτε επίθεση ή απειλή εναντίον του Ιράν θα λάβει απάντηση. Παράλληλα, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έβαλαν στο στόχαστρο αμερικανική στρατιωτική βάση στην Ιορδανία μετά τη σειρά πληγμάτων εναντίον εγκαταστάσεων στο Ιράν που εξαπέλυσε ο στρατός των ΗΠΑ. Εν μέσω ενστάσεων για τη διμήνη προθεσμία που έχει στη διάθεσή της προκειμένου να ολοκληρώσει το έργο της, άρχισε στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για τη συγκρότηση της Επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης. Για ασφικτικό χρονοδιάγραμμα έκαναν λόγο οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ, του ΚΚΕ και της Πλεύσης Ελευθερίας. Παράλληλα, ανακοινώθηκαν τα ονόματα των 42 βουλευτών που θα συμμετάσχουν στην Επιτροπή, πρόεδρος της οποίας αναμένεται να αναλάβει ο Μάκης Βορύδης. Η Νέα Δημοκρατία έχει προτείνει την

0: οργάνωσης, ενώ έχουν κατασχεθεί ποσότητες ναρκωτικών ουσιών και φυσίγγια. Κλείσιμο έως 24 μήνες για πειραγμένες ταμιακές μηχανές και ως 12 μήνες για χρήση παράνομων λογισμικών προβλέπονται στο νέο ποινολόγιο που καθιερώνει η ΑΔΕ για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Τα νέα πρόστιμα θα τεθούν σε εφαρμογή στο αμέσως επόμενο διάστημα, όπως δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος, ο οποίος πρόσθεσε ότι υπάρχει ήδη υψηλός βαθμός συμμόρφωσης της πλειοψηφίας των επιχειρήσεων. Σε ό,τι αφορά τις αντιδράσεις που έχει προκαλέσει διάταξη σε πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου που έχει τεθεί σε διαβούλευση και αφορά την ενιαία απαλλαγή 50% από το τέλος ταξινόμησης για όλα τα υβριδικά αυτοκίνητα, ανεξαρτήτως εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, ο κ. Τσάπαλος είπε ότι το Υπουργείο είναι ανοιχτό για διορθώσεις και βελτιώσεις στο τελικό νομοσχέδιο. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 65χρονος που κρατείται για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Λόγκο Αιγίου. Οι αστυνομικοί αναμένουν πλέον τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εξετάσεων σε μαχαίρι, αεροβόλο όπλο και άλλα ευρήματα, μεταξύ των οποίων και μία μπλούζα με ίχνη αίματος. Τουλάχιστον 12 νεκροί και 9 τραυματίες μετά από μαζική ένοπλη επίθεση στη Νότια Αφρική. Σύμφωνα με την αστυνομία, ομάδα ενόπλων φέρεται να άνοιξε πύρ εναντίον πολιτών υπό συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση. Εκτεταμένες έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά, με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της δυτικής ηπειρωτικής χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, από 20 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στη Μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός δράμαρ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαράο Κουαρτέτ. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου.
4: Όταν κοιτάς από ψηλά.
5: Ο Κώστας Χατζής στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου.
4: Σύνορα η αγάπη.
5: Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική.
4: Πάμε μαζί ψηλάνθες.
5: Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου.
6: Ελληνικά ντοκιμαντέρ. Αφιερώματα, συναντήσεις. Όλα στο τρίτο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Στιγμές Αλήθειας της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών. 8 με 11 Ιουνίου του 26 στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Δεν ξέρω αν εσείς έχετε δει, φίλες και φίλοι, τις εικόνες που έρχονται από το Belfast, αλλά οι πυρπολήσεις σπιτιών και αυτοκινήτων, προπυλακισμοί και επιθέσεις σε μετανάστες, η φυγή οικογενειών από τα σπίτια τους έχουν σημαδέψει την χθεσινή νύκτα στο Belfast.
1: Και έπονται και χειρότερα,
0: επί της ουσίας, από την αντιμεταναστευτική βία. Και όλα ξεκίνησαν από αυτόν τον
1: Σουδανό μετανάστη.
0: Ναι, τον Σουδανό, το Στίβεν Ότζιλβι, που ζούσε μόνος του, περιγράφεται ως ένας ευάλωτος άνθρωπος που πάσχει και αποκόφωση και τα λοιπά.
1: Και καθάρισε έναν άνθρωπο στα καλά του καθουμένου.
0: Ναι, είδες, ένα τόσο μία κίνηση αρκούσε για να ξεσπάσει ασύλληπτη βία. Και ξέρεις, το Belfast, επειδή το έχουμε ταυτισμένο με άλλη περίοδο, είναι και μια περιοχή που λες ησύχασε, αλλά να πω από κάτω, ξέρεις, υπάρχουν πάρα πολύ εύθραυστες ισορροπίες.
1: Ένας από τους λόγους του Brexit, τουλάχιστον εκείνων που μιλούσαν υπέρ του Brexit, ήταν και το μεταναστευτικό, πέρα από τα οικονομικά.
0: Εννοείται. Έτσι.
1: Και τώρα το Brexit συνετελέστη εδώ και χρόνια.
0: Και το μεταναστευτικό,
1: και το μεταναστευτικό είναι εδώ. Και στο
0: δεν είναι απλώ εδώ. Ναι. Είναι αυτή η συζήτηση που είχαμε προημερών με τον καθηγητή, τον κύριο Χρήστο Χατζημανουήλ. Είναι το νούμερο ένα στην ατζέντα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, στην κυβερνητική αστάθεια της Μεγάλης Βρετανίας, το μεταναστευτικό είναι κυρίαρχο στις συζητήσεις.
1: Όπου οι αιτίες του είναι πολλαπλές. Είναι οι πόλεμοι, είναι η ανέχεια, είναι η κλιματική κρίση, κλιματική αλλαγή, είναι η έλλειψη νερού, είναι χιλιάδες πράγματα.
0: Πρόσεξε, είναι ό,τι είναι για την υπόλοιπη Ευρώπη, για τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, πλάς ότι η Βρετανία, όπως πολύ σωστά είπες, βρέθηκε εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με όλα τα προβλήματα που γεννήθηκαν και όλες τις ανατροπές στη ζωή των Βρετανών. Συζητούσαμε, γιατί είναι συγκλονιστικό πως το πανίσχυρο σύστημα, εθνικό σύστημα υγείας της Μεγάλης Βρετανίας
1: καταραίει.
0: Είναι σε πλήρη κατάρρευση. Σε πλήρη κατάρρευση. Είναι εντυπωσιακό. Θέλω να σας πω, όσοι δεν έχετε δει, αναζητήστε στα sites, γιατί έχουν εικόνες από τον Belfast, και διαβάστε τι ακριβώς συνέβη. Λοιπόν, πολύ καλό σας μεσημέρι. 12 και 13 λεπτά, φίλες και φίλοι. Είστε εδώ, συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Ναι, μεν, αλλά η εκπομπή με τον Γιάννη Πρίντεζη στην ρύθμιση του ήχου. Ήρθε και έσχιαξε εδώ το μικρόφωνο. Τι θα κάναμε χωρίς αυτό το αγόρι.
1: Για να πάει σωστά ο ήχος της φωνής σου, να κεντράρει το μικρόφωνο.
0: Κοίταξε, έχω και μία τρέλα, γι' αυτό σηκώθηκε και ήρθε. Διότι από την πρώτη μου συλλαβή έχω καταλάβει ότι δεν είναι σωστή η φωνή μου. Μετά από τόσα χρόνια.
1: Γι' αυτό στο ραδιόφωνο πρέπει να φοράμε ακουστικά. Γιατί πολλοί δεν φοράνε ακουστικά, λέει δεν χρειάζονται ακουστικά. Χρειάζονται και παραχρειάζονται.
0: Δεν είναι ραδιοφωνατζίδες, δεν γίνεται.
1: Γιατί πρέπει να ακούς τη φωνή σου και να τη διορθώνεις όπου χρειάζεται.
0: Δεν μπορείς να είσαι συνεπής επαγγελματίας στο ραδιόφωνο χωρίς ακουστικά. Παρά τα αυτά, εμάς μας εκπαίδευσαν για να λέμε την αλήθεια, τους παλιούς. Ποιοι, εδώ, οι συνάδελφοι του Γιάννη, γιατί αυτό είναι πολύ νεαρό αγόρι. Μιλάω για μεγαλύτερες ηλικίες, οι ηχολήπτες. Δηλαδή όλη την παιδεία, την ραδιοφωνική σε επίπεδο τεχνικό, την έχουμε πάρει από τους ηχολήπτες, τους οποίους αγαπώ πάρα πολύ, γι' αυτό και τους σέβομαι πολύ.
1: Τα μίντια, τηλεόραση, ραδιόφωνο κλπ. Το έλεγε η δασκάλα μου όταν ήταν στη δημοσιογραφία ακόμα, η Ηλιάνα Κανέλη, είναι μια ομαδική δουλειά.
0: Εντελώς.
1: Αν ένας δεν λειτουργεί, πάβει να λειτουργεί τώρα. Και είναι πιο σημαντική αυτή που είναι πίσω από τις κάμερες και πίσω από τα μικρόφωνα, παρά αυτή που είναι μπροστά.
0: Δημήτρη,
1: διότι αν δεν υπάρχουν οι από πίσω, μπροστά είναι τέλος. Έχουν
0: ακριβώς,
1: τελειώσει.
0: Λοιπόν, αυτή που είναι στο μικρόφωνο και αυτή είναι μπροστά στις κάμερες, συνήθως και συχνά το συναντάμε και το λέω με λύπη, έχουν και μία αδιαφορία για όλους τους υπόλοιπους.
1: Γιατί δεν ξέρουν
0: το κλειδί,
1: είναι,
0: λοιπόν,
1: ένα
0: είναι
1: σπορ,
0: ο απόλυτος σεβασμός στο τεχνικό προσωπικό.
1: Έτσι,
0: εάν δεν έχεις αυτούς, δεν μπορείς να κάνεις
1: δουλειά.
0: Διότι
1: αν κλείσει το μικρόφωνο, πες εσύ ό,τι θες. Δεν σε ακούει κανένας τόσο απλά.
0: Ενώ τώρα, ας πούμε, προξένω. Αν ο Γιάννης τώρα με έχει εμένα Και είπε, δεν θα την κάνεις την Κέλλη, θα την κάνεις. Αν την κάνεις εσύ, ας την κάνω
1: έχει
0: εγώ.
1: Έχει κοκκινήσει ο άνθρωπος, φτάνει.
0: Λοιπόν, Γιάννης Πρίντης, όπως καταλάβατε, φίλες και φίλοι, στην ρύθμιση του ήχου, στον μουσικό λόγο πάντα η Ήρα Πανανίδου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Βασιλική Κολτσίδα. Εσείς μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber, στο γράφοντας Earth News Radio 105,8. Και βεβαίως στο mail στο ebaltag@papakiart.gr. Σήμερα στην Βουλή έχουμε
1: συνταγματική αναθεώρηση. Ξεκινάει η διαδικασία. Είναι περισσότερο διαδικαστικό σήμερα όλο το θέμα. Εξού και δεν θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός ή η πολιτική αρχηγή. Από εκεί και πέρα ξεκινάει.
0: Όχι, μιλήσανε κάποιοι πολιτικοί. Ναι. Δηλαδή, ναι. Ανεβαίνοντας εγώ από τον Δημήτρη Κουτσούμπα.
1: Η συνταγματική αναθεώρηση θα τρέξει μέσα στον Ιούνιο και τον Ιούλιο. Με τον κύριο Στυλιανίδη που μίλησα, μου είπε ότι θα υπάρχει δυνατότητα μέχρι τις 5 Αυγούστου που θα κλείσει η Βουλή να γίνει και η πρώτη ψηφοφορία. Η δεύτερη ψηφοφορία να γίνει στις αρχές Σεπτεμβρίου. Και από εκεί και πέρα. Το έδαφος να είναι ανοιχτό για ό,τι προκύψει.
0: Πάντως να πούμε ότι και να βάλουμε και στη συζήτησή μας να τον ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον εξαιρετικό μας συνάδελφο, τον αρθρογράφο στην Καθημερινή, τον Πάσχο Μανδραβέλη. Καλό μεσημέρι, Πάσχο.
2: Καλό μεσημέρι στους ακροατές.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Καλά είσαι?
2: Καλά, αρκετά καλά.
0: Ήθελα να πω μόλις τώρα ότι παρακολουθώντας και τις συνεδριάσεις της Βουλής, όλη αυτή η ένταση που υπάρχει εκτός Κοινοβουλίου είναι λογικό και αναμενόμενο να μεταφέρεται και στο Κοινοβούλιο. Αναφέρομαι και βέβαια ήταν και το πεδίο χθες εξαιρετικά έφορο για σύγκρουση, στη σύγκρουση που είχαμε στη Βουλή για το μεταναστευτικό, έτσι. Ο κύριος Βορύδης και η θέση του κυρίου Βορύδη ερέθησε πολιτικά πάρα πολλούς.
2: Ναι, αν και παρεξηγήθηκε ο κύριος Βορύδης, νομίζω ότι σε αυτό που δικαιολόγησε ότι ήταν ένα επιχείρημα απέναντι στα δεξιότερα αυτού, αυτό ακούγεται λίγο παράδοξο, αλλά υπάρχουν και δεξιότερα του κύριου Βορύδη, ήταν ένα επιχείρημα το οποίο, εντάξει, σφίγγεται λίγο το στομάχι.
1: Ναι, αλλά
0: για να φέρεσαι στο βουλιαγμένες βάρκες.
2: Ναι,
1: αλλά υπάρχουν, ξέρεις, γιατί Πάσχο, καταρχάς, επειδή αν ακούσει κανείς τον κύριο Βορύδη το πώς το είπε, καταλαβαίνει ότι είχε απεύθυνση σε αυτό που λέμε χώρος στην ακροδεξιά. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν ηγέτες ακροδεξιών κομμάτων που έχουν ευθέως πει στον τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό ράδιο ότι πρέπει να βουλιάζουμε τις βάρκες.
2: Ναι, και δυστυχώς ακούγοντας και αυτά που γίνονται στο Belfast,
0: έτσι.
2: Δεν ξέρω αν θυμάστε η νύχτα των κρυστάλλων.
0: Των κρυστάλλων, το λέγαμε αυτό πριν, λέγαμε. Να βγούμε στον αέρα.
2: Έγινε επειδή ένας Εβραίος φοιτητής σκότωσε ένα Γερμανό, τραυμάτισε και μετά πέθανε αυτό σε ένα Γερμανό διπλωμάτη. Αλλά εντωμεταξύ δεν ήταν αυτό ήταν η αφορμή. Υπήρξε μια μακρά προπαγάνδα αντισημιτισμού στη Γερμανία και όχι μόνο στη Γερμανία, που αυτό το περιστατικό πυροδότησε αυτή τη φρικτή νύχτα και βέβαια και όλα όσα ακολούθησαν στη ναζιστική Γερμανία.
0: Ναι.
2: Επομένως όλοι αυτοί οι λαϊκιστές της δεξιάς που προπαγανδίζουν τέτοια πράγματα, καλύτερα είναι να βουτούν λίγο το μυαλό τους στην ιστορία, αν ξέρουν ιστορία.
0: Αν την ξέρουν, Πάσχο, μένα.
2: Διότι έχω την υποψία ότι πολλοί από αυτούς είναι παχιά λόγια χωρίς να γνωρίζουν.
1: Απολύτως σωστό αυτό. Απολύτως σωστό. Απλά από την άλλη, δηλαδή περιστατικά σαν το χθεσινό, τροφοδοτούν αυτό τον ρατσισμό, τον ακραίο εθνικισμό, την ακραία ακροδεξιά. Δυστυχώς τα τροφοδοτούν.
0: Ακόμα και αυτό που είπε πριν από λίγο ο Πάσχος, διότι επίσης έχουμε τα φαινόμενα του αντισημιτισμού.
1: Ναι, βέβαια.
0: Σε έξαρση.
2: Επομένως και επειδή ο κόσμος είναι στριμωγμένος και φοβάται με όλα αυτά που ακούει, ότι θα χάσει δουλειές του από την τεχνητή νοημοσύνη, ότι τα παιδιά του μπορεί να πάνε στο πανεπιστήμιο αλλά δεν είναι τίποτα σίγουρο στη ζωή τους και τα λοιπά. Όλα αυτά δημιουργούν μια αγωνία για το αύριο, η οποία αγωνία για το αύριο μεταφράζεται σε μια ψευδή νοσταλγία για το παρελθόν. Α, παλιά που ήμασταν καλά. Καλά ήμασταν, τι καλά ήμασταν, πεθαίναμε στα 50 και οι δρόμοι ήταν χωματόδρομοι. Αλλά τέλος πάντων υπάρχει αυτή η ψευδής νοσταλγία. Πατάνε όλοι αυτοί εκεί πέρα πάνω, δημιουργούν εχθρούς για να έχουν να λένε και κάποια στιγμή αυτός ο κόσμος φτάνει στη νύχτα των κρυστάλλων ή στη νύχτα του Belfast.
0: Όλα αυτά λοιπόν τα ακραία και, και πραγματικά φοβιστικά, θα πω εγώ, γεγονότα τα οποία, να, καλή ώρα με τον Belfast, εκδηλώνονται σε έναν κόσμο που το περιέγραψε πριν από λίγο Πάσχο, είναι σε ένα καθεστώς ανασφάλειας, αγωνίας, άγχους. Θα εκφραστούν, για να μπούμε λίγο σιγά σιγά στη συζήτηση, θα είναι τα κυρίαρχα που θα ορίσουν την επιλογή, την εκλογική του καθενός. Εκτιμάς, το λέω αυτό γιατί είδαμε ενδιαφέρον χθες και την συνέντευξη, τη συζήτηση που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την Κριστιάνα Μανπούρ, και παρατήρησα πως επιμένει στο αφήγημα της σταθερότητας και της ασφάλειας. Είναι αυτά τα δύο που προκύπτουν και από τις δημοσκοπήσεις ότι είναι και τα ζητούμενα. Αλλά με αντίφαση κιόλας, και θα πω μετά γιατί λέω με αντίφαση.
2: Καταρχήν το είδαμε να συμβαίνει σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες και το βλέπουμε να συμβαίνει ακόμα και στην Γερμανία, η οποία έπρεπε να έχει περισσότερες μνήμες από όλους τους υπόλοιπους, διότι βαρύνεται ότι είναι το μεγαλύτερο έγκλημα της ανθρωπότητας. Η Γερμανία δεν συγχωρείται να έχει το ΑΕΒΔ πρώτος δημοσκοπήσεις. Ελπίζω να μην επαληθευθεί αυτό στις εκλογές.
0: Όλοι τα ελπίζουμε.
2: Το βλέπουμε στη Γαλλία με τη Λεπέν, το είδαμε στην Ουγγαρία κτλ. Λοιπόν, το ζήτημα είναι το εξής. Κυκλοφορεί η δοξασία ότι εμείς ως Ελλάδα είμαστε θωρακισμένοι απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα και εντάξει, το πολιτικό μας σύστημα λίγο πολύ όλα τα προηγούμενα χρόνια απέτρεψε αυτή την άνοδο της λαϊκιστικής δεξιάς. Αλλά επειδή δεν ξέρουμε πώς θα έρθουν οι συνθήκες, αν κάποιος έλεγε το 2009 ότι η λαϊκιστική αριστερά θα κυβερνήσει τη χώρα, mm-hmm. να το περνάμε για τρελό. Mm-hmm. Έτσι. Επομένως, επειδή δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και επειδή η λαϊκιστική δεξιά έχει πολύ έκπρακτα μηνύματα, α, δεν φταίει, ξέρω εγώ, φταίει αυτός που έρχεται και σου παίρνει τη δουλειά, ξέρω εγώ, φταίνουν αυτοί στις βάρκες κτλ. Mm-hmm. Μπορεί να δούμε και εδώ τέτοια φαινόμενα. Γι' αυτό πρέπει να φτιάξουν τα δημοκρατικά αναχώματα από τώρα, ώστε όταν έρθουν και αν έρθουν, ελπίζω ότι δεν θα έρθουν, αλλά δεν νομίζω ότι εμείς είμαστε άτρωτοι σε αυτό το κύμα που σαρώνει όλη την Ευρώπη, διότι υπάρχει μια αίσθηση παραχμής. Να έχουμε από τώρα τα δημοκρατικά αναχώματα να ανακόψουμε τα αποτελέσματα της ανόδου της λαϊκιστικής δεξιάς.
0: Ναι. Δουλεύουμε σε αυτήν την κατεύθυνση, θέλω να πω, γιατί δημοκρατικά αναχώματα, όταν λες, πάει κατευθείαν κανείς στους θεσμούς.
2: Ακριβώς, όχι. Νομίζω ότι πολλές φορές για μικροπολιτικά ωφέλη δουλεύουμε αντιστρόφως προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Ναι. Το θέμα...
2: Δηλαδή υπήρξε φιλολογία για καιρό ότι ο Μητσοτάκης είναι Όρμπαν. Όχι, ο Μητσοτάκης δεν είναι Όρμπαν. Πολλά όμως από αυτά που κάνει θα χρησιμοποιηθούν από έναν φεύ Όρμπαν του μέλλοντος και να πει, μα τα έκανε και η φιλελεύθερη κυβέρνηση αυτό, γιατί παράτε μόνο εμένα.
0: Ναι.
2: Δεν είναι κάτι κακό που τα έκαναν οι φιλελεύθεροι, άρα και εγώ πρέπει να τα κάνω.
0: Όμως, επειδή έχεις απόλυτο δίκιο, βλέπουμε ότι αυτό το πεδίο που είναι επί της ουσίας αυτό που λες εσύ δημοκρατικά αναχώματα ή θεσμοί, είναι και ένα πεδίο, όπως προκύπτει από τα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων, που αφορά βεβαίως ένα μέρος των πολιτών, οι οποίοι κρίνουν, επικρίνουν, τίθενται, τοποθετούνται θετικά ή και αρνητικά απέναντι στο πώς εμείς αντιμετωπίζουμε, ως κράτος, ως χώρα, ως κυβέρνηση, θεσμούς κράτους δικαίου, ανθρώπινα δικαιώματα κτλ. Και από την άλλη μεριά υπάρχει ένα άλλο μέρος των πολιτών που το ενδιαφέρει αυτό που λέμε η επιβίωση, και είναι άλλα στοιχεία που είναι επίσης πάρα πολύ σκληρά, γιατί είναι η ακρίβεια, είναι το κόστος ενέργειας, το κόστος στέγης, όλα αυτά.
2: Είναι πολύ λογικό οι πολίτες να έχουν αυτό το βραχυπρόθεσμο ορίζοντα της επιβίωσής τους. Το είχε πει ο Τζορτζ Μπέρναρντ Σο αυτό, ότι εάν σου δώσουν ένα φασακί σιτάρι και δημοκρατία, σε ποιο επίπεδο πει να θα διαλέξει το φασακί σιτάρι. Αλλά το ζήτημα είναι, δεν είναι ο κόσμος. Έτσι, δεν περιμένω από τον απλό κόσμο, περιμένω όμως από τις ελίτ της κοινωνίας, που είμαστε και εμείς οι δημοσιογράφοι εν μέρη, από τους πολιτικούς, από τους διανοούμενους, από τους καθηγητές κτλ. Να φτιάξουν αυτή τη δημοκρατική κουλτούρα.
0: Ναι.
2: Δεν περιμένω από τον απλό ψηφοφόρο ότι θα σκεφτεί σε δεύτερη φάση ότι αυτού του τύπου τα φαινόμενα, μια λαϊκιστική δεξιά, όχι μόνο δεν θα φέρει ευημερία, θα φέρει καταστροφή. Έτσι,
1: ναι, αλλά συνήθως και έτσι όπως είναι τα πράγματα με την διάδοση τέτοιων ιδεών πολύ εύκολα από τα social media, νομίζω ότι έχουμε πάει σε αυτή τη λογική που έλεγε ο Ευάγγελος Βενιζέλος λίγο πριν βγει ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι πρέπει να βιώσεις την καταστροφή για να καταλάβεις τι είναι και είτε να τη συνειδητοποιήσεις είτε να μην το επαναλάβεις ξανά. Θέλω να πω ότι αν δεν είχαμε την ιστορία του 2015, θα υπήρχε σε ένα κομμάτι του κοινωνικού σώματος ακόμα η άποψη ότι υπάρχει κι άλλος δρόμος.
2: Ναι, αυτό είναι αληθές. Απλώς ο αριστερός λαϊκισμός φάνηκε από την Κολοτούμπα με κοινωνικούς χαρακτήρες ότι είχε κάποια όρια.
1: Ναι, ευτυχώς.
2: Είπαμε ότι ο δεξιός λαϊκισμός, επειδή είναι πολύ πιο αγράμματος και πολύ πιο έπρεπτος, δεν έχει όρια.
1: Εξαρτάται ποιος είναι επικεφαλής πάντα του αριστερού λαϊκισμού. Γιατί αν δεν ήταν ο Αλέξης Τσίπρας και ήταν κάποιος άλλος, νομίζω ότι και εκεί δεν θα είχαμε όρια.
2: Αν δεν ήταν ο Αλέξης Τσίπρας, δεν θα είχαμε
0: κυβέρνηση. Δεν θα είχαμε κυβέρνηση, έτσι. Ακριβώς.
2: Τώρα αυτό είναι μια συζήτηση.
0: Αυτή είναι μια συζήτηση άλλης κατηγορίας. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι έχει ενδιαφέρον κάποια στιγμή να δούμε και να αναλύσουμε ένα στοιχείο που προκύπτει πάσχο στις δημοσκοπήσεις, που ξαναγυρνώ λίγο σε αυτό που έλεγα με αφορμή και τα όσα δήλωσε χθες ο Πρωθυπουργός, που προτάσει τη σταθερότητα και την ασφάλεια την ίδια ώρα που σε όλες τις δημοσκοπήσεις αυτό δεν φαίνεται να αφορά ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Το λέω αυτό υπό την έννοια ότι όλοι ζητούν πολιτική αλλαγή. Από τη μία μεριά λοιπόν υπάρχει η Νέα Δημοκρατία που θα το προτάξει αυτό με την έννοια της ασφάλειας, της σταθερότητας έναντι του χάους, όπως συνηθίζουμε να ακούμε, αλλά από την άλλη μεριά αυτό δεν φαίνεται να πολύ πιάνει ή να φοβίζει, να το πω εγώ έτσι, κάποιους πολίτες.
2: Αυτό είναι αληθές. Απλώς εγώ νομίζω ότι οι δημοσκοπήσεις που γίνονται τώρα και είναι πραγματικά πάρα πολλές είναι κάτω από το κράτος των εντυπώσεων των νέων κομμάτων και όλα αυτά. Ίσως θα πρέπει να περιμένουμε το Σεπτέμβριο.
0: Να κατακάτσει λίγο, ναι.
2: Να κάτσει λίγο η σκόνη, να φύγει ο κόσμος, να ξεκαθαρίσει και λίγο το μυαλό και να δούμε το Σεπτέμβριο το τι γίνεται.
1: Τώρα, μια και λες το. Ναι, ολοκλήρωση για να σε ρωτήσω κάτι μετά.
2: Όχι, απλώς λέω ότι να περιμένουμε το Σεπτέμβριο πριν βγάλουμε οποιαδήποτε συμπεράσματα.
0: Μια και είπες το Σεπτέμβριο, εγώ μια ερώτηση και δεν θα κάνω άλλη. Εκτιμάς ότι θα έχουμε εκλογές μέσα στο 26 Πάσχο?
2: Εξαρτάται, αυτό είναι το αντισυνταγματικό προνόμιο του Πρωθυπουργού.
0: Ναι.
2: Γιατί το Σύνταγμα λέει 4 χρόνια ακριβώς.
0: Εντάξει, την επικαλείται αυτή τη θεσμικότητα όμως ο Πρωθυπουργός και επιμένει ο ίδιος ότι θέλει οι εκλογές τότε και πιστεύω ότι θα το ήθελε.
2: Ο θηριώδης επικοινωνιακός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας προσπαθεί να μας πει ότι ακόμα και αν γίνουν Σεπτέμβριο εκλογές δεν θα είναι προώρες. Το Σύνταγμα λέει ρητά 4 χρόνια από το χρόνο των προηγούμενων εκλογών.
0: Ναι.
2: Είναι κοινοβουλευτική περίοδος.
1: Μάλιστα. Τώρα, επειδή λέμε για το Σεπτέμβριο και για τις πρώτες εκλογές, θέλω να. Και επειδή ξέρουμε ποια απόφαση πήρε το ΠΑΣΟΚ στο πρόσφατο συνέδριό του, καμία συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, χθες έκανε μια ενδιαφέρουσα παρέμβαση ο Νίκος Παπανδρέου, ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος είπε ότι η απόφαση του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ ισχύει μέχρι τις πρώτες εκλογές και ότι από τις πρώτες μέχρι τις δεύτερες εκλογές μπορεί να συμβούν τα πάντα, αφήνοντας ανοιχτό ακόμα και το ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, διότι είπε ότι πρέπει να δούμε τα εθνικά θέματα, την οικονομία κλπ. Μπορούν να ανατραπούν και να συμβούν τα πάντα, είπε ο Νίκος Παπανδρέου. Εκτιμάς ότι αυτή η τοποθέτηση μπορεί να είναι η πρώτη μια σειράς που μπορεί να οδηγήσει το ΠΑΣΟΚ ακόμα και σε πλήρη ανατροπή αυτής της θέσης? Γιατί το ρωτώ? Διότι λένε κάποιοι, αν ο Μητσοτάκης στις πρώτες εκλογές πάρει 28% και έρθει και μας πει, παιδιά ελάτε να συγκυβερνήσουμε και δέχομαι το 50% του προγράμματός σας, τι θα κάνει το ΠΑΣΟΚ?
2: Εμείς παλιότεροι, εσύ Δημήτρη μου είσαι νεότερος, θυμόμαστε ότι με τον Ανδρέα Παπανδρέου στο ειδικό δικαστήριο και τον πρωταγωνιστή τον κύριο τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη.
1: Πάσχο, κάνε μας μια χάρη, δώσ' μας 3 λεπτά να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων και να έρθουμε να το συνεχίσουμε γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον. Θα έλεγες για το Κώστα μου Ανδρέα μου, φαντάζομαι. Ωραία, θα τα πούμε αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων. Μισό λεπτό δώσ' μας.
3: News Radio.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο 5,2% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Μάιο, τροφοδοτούμενος κυρίως από τις υψηλές τιμές στα ενεργειακά προϊόντα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Στοχεύουμε σε συμφωνία με τις βιομηχανίες τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ για μείωση των τιμών. Αν δεν υπάρξει συμφωνία, θα χρειαστεί να παρατείνουμε το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Σε εξέλιξη στην Ολομέλεια της Βουλής, η συζήτηση για τη σύσταση της Επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης και τη δίμηνη προθεσμία υποβολής της έκθεσής της, με αφορμή την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για αναθεώρηση 28 άρθρων του Συντάγματος. Από τον επόμενο μήνα, αναμένεται να αυξηθεί το ακατάσχετο όριο των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ και αφορά τόσο τις οφειλές προς το δημόσιο, όσο και τις οφειλές προς τις τράπεζες, αποκάλυψε στο Earth News Radio ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος. Σοκαριστική και απολύτως απαράδεκτη χαρακτήρισε ο Βρετανός Πρωθυπουργός κ. Στάρμερ τη βία που ξέσπασε στο Μπέλφαστ μετά την αιματηρή επίθεση με μαχαίρι, η οποία φέρεται να διαπράχθηκε από Σουδανό υπηκό. Ο Στάρμερ τόνισε ότι οι άνθρωποι στοχοποιήθηκαν λόγω της καταγωγής τους και διαμήνυσε ότι οι υπεύθυνοι θα αντιμετωπίσουν τη μέγιστη αυστηρότητα του νόμου. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 33 βαθμούς στην Αττική, 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Λοιπόν, επιστρέψαμε φίλες και φίλοι με τον συνάδελφό μας αρθρογράφο στην Καθημερινή Πάσχο Μονδραβέλη μιλάμε. Ο Δημήτρης Τάκης είχε θέσει το ερώτημα.
3: Να ευχαριστήσουμε καταρχάς τον Πάσχο για την αναμονή και να θέσουμε ξανά το ερώτημα και για τους ακροατές που ενδεχομένως τώρα μπήκαν στη συχνότητα. Ενώ η επίσημη θέση του Πασόκ, έτσι όπως διαμορφώθηκε και στο συνέδριό του, είναι καμία περίπτωση συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία σε οποιαδήποτε εκδοχή της. Ο ευρωβουλευτής του Πασόκ, ο Νίκος Παπανδρέου, είπε ότι αυτή η απόφαση μόνο μέχρι τις πρώτες εκλογές θα ισχύει και ότι μετά τα πάντα είναι ανοιχτά, όλα μπορούν να συμβούν, όλα μπορεί να ανατραπούν αναλόγως και τις συνθήκες, το αποτέλεσμα, την οικονομία, τα εθνικά κλπ. Αφήνοντας ανοιχτό ακόμα και ένα ενδεχόμενο συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία.
4: Ναι, και είναι πολύ λογικό. Όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά μετά τις εκλογές. Εγώ αφήνω ανοιχτό και το ενδεχόμενο της συνεργασίας της Νέας Δημοκρατίας με τον Βελόπουλο. Διότι υπάρχει εύκολη δικαιολογία. Ορίστε, εμείς θέλαμε με το Πασόκ, αλλά αφού δεν θέλει το Πασόκ, εμείς τι να κάνουμε, αναγκαζόμαστε να συνεργαστούμε. Επομένως, πρέπει να δούμε πώς θα διαμορφωθεί το πολιτικό σκηνικό, ποια θα είναι τα ποσοστά των κομμάτων, ποιος θα χρειαστεί να συνεργαστεί και να τα δούμε μετά. Ίσως όμως, εν τω μεταξύ, ίσως οι πολιτικές δυνάμεις στο πολιτικό σύστημα να κουβεντιάσει λίγο το 5,2% του πληθωρισμού που ακούσαμε τώρα.
2: Έτσι. Αυτό, ναι. Αυτό.
4: Διότι ο κόσμος θα πάει διακοπές και θα γυρίσει ξεπαραβιασμένος.
2: Ναι. Και γιατί σε όλες τις σχέσεις με το προηγούμενο δεν νομίζω ότι μπορεί κάτι πια να μας σοκάρει. Το σοκαριστικό συνέβη το 2015, νέα συνεργασία του ΣΥΡΙΖΑ με, ναι, με τον Πάνο Καμένο. Δηλαδή τα έχουμε δει όλα, θέλω να πω.
3: Και το προηγούμενο του 89 του συνασπισμού με τη Νέα Δημοκρατία. Όλες οι εκδοχές υπάρχουν.
2: Ναι, ναι.
3: Αυτό που δεν έχουμε δει ακόμα είναι Τσίπρα με Νέα Δημοκρατία.
2: Ναι. Δεν ξέρω. Η ζωή που μπορεί να.
4: Κυριάκο μου, Αλέξη μου.
2: Ναι. Αυτό. Δεν ξέρω. Μπορεί η ζωή να μας επιφυλάσσει εκπλήξεις. Πάσχο, σε ευχαριστούμε πολύ για τη συνομιλία σήμερα.
4: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα σας.
2: Να είσαι καλά. Γεια χαρά. Γεια. Ο Πάσχος Μανδραβέλης ήταν, φίλες και φίλοι, δημοσιογράφος, αρθρογράφος στην εφημερίδα Καθημερινή.

0: Λοιπόν, πάμε γρήγορα γρήγορα φίλες και φίλοι να καλωσορίσουμε τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη, τον ξέρετε όλοι, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Προσωπικά θα τον ευχαριστήσω πάρα πολύ που δέχθηκε να είναι μαζί μας και το λέω αυτό σε αντίθεση με το γεγονός ότι πάρα πολλοί συνάδελφοί του από τον ΣΥΡΙΖΑ αρνούνται, Δημήτρη μου, να βγουν να μιλήσουν. Ναι. Δεν έχω καταλάβει το γιατί. Υπάρχει μια ηλυμένη απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής.
1: Κύριε Βαλταζή, συγγνώμη που παρεμβαίνω, ούτε κατά διάνοια. Υποχρέωσή μας να είμαστε στο προσκήνιο, όχι μόνο όταν επιλέγουμε εμείς, αλλά όταν μας επιλέγουν και οι συνάδελφοι.
0: Αυτό θα έπρεπε να συμβαίνει. Και επειδή συνάδελφος είστε, αλλά είστε και μέσα στη Βουλή. Λοιπόν, ξέρετε ότι δυστυχώς αυτό δεν συμβαίνει. Πάντως, και οφείλω να το πω.
2: Και τις τελευταίες μέρες.
0: Ευχαριστούμε πολύ λοιπόν που είστε μαζί μας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και εσάς και τον Δημήτρη.
2: Τις τελευταίες μέρες βλέπουμε μόνο τον κύριο Παπά να βγαίνει και να αναζητεί μάλιστα και τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ να εμφανιστεί.
1: Ποιον?
2: Τον Νίκο Παπάλαιο βλέπουμε τις τελευταίες μέρες να βγαίνει στα κανάλια και να αναζητεί εναγωνίως και τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ να βγει να μιλήσει για το τι μέλη γενέστε με το κόμμα του.
1: Αν δεν σε λέγανε Δημήτρη Τάκη, θα μπορούσα να σε λένε
0: Νικολόμα.
1: Αν δεν σε λέγανε Δημήτρη Τάκη, θα μπορούσα να σε λένε Νικολό Μακιαβέλη.
2: Μα εγώ φταίω αν ο κύριος Παπάς είναι βαθύς γνώστης του Μακιαβέλη. Δεν φταίω εγώ.
0: Λοιπόν, για ελάτε με το μακιαβελισμό τώρα να τον αφήσουμε στην άκρη. Όχι πως δεν υπάρχει. Υπάρχει και είναι εδώ.
1: Εγώ δεν μπορώ να σχολιάσω δηλώσεις συναδέλφων. Μπορώ να σας πω γνήσια και με ειλικρίνεια την άποψή μου, τη στάση μου να εξηγήσω πολιτικά γεγονότα ή να παρουσιάσω αυτά που συμβαίνουν, αλλά τώρα να μπούμε σε μια τελικιστίδα
2: προφανώς
1: ο ένας τον άλλον, το θεωρώ και λίγο.
0: Ωραία, άκομψη. Δεν είχα την πρόθεση να ανοίξω τέτοια συζήτηση με την παρατήρησή μου, αλλά ήταν ένα σχόλιο που θεωρώ έντιμο να το κάνουμε και για αυτό που αντιμετωπίζουμε, αλλά και για τη δική σας συνέπεια. Πάμε λοιπόν τώρα γρήγορα.
1: Πάντως, εγώ παράπονο από τον Δημήτρη Τάκη, γιατί δεν έλειψα ούτε μία ώρα από το προσκήνιο. Το κάνω μάλιστα και σε κατάχρηση σε περιβολικό.
0: Δεν το είπα, Δημήτρη.
2: Δεν έχω πει εγώ τίποτα.
0: Δεν είπε τίποτα, Δημήτρη. Εγώ τα λέω. Χρεώστε τα.
2: Λάθος έχετε παράπονο από μένα, κύριε Γιαννούλη. Δεν είπα τίποτα κακό για εσάς.
0: Όχι, εγώ είπα όλες τις κακίες σήμερα. Ελάτε. Λοιπόν, η εικόνα που αποτυπώνεται όλες αυτές τις μέρες με αφορμή, κύριε Γιαννούλη, και την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ και όλο αυτό το σύρε και έλα ανάμεσα σε όλα τα κόμματα της κεντροαριστεράς και της αριστεράς, βεβαίως και στο εσωτερικό πεδίο, έχει και ένα στοιχείο το οποίο θα το έλεγα εγώ ότι αγγίζει τα όρια της πολιτικής ανηθικότητας και με συγχωρείτε που χρησιμοποιώ αυτόν τον όρο, δεν βρίσκω άλλο. Το λέω λοιπόν αυτό γιατί επί της ουσίας τι έχει συμβεί, έχει πάει στην άκρη, επί της ουσίας παραβιάζεται αυτό που λέγεται λαϊκή βούληση. Βλέπουμε έδρες βουλευτών του προοδευτικού χώρου να κυκλοφορούν αδέσποτες με έναν τρόπο που δεν δείχνει να υπάρχει μέσα στους βουλευτές έστω και μία ενοχή πολιτική και ηθική.
1: Κύριε Μπαλταζή, θα συμφωνήσω σε πολλά από τα σημεία του σχολείου σας. Αν το εκλάβω σε ερώτηση, μπορώ να απαντήσω μόνο με το προσωπικό μου παράδειγμα. Μόνο με το προσωπικό μου παράδειγμα. Κατά τη γνώμη μου, μια βουλευτική έδρα είναι ένα ψηφιδωτό που συντίθεται κατά 30% από την προσωπικότητα του υποψηφίου, ένα άλλο 30% πλάς από την ιστορία του κόμματος και του χώρου που εντάσσεται το κόμμα το οποίο σου δίνει τη δυνατότητα να διεκδικήσει την ψήφο και ένα άλλο 30% από τον επικεφαλής, από τον ηγέτη. Καταλήγω λοιπόν στο συμπέρασμα ότι δεν είναι προσωπικό περιφερειακό στοιχείο η εκλογική έδρα του βουλευτή. Γι' αυτό και υποστηρίζω μία αλληλουχία που λέει ότι αν νιώθεις ότι δεν εκφράζεσαι, δεν σε εκφράζει το κόμμα που υπηρετείς, την έδρα του οποίου κατέχεις και θέλεις να δοκιμάσεις κάτι άλλο στην πολιτική, είναι μονόδρομος να την παραδώσεις και να συνεχίσεις ως απλός πολίτης, πολιτευτής, άνθρωπος με ευαισθησία, με κοινωνικές αναφορές, με αγωνίες, με μια νέα πρόταση, με μια νέα αντίληψη για το ποιον χώρο θες να υπηρετήσεις, με πολύ απλό τρόπο. Αυτή είναι η γνώμη μου.
0: Αυτή είναι η γνώμη σας, αλλά η εικόνα που υπάρχει, θα επιμείνω κύριε Γιαννούλη, και το λέω γιατί...
1: Δεν είμαι μέρος αυτής της εικόνας, γι' αυτό...
0: Γιατί πάρα πολύ...
1: Να σας απαντήσω, είναι πολύ εύκολο να σας απαντήσω ότι λογικά με αυτό που σας είπα δεν εκφράζει αυτό που περιγράφεται.
0: Ναι, ναι. Εσείς
1: τώρα,
0: έχετε ξεκαθαρίσει...
1: Ναι. Να το κρίνω στην οκτάβα της έντασης, αν είναι ανηθικότητα, αν είναι πολαιότητα, αν είναι οπορτουνισμός, αν είναι ανασφάλεια, αν είναι ματαιοδοξία... Πολλά μπορούμε να πούμε. Η ουσία παραμένει όμως ότι η στάση ευθύνης στην πολιτική είναι συνδεδεμένη και με την προσωπική αξιοπρέπεια και με την πολιτική συνέπεια.
0: Και υπάρχει, γιατί αυτός ο χώρος εκπέμπει μια πολύ συγκεκριμένη άποψη για τα θέματα αυτά, θέλω να πω, γιατί διότι είναι επί της ουσίας διάχυτο το γεγονός ότι φαίνεται να μπαίνει μπροστά αυτό που θα λέει κανείς ο απόλυτος ατομικισμός, ο επαγγελματισμός της πολιτικής και η ατέλειωτη διαπραγμάτευση λοιπόν με βάση αυτό.
1: Μόνο που η μονοθεματική συζήτηση γύρω από αυτά τα ζητήματα, ξέρετε, το κακό είναι ότι αδικεί τα συνεχώς ανακύπτοντα ζητήματα της καθημερινότητας των πολιτών. Δηλαδή σήμερα,
0: αλήθεια είναι
1: η
0: αυτό.
1: Ελληνική κοινωνία...
0: Αλλά την προκαλούν οι ίδιοι, καταλάβατε τι λέμε. Ναι. Και εμείς να μην συμπαρασυρθούμε και πολύ γι' αυτό, να βρούμε και στα άλλα θέματα.
1: Ό,τι και να συζητήσουμε για την ηθική στάση των βουλευτών ή για τις μεταγραφές εντός κομμάτων ή για τους σε αναμονή πολιτευτές ή βουλευτές. Mm-hmm. Θέλω να σας πω ότι στον πραγματικό κόσμο, με τους πραγματικούς ανθρώπους, και δεν το λέω προσβλητικά για κανέναν, σήμερα είναι διάχυτη η ένταση και η πικρία για ένα εφταετές διάτσικο στις πολεοδομίες όπου χιλιάδες, εκατομμύρια Έλληνες ταλαιπωρήθηκαν και κάποιες εκατοντάδες εξυπνάκηδες με όπλο τη διαφθορά, την αδιαφάνεια και τις πελατικές σχέσεις έκαναν τη δουλειά τους εις βάρος σας, εις βάρος του Δημήτρη, εις βάρος μιας οικογένειας που δεν έχει μπάρμπα στην κουρώνη.
2: Σωστά όλα αυτά, κύριε Γιαννούλη, αλλά όλα αυτά για να αναδειχθούν δεν θα πρέπει ένα κόμμα να λειτουργεί. Εδώ έχουμε τον κύριο Παπά να αναζητεί μία συμφωνία. Θα σας πω, θα σας πω τι εννοώ. Θα σας πω τι εννοώ. Μισό λεπτό. Έχουμε στελέχη σας να ζητούν από τον πρόεδρο του κόμματός σας να φέρει μία συμφωνία με τον κύριο Τσίπρα άμεσα ή αλλιώς να παραιτηθεί. Έχουμε στελέχη του κόμματός σας να ρωτάνε τον πρόεδρο εάν θα συγκροτήσει εκλογική επιτροπή ψηφοδέλτια και αν το κόμμα θα κατέβει στις εκλογές ή όχι.
0: Δεν ξέρουμε αυτό κάνει.
2: Δεν υπάρχει καμία απάντηση και από την άλλη έχουμε τα στελέχη. Μισό λεπτό. Έχουμε τα στελέχη του κόμματος Τσίπρα να λένε: εμείς δεν θέλουμε να γίνουμε ένα ΣΥΡΙΖΑ 2.0. Όποιος θέλει θα έρθει μόνο ως πρόσωπο και χωρίς κανένα οφίτσιο αξίωμα.
0: Άρα το...
1: Κύριε Τάκη, να σας ρωτήσω κάτι.
2: Παρακαλώ.
1: Συγχωρείτε. Περιγράψατε δύο θέσεις που διατύπωσε ο Νίκος ο Παπάς για τις εξελίξεις.
2: Και όχι μόνο ο Νίκος ο Παπάς.
1: Ξέρετε, ακούστε με λίγο όμως. Εγώ άκουσα υπομονητικά ερωτήσεις, σχόλιο είναι συνδυασμός. Λοιπόν, ξέρετε πόσα άλλα παράλληλα πράγματα κάνει ο Νίκος ο Παπάς ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Πάντως αυτά προβάλλει.
1: Να απαντήσω, κύριε Τάκη, όταν ρωτάτε κάτι, να περιμένετε και την απάντηση. Δεν είναι. Δεν το
0: ελάτε,
1: κάνω
0: ελάτε, κύριε Γιαννούλη.
1: Αλλά είναι ψυχικό.
0: Ναι. Ελάτε.
1: Λοιπόν, το ίδιο πρόσωπο που παίρνει μια πολιτική θέση για το πολιτικό του σπίτι και για ανθρώπους με τους οποίους πορεύτηκε μαζί, το ίδιο πρόσωπο πρωταγωνιστεί σε μια σειρά οικονομικών παρεμβάσεων για τα ζητήματα της καθημερινότητας και των πολιτών στη Βουλή, αλλά κανένας, όλοι κάνουν ότι δεν τα βλέπουν. Το ίδιο πρόσωπο, για να μην γίνει μονοθεματικό για τον Νίκο τον Παπά, μπορώ να σας πω ότι συμμετέχει ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος σε κρίσιμες μάχες που δίνονται, για παράδειγμα, για την χθεσινή απρέπεια βορύδι βουλιάξτε τη βάρκα.
0: Ναι.
1: Αλλά με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δεν είναι ευθύνη δική μας το αν εσείς επιλέγετε να σχολιάσω. Καλά κάνετε, αναφέρετε το δικαίωμά σας. Επιτρέψτε μου να έχω το δικαίωμα και την υποχρέωση να βλέπω όλη την εικόνα και όχι μόνο αυτό που μπορεί να ενδιαφέρει μια συζήτηση 10 λεπτών στο ραδιόφωνο. Σήμερα, για παράδειγμα, συμμετέχουμε σε μια κοινοβουλευτική διαδικασία για την αναθεώρηση του συντάγματος. Ποιος έχει στρέψει το βλέμμα της δημόσιας ατζέντας σε αυτό.
0: Θέλετε να σας δώσω μία απάντηση από αυτό που προσλαμβάνουμε?
1: Δεν ζητώ απάντηση. Θέλω να το σκεφτούμε ότι αυτή τη στιγμή ο κόσμος από όσους έχουν δημόσιο λόγο και δημόσια παρουσία δεν θέλει μόνο ταμπλόιτ. Θέλει και κάποια πράγματα για τη ζωή του. Και... ξέρετε, τελειώνουν οι πανελλήνιες εξετάσεις και τα παιδιά δηλώνουν ως έδρα το σπίτι τους, γιατί οι γονείς τους δεν έχουν χρήματα να νοικιάσουν σπίτι κάπου αλλού, να πάνε σε ένα άλλο
0: παιδί. Κύριε Γιαννούλη, ακούστε.
1: Με αυτά ασχολείται η κοινωνία.
0: Ναι.
1: Δεν ασχολείται με το τύπο Γιαννούλης, τύπο παπάς.
0: Ακούστε,
1: τύπο
0: ακούστε, ακούστε, κύριε Γιαννούλη. Εγώ προσυπογράφω ό,τι λέτε. Υπάρχει όμως.
1: Να το προσυπογράφουμε, να το κάνουμε και πράξη.
0: Να το κάνουμε.
1: Όπως και οι πολιτικοί λέμε ότι είμαστε αυτό που κάνουμε και όχι αυτό που λέμε. Ξέρετε, η ίδια συνθήκη ισχύει για τους δημοσιογράφους.
0: Ωραία. Προφανώς και είναι έτσι, γι' αυτό και τη συζήτηση την ανοίγουμε. Και γι' αυτό καλά κάνετε εσείς και πάτε σε αυτά που πρέπει. Και εκεί θα μείνουμε. Όχι, όχι, όχι. Και εμείς να πούμε τώρα τον καημό μας. Μισό λεπτό, κύριε Γιαννούλη. Διότι βεβαίως είναι έτσι και είμαι αναμφαδόν υπέρ αυτής της αντίληψης, δημοσιογραφικά, επαγγελματικά εννοώ. Όμως έχω να σας πω ότι επί της ουσίας το ίδιο το κόμμα. Το ίδιο το κόμμα, εγώ δεν θα μπω σε περιπτώσεις προσώπων, δεν θα αναφερθώ στον Α, στον Β, στον Γ. Ο ΣΥΡΙΖΑ ο ίδιος έχει αυτοϋπονομευθεί με την πολιτική του αδράνεια.
1: Φανταζή, η είδηση πλέον δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Για να σας το πω ευθέως.
0: Η είδηση είναι ότι ο κόσμος δεν ξέρει τι να πρωτοακούσει, γιατί δεν ξέρει πού θα σας βρει.
1: Ποια είναι η είδηση? Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε μια γενναία πολιτική απόφαση, η οποία παραμένει ατελής όσο δεν απαντά ο Αλέξης Τσίπρας. Τελεία παράγραφο.
2: Μα έχει απαντήσει ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Στην συνεδρίαση και τη Δύση Επιτροπή δεν έχει απαντήσει, κύριε Τάκη.
2: Μα χθες βγήκε ο κύριος Αλεξάκος, στέλεχος του κόμματος Τσίπρα, και τον
1: ρώτησε.
2: Σας λέω, είναι στέλεχος του κόμματος Τσίπρα.
0: Άλλο λέει, όχι. Έχει δίκιο ο κύριος
2: Τσίπρας. Μα δεν θα απαντήσει ποτέ ο κύριος Τσίπρας. Ο κύριος Τσίπρας απάντησε λέγοντας ότι δεν θέλω να συνεργαστώ με κανένα κόμμα.
0: Δεν μπορεί τώρα ο κάθε Αλεξάκος να είναι αυτός που απαντάει.
1: Αυτό που κάνετε, συγγνώμη λίγο, αυτό που κάνετε είναι και δημοσιογραφική απρέπεια.
2: Εγώ.
1: Μου λέτε, να σας πω γιατί. Σας λέω ότι αναμένουμε μία απάντηση από τον Τσίπρα και μου μιλάτε για τον κύριο Αλεξάκο.
2: Μα ο κύριος Τσίπρας έχει απαντήσει.
1: Και για το τι υπόθηκε πριν δύο εβδομάδες.
0: Ελάτε, κύριε Γιαννούλη.
1: Είναι και δημοσιογραφικό μου.
2: Ελάτε πριν δύο εβδομάδες, είναι χθες.
1: Το Σάββατο πάρθηκε μία απόφαση στην Κεντρική Επιτροπή.
0: Δεν απαντάω ο Αλεξάκος στην Κεντρική Επιτροπή, ρε παιδιά. Εντάξει τώρα.
1: Δεν υπάρχει, είναι ατελής όσο δεν υπάρχει απάντηση Αλέξη Τσίπρα.
2: Η εκπρόσωπος του κυρίου Τσίπρα σας κάνει. Η εκπρόσωπός του, η κυρία Κουφονικολάκου.
1: Όχι, ο Αλέξης Τσίπρας μόνο μπορεί να απαντήσει αυτό το πράγμα. Έτσι.
2: Ωραία, έχετε καμιά άποψη γιατί ο κύριος Τσίπρας δεν απαντά?
1: Όχι, δεν το ξέρω, δεν το γνωρίζω. Αν γνωρίζετε εσείς κάτι.
2: Όχι, πήρε τηλέφωνο ο κύριος Φάμελος προκειμένου να απαντήσει?
1: Δεν είμαι δίπλα στον κύριο Φάμελο.
2: Δεν το ξέρω.
1: Όλη την ημέρα για να ξέρω ποιος παίρνει.
0: Με δεδομένες λοιπόν όλες αυτές τις συνθήκες.
1: Δεν θέλω να γίνω εριστικός. Θέλω να γίνω ανθρώπινος και ρεαλιστής.
0: Όχι, όχι, το καταλαβαίνουμε απολύτως.
1: Αυτή τη στιγμή πάμε να κάνουμε την τρίχα τριχιά, ενώ ο κόσμος καίγεται.
0: Κύριε,
1: είναι ο ΣΥΡΙΖΑ το πρόβλημα σήμερα της πολιτικής.
0: Επειδή λοιπόν ο κόσμος καίγεται και επειδή, συζητάγαμε λίγο νωρίτερα με τον Πάσχο Μανδραβέλ και προσωπικά εγώ το έκανα, έβαλα και την...
1: Συζητήσατε ποτέ τις τελευταίες ημέρες το ότι από το 17 έως το 26 ένα κιλό μοσχάρι έχει ανέβει 200%?
0: Ναι, λέω
1: και
0: λοιπόν...
1: Και μια οικογένεια δεν μπορεί να κάνει μια μακαρονάδα με κιμά.
0: Κύριε Γιαννούλη, ακούστε με λίγο. Συμφωνούμε μαζί σας. Και αυτά είναι τα θέματα που
1: απασχολούν.
0: Δεν διαφωνούμε. Δεν διαφωνούμε. Θέλω να πω ότι ξέρετε ότι η σχέση. Το ξέρετε γιατί είστε συνάδελφος. Η σχέση των δημοσιογράφων με την πολιτική είναι μια σχέση αμφίδρομη. Προφανώς ο κάθε ένας δημοσιογράφος φέρει την υπογραφή του. Αναμφίβολα. Όπως και, όπως και ο πολιτικός και η πολιτική.
1: Υπάρχουν και κάποιοι αγαπητοί συναδέλφοι οι οποίοι υποδίονται τον ενημερωτικό βραχίωνα ή τον δημοσιογράφο, αλλά δεν πάβουν να είναι τίποτα άλλο από ομάδες αληθείας.
0: Λοιπόν, ας μην μπούμε σε αυτό.
1: Έχει
0: αυτό που θέλω.
1: Και αυτό.
0: Ναι, ναι. Από όλα έχει αμπαχτές. Από όλα έχει αμπαχτές.
2: Εδώ και πολλά χρόνια, κύριε Γιαννούλη.
1: Η αλήθεια, όχι εδώ και πολλά χρόνια.
2: Εδώ και πολλά χρόνια.
0: Δεν είναι πολλά.
1: Όχι σε ψηφισμούς.
2: Εδώ και πολλά χρόνια.
1: Η ομάδα αληθείας είναι φαινόμενο των καιρών. Δεν υπήρχε όταν ξεκινούσα εγώ τη δημοσιογραφία το 86.
0: Λοιπόν, κύριε Γιαννούλη,
1: όταν δούλευα στα νέα το 86, κύριε Μητσοτάκη, δεν υπήρχε ομάδα αλητείας.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, κύριε Γιαννούλη, για να γυρίσουμε στα θέματα μας αυτά και για να γυρίσουμε σε αυτό που λέτε και είναι έτσι και που ο κόσμος τη ζητάει, λοιπόν, να λυθούν τα προβλήματά του, ψάχνει να βρει ένα πρόγραμμα, ένα κόμμα, έναν ηγέτη που θα μπορέσει να ελπίσει ό,τι θα. Εσείς λοιπόν είπατε από την πλευρά σας ότι παραμένει πολιτικός στόχος στις εκλογές να υπάρχει ένα ραγές προοδευτικό μέτωπο.
1: Αυτό είναι ακριβώς αυτό. Εγώ επιμένω ότι κάθε προσπάθεια συνεννόησης που πολλαπλασιάζει δυνάμεις, που δεν διαιρεί δυνάμεις, που δεν υψώνει τύχη χωρίς να υπάρχει λόγος, μπορεί να οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια στο να καταταγεί αυτή η πρόταση πρώτη στις εκλογές, να αλλάξει κυβέρνηση και η μοίρα του τόπου.
0: Ωραία, υπάρχει αυτή η συνθήκη. Υπάρχει
1: αυτή
0: αυτό που λέτε, το λέω, γιατί είναι μήνες...
1: Ναι, υπάρχει, υπάρχει.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και έγινε και η πρόταση του δημοσκοπικά ισχνού ΣΥΡΙΖΑ προς την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Γι' αυτό λέμε ότι και το ΠΑΣΟΚ μπορεί να συμβάλλει με γενναιότητα σε αυτή την προσπάθεια. Αυτή τη στιγμή ο κόσμος δεν μας λέει όλα αυτά που συζητάμε. Μας λέει κάντε κάτι, το 70% μας το λέει και δημοσκοπικά, αλλά και στο πεδίο της ανθρώπινης επαφής, κάντε κάτι να πέσει αυτή η φαύλη κυβέρνηση.
0: Ναι, ο κόσμος μπορεί να το λέει.
1: Κάντε κάτι αφορά και τον Τσίπρα και τον Ανδρουλάκη και τον Φάμελο.
0: Ναι, αλλά προφανώς εδώ έχουν μπει προσωπικές στρατηγικές μπροστά και φαίνεται ότι αυτό δεν ανταπομπορεί ο κόσμος να το ζητάει. Άρα θέλω να πω ποιο είναι το αιτούμενο.
1: Έχει γραφτεί ένα πολύ συγκλονιστικό, δύο συγκλονιστικές λέξεις. Όταν η ανάγκη γίνεται ιστορία και η ιστορία γίνεται σιωπή. Ίσως με μεγαλύτερη σιωπή και περισσότερη δουλειά πετύχουμε το στόχο που σας περιγράφω.
0: Να το ελπίσουμε, αν και μέχρι τώρα κύριε Γιαννούλη και ξέρετε πάρα πολύ καλά πως δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις ή οι ενδείξεις σε μια τέτοια κατεύθυνση. Περισσότερο προσωπικές και ατομικές στρατηγικές υπάρχουν παρά...
1: Έχω μάθει στην δημοσιογραφία και στην πολιτική πλέον με βραχύτερο το μέρος της θητείας στην πολιτική ότι οι ανατροπές στην πολιτική είναι το αλατοπίπερο της ζωής μας.
0: Ωραία. Μια ωραία ερώτηση ακόμα. Αν λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας αυτό το νεύμα, αυτήν την απάντηση, αυτήν την κίνηση δεν την κάνει, ποια είναι η προοπτική του ΣΥΡΙΖΑ?
1: Θα το ξαναδούμε. Δεν έχω τη μαγική σφαίρα να σας... σίγουρα δεν θα είναι η καλύτερη δυνατή εξέλιξη. Έτσι, δεν έχω μάθει να κρύβομαι πίσω από το δάχτυλό μου και εδώ και τρεις μήνες έχω διατυπώσει την άποψη ότι το να συνεπάρξουν δύο ψηφοδέλτια, ένα του κόμματος Τσίπρα, τότε ακόμα δεν είχε γεννηθεί, και του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι και ό,τι καλύτερο για τον κεντρικό στόχο που έχουμε, τον πολιτικό στόχο αλλαγής πολιτικής.
0: Μπορεί,
1: αλλά
0: ναι,
1: και πάλι εδώ θα είμαστε να αναζητήσουμε τι μπορεί και τι πρέπει να γίνει εάν συμβεί αυτό που λέτε.
0: Αυτό είναι μια πιθανότητα, το ρωτώ, γιατί θεωρητικά ο καθένας μας σκέφτεται ότι για να υπάρξει μια απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Μισό λεπτό. Για να υπάρχει μια απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής στην κατεύθυνση αυτή που λήφθηκε, πρέπει να υπάρχει μια στοιχειώδης συνεννόηση.
1: Αυτό σας περιέγραψα. Δεν υπάρχει καμία απόφαση ούτε για διάλυση, ούτε για πληστηριασμό.
0: Στάση αναμονής δηλαδή κρατάτε.
1: Ούτε για να δώσουμε τα σημικά, ούτε για να δώσουμε το όνομα. Δεν υπάρχει καμία τέτοια απόφαση όπως θρυλείται στις ομάδες αλητείας. Είναι μια συγκεκριμένη πρόταση που αφορά την ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
2: Δεν μου λέτε, κύριε Γιαννούλη.
1: Να τελειώσω λίγο.
2: Ναι, παρακαλώ.
1: Για ένα τραπέζι διαλόγου που μπορεί να από το οποίο μπορεί να προκύψει ένα ψηφοδέλτιο ισχυρό, πολλαπλασιαστικό, που θα ενώνει και δεν θα διαιρεί και θα φέρει στην κάλπη ακόμα και ανθρώπους που έχουν να ψηφίσουν από το 2015.
2: Μάλιστα. Ναι. Επειδή λέτε για ρεπορτάζ που διατυπώνονται σε ομάδες αλητείας, το γεγονός ότι η συνάδελφός μου στο Άξιον, Ελένη Καλογεροπούλου, που καλύπτει το ρεπορτάζ του ΣΥΡΙΖΑ, λέει εδώ και τρεις μέρες δημοσίως ότι η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής επί της ουσίας είναι απόφαση να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, ανήκει στην ομάδα αλητείας.
1: Καλά, αυτό τώρα με συγχωρείτε πάρα πολύ.
2: Συγγνώμη.
1: Την Ελένη στην ομάδα αλητείας.
2: Τότε τι μου λέτε, μα δεν τα λένε, μα γι' αυτό σας λέω. Εδώ όλοι οι συνάδελφοι που καλύπτουν το ρεπορτάζ του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Με συγχωρείτε, αλλά αυτό είναι στρεψοδική αποκάλυψη.
2: Σας λέω ότι όλοι όσοι καλύπτουν το ρεπορτάζ του ΣΥΡΙΖΑ, συνάδελφοί μας, λένε αυτό.
1: Τι λένε, ότι.
2: Ότι επί της ουσίας η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής είναι ο ΣΥΡΙΖΑ να μην κατέβει στις εκλογές.
0: Ωραία. Αυτό είναι. Εγώ, γι' αυτό ρωτώ και ξαναρωτώ.
1: Ναι. Εγώ, κύριε Τάκη, έκανα ρεπορτάζ. Ναι. Τώρα δεν κάνω ρεπορτάζ. Ασκώ πολιτική.
2: Ναι, εμείς. Όχι, επειδή είπατε ότι αυτά τα λένε ομάδες αλητείας. Γι' αυτό σας πω.
1: Σέβομαι τις πηγές. Όχι, δεν είπα αυτό. Είπα ότι υπάρχουν και ομάδες αλητείας. Η ομάδα αλητείας, η οποία διαστρεβλώνει βάναυσα αυτό που συμβαίνει. Σίγουρα δεν αναφέρομαι στην Ελένη Καλογεροπούλου και δεν ξέρω πώς σας ήρθε ο συνειρμός αυτός.
0: Πάντως.
1: Αλλά στην ουσία, μισό λεπτά εκεί, στην ουσία, εγώ δεν καλούμαι να απαντήσω ως τι ρεπορτάζ έχω. Εγώ σας λέω τα πολιτικά δεδομένα με βάση τα οποία αποφασίζω ως πολιτικό πρόσωπο σε θέση ευθύνης.
0: Ναι, και οι αποφάσεις των κεντρικών επιτροπών επιδέχονται ερμηνεών, ερμηνεύονται, έτσι. Δηλαδή, αυτό που είπε ο Δημήτρης ως ρεπορτάζ είναι η κυρίαρχη άποψη στο ρεπορτάζ, κύριε Γιαννούλη. Ωραία. Δηλαδή, γι' αυτό λαμβάνονται οι αποφάσεις, για να μπορούμε και εμείς να τις κατανοούμε.
1: Δεν είναι το άπαν. Μάλλον δεν είναι σε πέτρα γραμμένο το ότι ένα ρεπορτάζ μπορεί και να μην ισχύει.
0: Ναι.
1: Χωρίς κακές προθέσεις. Αλλά όταν γίνεται από επαγγελματία δημοσιογράφο με αναζήτηση στοιχείων και διασταύρωση, το ακούω, το σέβομαι, μπορεί να μην συμφωνώ, αλλά έτσι είναι η ζωή.
0: Ναι.
1: Ανατροπές όμως και αλλαγές μπορούν να συμβούν.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Γιαννούλη, σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνομιλία. Να είστε καλά. Γεια χαρά. Γεια σας. Γεια σας. Ο κύριος Χρήστος Γιαννούλης, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, έχουν τώρα τα δύσκολα τους. Τι να κάνουμε. Εμείς τον ευχαριστούμε που βγήκε και ξαναλέω.
2: Εννοείται. Ναι.
0: Λοιπόν, εδώ ήτανε. Τελειώσαμε για σήμερα. Βλέπω έναν φίλο ακροατή ο οποίος επιμένει για το πώς χαρακτηρίζουμε το AFD και πώς δεν το χαρακτηρίζουμε. Πολλά είναι τα μηνύματά σας. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Δεν προλαβαίνω να τα δω όλα. Είσαι αύριο τα σπουδαία. Αλλά αύριο θα είσαι μόνος σου. Πέμπτη.
2: Και εσύ θα είσαι μόνος.
0: Ναι, μόνο αύριο.
2: Πρέπει να πούμε ότι
0: αύριο.
2: Επειδή ο συνάδελφός μας, θυμίσαι μου τώρα, μπλόκαρα.
0: Ο Δημήτρης Πετρόπουλος
2: θα λείπει Πέμπτη και Παρασκευή. Μας χωρίζουν εμάς τους δύο. Εγώ θα κάνω το 10-12.
0: Και εγώ παραμένω σταθερή εδώ, κρατάω.
2: Και
0: τα...
2: η Ευαγγελία 12 με 1 επίσης μόνη της. Αλλά θα βρεθούμε στο τελείωμα και στην αρχή.
0: Να είστε καλά. Εντάξει. Λοιπόν. Καλό υπόλοιπο ημέρες. Γεια χαρά σας. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Χρύσα Μπιλάλη. Στο 5,2% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός το Μάιο, έναντι 5,4% τον Απρίλιο και 2,5% τον ίδιο μήνα πέρσι, σύμφωνα με την Ελστάτ. Συνεχίζονται οι έντονες ανατιμήσεις σε βασικά είδη διατροφής, ενέργεια και υπηρεσίες, με μεγάλες αυξήσεις σε κρέατα, γαλακτοκομικά, καύσιμα, ενίκεια και εστίαση. Την ίδια ώρα, σε μηνιαία βάση, καταγράφηκαν μειώσεις κυρίως στο φυσικό αέριο, το πετρέλαιο κίνησης και τα αεροπορικά εισιτήρια, ενώ ο γενικός δείκτης τιμών καταναλωτή παρέμεινε αμετάβλητο σε σχέση με τον Απρίλιο. Στοχεύουμε, σε συμφωνία με τις βιομηχανίες τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ, για μείωση των τιμών. Αν δεν υπάρξει συμφωνία, θα χρειαστεί να παρατείνουμε το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, δήλωσε σχετικά ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Στη Μέση Ανατολή τώρα, οι διπλωματικές προσπάθειες με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να προχωρήσουν υπό συνθήκες επανειλημμένων παραβιάσεων της κατάπαυσης του πυρός, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών Ισμαήλ Μπαγάη. Κατηγόρησε την Ουάσιγκτον ότι υπονομεύει τη διπλωματία με αντιφατικά μηνύματα, συνεχείς αλλαγές θέσεων και παραβιάσεις της εκεχηρίας, ενώ υποστήριξε ότι και το Ισραήλ πλήττει τη διαδικασία με επανειλημμένες παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός στο Λίβανο. Τόνισε ακόμη ότι μετά τα γεγονότα της νύχτας απαιτείται επανεκτίμηση της διπλωματικής οδού με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κλείσιμο έως 24 μήνες για πειραγμένες ταμιακές μηχανές και έως 12 μήνες για χρήση παράνομων λογισμικών προβλέπονται στο νέο ποινολόγιο που καθιερώνει η ΑΔΕ για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Τα νέα πρόστιμα θα τεθούν σε εφαρμογή στο αμέσως επόμενο διάστημα, όπως δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος, ο οποίος πρόσθεσε ότι υπάρχει ήδη υψηλός βαθμός συμμόρφωσης της πλειοψηφίας των επιχειρήσεων. Σε ό,τι αφορά τις αντιδράσεις που έχει προκαλέσει η διάταξη σε πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου που έχει τεθεί σε διαβούλευση και αφορά την ενιαία απαλλαγή 50% από το τέλος ταξινόμησης για όλα τα υβριδικά αυτοκίνητα, ανεξαρτήτως εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, ο κ. Τσάπαλος είπε ότι το Υπουργείο είναι 50% από το τέλος ταξινόμησης για όλα τα υβριδικά αυτοκίνητα, ανεξαρτήτως εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, ο κ. Τσάπαλος.

0: μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων, τη σύνδεση της μονιμότητας στο δημόσιο με την αξιολόγηση και την τροποποίηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών. Σοκαριστική και απολύτως απαράδεκτη χαρακτήρισε ο Βρετανός Πρωθυπουργός κ. Στάρμερ τη βία που ξέσπασε στο Μπέλφαστ μετά την αιματηρή επίθεση με μαχαίρι, η οποία φέρεται να διαπράχθηκε από Σουδανό υπήκο. Ο Στάρμερ τόνισε ότι οι άνθρωποι στοχοποιήθηκαν λόγω της καταγωγής τους και διαμήνυσε ότι οι υπεύθυνοι θα αντιμετωπίσουν τη μέγιστη αυστηρότητα του νόμου. Ο Στάρμερ καταδίκασε και όσους ενίσχυσαν διαδικτυακά τις ταραχές. Το Βρετανικό Κυβερνών Εργατικό Κόμμα κατηγορεί τον Ήλον Μάσκ ότι υποθάλπτει την διχόνοια. Ο μεγιστάνας της τεχνολογίας συνέχισε στη διάρκεια της νύχτας να προωθεί προτροπές για να βγουν οι άνθρωποι στους δρόμους ως απάντηση στην επίθεση, εξαιτίας της οποίας ένας άνθρωπος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Συνελήφθη από τους αστυνομικούς στο τμήματος δίωξης και ξεχνίασης εγκλημάτων Αιγυαλίας ο 65χρονος Ιταλός υπήκος, ο οποίος κατηγορείται για διπλή ανθρωποκτονία από πρόθεση της 54χρονης συντριώφου του και του 26χρονου γιού της μέσα στο σπίτι του στο Λόγκο του Αιγείου. Ο 65χρονος είχε προσαχθεί στο τμήμα δίωξης και ξεχνίασης εγκλημάτων Αιγυαλίας αμέσως μόλις εντοπίστηκαν οι σωροί των δύο θυμάτων χθες το μεσημέρι και εξεταζόταν συνεχώς από τους αστυνομικούς. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της υποδιεύθυνσης δίωξης και ξεχνίασης εγκλημάτων Αθηνών σε περιοχές της Αττικής με τη συνδρομή της ΟΠΚΕ και της ΕΚΑΜ για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να δραστηριοποιείται στο εμπόριο ναρκωτικών και όπλων τουλάχιστον από το Δεκέμβριο του 2025. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης, ενώ έχουν κατασχεθεί ποσότητες ναρκωτικών ουσιών και φυσίγγια. Οι έρευνες των αστυνομικών αρχών συνεχίζονται.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός, τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα υπηρωτικά κυρίως τα ορεινά, με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της δυτικής υπηρωτικής χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ, από 20 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Αμέσως τώρα κοντά σας ο Γιώργος Πίκουλας και ο Στέλιος Βραδέλης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδάφρου. Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση Φεστιβάλ Αθηνών Επιδάφρου και more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Αυτές ήταν ευχές όταν ήταν βενζίνη παλιά. Επί Ανδρέα.
1: Όχι, στα σύννεφα είναι σύννεφα. Το βενζινάδικο. Καλά τα λέει.
0: Έβλεπε μπροστά ο Μπρέγκοβιτς. Ωραία διασκευή, από τους 1550.
1: Ναι, αυτό είναι τώρα τα συγκροτήματα, είναι και με αριθμούς πλέον, τέρματα, ονόματα πάει.
0: Είχε από παλιά το. Εντάξει, το 1550.
1: Ξέρεις το 1550. Ναι. Δεν είναι.
0: Και η 667.
1: Τετραψήφιο.
0: Η 667.
1: Το 112 και τέτοια.
0: 667, ξέρεις πιο μεγάλο τραγούδι έχουν.
1: Η 667 είναι αυτό το Old Spice, τι.
0: Είναι Θοδωρής Μανίκας και 667. Με Γιώργο Μαργαρίτη. Αυτό δεν είναι τραγουδάρα, χαρά να το παίξουμε επιτέλους.
1: Ποιο κομμάτι? Κάτσε να θυμηθώ, πες.
0: Δε με νοιάζει.
1: Δε σε νοιάζει.
0: Έχει τη μεγάλη την εισαγωγή.
1: Τη δρόμη που τραβάμε.
0: Σαν blues και μετά πέφτει.
1: Ωραία, να το βρούμε, μ' αρέσει.
0: Ήταν κομματάρα.
1: Έφυγε η χαρά.
0: Νομίζω χαρά αυτό γράφτηκε το 2003. Πρέπει κάποτε τότε να ήταν.
1: Ναι, ξεκινήσαμε με νομίσματα γενικά. Όμως, εμείς επειδή μιλάμε πάντα επί συγκεκριμένου, θα τα βρούμε όλα αυτά.
0: Όλα αυτά από μνημονικού.
1: Έτσι.
0: Άλλα συγκροτήματα με νούμερα.
1: Μοιάζει. Ωραίο, ωραίο.
0: Έλα, θυμηθούμε άλλα συγκροτήματα με νούμερα.
1: Άκου, κομματάρα.
0: Η δρόμη του πουθενά.
1: Το έχουμε βιώσει.
0: Για ρίχτω έτσι δυνατά.

0: Κομματάρα.
1: Κομματάρα.
0: Ας σπάσουμε και δύο κιθάρες.
1: Συγγνώμη για όσους το διακόπτουμε.
0: Ναι.
1: Αλλά σε μεταμεσονύχτια εκπομπή θα το παίξουμε όλο.
0: Έτοιμοι είμαστε. Λοιπόν.
1: Πείτε άλλα συγκροτήματα με νούμερο.
0: Ναι.
1: Να βρούμε. Εγώ θυμήθηκα, εντάξει, του 660. 2001 τελικά. Ένα τέταρτο του αιώνα
0: αυτή
1: πέρασε.
0: Τι είναι, το έγραψαν το 2001.
1: Ναι, το 2001.
0: Κομμάτι.
1: Η 2002GR.
0: Μπράβο.
1: 2002GR με τη μεγάλη του επιτυχία. Ποιο ήτανε.
0: Είμαι τώρα. Δεν.
1: Δεν μπορώ να το τραγουδήσω.
0: Δεν έχετε.
1: Όχι, όχι. Δεν ήταν το κάθε βραδιά.
0: Κάθε βραδιά μέσα στα μπαρ.
1: Άλλο είχαν οι.
0: Αυτό.
1: Όχι. Τι να σου.
0: Κοίταξε, καθένας με τα προβλήματά του. Ο ΣΥΡΙΖΑ με τα δικά του, το ΠΑΣΟΚ με τα δικά του, εμείς με τα τραγούδια.
1: Τι να σου προσφέρω να αλλάξεις, δεν ήταν έτσι.
0: Τι να σου προσφέρω να αλλάξεις. Δεν είσαι έρωτας εσύ.
1: Όλα μπορούμε να το τραγουδήσουμε.
0: Είσαι φουρτούνα, είσαι θάλασσα. Αυτό, ε. Είδες. Τουλάχιστον πρέπει να πάω σε αυτό το.
1: Εσύ μου είπες πως μ' αγαπάς.
0: Εσύ μου είπες πως μ' αγαπάς.
1: Βρες το
0: πριν ξημερώσει, μαρνήθηκες.
1: Έτσι να παίρνουμε λίγο.
0: Να σου πω πως πρέπει να πάω στο παιχνίδι της Κοκκινού. Γιατί με τους στίχους είμαι πολύ δυνατό.
1: Εδώ πέρα βλέπεις ότι ο κόσμος ανταποκρίνεται αμέσως. Γιατί έχουμε πάνω απ' όλα ενημερωμένους ακροατές.
0: Άρα σιωπή. Τώρα φεύγεις και ανοίγεις. Λοιπόν, να σου πω, χθες έβλεπα το Alto Nights. Το με το.
1: Ταινιάρα.
0: Ταινιάρα.
1: Ήτανε.
0: Το οποίο δεν πρόλαβα να το δω.
1: Για μένα ήταν μακράν η καλύτερη ταινία πέρσι και δεν πήρε ούτε μία.
0: Τίποτα.
1: Δεν είχε.
0: Διπλό ρόλο, ρε φίλε, ο γιγαντάς. Ο γιγαντάς. Και τόσο αυτός. Και λέω, ας πούμε, εκεί πάνω στο αυτό, ήμασταν αυτό και παρέα και λέω, τι ωραίο, λέω, αυτός, τι ηθοποιάρα είναι αυτός. Και μου λέει μια φίλη σου, μου λέει, εντάξει τώρα, ο Αλ Πατσίνο τρομερός. Ναι, λέω, αλλά... Ναι, αλλά δεν είναι ο Αλ Πατσίνο.
1: Δεν είναι ο Αλ Πατσίνο, ο Ντο Νίρο.
0: Και το είπε με ένα ύφος.
1: Με μια σιγουριά.
0: Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι αυτοί οι δύο έχουν ένα connection. Δηλαδή, από το hit και μετά.
1: Ως μέγιστη ηθοποίη.
0: Ναι, από το hit και μετά, νομίζω ότι είναι είτε λες τον ένα είτε λες τον άλλον, εννοείς ηθοποιάρες.
1: Εσύ μου πες πως με αγαπάς. Οπότε... και αφήνεις ρητίδες. Μεγάλο στίχος. Επίσης,
0: UB40 και αφήνεις ρητίδες.
1: U2 από U2, τα. Yes. Εντάξει. 2002GR.
0: Yes.
1: Έχουμε βρει ήδη. Βλέπεις ότι έχουμε κόσμο εδώ πέρα. Ο Βασίλης, η Χρυσή, ο Νίκος, ο Γιάννης, ο Πέτρος, Παναγιώτης. Έχουμε εδώ πέρα πολύ κόσμο που βοηθάει.
0: Έτσι. Και θα υπάρχουν κι άλλα.
1: Θα ρωτήσουμε και την Έλενα Αλεβίζου εάν θυμάται κάποιο συγκρότημα που να έχει μέσα νούμερο. Εμείς θυμηθήκαμε τώρα.
2: Τους UB40 είπατε τώρα.
1: UB40, U2, 1550, 2002GR, 667 και Θοδωρής Μανίκας.
2: Ποιος?
0: Είναι άλλη γενιά το κορίτσι μας. Άλλη γενιά.
1: Σίγουρα έχει χορέψει όμως στους δρόμους του πουθενά με ζεμπεκιά η Αλεβίζου την κόβω.
2: Στους δρόμους πουθενά όχι. Δεν το ξέρω.
1: Οι δρόμοι του πουθενά με τον Γιώργο.
0: Δεν με νοιάζει. Βέβαια, άσε να το ερμηνεύσω να το θυμηθεί.
2: Ναι, τώρα το κατάλαβα. Ναι, δεν μου έρχεται τώρα. YouTube είπατε. UB40 είπατε.
0: Εντάξει, άστο.
2: Ναι, δεν μου έρχεται
1: τώρα. Χαρά τι θα βρούμε, να παίξουμε UB40 το Red Wine ή θα παίξουμε μετά από 2002.
2: Το σύμπο, πώς πάνω. Δεν έχω ξαναδεί, γιατί δεν είμαι ο Γιώργος.
0: Τα ερμηνεύω για να τα ξέρετε.
1: Ο Γιώργος είναι έτοιμος για το voice.
2: Από τους 2002GR μου αρέσει ένα άλλο τραγούδι.
0: Αυτό
2: που λέει δεν ήσουν έρωτας εσύ.
0: Δεν ήσουν έρωτας εσύ. Είσαι φουρτούνα, είσαι θάλασσα.
2: Σωστά.
0: Έτσι.
1: Είμαστε εκπομπή Jukebox. Ό,τι θες αμέσως το τραγουδάμε.
0: Πετάς το διφραγκάκι, μπαμ, κατευθείαν.
1: Λοιπόν, γίνεται χαμός. Να ξεκινήσουμε από. Σήμερα δεν πάμε τράβη, θα ξεκινήσουμε από Αγγλία.
2: Από Βόρεια Ιρλανδία.
1: Εντάξει, μέρος ο Αγγλίας είναι. Ηνωμένο Βασίλειο.
0: Τι τρομακτική αυτή η τέτοια.
2: Τρομακτικές εικόνες, πραγματικά, ναι, ναι, τρομακτικές εικόνες. Ξεκίνησαν όλα από μια επίσης άγρια επίθεση ενός Σουδανού κατά ενός 40χρονου άντρα.
1: Χωρίς λόγο του επιτέθηκε στον δρόμο.
2: Δεν ξέρουμε τους λόγους ακόμη. Δεν έχουν. Όχι. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι έμεναν στο ίδιο κτίριο. Δεν το γνωρίζουμε. Δεν γνωρίζουμε τους λόγους όμως ακόμα. Δεν έχουν διευκρινιστεί, δεν έχουν αναφερθεί από την αστυνομία. Προφυλακίστηκε ωστόσο ο Σουδανός. Επίσης να πούμε ότι ο άντρας
1: ουσιαστικά τον έσωσε τον άλλον ένας Ιρλανδός
0: περαστικός
2: ακριβώς, γιατί είναι πολύ άγριες οι σκηνές, τέλος πάντων τις μεταφέρουμε, αλλά έχει φέρει πολύ βαριά τραύματα και μάλλον έχει χάσει και το ένα του μάτι. Μετά από αυτό λοιπόν ξέσπασαν πολύ άγρια επεισόδια και στην αποκορύφωση τους, θα λέγαμε, είδαμε σκηνές με κουκουλοφόρους να εισβάλλουν σε σπίτια που έμεναν, ας το πούμε έτσι, όχι λευκοί, και να τους βγάζουν έξω ή να βάζουν φωτιά σε σπίτια και να διασώζονται οι άνθρωποι αυτοί από πυροσβέστες.
1: Μην πάρεις χρώμα στις διακοπές, Γιώργο μου, ποτέ δεν ξέρεις τι θα γίνει. Ναι, μπορεί να γυρίσεις ηλιοκαμένο στην Αγγλία και να μπουκάνουν στο σπίτι σου.
0: Γίνομαι και γκάγκανο.
2: Ναι. Από διασώστες, τέλος πάντων, που μπήκαν και τους έβγαζαν πολύ άγριες σκηνές. Επίσης.
0: Γιατί είμαι και σταράτος.
1: Έτσι, ναι, πότε.
0: Γιατί γελάμε.
2: Όχι.
0: Δεν είμαι σταράτος.
2: Είσαι σταράτος.
0: Και τα λέω και σταράτα, να ξέρεις.
2: Βεβαίως, πάνω απ' όλα.
0: Έτσι.
2: Λοιπόν, και πριν από λίγες ημέρες είχαμε και τα επεισόδια στο Southampton, να σας θυμίσω, που εκεί η αστυνομική μαχαίρωσε έναν 18χρονο. Όχι, αυτό δεν έγινε, με συγχωρείτε, δεν έγινε πριν από λίγες ημέρες, και έγινε το Δεκέμβριο αυτό, αλλά το βίντεο βγήκε πριν από λίγες ημέρες και προκάλεσε τεράστια οργή, γιατί ουσιαστικά το παιδί αυτό πέθανε, επειδή δεν τον πίστεψαν οι αστυνομικοί ότι είχε χτυπηθεί. Και
1: είναι αυτό που λέγαμε, που είχαν βάλει, χειροπέδες στο θύμα. Ο άλλος ομοραγούσε.
2: Πίστευαν τις κατηγορίες του δράστη, τέλος πάντων. Εκεί είχαμε το αντίθετο, ότι είναι προκατάληψη, τέλος πάντων, κατά των λευκών. Το θέμα της.
1: Όσον μαχαιρωμένος και του βάζανε χειροπέδες, λέει μαχαιρέθηκε. Λέει ο αστυνομικός, μα εγώ δεν βλέπω κάτι. Και είχε φάει μαχαίρι 20 εκατοστά.
2: Και έλεγε δεν μπορώ να αναπνεύσω και εξέπνευσε. Λοιπόν, τέλος πάντων, το θέμα της μετανάστευσης είναι πολύ. Και το αντιμεταναστευτικό κίνημα είναι πολύ μεγάλο στην Βρετανία. Είχαμε και δηλώσει του κ. Στάρμερ, του αγαπημένου σου Στέλιο.
1: Παραμένει ο κύριε.
2: Παραμένει,
1: να
2: αλλά
1: Παντελή,
2: έχει
1: Στάρμε.
2: Κάποια θέματα, θα σας τα πω μετά για τον κύριο Στάρμε. Και είπε ότι είναι σοκαριστικό όλο αυτό. Είχαμε επίσης τις παρενέσεις και τέλος πάντων του Ρόμπινσον, του ακροδεξιού ακτιβιστή που είχε διοργανώσει και μεγάλες διαδηλώσεις αντιμεταναστευτικές στο Λονδίνο, να συνεχιστούν τα επεισόδια. Οπότε είναι μια κατάσταση που είναι αρκετά έτσι έντονη στη Βρετανία, όπου
0: έκριση.
2: Υπάρχει βεβαίως και, ναι, ας θυμούμε και έκρηξη κατά περιόδους, όπου υπάρχει βέβαια και το θέμα της στέγασης των μεταναστών, να το πούμε και αυτό, σε πολλές περιοχές, ιδιαίτερα υποβαθμισμένες, υπάρχει αυτό το πρόβλημα και της εγκληματικότητας και όλα αυτά είναι προβλήματα που υπάρχουν, αλλά ο πολιτικός κόσμος λέει ότι αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν σπέβει να τα εκμεταλλευτεί η ακροδεξιά, τέλος πάντων το αντιμεταναστευτικό κίνημα, με ό,τι αυτό σημαίνει.
1: Κοίτα, αν δεν δώσεις λύσεις, δυστυχώς θα δώσεις χώρο έκφρασης και σε αυτές τις ακραίες μορφές. Κάπως έτσι αναπτύχθηκε και η Χρυσή Αυγή. Να θυμίζω ότι ένα περιστατικό σταθμός για την ανάπτυξη της Χρυσής Αυγής ήταν η δολοφονία στον Άγιο Παντελεήμονα του ανθρώπου που, για να του κλέψουν την κάμερα την ώρα που πήγαινε στο μυευτήριο να γεννήσει η γυναίκα του, τον μαχαίρωσαν τότε οι Αυγανοί. Και ξεσηκώθηκε και μετά προσθέθηκαν και άλλα περιστατικά. Ήταν το πρόσφατο στο Southampton που έγινε ο κακός χαμός, ειδικά μετά την αποκάλυψη. Ήρθε τώρα αυτό στο Belfast. Να θυμίσω ότι αποκεφαλισμό είχαμε παλιότερα, το θυμάσαι, στο Λονδίνο, που είχε αποκεφαλίσει σε κεντρικό δρόμο.
2: Αποκεφαλισμό, ναι, πες μου.
1: Ναι, υπήρχε και άλλο περιστατικό πριν από μερικά χρόνια, τότε στα πλαίσια του Ισλαμικού κράτους, Αλλάχ Ακμπάρ και τα λοιπά.
2: Ναι, αποκεφαλισμό είχαμε και στη Γαλλία, θα σας θυμίσω, με τον καθηγητή.
1: Και στον καθηγητή, βέβαια. Ναι.
2: Που αποδείχθηκε ότι όλα αυτά ήταν ψέματα που είχαν μεταφέρει στους δράστες, τους φανατισμένους δράστες, έτσι, που αποκεφάλισαν τον καθηγητή που παρουσίαζε, τέλος πάντων, μάθημα ιστορίας στην τάξη του. Ναι.
1: Ωραία. Για μην το γυρίσουμε τώρα στο σπλάτερ και θυμηθούμε διάφορα άλλα, πάμε να αλλάξουμε θέμα.
2: Ναι,
0: τι θέμα.
2: Λοιπόν, να σας πω κάτι που δεν πάει και πολύ μακριά από αυτό, αλλά τέλος πάντων έχει να κάνει με το παγκόσμιο, με το Μουντιάλ που ξεκινά αύριο. Γύρισε στην Σομαλία ο Ομάρ Ατάν. Ο διαιτητής, λοιπόν, ο Σομαλός, ο οποίος πέρυσι ήταν ο κορυφαίος Αφρικανός διαιτητής. Mm. Έφτασε στη Φλόριντα, αλλά δεν του επιτράπει ουσιαστικά να μπει στις ΗΠΑ, γιατί η Αμερικανική κυβέρνηση θεωρεί ότι, για λόγους ασφαλείας όπως είπαν, γιατί θεωρεί ότι έχει δεσμούς με Ισλαμικές οργανώσεις στη Σομαλία, οπότε αναγκάστηκε να επιστρέψει στη χώρα.
1: Ο Ιφαντίνος στο τέλος θα διαιτητεύει.
2: Ο Ιφαντίνο, υπάρχει ένα θέμα και με τον Ιφαντίνο, γιατί από αυτά που μεταδίδουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης και από τη δυσαρέσκεια που υπάρχει βεβαίως και από διάφορες χώρες που αντιμετωπίζουν τα προβλήματα με τη βίζα, δεν είναι μόνο το Ιράν, είναι και πολλές άλλες χώρες που υπάρχουν στη λίστα των ΗΠΑ. Λένε λοιπόν ότι ο Τζάνι Ιφαντίνο, μόλις πριν από 40 ημέρες, και λιγότερο θα σας πω εγώ, και στην ομιλία του στον ΟΗΕ, έλεγε για το πόσο το ποδόσφαιρο ενώνει και ότι είναι αυτό μια ευκαιρία το Μουντιάλ για να φέρει κοντά τους ανθρώπους και τους λαούς, και δυστυχώς βλέπουμε διαφορετικά πράγματα.
1: Λάθος χώρα διάλεξε. Λέγανε ότι θα ήταν μεγάλη καταστροφή το Μουντιάλ του Κατάρ. Ήτανε για άλλους λόγους αντιεμπορικό, ότι δεν μπορούσαν να πάει πολλοί κόσμοι
0: και τώρα και με όλο αυτό το πανικό και με τις ώρες, τις περίεργες.
1: Και κάτσε να δεις τι θα γίνει στη διάρκεια του.
2: Από την άλλη, βέβαια, ο Ιφαντίνο λέει ότι αυτά είναι νόμοι και αποφάσεις της Αμερικανικής κυβέρνησης, και εγώ
1: δεν μπορεί να κάνει
2: κάτι γι' αυτό.
1: Ναι. Προφανώς την αγκαλιά. Πάει μάλλον με τον Τραμπ τώρα να βρεθεί κανένας πύραυλος, κανένας πάτριο έξω από το εξοχικό του Ιφαντίνο.
0: Η αλήθεια είναι ότι από τον ορισμό και την ανάληψη του Μουντιάλ από τις χώρες αυτές μέχρι τώρα έχουν γίνει ενδιαμέσως πάρα πολλά πράγματα. Δεν μπορείς να τα προβλέψεις όλα, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, και καλώς και το Ιράν δεν αποκλείστηκε από το τουρνουά, έτσι.
1: Αποκλείστηκαν οι οπαδοί του.
0: Τα γύρω-γύρω.
1: Θα πηγαίνει στο Μεξικό, αν μπορούσαν να το στέλνουν και πιο μακριά. Έχουν έρθει εντωμεταξύ φοβερές προτάσεις για συγκροτήματα.
2: Στην Τιχουάνα συγκεκριμένα θα.
1: Στην Τιχουάνα, εντάξει, είναι κοντά στα σύνορα.
0: Από τα φιλαράκια το θυμάμαι. Την Τιχουάνα και την Τάλσα. Και την Τάλσα.
1: Τάλσα. Τάλσα ήταν ο Σταλόν, είναι η σειρά.
0: Ναι, αλλά είχε πάει και ο συγχωρεμένος.
1: Ο Πέρι.
0: Ναι, ο Λουκ Πέρι, ναι.
1: Όχι ο Λουκ Πέρι.
0: Όχι, πες το λένε. Ναι.
2: Μάθιου
0: Πέρι. Ναι.
1: Ο Λουκ Πέρι νομίζω ζει ακόμα.
0: Εντάξει, εγώ παιδιά είμαι στα. Εγώ στα τραγούδια είμαι καλό.
2: Συγγνώμη.
0: Τα κάνουμε.
2: Και στο Λουκ Πέρι δυστυχώς έπεσε μέσα. Συγχωρεμένος είναι.
0: Συγχωρεμένος είναι.
1: Α, και ο Λουκ Πέρι.
0: Ναι.
1: Χιλιομόντ. Ελληνικό συγκρότημα που εμπνεύστηκε από το χωριό Χιλιομόδη.
0: Έλα ρε.
1: Και 1349 νορβηγικό black metal που έχει πάρει το όνομά του από τη χρονιά που η Μαύρη Πανόλη έφτασε στην Νορβηγία. Χαρούμενοι άνθρωποι πρέπει να είναι αυτοί.
0: Κάνουμε σοβαρή βουτιά στην ιστορία.
1: Να τους φωνάξουμε σε κάποιο παιδικό πάρτι.
2: Παιδιά, πολύ ωραία επέτειο. Να σας πω όμως τι επέτειο πολύ ωραία. Πολύ ωραία δεν είναι, αλλά ένας πολύ πολύ μεγάλο αρχιτέκτονα. Κλείνουν σήμερα 100 χρόνια. Σήμερα λέω. Φέτος κλείνουν 100 χρόνια από το θάνατο του Γκαουντί.
0: Όποιος έχει πάει στη Βαρκελόνη ξέρει.
2: Η Σαγκράδα Φαμίλια. Μεταξύ άλλων, έτσι. Απλώς η Σαγκράδα Φαμίλια είναι το πιο φημισμένο.
1: Το masterpiece.
2: Ακριβώς. Κτίσμα του Γκαουντί. Αριστούργημα, το οποίο δεν τελείωσε όμως και δεν έχει τελειώσει ακόμα.
1: 100 χρόνια εμείς μετά διαμαρτυρόμαστε για το μετρό.
0: Έλατε.
2: Ευχαριστία,
0: ευχαριστία.
2: Και χρειάζεται, σύμφωνα και με τους αρχιτέκτονες τώρα, αλλά τουλάχιστον 10 χρόνια για να ολοκληρωθεί. Όμως.
1: Μην ξαμίλεις κανένας για τα έργα στην Ελλάδα.
2: Το Φεβρουάριο, συνεχίζω, ολοκληρώθηκε ο πύργος του Ιησού Χριστού, έτσι λέγεται, και έκανε την Σαγκράδα Φαμίλια την ψηλότερη, με το μεγαλύτερο ύψος εννοώ, καθολική εκκλησία στον κόσμο. Ο πύργος αυτός έχει ύψος 172,5 μέτρα.
0: Ωραίος.
2: Και έγινε σύμφωνα με τα σχέδια του Γκαουντί μέρος των οποίων βέβαια καταστράφηκαν από φωτιά το 1936, από αυτά που έχουν απομείνει. Και το είχε κάνει, για να καταλάβουμε και το μέγεθος αυτού του ανθρώπου, το είχε πει 172,5 μέτρα για να είναι εναρμονισμένο. Ανεορμασμένη η εκκλησία, το κτίσμα αυτό το μεγαλοπρεπές με τη φύση, να είναι δηλαδή κάποια μέτρα χαμηλότερο από το λόφο του Μοντσουίκ της, της Βαρκελόνης. Να δένει δηλαδή
0: αρμονικά,
2: ναι, με τη φύση, ακριβώς. Άξι. Αλλά υπάρχουν διάφορα άλλα θέματα με την εκκλησία, μεταξύ άλλων αυτή η μεγάλη μεγαλοπρεπές πέστα τη σκάλα που πρέπει να έχει χτιστεί σύμφωνα με τα σύνδελνα. Για να γίνει αυτό πρέπει να γκρεμιστούν δύο τετράγωνα με περίπου 1000 κατοίκους, οπότε αυτό είναι.
1: Έχει σχέδια. Όταν ο Γκαουντί το σχεδίαζε δεν μέναν όλοι αυτοί.
2: Αφενός.
1: Τον οποίο Γκαουντί τον πάτησε τραμ. Δηλαδή πριν από 100 χρόνια που κυκλοφορούσαν δύο τραμ στη Βαρκελόνη, κατάφερε να τον πατήσει το ένα.
0: Θαύμα. Λοιπόν, εμείς από την Ισπανία πάντως.
2: Μια μεγάλη λειτουργία θα υπάρχει μέσα στη Σαγράδα Φαμίλια από τον Πάπα Λέοντα, ναι.
0: Ωραία. Εμείς πάντως από Ισπανούς δημιουργούς ανάλογους με καλά τράβα είμαστε. Εντάξει. Γιατί μας έχει φτιάξει και εμάς. Δύο-τρία πραγματάκια.
2: Αλλά ο Γκαουντί είναι
0: πιο δυνατός.
2: Όχι, είναι πιο
0: Είναι ο δυνατός.
1: Ναι. Εγώ είμαι με τον δημιουργό Μπενίτεθ.
0: Να το βλέπεις. Καμία σχέση εγώ.
2: Το βλέπω λοιπόν, και πραγματικά.
0: Να κερδίσει ο καλύτερος σήμερα. Φιλιά.
2: Γεια σας, γεια σας.
0: Τίτλοι ειδήσεων. Χρύσα Μπιλάλη και επιστρέφουμε. News Radio.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο 5,2% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός το Μάιο, τροφοδοτούμενος κυρίως από τις υψηλές τιμές στα ενεργειακά προϊόντα σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Στοχεύουμε σε συμφωνία με τις βιομηχανίες τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ για μείωση των τιμών. Αν δεν υπάρξει συμφωνία, θα χρειαστεί να παρατείνουμε το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, δήλωσε σχετικά ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Συνελήφθη ο 65χρονος Ιταλός επίκοος για τη διπλή ανθρωποκτονία από πρόθεση της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιού της μέσα στο σπίτι του στο Λόγκο Αιγείου. Εν μέσω ενστάσεων για τη δίμηνη προθεσμία που έχει στη διάθεσή της προκειμένου να ολοκληρώσει το έργο της, άρχισε στην Ολομέλεια η συζήτηση για τη συγκρότηση της Επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης. Για ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα, κάνουν λόγο Πασόκ, Κουκουέ και Πλεύση Ελευθερίας. Από τον επόμενο μήνα αναμένεται να αυξηθεί το ακατάσχετο όριο των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ και αφορά τόσο τις οφειλές προς το δημόσιο όσο και τις οφειλές προς τις τράπεζες, αποκάλυψε στο Earth News Radio ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος. Σοκαριστική και απολύτως απαράδεκτη χαρακτήρισε ο Βρετανός Πρωθυπουργός κ. Στάρμερ τη βία που ξέσπασε στο Μπέλφαστ μετά την αιματηρή επίθεση με μαχαίρι, η οποία φέρεται να διαπράχθηκε από Σουδανό υπήκο. Ο Στάρμερ τόνισε ότι οι άνθρωποι στοχοποιήθηκαν λόγω της καταγωγής τους και διαμήνυσε ότι οι υπεύθυνοι θα αντιμετωπίσουν τη μέγιστη αυστηρότητα του νόμου. Το Βρετανικό Κυβερνών Εργατικό Κόμμα κατηγορεί τον Ήλον Μάσκ ότι υποθάλπει την διχόνοια. Και γενικά έθριος ο καιρός, έως 33 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μανουχή με τον Blue και το χαμόγελο της Τζοκόντας με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. Διευθύνει ο Λουκάς Καρετινός. Σολίστ Γιώργος Τοσικιάν. 10 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105.

0: Έτσι άνοιξαμε λίγο το χρόνο του λόγου. Γι' αυτό το κόψαμε, για να το τραγουδήσουμε εμείς.
1: 2002 GR, έτσι, έτσι. Τι ωραίο.
0: Level 42, B42 επίσης. Δηλαδή τώρα έχουμε μαζέψει πολλά συγκροτήματα. Είμαστε έτοιμοι να πάμε. Ευτυχώς που καταστρέψαμε το τραμ στην Αθήνα. Δείτε τι έπαθε ο Γκαουντί. Ο Νίκος. Εντάξει, το τραμ παραμένει. Εγώ με το μετρό σοκαρίστηκα. Η νέα ανακοίνωση είναι ότι μέχρι το 2045 θα ολοκληρωθεί η γραμμή 4. Και αναρωτιέμαι σε ποια άλλη πρωτεύουσα, σε ποια άλλη χώρα έχει πάρει τόσα χρόνια να ολοκληρωθεί μια γραμμή.
1: Το 45.
0: Το 2045.
1: Α.
0: Κάποιοι σταθμοί που ήταν λέει να παραδοθούν το 27 πήγαν το 29, από το 29 πήγαν στο 35, αλλά τελικά λέει να τα έχουμε όλα.
1: Από το 29 στο 35, 6 χρόνια μετά, τι φάση.
0: Τι κόστος έχει αυτό επιπλέον, κανένας δεν μαθαίνει. Επίσης με το σταθμό των εξαρχείων που γινόταν ο χαμός, που έφταναν καθημερινά σφαλιάρες, που το δουλεύαν οι άλλοι στο υπόγειο και πηγαίνουν οι άλλοι, φωνάζαν πάνω και τους βρίζαν.
1: Ναι.
0: Άκρα του τάφου.
1: Μάλιστα.
0: Να, δεν ξέρω. Είναι...
1: Τέλος πάντων, πάμε σε ένα ακόμη δυσάρεστο. Έτσι κι αλλιώς.
0: Φαίνεται όμως ότι πάμε για εξιχνία.
1: Εξιχνία είναι. Λοιπόν, πάμε.
0: Τα λέγαμε χθες τέτοια ώρα με την Αθανασία.
1: Την καλή συνάδελφο, την Αθανασία Σταμοπούλα. Έλα, καλό μεσημέρι, Αθανασία.
2: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
0: Φαίνεται ότι η ελληνική αστυνομία βρίσκεται κοντά στην εξιχνία, αν δεν το έχει εξιχνιάσει ήδη.
2: Λοιπόν, για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατηγορείται πλέον ο 65χρονος σύντροφος της 54χρονης και μητέρας του 26χρονου που και οι δύο βρέθηκαν νεκροί χθες στο λόγο Αιγίου. Δεν πίστηκαν οι αστυνομικοί από τα όσα είπε ο 65χρονος, οπότε προχώρησαν...
1: Και υπέπεσε και σε αντιφάσεις από ό,τι διαβάζει.
2: Σε πολλές αντιφάσεις. Βρέθηκαν ωστόσο και υπήρχαν πολλές ενδείξεις, δηλαδή και κοιλίδες αίματος σε ρούχα του και αμοιχές στο σώμα του που φάνηκε ότι είχε έρθει σε αντιπαράθεση με κάποιον. Ναι. Είχε συλληφθεί το πρωί με την κατηγορία της παράνομης οπλοκατοχής για το αεροβόλο και το μαχαίρι που βρέθηκαν στο σπίτι του, σε μια γλάστρα εκεί. Αλλά περιμένοντας τα αποτελέσματα των εγκληματικών εργαστηρίων από την Αθήνα για τις κοιλίδες του αίματος, προχώρησαν στη σύλληψή του σήμερα το μεσημέρι οι αρχές, πιστεύοντας ότι είναι αυτός ο ύποπτος για το διπλό φωνικό. Δεν υπήρχαν παιδιά ίχνη παραβίασης του σπιτιού. Υπήρχε ένα σπίτι ανάκατο από πάλι που είχε γίνει στο εσωτερικό του. Αυτός για 6 ώρες φαίνεται ότι υπήρχε ένα κενό 6 ωρών που δεν δικαιολογούν, που δεν δικαιολογείται μάλλον. Επίσης είχε
0: το,
2: πει...
0: Το έγκλημα πώς έγινε αντιληπτό, Αθανασία, δηλαδή ο ίδιος...
2: Αυτός βγήκε και αντί να πάρει πρώτα την αστυνομία, βγήκε και το είπε σε ένα γείτονα. Και μετά ειδοποιήθηκε η αστυνομία. Αυτό το υποψίασε αμέσως στις αρχές. Το άλλο είναι ότι κοιμόταν, ξύπνησε κατά τις 7, ήταν κλειδωμένο το δωμάτιο της γυναίκας, συντρόφου του, επειδή ροχάλιζε, έλεγε διάφορα τέτοια, ροχάλιζε και ήταν κοιμισμένος αυτό σε άλλο δωμάτιο και δεν επιχείρησε να ανοίξει την πόρτα, ούτε τις χτύπησε, ενώ είχαν προγραμματίσει ιατρικό ραντεβού να πάνε και οι δυο τους. Τον πήρε ο ύπνος, ξύπνησε 11 η ώρα. Σας είπα, οι αμοιχές στο σώμα του φαίνεται
0: ότι. Βρήκε δύο δολοφονημένους, ας πούμε, δεν άκουσε τίποτα.
2: Ναι. Ήταν πολλά τα ερωτηματικά. Τώρα, ποιο ήταν το κίνητρο, και εδώ στέκονται οι αρχές. Δεν μπορούν να εντοπίσουν ακόμα το κίνητρο της δυτής αυτής.
1: Υπάρχει ένα έτσι προφίλ αυτού του ανθρώπου, ήρεμ, ναι.
2: Ήσυχος άνθρωπος, ο οποίος ήταν συνταξιούχος, δημοσιογράφος μάλιστα, δήλωνε.
1: Ναι. Με κάτι μεγάλες μηχανές και τα λοιπά. Και...
2: Ναι, ότι είχε τέλος πάντων αφιερώσει τη ζωή του σε αυτή τη γυναίκα και σε αυτό το παιδί. Μάλιστα δεν είχε πάει στην Ιταλία, γιατί ήταν από την Ιταλία αυτός. Τη είχε υποβληθεί σε εγχείρηση καρδιάς. Μια γυναίκα βασανισμένη, γιατί είχε χάσει τον άντρα της πριν από 20 χρόνια. Είχε χάσει και τον 29χρονο αδερφό της από καρδιά. Ήταν σε νησί, ζούσε αυτή με τον πρώην άντρα της, ο οποίος πέθανε. Και στη συνέχεια ήρθε και έμεινε εδώ και 15 ή 17 χρόνια στο πατρικό της, στο λόγο Αιγίου. Μάλιστα. Έρχεται και αυτός. Φαινόταν ένα ήσυχο ζευγάρι, κανένας δεν είχε καταλάβει
0: και ο γιος δεν έμενε μαζί τους, έμενε...
2: Ο γιος είχε σπουδές στα Πιθήτα και το τελευταίο διάστημα έκανε το μεταπτυχιακό του στο Βερολίνο.
0: Στο Βερολίνο, το παιδί δεν ήταν και μαζί.
2: Ναι, 2 μέρες είχε που είχε έρθει. Οπότε κάτι έγινε στις 2 αυτές μέρες.
0: Ο γιος βρέθηκε με τραύμα από όπλο.
2: Από όπλο απευθείας, δηλαδή ήταν εξ επαφής το χτύπημα.
0: Άρα μένει να βρεθεί και το όπλο, το φωνικό εργαλείο.
2: Θα έχει βρεθεί το εργαλείο, τώρα οι βαλιστικοί έλεγχοι θα δείξουν αν πρόκειται για αυτό το ίδιο φωνικό όπλο.
0: Μάλιστα. Ο ίδιος λοιπόν είπαμε τα αρνείται, αλλά έχει συλληφθεί. Οπότε να μένει η απολογία του στον εισαγγελέα.
2: Είναι στην αστυνομική υποδιεύθυνση Αιγύου, τώρα να δούμε τι ώρα θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα Αιγύου.
0: Είναι από τις υποθέσεις, γιατί εσύ έκανες το ρεπορτάζ εκεί πέρα, που δεν υπήρχε κάποιο σημάδι πιο μπροστά.
1: Ούτε
0: ότι...
1: παραβίασης και τα λοιπά.
0: Όχι, και σαν οικογένεια, ότι δεν ήταν.
2: Ναι. Μέσω στις αστυνομικές αρχές, υπάρχει μόνο ένας ύποπτος παιδιά, που σας τα λέγα και χθες. Ήταν αυτός.
0: Ναι.
2: Οι αρχές δεν πίστηκαν από το όσο τους είπε. Ήταν μεθυσμένος. Στο μεταξύ είχε νοσηλεύτηκε χθες το βράδυ γιατί δεν αισθανόταν καλά και στο νοσοκομείο. Mm. Έκανε ότι δεν καταλάβαινε μερικά πράγματα. Ξέρετε, είναι κάποια στοιχεία τα οποία υποπτεύουν αμέσως στις αστυνομικές αρχές.
1: Καλά, είναι παλιές καραβάνες τώρα προφανώς.
2: Είναι έμπειροι.
1: Αλλά ξέρεις, άβυσος η ψυχή του ανθρώπου γενικά όταν παρουσιάζεται μια οικογένεια που είναι ήσυχη, αυτό, αγαπημένη.
2: Πάντως ποιος ξέρει να... Πάντως αυτό που έχω να σημειώσω είναι ότι ήταν ιδιαίτερα αγαπητή η 56χρονη γυναίκα, ιδιαίτερη αγαπητή στο λόγο. Ιδιαίτερη. Όλοι μου μίλησαν σήμερα με τα καλύτερα λόγια.
0: Και μου φαίνεται ότι αυτή έδωσε μάχη με το δολοφόνο.
2: Έτσι φαίνεται.
0: Από τα σημάδια που υπάρχουν.
2: Έτσι φαίνεται.
1: Μάλιστα, πολύ πιθανόν δηλαδή κάνουμε τώρα. Τέλος πάντων, δεν χρειάζεται να κάνουμε εικασίες.
0: Να τα βρει η αστυνομία.
1: Να τα βρει η αστυνομία.
2: Είναι κάτι το οποίο τώρα πια δεν έχει και σημασία καμία.
1: Ναι, έλαντε. Έλαντε, το κακό έγινε.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζετε στο ρεπορτάζ και όταν θα έχουμε τις τελικές ανακοινώσεις από την ελληνική αστυνομία για την εξυχνίαση ενός ακόμα ιδιχθούς εγκλήματος.
1: Καλό μεσημέρι, Αθανασία.
2: Καλό μεσημέρι,
1: Αθανασία Σταμοπούλου.

0: Δεν πιάσαμε σήμερα σχεδόν καθόλου πολιτική την ώρα.
1: Τι κρίμα.
0: Στο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει. Ας πάμε από εκεί πέρα. Πολάκης. Είπε κάτι το οποίο νομίζω έχει βάσει.
1: Είναι για την εκπομπή μας, ό,τι πρέπει.
0: Επειδή παραιτήθηκε ο Τσίπρας, πρέπει το σύμπαν να κατεβάσει τα παντελόνια του. Αναρωτήθηκε σε μια άκρος πολιτική τοποθέτηση ο Παύλος Πολάκης.
1: Και με, πώς το λένε, έτσι τα κλισέ που λέμε, και με μηνύματα με διάφορους παραλήπτες.
0: Και δεν λέμε για το ροφόγιο τα 13,5 κιλά, εμείς ψαρεύουμε, δεν ψαρεύουμε σε αυτό.
1: Μα δεν είχαμε και χθες την αποστροφή του Νίκου Παπά για τον Ζαχαριάδη.
0: Ναι.
1: Ότι είναι ο εκπρόσωπος του κόμματος και δεν το βλέπω να κάνει τη δουλειά του, δεν βγαίνει στα κανάλια και τέτοια.
0: Περιμένει να φορέσει την ούγια του Ελλάς.
1: Ο άλλος έχει πει. Έλεγε χθες, ποιος το έλεγε, ο Χατζηνικολάου, το είδα στο δελτίο, ότι θα είναι και εμφάνιση, λέει, του Φάμελου στη ΔΕΘ. Πώς θα πάει ο Φάμελος στη ΔΕΘ, να πει τι, ότι με κάλυψε ο προλαλής σας. Συμφωνώ με το πρόγραμμα του Τσίπρα.
0: Από την κυρία άκουσα την άλλη θέση, λέει, εγώ παραμένω στο ΣΥΡΙΖΑ, θα είσαι στην υποψήφια, θα είμαι υποψήφια, λέει, με το ενωτικό ψηφοδέλτιο.
1: Ωραίο.
0: Δηλαδή θα είναι ένα ψηφοδέλτιο που θα ενώσει. Εντάξει, κανένας δεν έχει ερωτήσει τον οικοδεσπότη αν τους δέχεται. Είναι όλοι αυτοί εδώ πέρα που είναι wannabe.
1: Ναι.
0: Αλλά
1: και ο άλλος λέει,
0: δεν ανοίγει την πόρτα.
1: Και ο άλλος ο Τσίπρας λέει, γραφτείτε στο κόμμα και βλέπουμε.
0: Παραιτηθείτε,
1: ναι,
0: από βουλευτές όσοι είστε.
1: Εγγραφείτε.
0: Το έκανε μόνο για Χτσιόγλου για την ώρα. Οι άλλοι φύγανε από την Νέα Αριστερά. Αλλά πόσο γνωρίζω
1: ανεξάρτητη, ναι.
0: Είναι ακόμα ανεξάρτητη. Εν τω μεταξύ, ανεξάρτητη, αν μαζευτούν όλοι μαζί και αποφασίσουν να καταψηφίσουν, να κάνουν.
1: Δεν περνάει τίποτα. Και καμιά σαρανταριά πώς είναι.
0: Ναι, τώρα.
1: Από εκεί.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και καλά, δεν ξέρεις τώρα, άμα πάμε και μέχρι το πέρας, δηλαδή μέχρι το Μάρτιο, να διαλυθεί η Βουλή, δηλαδή Φεβρουάριο, δεν ξέρεις πόσοι ανεξάρτητοι. Προφανώς αυτοί σου λένε, κάτσα μπήκε ο Μισθουλάκος αυτός, κάτσα μπήκε ο Μισθουλάκος ο άλλος.
0: Ναι, εντάξει, τώρα είναι.
1: Και από Σεπτέμβριο και τώρα, ρε παιδί μου, να μπουν τώρα που θα είναι, να πάμε και διακοπές και αυτά τώρα λίγο. Έως πάντων, λοιπόν.
0: Λέω ο Πολάκης, ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να κατέβει στις επόμενες εκλογές με ενωτικό ψηφοδέλτιο. Σου λέω, το νέο σύνθημα είναι το ενωτικό ψηφοδέλτιο.
1: Ναι. Που τι σημαίνει, διφραγκά αυτό τώρα.
0: Δεν ξέρω. Ενωτικό σημαίνει ότι. Κοίτα, αν φύγει ο ΣΥΡΙΖΑ, χάνεται καταρχήν ένα πολύ μεγάλο ποσό που είναι τα χρήματα που δίνουν στα κόμματα τα κοινοβουλευτικά.
1: Ναι, η επιχορήγηση.
0: Είναι μεγάλο το ποσό της επιχορήγησης.
1: Βέβαια, γιατί ήταν και. Δεν ήταν και μικρό το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν μεγάλο. Άλλο τι έγινε μετά.
0: Στο ΠΑΣΟΚ ετοιμάζονται προγραφές. Ετοιμάζονται διαγραφές σε μια φάση που περνάει το
1: και
0: κόμμα.
1: Και μόνο τώρα ότι βλέπεις τίτλο, εμείς που εντάξει κάποια εμπειρία έχουμε στο πολιτικό ρεπορτάζ, και μόνο που βλέπεις τίτλο ετοιμάζεται για διαγραφές, τι σημαίνει ετοιμάζεται για διαγραφές?
0: Ασκληρός.
1: Μα δεν υπάρχει ετοιμάζεται για διαγραφές. Τι είναι, ένα σχηματισμός?
0: Εντάξει, τώρα
1: διαγραφές είναι ότι κάνει κάτι, ναι, κάνει κάτι κάποιος και δεν είναι εκτός του κόμμα και τον διαγράφεις. Ναι. Ξαφνικά σε νεκρό χρόνο να ρίξω και τρεις διαγραφές, τι, τέλος πάντων.
0: Εντάξει, όλα μπορεί να είναι.
1: Όλα, ναι.
0: Πασόκ είναι, οπότε δεν το.
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ένα έτσι διαρκές μούδιασμα για τις αρκετές δημοσκοπήσεις. Και διάβασα και ένα ωραίο, και ο αριθμός των δημοσκοπήσεων δεν αναλογεί και στον πληθυσμό και στο αυτό της χώρας.
0: Πραγματικά με τις δημοσκοπήσεις.
1: Τέλος πάντων.
0: Για απαντήστε τώρα όσοι ακούτε, σε πόσους από εσάς έχουν καλέσει οι εταιρείες δημοσκοπήσεων τον τελευταίο μήνα.
1: Για
0: κάνουμε ένα σύντομο εδώ πέρα, Γκάλο. Εσάς σε κάλεσαν?
1: Τώρα,
0: λέω τον τελευταίο μήνα.
1: Όχι, τώρα τον τελευταίο μήνα όχι.
0: Εμένα όχι.
1: Με έχουν καλέσει δύο φορές.
0: Βασιλικοί έχουν καλέσει από εταιρεία δημοσκοπήσεων τον τελευταίο μήνα? Όχι.
1: Τίποτα.
0: Γιάννα, σε έχουν καλέσει από εταιρεία δημοσκοπήσεων? Όχι. Το παιδί στο κηλικείο, να το ρωτήσουμε, να το έχουν καλέσει τον Νικόλα.
1: Για βγείτε στο διάδρομο, στήστε
0: η Λουίζα και τα λοιπά, την καλέσανε? Όχι. Άρα αμέσως εμείς έχουμε 6 όχι.
1: Ναι.
0: Αν κάποιον τον έχουν καλέσει, ποτέ. Ας πούμε ο Παναγιώτης.
1: Να στείλει μήνυμα.
0: Ποτέ.
1: Μήνυμα.
0: Ο Φώτης. Ποτέ. Για να δούμε τι γίνεται. Ποιους καλούν αυτές οι εταιρείες δημοσκοπήσεων, δηλαδή.
1: Εγώ νομίζω είναι αυτό που είχες πει, ότι έχουν μια συγκεκριμένη έτσι.
0: Μια δεξαμενή. Και σου λέει πάνω κάτω, ξέρεις. Αυτός Νέα Δημοκρατία, αυτός Πασόκ, αυτός ΣΥΡΙΖΑ, αυτός Κουκουέ, αυτός από εδώ από εκεί πέρα.
1: Εξάλλου έχουμε βράχια πολλά για τις δημοσκοπήσεις. Σε αρκετές εκλογικές μάχες έχουν πάει κουβά. Είναι λίγο.
0: Ο Σταύρος.
1: Ο Επιτρόπου θα μπορούσε να είναι μεγάλο.
0: Σταύρο τον καλέσανε προχθές. Σταύρο, σε είχαν ξανακαλέσει και στο παρελθόν? ή ήσουν, ήταν η πρώτη σου φορά. Αν θέλει, γιατί μέσω Viber το έχουμε απευθείας.
1: Ναι, έχουμε connection.
0: Βρήκαμε έναν λοιπόν, άνθρωπο. Αν βρούμε και έναν που πήρε τα 2.000 της Αττικής Οδού, έχουμε κλείσει ένα εκπομπή.
1: Δεν νομίζω.
0: Αυτά ψάχναμε. Ένα που να έχει, κάνει, να έχει απαντήσει σε δημοσκοπήσεις και ένα που να έχει πάρει τα 2.000 της Αττικής Οδού.
1: Δεν νομίζω. Δύσκολο το βλέπω.
0: Της Αττικής Οδού δεν έχουμε δει. Πρώτη φορά του Σταύρο.
1: Πρώτη φορά.
0: Μπράβο, Σταύρο.
1: Μπράβο, άντε, καλορίζικο.
0: Μπράβο, Σταύρο, άντε, καλο...
1: Λοιπόν, πάμε σε ένα ακόμα.
0: Όχι, θα πάρουμε, έχουμε τα αθλητικά.
1: Ναι, να έλεγαν πως πάρουμε κανένα σανσόν. Όχι. Λόγω τέτοιου.
0: Στη Βουλή υπάρχει σε εξέλιξη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Είναι πολύ σημαντικό.
1: Μιλάνε οι πολιτικοί αρχηγοί. Μόλις ολοκλήρωσε την ομιλία του Νίκο Ανδρουλάκη. Και εντάξει, δεν έχει τότε τεράστιο ενδιαφέρον. Πάμε στα αθλητικά μας, το Δημήτρη Καϊμά, είμαστε...
0: Μία μέρα πριν από το Μουντιάλ.
1: Και μισή μέρα πριν το τέταρτο τελικό. Έλα, ναι. Δημήτρη, στο μπάσκετ.
2: Ούτε μισή μέρα, ούτε έτσι, μισή είναι 2:10, 9 ώρα το βραδάκι.
1: 7 ωρίτσες.
2: Θα έχουμε έναν ακόμα τελικό, να δούμε αν θα γίνει το 3-1 που σημαίνει...
1: Γεια σας.
2: Ολυμπιακός ή 2-2 και θα έχουμε μετά το Σάββατο 6 ώρα...
1: Τον πέμπτο και τελευταίο.
2: Θα κρίνει, έτσι είναι. Στο ΣΕΠ θα κρίνει τον πρωταθλητή.
1: Εντάξει, τοξικότητα, νομίζω... δόξα τω Θεώ, υπάρχει. Όποιο και να το αποτέλεσμα θα ξανα.
0: Τον χάσαμε τον το Δημήτρη. Εντάξει, να τον ξαναβρούμε.
1: Λοιπόν, η τοξικότητα
0: είχε
1: υπάρχει.
0: Είχε και μια άτυχη στιγμή ο διοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός που χθες είχε ένα.
1: Τρακαρισματάκι.
0: Όχι, ευτυχώς. Μόνο με υλικές ζημιές.
1: Λαμαρίνες, εντάξει, τι να κάνουμε.
0: Λαμαρίνες γίνονται, τα άλλα δεν γίνονται.
1: Λοιπόν, έλα Δημήτρη μας.
2: Ναι. Κάποιοι μας ακούνε και μας
1: ρίξανε. Ναι. Λοιπόν, τοξικότητα υπάρχει, δόξα τω Θεώ, και νομίζω θα εξελιχθεί έτσι όπως πάντα πράγματα, γιατί όλο
0: και χειρότερη θα γίνεται.
1: Δυναμητίζεται η ατμόσφαιρα. Οκ, θα το δούμε. Και βέβαια, Μουντιάλ τι γίνεται, είμαστε... Δεν έχει αυτή, ρε φίλε, έχω την αίσθηση ότι δεν έχει αυτή την αναμονή που είχαμε άλλες φορές για το Μουντιάλ.
0: Είναι μεγάλος ο αριθμός, είναι οι ώρες.
2: Όχι, εγώ πιστεύω ότι είμαστε συσταγωγικά αποκτισμένοι.
1: Μπουχτισμένοι.
2: Αν πάμε να γυρίσουμε πριν από 20 χρόνια, πόσο ποδόσφαιρο βλέπαμε στη τηλεόραση και πόσο βλέπουμε τώρα.
0: Και το Μουντιάλ το περιμέναμε διαφορετικά για να δεις και τους αστέρες. Τώρα, ας πούμε, με τους αστέρες...
2: Έχεις... Ανοίγει την τηλεόραση και τους βλέπεις κάθε Τετάρτη, Πέμπτη, Τρίτη, Σαββατοκύριακο.
1: Ναι.
0: Κοίτα, για την Ευρώπη, είναι και σπαστική η ώρα. Δηλαδή τώρα 4 ώρα το πρωί. Μία.
1: Ναι, θα χάσουμε πολλούς αγώνες τώρα, η αλήθεια.
2: Εγώ νομίζω, παιδιά, αν είχαμε λιγότερη μπαλίτσα, 5 ώρα, 3 ώρα το πρωί, ξυπνητήρι και τα βλέπαμε. Τώρα, επειδή έχουμε δει, βλέπουμε συνέχεια κάθε μέρα.
1: Είναι και τα μάτσρε, φίλε.
0: Μα βάλανε 7 η ώρα το πρωί τη Κυριακή η Αθεόφοβη, το Γερμανία Κουρασάο. Δηλαδή, πώς θα κάτσω να το δω.
1: Όπως λέει και ένας φίλος μου, αυτό λέω να το παίξω over 12.30.
2: Όχι, λέω για την προσμονή, μιλάω. Για την
1: γιατί
2: προσμονή.
1: Αυτοί δεν σταματάνε κιόλας.
0: Ναι, οι Γερμανοί, ναι, δεν.
1: Ναι, ναι, over
2: 12.30. Εγώ πιστεύω, δηλαδή, ότι είναι αυτό. Ότι έχουμε από Τρίτη μέχρι Κυριακή και Δευτέρα πολλές φορές. Ενώ βάζουμε μέσα και την Ελλάδα και τη Super League, έτσι.
0: Ίσως όταν πάμε στη φάση των 16 που μείνουν οι πιο καλές ομάδες, έχουμε και τις πρώτες εκλήψεις.
2: Αλλά βλέπετε, 7 στα 7 βλέπουμε στην τηλεόραση ποδόσφαιρο. Οπότε δεν τρελαίνεσαι. Ναι, σίγουρα άλλες ματσάρες αυτές, αλλά βλέπεις.
0: Του χρόνου το κακό είναι ότι θα πρέπει να πάρουμε κανένα 2-3 οθόνες από καταλαβαίνω γιατί. Κάνει πλατφόρμα ο Παναθηναϊκός όπου θα παίζουν τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού και του Ηρακλή.
2: Είναι άλλο πράγμα. Να δούμε, δεν ξέρω.
0: Η υπερκάπιτα δεν ξέρω που θα τα δείχνει, που πήρε τα δικαιώματα από πολλές ομάδες, γιατί αυτή δεν έχει ακόμα πλατφόρμα. Περιμένει να φτιάξει πλατφόρμα.
1: Δεν είναι πλήγμα αυτό για την Κοσμοτέ TV και για το κόσμο και τα λοιπά.
2: Εγώ να πω ότι είναι για την τσέπη μας, έτσι. Για την τσέπη μας, τι θα πρέπει να πρωτοδιαλέξεις, να πληρώνεις, είτε για σένα είτε και για τους μη αθλητικούς. Γιατί είναι και άλλοι που δεν θέλουν μόνο αθλητικά, θέλουν να βλέπουν και τις ταινίες.
1: Ναι.
2: Έτσι, ενώ ωστόσο στα σπίτια μας. Οπότε, τι θα πρωτοπληρώνουμε σε πλατφόρμες. Εκεί που λέμε, έλα μωρέ 10 ευρώ, 10 ευρώ ή
0: 10-10-10, να δεις μετά
1: το 10-10-10 μαζεύονται, φίλε.
2: Ναι, βέβαια.
0: Λέει ο Παναγιώτης, ρε παιδιά, θυμάμαι τα μουντιάλ τα παλιά. Μαζευόμασταν στις πλατείες με κάτι γιγαντοθόνες έξω από τα καφενεία και είχαμε στρωμένα τραπέζια με φαγητό. Έτσι περνάει. Και όλοι περιμέναμε να δούμε αγώνα, τώρα ούτε συζήτηση δεν κάνουν οι περισσότεροι.
1: Η αλήθεια είναι
0: ότι. Εντάξει,
1: βέβαια, επίσης είναι η αλήθεια ότι αν ξεκινήσει και προχωρήσει λίγο, θα μπαίνει στο κλίμα.
0: Νομίζω φάση 16. Να περιμένει τον ντέρμπι τώρα, δηλαδή πρώτες αγωνιστικές έβλεπα τα παιχνίδια Και πραγματικά δεν υπάρχει το παιχνίδι που θα πω άντε να ξενυχτήσω να το δω. Πέρα από το Γερμανία Κουρασάο.
1: Εντάξει. Over 12.30.
2: Το πολύ το περιμένουν για διάφορο λόγο.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ φίλε μου και το βράδυ. Το βράδυ τι έχουμε, έχουμε.
0: Διεπικράτηση λογική.
1: Πάντα και.
0: Διαιτητέ πιθανά.
1: Και του τραυματίε και τα λοιπά.
2: Αυτό που λέω στέλνει. Αυτό που λέω στέλνει.
1: Μάξι, Ντόρσεϊ,
2: μάλλον. Αθλητικό συντάκτη, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν μου λε από. Αν κερδίσει ο Ολυμπιακός σήμερα κλειδώνει, αν φέρει ο παλιό Παναθηναϊκός το επόμενο παιχνίδι θα γίνει το Σάββατο ή
1: Σάββατο 6.
2: Σάββατο 6 ώρα.
0: Α, Σάββατο 6 ώρα.
1: 6 ώρα λόγω Μουντιάλ.
0: Γιατί θα κάτσει, τι έχει το
2: Σάββατο. Είναι στην ΕΡΤ.
1: Είναι στην ΕΡΤ.
0: Ναι. Για αυτό το λόγο. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Δημήτρη μας, Δημήτρης Καϊμάς.
0: Ο Μπενίτεθ έδωσε συνέντευξη και είπε: μου ζήτησαν να τερματίσουμε τέταρτη. Μου είπαν μάλιστα να ξεχάσουμε το Europa League.
1: Ναι, ωραίο ο. Ο Ράφα.
0: Το όνομα του οποίου παίζει για να αναλάβει την Εθνική Ιταλία. Ε? Κάτι σαν και κανένα τέτοιο.
1: Θαύμα. Από το κακό στο χειρότερο Εθνική Ιταλία, βλέπω. Κατηφόρα δεν έχει τέλος.
0: Εδώ πήραν τον Κατούζο για προπονητή.
1: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, θαύμα. Νομίζω ότι αν ο Ντόρσεϊ νομίζω επιστρέφει για τον Ολυμπιακό, είναι πολύ πιθανόν και ο Παπα-Νικολάου, μάλλον είναι διαθέσιμος που είχε κάποιες ενοχλήσεις στη μέση. Για τον Παναθηναϊκό ο Όσμαν μάλλον θα παίξει έστω και με ένεση από ό,τι λένε.
0: Και δύσκολο ο Ραγκαβόπουλος.
1: Ο Ραγκαβόπουλος όχι, είναι νοκάουτ. Ναι. Ο Ραγκαβόπουλος είναι τέλος της χρονιάς, έχει ένα θέμα στο πέλμα.
0: Στο πέλμα.
1: Εντάξει, θα δούμε τι θα γίνει. Σ' αύριο τα σπουδαία, αύριο βέβαια δεν είναι. Έχουμε εκπομπή.
0: Άρα γιατί μεθαύριο υπάρχει... τα σπουδαία.
1: Μεθαύριο τα σπουδαία, γιατί αύριο έχει τετράωρη στάση εργασίας λόγω της μαύρης επετείου για την ΕΡΤ από το κλείσιμο. 13 χρόνια έχουν περάσει, τρομερό όπως περνάει ο χρόνος. 13 χρόνια από εκείνη την 11η Ιουνίου του 2013 που υπήρξε αυτή η απόφαση και ο Αντώνης Σαμαράς κανά στο προσκήνιο, έτσι.
0: Εντάξει, πιθανόν με άλλο ρόλο.
1: Ναι, με άλλο ρόλο.
0: Ο Πέτρος μας έστειλε προηγουμένως για το έγκλημα στο Όγιο, το ξεχάσαμε, ναι. Ότι δεν σκοτώνει το Φλόμπερ, δηλαδή το αεροβόλο που βρέθηκε προφανώς δεν θα είναι το
1: ούτε
0: το
1: εξ επαφής, ας πούμε, δεν μπορεί να σκοτώσει.
0: Είναι... πω, για κανένα σπουργίδι. Βέβαια, θα το δουν οι αστυνομικοί.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά από εμάς.
0: Με θεία της Θήβας δεν ακουγόμαστε. Θα αποκατασταθεί το πρόβλημα. Κάποιος μας κάνει μποϊκοτάζ και στη Θήβα.
1: Έτσι. Λοιπόν, και εμείς σιγά σιγά σας φέρες. Δίνουμε τη σκυτάλη στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 και στον τιτανοτεράστιο Γρηγόρη Νιάκα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Παρασκευή πλέον, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι.
0: Αν προκύψει θυμίζω... κάτι έκτακτο.
1: Εντάξει, αύριο θυμίζω είναι η τετράωρη στάση εργασίας εξαιτίας της επετείου του κλεισίματος της ΕΡΤ 11 Ιουνίου 2013 και θα τα πούμε λοιπόν την Παρασκευή λίγο μετά τη μία το μεσημέρι από το Στέλιο Βραδέλη και τον Γιώργο Πίκουλα. Να έχετε ένα όμορφο
0: υπόλοιπο ημέρας.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Ελληνικά ντοκιμαντέρ. Αφιερώματα, συναντήσεις. Όλα στο τρίτο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Στιγμές Αλήθειας της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών. 8 με 11 Ιουνίου του 26 στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

Παιχνίδια με τη φωτιά στη Μέση Ανατολή, παιχνίδια με τη φωτιά όμως και στο Belfast για το μεταναστευτικό, το οποίο επανέρχεται στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, ανοίγοντας ξανά μεγάλες συζητήσεις σε όλη την Ευρώπη. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 10 Ιουνίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ευρώπη από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στην αρχισυνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου. Στην ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυλιανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στο 5,2% πληθωρισμός τον Μάιο, τροφοδοτούμενος κυρίως από τις υψηλές τιμές στα αγροτικά προϊόντα, σύμφωνα με την Ελστάτ. Στοχεύουμε σε συμφωνία με τις βιομηχανίες τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ για μείωση των τιμών. Εάν δεν υπάρξει συμφωνία, θα χρειαστεί να παρατείνουμε το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Συνελήφθη ο 65χρονος Ιταλός υπήκοος για τη διπλή ανθρωποκτονία από πρόθεση της 54χρονης, δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Συνελήφθη ο 65χρονος Ιταλός υπήκοος για τη διπλή ανθρωποκτονία από

0: σοκαριστική και απολύτως απαράδεκτη, χαρακτήρισε ο Βρετανός Πρωθυπουργός κ. Στάρμερ τη βία που ξέσπασε στο Μπέλφαστ μετά την αιματηρή επίθεση με μαχαίρι, η οποία φέρεται να διαπράχθηκε από Σουδανό υπηκό. Ο Στάρμερ τόνισε ότι οι άνθρωποι στοχοποιήθηκαν λόγω της καταγωγής τους και διαμήνυσε ότι οι υπεύθυνοι θα αντιμετωπίσουν τη μέγιστη αυστηρότητα του νόμου. Το Βρετανικό Κυβερνών Εργατικό Κόμμα κατηγορεί τον Ήλον Μάσκ ότι υποθάλπει τη διχόνοια. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 33 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 32 στη Θεσσαλονίκη. Σοκ προκαλεί, κυρίες και κύριοι, το διπλό φωνικό μητέρας και γιου που σημειώθηκε στο λόγο Αιγίου. Είχαμε και καταιγιστικές εξελίξεις πριν από λίγο, έχουμε και τη σύλληψη τελικά του άνδρα, ο οποίος κατηγορήθηκε από την πρώτη στιγμή. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά όλα τα νεότερα από αυτή την τραγωδία. Όπως επίσης θα ενημερωθούμε στη συνέχεια για τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να δραστηριοποιείται στο εμπόριο ναρκωτικών και όπλων. Όλα αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με την πολιτική επικαιρότητα, καθώς μέσα σε συνθήκες αναμόρφωσης του πολιτικού σκηνικού και έντονης αντιπαράθεσης μεταξύ αντιπολίτευσης και κυβέρνησης, άρχισε ουσιαστικά από το πρωί διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγματος από την παρούσα προτείνουσα Βουλή. Το μεταξύ, σε λίγες ώρες από τώρα, το απόγευμα, η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας αναμένεται να επικυρώσει την εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα του κόμματος. Στη συνεδρίαση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρουσιάσει τους άξονες του κυβερνητικού σχεδίου για την τρίτη τετραετία. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Νότια Νιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Επομένως, τίθεται και τυπικά Νότι σε θέση μάχης ο κομματικός μηχανισμός Νέας Δημοκρατίας, τίθεται σε προεκλογική ετοιμότητα. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Γρήγορη, κυρίες και κύριοι, είναι αναμφισβήτητο το γεγονός ότι η επιλογή ενός μάχημου και μαχητικού στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, μάλιστα από νέα γενιά, μια νέα γενιά που έχει βγάλει η ίδια κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη και έχει φέρει στην πρώτη γραμμή, λέω εγώ, από τα τσικότα πήρε και τους έδωσε φανέλα βασικού και είναι πολλοί, αλλά μιλάμε για τον κύριο Κυρανάκη που εκλέγεται σήμερα γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, σηματοδοτεί ακριβώς αυτό που είπες, τελική ευθεία προς τις εκλογές. Όποτε και αν γίνουν εκλογές από εδώ και μπρος, ουσιαστικά η θητεία μιας κυβέρνησης, κυβερνήσεων της Ελλάδας που μετά τη μεταπολίτευση τα 2,5 και τα μέσα ώρα χρόνια κάνουν εκλογές, αλλά που πάει προς την τετραετία, δεν μπορούμε να αντιλογίζουμε προεκλογική. Ο κύριος Κυρανάκης καλείται να ανασυγκροτήσει, να βάλει μπροστά τις μηχανές του κόμματος, όπως θέλετε πείτε το, να οδηγήσει τον κομματικό μηχανισμό σε μια νέα νίκη χώρα, και έτσι όπως φαίνεται από τις αναμετρήσεις και όπως θέλει η κυβέρνηση, αλλά και ο κομματικός μηχανισμός φυσικά, εκλογική αναμέτρηση. Εκλογική ετοιμότητα λοιπόν είναι το ζήτημα, είναι η προτεραιότητα. Σύμφωνα με πληροφορίες θα συναντηθεί, συνομίλησε με τον Ευάγγελο Μεϊμαράκη. Μπορεί να συναντηθεί τις επόμενες μέρες. Ο κ. Μεϊμαράκης, πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, έχει διαλυθεί τον Αντώνη Σαμαρά μετά το δημοψήφισμα το 2015, όταν υποχρεώθηκε στην παρέτηση ο πρώην Πρωθυπουργός. Ο Ευάγγελος Μεϊμαράκης είχε διατέλεσε 5 χρόνια, από το 2021 μέχρι το 2026, συγγνώμη, 2020 μέχρι το 2024-2025, γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Είναι ένας στέλεχος ο οποίος συνομιλεί με τη βαθιά, αν μου επιτρέπετε, έκφραση Νέα Δημοκρατία, με το καραμαλικό, με την καραμαλική παράδοση, και μια που είπα τη λέξη Καραμαλή, υπάρχουν πληροφορίες ότι θα επιδιώξει να συνομιλήσει και να συναντηθεί και με τον πρώην Πρωθυπουργό Κώστα Καραμαλή, ο κύριος Κυρανάκης. Άρα να βάλει την όλη Νέα Δημοκρατία σε διάταξη μάχης εν όψη των εκλογών, όποτε και αν γίνουν αυτές, Γρηγόρη.
0: Τώρα σε λίγες ώρες από τώρα έχουμε και ουσιαστικά την επικύρωση της εκλογής του κύριου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα.
1: Το απόγευμα.
0: Ναι, και περιμένουμε και τον Πρωθυπουργό βεβαίως να αναφερθεί στους άξονες του σχεδίου για τρίτη τριετία. Έχουμε κάποιες πληροφορίες για το που θα κινηθεί η ομιλία του κύριου Μητσοτάκη?
1: Κοίταξε, οι πληροφορίες λένε οι συνεργάτες που κύριε Μητσοτάκη, ο οποίος αρέσκεται σε συνδυασμό, το είδαμε και προχθές, με τον όχι ακριβώς ανασχηματισμό, τη συμπλήρωση σε επίπεδο υφυπουργών της κυβερνητικής σύνθεσης. Οι λεωφορείες, όσο μπορούμε να ξέρουμε, είναι ότι θα τεθούν συγκεκριμένοι άξονες να κριθούμε στο τέλος της τραετίας με βάση τα παραδοτέα, αυτά που είχαμε δηλαδή εξαγγείλει και αυτά που καταφέραμε να δώσουμε, να δώσει απαντήσεις στην, ένα είναι το βασικό.

0: ουνέσκο διακήρυγμα, το κύριο διακήρυγμα σύμφωνα με όλους έρευνες για όλους τους Έλληνες πολίτες, που είναι η ακρίβεια και ο πληθωρισμός. Θα υπάρχουν πιθανότατα αναφορές και στο ότι βρισκόμαστε στη μέση γραμμή, αλλά αν θέλεις για να μην μπούμε εξειδικευμένα στο οικονομικό ρεπορτάζ, νομίζω ότι αφού δεν θα έχουν απομακρυνθεί από τον ορίζοντα τώρα τον καλοκαιρινό φυσικά οι εκλογές και κυβέρνηση πάντα το 27 θα γίνουν, νομίζω ότι όλα αυτά θα έχουν το ενδιαφέρον τους μετά, μάλλον κατά το καλοκαίρι, και το τι θα ανακοινωθεί κατά την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης του Σεπτέμβριου. Πάντα τέτοια εποχή το πολιτικό ρεπορτάζ ρίχνει Σεπτέμβριο, το βελάκι ρίχνει Σεπτέμβριο.
1: Ωραία. Εν τω μεταξύ, χθες το βράδυ ο Πρωθυπουργός είχε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση με την Κριστιάνα Μανπούρ στο πλαίσιο της εκδήλωσης του Economist και του ifmerida.gr, που υπόθηκαν πολλά και ενδιαφέροντα εκεί νότι. Και μεταξύ άλλων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι η Ελλάδα είναι αφοσιωμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά τιμά επίσης τη συμμαχία σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ναι, αν και θα έλεγα εκτός από τη γεωπολιτική, η οποία περνάει, θα έλεγα, και στη γεωοικονομία, στη μακροοικονομία, εκεί αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει τη σημασία το γεγονός ότι εστίασε ο Πρωθυπουργός στο ότι εφόσον διασφαλίσουμε ότι έχουμε σταθερά θεμέλια, θα έχουμε μια μακροοικονομική σταθερότητα, η οποία με τη σειρά της σταθερότητα θα σημαίνει τη δυνατότητα μείωσης φόρων, προσφορά στα εισοδήματα, ειδικά ευάλωτων δυνάμεων. Το στίχημα, είπε, των επόμενων εκλογών ο κ. Μητσοτάκης, είναι αν θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε αυτές τις πολιτικές. Πρέπει να πω ότι η αίσθηση που υπάρχει σε αυτό το επίπεδο της γεωπολιτικής είναι ότι η καλή σχέση λόγω οικονομικής ισχύως που έχει η Ελλάδα με τις ΗΠΑ και λόγω των εξοπλιστικών προγραμμάτων που την έχουν αναμφισβήτητα αναβαθμίσει σε επίπεδο Αιγαίου και Μέσης Ανατολής, διασφαλίζουν και ενισχύουν τη θέση της προς την Ανατολική Μεσόγειο δια της σχέσης φυσικά αδελφικής με την Κύπρο, αλλά και στρατηγικής με το Ισραήλ. Ωραία. Και οπωσδήποτε ενισχύουν και το ενεργειακό τους αποτύπωμα, γιατί όλα αυτά μπλέκονται, όπως καταλαβαίνει,
1: Ακριβώς, συνδέεται με το άλλο. Νότια Ανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και μάλιστα, κλείνοντας, ο Πρωθυπουργός τη συζήτηση ευχαρίστησε και την Κριστιάνα Μαπούρ, όσο και τη συντονίστρια τη συζήτηση, επειδή δεν το ρώτησαν για τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών. Από την κυβέρνηση, τώρα να περάσουμε στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Προειδοποιητικές βολές επεφύλαξε, μιλώντας τηλεόραση του ΑΝΤ, χθες το βράδυ, ο πρόεδρος Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Πάμε στη Λίνα Πεθάνη, την πολιτική μας στάθμη, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα, με τον κύριο Ανδρουλάκη. Και εμφανίζεται αποφασισμένος να μην δεχθεί διαφοροποιήσεις, Λίνα, από τις αποφάσεις του συνεδρίου.
2: Ναι, την αυτόνομη πορεία, Γρηγόρη, προς τις εκλογές προτάσσουν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Υπογραμμίζουν ότι την ώρα που δίνεται η μάχη για την πολιτική αλλαγή, δεν θα γίνει δεκτή δημόσια διαφοροποίηση από τις αποφάσεις του συνεδρίου. Και αυτό υπογράμμισε χθες βράδυ σε συνέντευξή του ο πρόεδρος του κόμματος, στέλνοντας μήνυμα στα στελέχη του ΠΑΣΟΚ όταν ρωτήθηκε για τις συζητήσεις που προκλήθηκαν από τις δηλώσεις του Χάρη Δούκα. Ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο Κώστης Τσουκαλάς, που ρωτήθηκε από το ΕΡΤ News, τόνισε ότι δεν αφορά τον κύριο Δούκα η αποστροφή αυτή του κυρίου Ανδρουλάκη, καθώς έχει διευκρινίσει την θέση του, αλλά αφορά οποιονδήποτε διαφωνεί με τη στρατηγική της παράταξης για αυτόνομη πορεία και αμφίπλευρη διεύρυνση. Για τις δημοσκοπήσεις, ο κύριος Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι δεν επιτέθηκε το ΠΑΣΟΚ σε αυτές, αλλά το αντίθετο, και με βάση τα αποτελέσματα που παρουσιάζουν, αυτοδιαψεύδονται, όπως σημείωσε. Ενώ για το θέμα των συνεργασιών, είπε ότι τον δρόμο θα τον δείξουν οι πολίτες το βράδυ των εκλογών. Στο μεταξύ, στελέχη όπως ο Νίκος Παπανδρέου λένε ότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι χρειάζεται αλλαγή πλώρης. Ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ μίλησε επίσης για αυτόνομη πορεία στις εκλογές και συζήτηση για διάφορα ενδεχόμενα μετά το αποτέλεσμα των εκλογών. Το ΠΑΣΟΚ σε κάθε περίπτωση ανεβάζει στροφές, ετοιμάζει εξορμήσεις στα αστικά κέντρα που θεωρούν ότι θα κριθεί το αποτέλεσμα των εκλογών, και αύριο ο κύριος Ανδρουλάκης θα μιλήσει στην Τραπετσόνα.
1: Λίνα Πεθάνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, και στο σημείο αυτό να ακούσουμε το αυστηρό μήνυμα του Νίκου Ανδρουλάκη προς τα στελέχη του κόμματός του.
3: Όταν υπάρχει κάποια δημόσια τοποθέτηση στελέχους, και μάλιστα κορυφαίους στελέχους, το οποίο θα βάλει ζήτημα το ΠΑΣΟΚ να γίνει αυτό που είπα το 2024, να είστε σίγουρος ότι δεν θα είναι μέλος του κόμματός μας την επόμενη μέρα. Το κόμμα έχει ένα στόχο, την πολιτική αλλαγή. Και πολιτική αλλαγή με το σύστημα εξουσίας, το σημερινό στην κυβέρνηση, δεν μπορεί να υπάρξει. Πώς μπορεί να φύγει αυτό το σύστημα? Μόνο το ΠΑΣΟΚ έχει την εντολή, βάσει του προγράμματός του, αυτό που περιέγραψε προηγουμένως και πολλές άλλες φορές, να κάνει κυβέρνηση. Με συμμαχίες, χωρίς συμμαχίες, αυτό θα το δείξει ο ελληνικός λαός με τις επιλογές του το βράδυ των εθνικών εκλογών.
1: Στελέχη του ΠΑΣΟΚ εντωμεταξύ συνδέουν το θέμα των συνεργασιών με το αποτέλεσμα των εκλογών. Η πρώτη Κυριακή θα δείξει τι θα κάνουμε με τις συνεργασίες, τόνισε ο Νίκος Παπανδρέου.
4: Που η δημοσκοπήση, αν το δούμε σαν μάθημα, σημαίνει πρέπει να αλλάξουμε πλώρη. Η πρώτη Κυριακή θα μας δείξει μετά τις άλλες. Την άλλη Κυριακή τι θα γίνει. Δεν μπορούμε από πριν. Για μένα είναι. Μπορεί να γκρεμιστούν τα πάντα και να δούμε καινούργια πράγματα. Χωρίς να θέλω να πω ποια θα είναι αυτά.
1: Τι θα γίνει τώρα σε περίπτωση που το ΠΑΣΟΚ έρθει πρώτο στις εκλογές αλλά χωρίς αυτοδυναμία? Το ερώτημα τέθηκε στον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος Κώστα Τσουκαλά, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του ΕΡΤ News.
5: Ακούμε νούμερα τα οποία δεν απασχολούν τον κόσμο. Τον κόσμο, ξέρετε ποια νούμερα τον απασχολούν? Τα νούμερα που έβγαλε η χθεσινή μελέτη του ΙΟΒΕ και γκρέμισαν την εικονική πραγματικότητα που παρουσιάζει το Υπουργείο Υγείας. Στόχος είναι η πρώτη θέση. Στην πρώτη θέση, αν δεν είμαστε αυτοδύναμοι, εκεί θα πρέπει να υπάρχουν συνεργασίες. Θα εγγυηθούμε συνεργασίες οι οποίες θα γίνουν με εκείνους που συμφωνούν στο πολιτικό μας σχέδιο.
1: Φεύγουμε από το ΠΑΣΟΚ, φεύγουμε τη Χαρλατρικούπη και πάμε στο χώρο της αριστεράς, να περάσουμε εκεί όπου παραμένει θολό το τοπίο. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παπάς, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου τι θα γίνει από εδώ και πέρα με το κόμμα. Δηλαδή, διαλύεται, συνεχίζει, παρακολουθεί τη νέα προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα, τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί έχουμε μπερδευτεί.
6: Τελικά θα μας πείτε τι γίνεται με το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ διαλύεται. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα παρακολουθήσει την προσπάθεια, την πολιτική, τη νέα πολιτική προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα. Πώς ακριβώς, δηλαδή δεν έχουμε καταλάβει ακριβώς τι γίνεται.
7: Ναι, δυστυχώς δεν μπορώ να σας δώσω άδικο που κάποια πράγματα χρειάζονται διευκρινήσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν διαλύεται, αλλά από εκεί και πέρα χρειάζεται να διασαφινιστούν κάποια πράγματα για την επόμενη της απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής και προς τα κάτω.
8: Είναι θολό και το τοπίο, γιατί από τη μια ξέρουμε από τον Αλέξη Τσίπρα που λέει ότι εγώ δεν θέλω ένα άθροισμα κομμάτων. Η κυρία Κουφονικολάκου, η εκπρόσωπός του, λέει ότι δεν υπάρχουν κρατεμένες θέσεις στην Ελλάς. Και απ' την άλλη, ακούμε τον κύριο Φάμελο και την απόφαση Κεντρικής Επιτροπής. Πλέον στεκόμαστε δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα.
7: Είναι μια θεμελιώδης αντίθεση, νομίζω, η οποία με πρώτη ευθύνη του Σοκράτη Φάμελο πρέπει να επιληθεί. Δηλαδή, ο Σοκράτης Φάμελος πρέπει να μας φέρει τη συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα. Την διαβάζω και εγώ. Δεν μπορώ ούτε να σας διαψεύσω, ούτε να σας επισημάνω ότι κάνετε λάθος.
6: Ισχύει ότι το ζητήσατε στην Κεντρική Επιτροπή να επικοινωνήσει με τον Αλέξη Τσίπρα?
7: Απολύτως. Καταλαβαίνει κανείς και καταλαβαίνει και οι ακροατές σας ότι δεν υπήρξε δίλημα ποτέ στο αν θα συνεργαστούμε με τον Αλέξη Τσίπρα ή δεν θα συνεργαστούμε. Το δίλημα ήταν αν θα διαλυθούμε και θα πάει ο καθένας να διαπραγματευτεί τον εαυτό του ή όχι. Σε αυτό και εγώ και άλλοι πολλοί πιστεύω, και ενδεχομένως και πολλοί που σε αυτή τη φάση ψήφισαν την πλειοψηφούσα άποψή τους του ΣΥΡΙΖΑ, λέμε όχι. Όχι διαπραγμάτευση ο καθένας για την πάρτη του.
1: Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας βοηθήσει να ξεδιαλύνουμε την κατάσταση, γιατί ακούσαμε μόλις τώρα τον κύριο Νίκο Παπά, Βαγγέλη, να ζητά από τον Σοκράτη Φάμελο να καταθέσει τη συμφωνία, δείχνοντας ότι η μειοψηφία του ΣΥΡΙΖΑ δεν φαίνεται διατεθειμένη να καταθέσει τα όπλα μετά την πρόσφατη απόφαση Κεντρικής Επιτροπής. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Να ξεδιαλύουμε, να κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια. Διότι πραγματικά χρειάζονται διευκρινήσεις, θα έλεγα. Και
1: μεγάλη προσπάθεια από ό,τι καταλαβαίνουμε χρειάζεται.
9: Και επεξηγήσεις. Να σας πω μόνο το εξής. Το τι δήλωσε πριν από λίγο ο κύριος Πολάκης. Είπε ότι δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενο να λέει ο πρόεδρος ενός κόμματος ότι στηρίζει ένα άλλο κόμμα. Το θεωρώ βαθιά λάθος. Δεν κάνω το αστυνομικό ρεπορτάζ. Προσέξτε δηλώσεις. Ναι. Αλλά είναι προφανές ότι δεν μπορεί να διατυπώνεις ότι στηρίζεις άλλο κόμμα και την ίδια στιγμή να μην έχει υπάρξει κάποια συνεννόηση και την ίδια στιγμή να βγαίνει η κυρία Κουφονικολάκου να λέει ότι δεν θέλουμε συνεργασίες. Θα πρέπει ο κύριος Φάμελος εντός 10 ημερών, και κεκριμένες ημερομηνίες θέτει ο κύριος Πολάκης, να μας φέρει την επικοινωνία με τον κύριο Τσίπρα. Διαφορετικά θα πρέπει να υπάρξει νέα πολιτική γραμματεία, νέα κεντρική επιτροπή. Το στηρίζω ένα κόμμα σημαίνει ότι έχω διαπραγματευτεί, λέει ο κύριος Πολάκης. Έχω βάλει κάτω τις προτάσεις και τις θέσεις, γιατί εγώ δεν έχω δει θέση του Αλέξη Τσίπρα. Αν δεν φέρει πρόταση εντός 10 ημερών, δεν μπορεί να συνεχίσει να υφίσταται η μπάσταρδη κατάσταση, λέει ο κύριος Πολάκης. Αν δεν τη φέρει, να υπάρξουν νέες συνεδριάσεις των οργάνων. Το ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να κατέβει στις επόμενες εκλογές με ενωτικό ψηφοδέλτιο. Δεν διαλύονται, λέει, τα ιστορικά κόμματα επειδή κάποιοι το πήραν απόφαση. Μάλιστα, λέει, με δεικτικό τρόπο ο κύριος Πολάκης. Επειδή παραιτήθηκε ο Τσίπρας, πρέπει να παραιτηθεί το σύμπαν, να κατεβάσει τα παντελόνια του και να πάει. Εμείς στο ΣΥΡΙΖΑ έχουμε κάνει προσκλητήριο σε όλες τις δημοκρατικές δυνάμεις. Όσον αφορά τη δημοσκοπική εικόνα, ο κύριος Πολάκης είπε ότι έχει ευθύνη η ηγετική ομάδα που γύρω από το Φάμελο διαχειρίστηκε χωρίς επίσημη συγκρότηση εκτελεστικού γραφείου τον ΣΥΡΙΖΑ από τότε που εξελέγει ο Φάμελος. Φαντάζεστε να είχα παραλάβει, λέει, εγώ το κόμμα στο 10% και να το είχα φτάσει στο 1% ή το 2%.
1: Μάλιστα.
9: Αυτή είναι η κατάσταση όπως την περιγράφει ο κύριος Πολάκης ή από τη μεριά, θα έλεγα, του κυρίου Πολάκη. Από την πλειοψηφούσα μεριά, με όσους ανθρώπους επικοινώνησα, αυτό το οποίο μου λέγανε ήταν ότι ισχύει η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Μάλιστα η κυρία...
1: Δηλαδή όχι στην αυτοδιάλυση, όχι στην αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές.
9: Μάλιστα ακριβώς, Γρηγόρη, μάλιστα η κυρία Σαπουνά είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, δημοσίως δηλαδή σε συνέντευξή της, δημοσίως ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατέβει στις επόμενες εκλογές. Απλώς θα συνεχίσει να διατηρεί την κοινοβουλευτική του ομάδα ως ΣΥΡΙΖΑ. Μην με ρωτήσετε αν αυτό είναι οξύμορο ή αν είναι πρωτόγνωρο, αλλά σίγουρα από τη μεταπολίτευση και μέχρι σήμερα δεν το έχουμε ξανασυναντήσει.
1: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Μάλιστα, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης μίλησε πριν από λίγο εδώ στο News 15,8 και στην εκπομπή Ναι Μεν Αλλά και ρωτήθηκε από την Ευαγγελία Παλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη ποια θα είναι η προοπτική του κόμματος, ποια θα είναι η προοπτική του ΣΥΡΙΖΑ σε περίπτωση που συνεχίζεται αναρνητικός Αλέξης Τσίπρας.
10: Να το ξαναδούμε. Δεν έχω τη μαγική σφαίρα να σας... σίγουρα δεν θα είναι η καλύτερη δυνατή εξέλιξη. Έτσι, δεν έχω μάθει να κρύβομαι πίσω από το δάχτυλό μου και εδώ και τρεις μήνες έχω διατυπώσει την άποψη ότι το να συνεπάρξουν δύο ψηφοδέλτια, ένα του κόμματος Τσίπρα, τότε ακόμα δεν είχε γεννηθεί, και του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι και ό,τι καλύτερο για τον κεντρικό στόχο που έχουμε, τον πολιτικό στόχο αλλαγής πολιτικής.
11: Μπορεί,
10: αλλά
11: ναι,
10: και πάλι εδώ θα είμαστε. Να αναζητήσουμε τι μπορεί και τι πρέπει να γίνει εάν συμβεί αυτό που λέτε.
11: Αυτό είναι μια πιθανότητα, το ρωτώ, γιατί θεωρητικά ο καθένας μας σκέφτεται ότι για να υπάρξει μια απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, μισό λεπτό, για να υπάρχει μια απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής στην κατεύθυνση αυτή που λήφθηκε, πρέπει να υπάρχει μια στοιχειώδης συνεννόηση.
10: Αυτό σας περιέγραψα. Δεν υπάρχει καμία απόφαση ούτε για διάλυση, ούτε για πληστηριασμό.
11: Στάση αναμονής δηλαδή κρατάτε.
10: Ούτε για να δώσουμε τα σημικά, ούτε για να δώσουμε το όνομα. Δεν υπάρχει καμία τέτοια απόφαση.
12: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 22 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να μείνουμε στην πολιτική ατζέντα, καθώς το ενδιαφέρον στρέφεται σήμερα και στη Βουλή, όπου άνοιξε ουσιαστικά η διαδικασία της δεγματικής αναθεώρησης με αφετηρία την πρόταση που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε στον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, Ανδρέα Μαραθιά. Καθώς ανακοινώθηκε και η σύνθεση της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής, Ανδρέα, καλό μεσημέρι. Η διαδικασία ξεκίνησε με τις παρεμβάσεις των πολιτικών αρχηγών της αντιπολίτευσης.
13: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, από την Βουλή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, ουσιαστικά σήμερα ξεκινά η διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγματος από την παρούσα, τη λεγόμενη και προτίμουσα Βουλή, με την ολομέλεια σε λίγη ώρα να εγκρίνει και τυπικά τη δίμηνη προθεσμία που έχει προταθεί στην Επιτροπή Αναθεώρησης για την ολοκλήρωση του έργου της και την υποβολή έκθεσης περί τα τέλη Ιουλίου περίπου, σχετικά με τις αναθεωρητές διατάξεις του Συντάγματος. Η συζήτηση διεξάγεται, θα έλεγα, σε ήπιους τόνους. Δεν είναι παρόν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, γεγονός το οποίο έχουν στυλιτεύσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ιδίως σε μια τόσο σημαντική διαδικασία. Ο οποίος, πάντως, να πούμε, Πρωθυπουργός, στην κυριακάτικη ανάρτησή του στο Facebook, τόνισε ότι οι αλλαγές που προτείνει το κυβερνό κόμμα μπορεί να φαίνονται τολμηρές σε κάποιους. Πιστεύω όμως, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, ότι είναι αναγκαίες για μια χώρα που θέλει να κοιτάξει με αυτοπεποίθηση το μέλλον και επισήμανε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν προτείνει αυτές τις αλλαγές με ορίζοντα την επόμενη εκλογική αναμέτρηση, αλλά την επόμενη δεκαετία. Πάντως, τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με βάση τις τοποθετήσεις που έχουμε μέχρι τώρα από τους πολιτικούς αρχηγούς, δεν συνενούν στο να υπάρχει ευρεία πλειοψηφία, δηλαδή 180 βουλευτών στην παρούσα προτείνουσα βουλή, ώστε η επόμενη να εγκρίνει με 151, καθώς όπως τονίζουν όλοι, όπως τόνισαν οι περισσότεροι αρχηγοί, δεν έχουν καμία εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. Δεν μπορείτε να μας κάνετε μαθήματα για τους θεσμούς με τόσα σκάνδαλα και απευθείας αναθέσεις. Ο λαός έχει μνήμη και θα φανεί το βράδυ των εκλογών, είπε ο πρόεδρος Πασόκ Νίκος Σαββουλάκης και σημείωσε ότι η συνένεση μόνο στη δεύτερη αναθεωρητική βουλή, αφού προηγουμένως μιλήσει ο ελληνικός λαός, γιατί μόνο έτσι προστατεύεται η αναθεώρηση από τις μικροκομματικές και επικοινωνιακές σκοπιμότητες της κυβερνητικής παράταξης. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Σοκράτης Φάμενος, ο οποίος είπε ότι η συζήτηση για την αναθεώρηση είναι μια κορυφαία διαδικασία από την οποία απουσιάζει ο Πρωθυπουργός, ωστόσο η κυβέρνηση επιλέγει μια διαδικασία fast track από την οποία επέλεξε να λείπει ο Πρωθυπουργός, αναδεικνύοντας την αντίφαση και την υποκρισία των δηλώσεων. Είναι απαράδεκτο το χρονοδιάγραμμα, είπε ο κύριος Φάμελος, ολοκλήρωση των εργασιών της Επιτροπής έως το τέλος Αυγούστου και μάλιστα τόνισε και αυτός ότι δεν θα συμβάλλουμε στη διαμόρφωση πλειοψηφίας των 180 βουλευτών σε κανένα άρθρο. Το κάναμε το 2018-19, το προβώσατε και τώρα θα αφαιρέσετε ό,τι σπήρατε, ανέφερε ο κύριος Φάμελος και κατέληξε λέγοντας ότι η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας δεν αποτελεί σοβαρή βάση διαλόγου, δεν έχει συνοχή, είναι άτομη, αλλά κυρίως είναι συντηρητική, αντιλαϊκή και βαθιά υποκριτική. Από την πλευρά του Δημήτρης Κουτσούμπας τόνισε ότι το ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης το κάνει η κυβέρνηση. Διερωτήθηκε γιατί το κάνει η κυβέρνηση εσπεσμένα, μήπως δεν παίρνει ο λαός χαμπάρι το νέο κουστούμι που το ετοιμάζεται, και μάλιστα και έκανε λόγο για παιχνίδια της κυβέρνησης με τη συνταγματική αναθεώρηση. Το ΚΚΕ ξεκαθάρισε τον κύριο Κουτσούμπα ότι δεν θα στηρίξει καμία πρόταση για αντιδραστικές αλλαγές και αφού μίλησε για αποπροσανατολιστική συζήτηση την ώρα που η χώρα εμπλέκεται σε επικίνδυνους στοιχοδιοκτισμούς, τόνισε ότι η κυβέρνηση και η βολική αντιπολίτευση ξανασερβίρεται στον ελληνικό λαό ψεύτικα διλήμματα και επισήμανε παλαιοί με νόημα ότι παλαιοί και νέοι σωτήρες επιχειρούν να ξεγελάσουν το λαό και να διαγωνίζονται για το ποιος θα υπερασπιστεί καλύτερα το σύστημα της αδικίας, αλλά αυτό δεν θα γίνει όσο για να το παίζουν φορτουνάκιδες και βροντάκιδες. Στο ίδιο μήκο σχήματος και ο Δημήτρης Νατσιός, αλλά και η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία βρίσκεται τώρα στο βήμα της Ολομέλειας, και να αποκλείοντας ότι ο Μάκης Βορύδης, ο οποίος αναμένεται να είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής Αναθεώρησης, χαρακτήρισε προβληματική και αντιφατική τη στάση αντιπολίτευσης, βαθιά περιφρονητική απέναντι στη διαδικασία αναθεώρησης και ότι πρόκειται για μια αντιθεσμική και αντισυνταγματική στάση την ώρα που πρέπει να υπάρχουν συγκλήσεις για το ποια άρθρα πρέπει να αναθεωρηθούν.
1: Ανδρέα Μαραθιά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ.
12: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Τώρα να γυρίσουμε σελίδα στο δελτίο μας. Πάμε εκτός συνόρων, αφήνουμε την εσωτερική πολιτική ατζέντα. Πάμε εκτός συνόρων γιατί έχουμε νέα εκατέρωθεν χτυπήματα από Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν που δοκιμάζουν ακόμα περισσότερο την κατάπαυση του πυρός και τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις. Οι Αμερικανικές δυνάμεις χτύπησαν στρατιωτικούς στόχους κατά μήκος των στενών του Ορμούς και οι Ιρανοί απάντησαν στοχεύοντας Αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και η Ιορδανία. Μάλιστα, τη νέα ένταση πυροδότησε η κατάρριψη του Αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτη στα στενά του Ορμούς. Πάμε στην ενδοσύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Μας το έλεγες και χθες, από το CNN κάθισαν και μέτρησαν 37 φορές ότι έχει ανακοινώσει δημοσίως ο Ντόναλντ Τραμπ από το Μάρτιο ότι είμαστε κοντά σε μια λήξη και μια συμφωνία. Αλλά συμφωνία δεν βλέπουμε, Έλενα. Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι και έχουμε και μία νέα ανάρτηση πριν από λίγα λεπτά του Αμερικανού Πρόεδρου στο Truth Social που θα λέγαμε ότι ανατρέπει και πάλι την κατάσταση από εκεί που μίλαγε όπως είπες για λήξη του πολέμου σε μερικές 2-3 ημέρες. Τώρα έχουμε μία σαφή κλιμάκωση της ρητορικής. Λέει λοιπόν ότι τους έχει πάρει πολύ χρόνο να συμφωνήσουν σε μία καλή για αυτούς συμφωνία. Ο χρόνος τους είναι πολύ αργά, μάλλον λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος, με ό,τι αυτό σημαίνει θα το δούμε τις επόμενες ώρες ή ημέρες. Και επίσης λέει ότι ο στρατός του Ιράν έχει σχεδόν εκμηδενιστεί και ότι ο Νταΐς της Μέσης Ανατολής είναι νεκρός. Και λέω ότι ανατρέπει και πάλι την κατάσταση, διότι πέρα από τις προηγούμενες τις δηλώσεις των προηγούμενων ημερών του Ντόναλντ Τραμπ, Τραμπ, υπήρξε μία τάση αποκλιμάκωσης της έντασης παρά τα εκατέρωθεν χτυπήματα και από την πλευρά των ΗΠΑ που ανακοίνωσαν ότι σταματούν αυτά τα χτυπήματα που ήταν σε αντίπεινα, όπως είπαν, για την κατάρριψη του ελικοπτέρου Απάτσι, αλλά και από την πλευρά του Ιράν και του Υπουργού Εξωτερικών Αραχτσί, ο οποίος είχε αφήσει να εννοηθεί ότι η κατάρριψη αυτή ενδεχομένως δεν ήταν μία. Δεν έγινε επίτηδες, ότι ενδεχομένως επρόκειτο για ατύχημα, από σύγκρουση δηλαδή ντρόουν με το ελικόπτερο αυτό. Οι δύο πιλότοι, τα μέλη του πληρώματος δηλαδή, διασώθηκαν από αμερικανικό θαλάσσιο ντρόουν και είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό από το συγκεκριμένο τύπο ντρόουν στην ιστορία του αμερικανικού στρατού. Και να θυμίσουμε εδώ, Γρηγόρη, ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είχε θέσει τις προηγούμενες ημέρες δύο κόκκινες γραμμές για την επανέναρξη των συγκρούσεων με το Ιράν. Η πρώτη ήταν να σκοτωθούν Αμερικανοί στρατιώτες, κάτι που δεν συνέβη, και η δεύτερη να μην υπάρξει συμφωνία που την ήθελε και να υπάρξει γρήγορα. Θα δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθούν όλα αυτά. Να πούμε επίσης ότι, όπως είπες, τα πλήγματα ξεκίνησαν μετά την κατάρρευση του ελικοπτέρου από τους Αμερικανούς σε διάφορα σημεία στο νότιο Ιράν. Μάλιστα, η κρατική τηλεόραση ανέφερε ότι 20.000 άνθρωποι στην περιοχή του Σιρίγκ έχουν μείνει χωρίς νερό λόγω των χτυπημάτων. Οι Αμερικανοί λένε ότι χτύπησαν στρατιωτικούς στόχους κατά μήκος των Ιρανικών Αχτών στα αστέρα του Ορμούς, και οι Ιρανοί απάντησαν στοχεύοντας σε αμερικανικές βάσεις σε Κουβέιτ, Ιορδανία και Μπαχρέιν, όπου σταθμεύει εκεί ο έκτος στόλος.
1: Α, και αρχικά φαινόταν από τις πρώτες δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου ότι δεν δίνει και τόσο μεγάλη σημασία σε αυτό το περιστατικό οι Αμερικανοί, αλλά κάτι το οποίο άλλαξε βέβαια στην πορεία.
14: Ακριβώς. Ακριβώς αυτό που λέγαμε προηγουμένως, Γρηγόρη. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε πει ότι θα πρέπει να απαντήσουμε σε αυτή την εξέλιξη. Ωστόσο, υπήρχε μια τάση υποβάθμισης, θα λέγαμε, αποκλιμάκωσης και από τις δύο πλευρές, και επίσης υπήρξε και το δημοσίευμα του πρακτορείου Bloomberg. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονταν και κατά τη διάρκεια της νύχτας με τη μεσολάβηση του Πακιστάν, και μάλιστα ότι ήταν ιδιαίτερα έντονες διαπραγματεύσεις. Τώρα μένει να δούμε τι από όλα αυτά ισχύει. Πάντως, είναι ανάρτηση αυτή του Ντόναλντ Τραμπ, είναι προς την κατεύθυνση της κλιμάκωσης. Θα δούμε αν εννοεί και άλλα χτυπήματα, κλιμάκωση δηλαδή των χτυπημάτων, ή αν διαλέξει την οδό της διπλωματίας, στην οποία είναι ανοιχτή και το Ιράν, υπό προϋποθέσεις βεβαίως.
1: Θα το δούμε βεβαίως. Έλενα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, όλα αυτά βεβαίως έχουν επιπτώσει στην οικονομία. Υπάρχει ανησυχία σε όλο τον πλανήτη. Στο 5,2% διαμορφώθηκε το Μάιο πληθωρισμός στη χώρα μας, από 5,4% τον προηγούμενο μήνα και 2,5% αντίστοιχο περσινό μήνα, σύμφωνα με την Ελστάτ. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες, γιατί με μια πρόχειρη ματιά βλέπουμε ότι δεν χρειάζεται, νομίζω, και πολύ μεγαλύτερη προσοχή, γιατί βλέπουμε ότι στην ετήσια σύγκριση ξεχωρίζουν οι ανατιμήσεις σε είδη διατροφής, ενέργεια και υπηρεσίες με μεγάλες αυξήσεις σε κρέατα, γαλακτοκομικά καύσιμα, ενίκεια και εστίαση. Κώστα, καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Έτσι είναι, στο 5,2% πληθωρισμός τον Μάιο, μικρή υποχώρηση από το 5,4% του Απριλίου, 2,5% ήταν τον αντίστοιχο μήνα, τον Μάιο δηλαδή του 2025. Ωστόσο, ο Γρηγόρης, στην ετήσια σύγκριση ξεχωρίζουν οι ανατιμήσεις σε διατροφή, ενέργεια, υπηρεσίες, που όμως χάρη πέταξε σε εισαγωγικά 17,6% σε ένα χρόνο η τιμή, αρνί και κατσίκι 16,2%, πουλερικά 6%, παρασκευάσματα γενικότερα με βάση το κρέας 4,5% αύξηση, γαλακτοκομικά 2,7%. Βλέπουμε ότι στον καφέ έχουμε μια υποχώρηση 5,2% σε σχέση με τους αριθμούς που βλέπαμε τους προηγούμενους μήνες, αλλά στις υπηρεσίες και λόγω των ενεργειακών μεγάλη αύξηση. Τα ενίκια κατοικιών 7,7%, επισκευή και συντήρηση κατοικίας 6,8%, ηλεκτρισμός 5,9% πάνω, φυσικό αέριο 21% και βέβαια το πετρέλαιο θέρμανσης 53,2%, η μεγαλύτερη αύξηση που έχει καταγραφεί από την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Το πετρέλαιο κίνησης 24,4% πάνω και η βενζίνη 21,5%. Καύσιμα, άλλα καύσιμα, 34,8%. αύξηση. Μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο, αεροπορικά εισιτήρια με λίγα λόγια. Κόντεψαν 20%. Κόντεψε η αύξηση του 20%. 19,2% για την ακρίβεια. Διακοπές, ακριβές και αυτές, 6%. Εστιατόρια, ταχυφαγεία, κηλικία, 8,5%. Ακόμα και τα ρολόγια και τα κοσμήματα πήραν αύξηση.
1: Είναι οι δείχτες υψηλοί, υπάρχει αναλυτικό.
15: 6,2%. Και τώρα, βέβαια, άμα δούμε έτσι λίγο τις ομάδες, δύο ομάδες θα αναφέρω,
1: που
15: έχουν τη μεγαλύτερη αύξηση λόγω των ενεργειακών. 11,5% έχουμε αύξηση του πληθωρισμού στην ομάδα μεταφορές και μεγάλη επίσης αύξηση έχουμε και στην κατοικία. 11,6% στην ομάδα στέγαση για την ακρίβεια.
1: Ωραία, υπάρχουν αναλυτικά όλα αυτά τα στοιχεία και στο news.gr. Τώρα, επειδή υπάρχουν πολλές αντιδράσεις και μάλιστα είχαμε και παρέμβαση εδώ μέσω του σταθμού μας από τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, τον κύριο Όμηρο Τσάπαλο, αναφορικά με το θέμα, με το φορολογικό καθεστώς στα υβριδικά αυτοκίνητα. Τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτό, αν μας πεις δύο λόγια, Κώστα?
15: Το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών είναι σε διαβούλευση, δημόσια διαβούλευση και θα είναι μέχρι τις 15 Ιουνίου. Και εκεί βλέπουμε τα σχόλια, Γρηγόρη, που γίνονται από φορείς αγοράς, πολίτες, φορολογούμενους γενικότερα και ειδικά στο θέμα των αυτοκινήτων. Γίνεται, ο αριθμός των σχολείων είναι πάρα πολύ μεγάλος. Και τι λένε? Λένε ότι οι διατάξεις για τις αλλαγές στη φορολογία των υβριδικών ακινήτων θα δημιουργήσουν τεράστια προβλήματα στην αγορά. Ωραία. Παίρνει τα μηνύματα του Υπουργείου Οικονομικών, επανεξετάζονται λοιπόν αυτές οι διατάξεις και θα δούμε στην τελική μορφή του νομοσχεδίου το πιθανότερο να έχουμε πάλι αλλαγές σε θετική κατεύθυνση. Να κλείσω λέγοντας ότι οι φορείς αγοράς ζητούν την απόσυρση των ρυθμίσεων που αφορούν τόσο στο τέλος ταξινόμησης όσο και στη φορολογική μεταχείριση των εταιρικών υβριδικών οχημάτων.
1: Μάλιστα.
15: Με τα περισσότερα πυρά να συγκεντρώνει πρόβλεψη για νέα απαλλαγή 50%.
1: Ωραία.
15: Από το τέλος της ταξινόμησης για όλα τα υβριδικά.
1: Το κρατάμε αυτό, Κώστα, το τελευταίο, και πάμε να ακούσουμε τον κύριο Τσάπαλο, ο οποίος είπε εδώ στο σταθμό μας, μίλησε στον Βασίλη Αδαμό και τη Μαρία Γεωργίου, ότι είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών στις νέες φορολογικές ρυθμίσεις.
16: Αυτή τη στιγμή η συγκεκριμένη διάταξη, όπως και όλος ο νόμος που βρίσκεται σε διαβούλευση, είναι αναρτημένη στην δημόσια πλατφόρμα, όπου κάθε πολίτης μπορεί να υποβάλει τα σχόλια και τις προτάσεις του και τα συλλέγουμε όλα αυτά και όταν έρθει η ώρα της κατάθεσης του νομοσχεδίου για συζήτηση και ψήφιση στο κοινοβούλιο, τότε θα παρουσιαστεί και το τελικό και πιο τελειοποιημένο κείμενο. Προφανώς λαμβάνουμε υπόψη όλες τις αντιδράσεις και τις ιδέες και τις προτάσεις και για όλες τις διατάξεις που βρίσκονται σε αυτό το πολυνομοσχέδιο είμαστε ανοιχτοί για διορθώσεις ή βελτιώσεις.
6: Ναι. Άρα δεν αποκλείεται τίποτα.
16: Φυσικά και δεν το αποκλείουμε.
11: Απλά μας εκπλήσει, γιατί ξέραμε ότι σε σχέση με τα υβριδικά υπήρχαν αυτά τα κίνητρα για να επιλέξουν και οι καταναλωτές ένα φιλοπεριβαλλοντικά, φιλικά στο περιβάλλον αυτοκίνητα.
16: Τα κίνητρα δεν φεύγουν, δεν εξαλείφονται, αναπροσαρμόζονται με τη συγκεκριμένη διάταξη.
11: Η μείωση φορολογίας ήταν ένα κίνητρο.
16: Σαφέστατα, λαμβάνοντας υπόψη και τις σύγχρονες συνθήκες και τις δημοσιονομικές αλλά και τις συνθήκες διείσδυσης των συγκεκριμένων οχημάτων στην αγορά, είναι άλλη αγορά προ 10 ετών ή προ 5 ετών και άλλη αγορά πλέον. Θέλω να πω ότι υπάρχει μια διείσδυση σημαντική των συγκεκριμένων οχημάτων στην αγορά. Όπως και να έχει όμως, εδώ είμαστε να ακούσουμε, να διαβάσουμε, να αξιολογήσουμε και όταν έρθει η ώρα της νομοθέτησης να παρουσιάσουμε τη βέλτιστη δυνατή διάταξη.
1: Λοιπόν, μένουμε στο οικονομικό χώρο. Λέγαμε και νωρίτερα, ακούσαμε τα στοιχεία από τον πληθωρισμό στο 5,2% το Μάιο στη χώρα μας, από 5,4% τον προηγούμενο μήνα. Υπάρχει, είναι πονοκέφαλος για τους καταναλωτές το ζήτημα της ακρίβειας. Πάμε στην Πενελόπη Τρούλια, την οικονομική μας συντάκτρια, για να μας πει για την παρέμβαση που είχαμε από τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον Τάκη Θεοδωρικάκο, ο οποίος έστειλε ένα μήνυμα προς τα σούπερ μάρκετ της βιομηχανίας τροφίμων για τη μείωση των τιμών, Πενελόπη. Καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όπως είπες και εσύ, Γρηγόρη, η ακρίβεια, ειδικά στα βασικά είδη διαβίωσης, είναι το κεντρικό πρόβλημα τόσο για τους καταναλωτές, όσο και η κεντρική απασχόληση για την κυβέρνηση. Για τον λόγο αυτό, ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, επιδιώκει να συνάψει μια εθνική συμφωνία για τη μείωση των τιμών σε βασικά είδη διαβίωσης. Και στο πλαίσιο αυτό, εχθές είχε συνάντηση με το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Τροφίμων, ενώ σήμερα συναντήθηκε με την Ένωση των Σούπερ Μάρκετ. Το βασικό θέμα συζήτησης βεβαίως είναι πώς θα βρεθεί ένας τρόπος για να συγκρατηθούν οι τιμές στα βασικά είδη διαβίωσης. διαβίωσης. Σύμφωνα με πληροφορίες από το Υπουργείο Ανάπτυξης, καταγράφεται θετικό κλίμα στις συναντήσεις αυτές του Υπουργού, προκειμένου να γίνει πράξη η συμφωνία και να μειωθούν οι τιμές στα βασικά είδη, ωστόσο προϋποθέτει σοβαρή προεργασία από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και ειδικά από την Ένωση των Σούπερ Μάρκετ και από τη βιομηχανία τροφίμων, προκειμένου οι μειώσεις να αφορούν κέρυες κατηγορίες προϊόντων. Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, το Υπουργείο διαμηνεί με όλους τους τόνους και χθες είχαμε και τον Υπουργό, τον κύριο Θοδωρικάκο, να κάνει σχετικές δηλώσεις στα παραπολιτικά, ότι το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους θα συνεχίσει να υφίσταται. Να υπενθυμίσουμε ότι το πλαφόν λύγει στο τέλος Ιουνίου και ο στόχος του Υπουργείου, όπως είπε ο κύριος Θεοδωρικάκος, είναι να το παρατείνει για άλλους δύο μήνες τουλάχιστον, έως ότου υπάρξει αυτή η εθνική συμφωνία και βρεθεί και τρόπος να εφαρμοστεί.
1: Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ.
12: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 39 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ερτέκο.gr. Εκτός συνόρων τώρα και πάλι, σκηνές αγριότητας εκλήθηκαν στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας με επιρπολήσεις σπιτιών και οχημάτων από εξαγριωμένους διαδηλωτές που επιτέθηκαν κατά μεταναστών μετά την απόπειρα αποκεφαλισμού άντρα από Σουδανό με μαχαίρι στη μέση του δρόμου. Σοκαρισμένος για την αγριότητα των διαδηλώσεων, δήλωσε ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ. Πάμε στο Λονδίνο και στην αποκρίτριά μας Ευδοξία Λιμπέρη, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Ευδοξία, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
18: Καλό μεσημέρι από το Λονδίνο. Οι αρχές στη Βόρεια Ιρλανδία βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού μετά από αυτά τα επεισόδια που προείπες, Γρηγόρη. Πρόκειται για εκτεταμένα επεισόδια αντιμεταναστευτικής βίας που ακολούθησαν τη φρικτή επίθεση με μαχαίρι στο βόρειο Μπέλφαστ. Σήμερα ενώπιον του δικαστηρίου εμφανίστηκε ο 30χρονος Σουδανός Χάντι Αλοντίτ, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα δολοφονίας άντρα περίπου 40 ετών. Το θύμα υπέστη βαριά τραύματα στο πρόσωπο, στα μάτια, στο λαιμό και στην πλάτη, ενώ έχασε και το ένα του μάτι, το αριστερό του μάτι. Το δικαστήριο αρνήθηκε να του χορηγήσει εγγύηση του κατηγορουμένου. Έγινε γνωστό ότι έφτασε από το Σουδάν μέσω Παρισιού και μετά στο Δουβλίνο. Ζήτησε άσυλο από το Ηνωμένο Βασίλειο το 2023 και έλαβε καθεστώς πρόσφυγα και άδεια παραμονής έως το 2028. Το βίντεο της επίθεσης διαδόθηκε ταχύτατα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πυροδότησε διαδηλώσεις και ταραχές στο Μπέλφαστ. Λεωφορεία, αυτοκίνητα και κατοικίες πυρπολήθηκαν, ενώ οι οικογένειες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Ο Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ χαρακτήρισε την επίθεση φρικτή και αποτρόπαια, ενώ οι πέντε μεγαλύτερες πολιτικές δυνάμεις της Βόρειας Ιρλανδίας απίστηναν κοινή έκκληση για ηρεμία. Παράλληλα, ο εθνικιστής γνωστός Τόμι Ρόμπισον και ο Ήλον Μάσκ αναπαρήγαγαν αναρτήσεις και κάλεσαν σε κινητοποιήσεις γύρω από τον μεταναστευτικό, σε μια περίοδο που, να μην ξεχνάμε, οι εντάσεις παραμένουν ήδη υψηλές στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά τις πρόσφατες διαμαρτυρίες στο Σάουθάμπτον και τα περσινά επεισόδια στο Μπαλιμίνα στην Ιρλανδία, Γρηγόρη.
1: Ευδοξία Λιμπέρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα το παρακολουθούμε με ενδιαφέρον, βεβαίως, όπως το παρακολουθούν και σε όλη την Ευρώπη το θέμα αυτό με τα επεισόδια στο Μπέλφαστ. Τώρα, μεγάλη συζήτηση έχει ανοίξει και πάλι για το μεταναστευτικό. Σε αυτή τη συζήτηση παίρνει μέρος ο κ. Γιώργος Τζογόπουλος, επιστημονικός συνεργάτης του ΛΕΜΕΠ και λέκτορας στο Πανεπιστήμιο της Νίκαιας στη Γαλλία, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 πριν από λίγο και στην Τόνα Δρούτσα. Για να τον ακούσουμε.
19: Είναι μια περίοδος που υπάρχουν αρκετά τέτοια ρατσιστικά εγκλήματα και στη Βόρειο Ιρλανδία και στο Ηνωμένο Βασίλειο γενικότερα. Και αναζητούμε την αιτία του συγκεκριμένου φαινομένου με αρκετές πτυχές του προβλήματος να μπορούν να σκιαγραφηθούν από την πολιτική ρητορική, το μεταναστευτικό αυτό καθεαυτό, τη συζήτηση η οποία γίνονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτές οι τρεις βασικές πτυχές είναι μεταξύ αυτών που αξίζουν ανάλυσης για το τι οδηγεί τον κόσμο σε τέτοιου είδους διαδηλώσεις εναντίον των μεταναστών. Θα έλεγα ότι δεν είναι μεμονωμένο το περιστατικό, διότι ιδίως τα στοιχεία από τη Βόρεια Ιρλανδία δείχνουν μια αύξηση σε τέτοιου είδους περιστατικά τα τελευταία χρόνια. Και τα περιστατικά αυτά έχουν και διάφορες διακυμάνσεις, όπως επίσης και η φύση τους είναι διαφορετική, από τον αντισημιτισμό μέχρι την ισλαμοφοβία ή περιστατικά παρεμφερούς χαρακτήρα. Αυτό το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτή τη στιγμή είναι να πέσουν οι τόνοι, διότι το πρόβλημα το οποίο υπάρχει στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχει και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Δηλαδή, το μεταναστευτικό από μόνο του είναι προφανώς μία από τις αιτίες που είναι πάνω στο τραπέζι, αλλά δεν είναι η μόνη, δεν είναι η μόνη αιτία. Και θα έλεγα ότι σε ό,τι αφορά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η συζήτηση η οποία έχει ξεκινήσει πολύ πριν από το συγκεκριμένο περιστατικό, θεωρείται μία από τις αιτίες που οδηγεί στην έξαρση του μίσους και στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και αλλού.
12: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Και από τον Belfast και τις ταραχές για το μεταναστευτικό, τα επεισόδια αυτά, πίσω στα δικά μας, πάμε στο αστυνομικό δελτίο, από εκεί μας έρχεται η επόμενη είδηση. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από τα ξημερώματα σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εμπλέκεται σε διακίνηση ναρκωτικών και όπλων. Πάμε στον Νίκο Κουντούρη, τον αστυνομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Πόσοι άνθρωποι έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής, Νίκο?
20: Καλό απόγευμα, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, καθώς ακόμη δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα τα επίσημα αποτελέσματα της αστυνομικής επιχείρησης, έχουν συλληφθεί συνολικά 8 άτομα. Είναι, οι 7 είναι αλβανικής καταγωγής και η μία είναι γυναίκα ελληνικής Ελλήνιδα. Έχουν βρεθεί, σύμφωνα με τις πληροφορίες, περίπου 1 κιλό κοκαίνη και 2 όπλα. Έρευνες έγιναν στην περιοχή των Τρακομακεδόνων, στην περιοχή της Αρτέμιδας και σε άλλα σημεία. Σε αυτές πήραν μέρος, εκτός από τους αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης δίωξης και εκτιμίας εγκλημάτων Αθηνών, και άντες της ΣΟΠΚΕ και της ΕΤΑΜ. Φέρεται εκτός από διακίνηση ναρκωτικών από Δεκέμβριο του 2025, η οργάνωση να έκανε και διακίνηση όπλων. Εκτός από τα ναρκωτικά, έχουν βρεθεί και φυσίδια. Και φέρεται επίσης η οργάνωση να χρησιμοποιούσε ανηλίκους ως βαποράκια για τη διακίνηση των ουσιών. Γρηγόρη.
1: Νίκο Κουντούρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Από το αστυνομικό δελτίο και η επόμενη είδηση μας έχει σοκάρει όλους. Πραγματικά ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της διπλής ανθρωποκτονίας στο Λόγκο Αιγείου, καθώς ο 65χρονος Ιταλός που συνελήφθη για οπλοκατοχή διώκεται για τις δολοφονίες της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιού της. Σε σοκαρισμένη κάτοικη στην τοπική κοινωνία, η οποία παραμένει ανάστατη.
21: Δυσάρεστο, πολύ, πολύ έτσι. Σε ένα χωριό με 200 ανθρώπους και να γίνεται αυτά τα πράγματα.
22: Ήταν καλή κομπέλα, ήσυχη ήταν. Και ο Ιταλός ήσυχος ερώτησε. Τώρα τι γίνεται δεν ξέρω.
1: Πάμε να συνδεθούμε την Αθανασία Σταμοπούλη, την αποκριτριά μας, η οποία θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Τελικά ο 65χρονος Ιταλός διώκεται και για τις δολοφονίες της συντρόφου του και του 26χρονου γιού της, Αθανασία.
23: Ήταν τέτοια τα ευρήματα, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, της αστυνομίας, που σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή και παράβαση του νόμου περί όπλων. Να πούμε ότι ο 65χρονος έχει οδηγηθεί στο αστυνομικό τμήμα του Αιγείου, στην υποδιεύθυνση εδώ, που κρατείται από τις 9.30 ώρα το πρωί. Αρχικά είχε συλληφθεί για την οπλοκατοχή, για την παράνομη οπλοκατοχή. Στη συνέχεια όμως οι αστυνομικές αρχές ήταν τέτοια τα ευρήματά τους που τον κατηγορούν και για την διπλή ανθρωποκτονία η οποία εκτελέστηκε χθες. Να πούμε ότι από την ιατροδικαστική εξέταση φέρεται ότι ο 26χρονος είχε χτυπηθεί με 6 μαχαιριές και με αεροβόλο όπλο εξ επαφής. Πρώτα μαχαιρώθηκε, πρώτα του έριξε τη μαχαιριά και στη συνέχεια ήθελε να τον τελειώσει με το αεροβόλο, ενώ η γυναίκα είχε δεχθεί πάνω από 20 μαχαιριές. Δηλώνει μένος ο δράστης, δηλώνει ότι ήθελε να τους τελειώσει και τους δύο. Τώρα, να σου πω ότι ακούσαμε τους κατοίκους, οι οποίοι έλεγαν ότι πρόκειται για ένα ζευγάρι ήσυχο, το οποίο δεν έχει δώσει ποτέ
1: δικαιώματα.
23: Ναι. Όμως δεν ξέρω τι έγινε τις δύο τελευταίες μέρες, που ο γιος βρέθηκε από το Βερολίνο εδώ στο Λόγκο. Τι υπόθηκε μεταξύ των δύο αντρών, αφού φαίνεται ότι ο γιος ήταν αυτός στον οποίο επιτέθηκε πρώτο ο δράστης. Οι αστυνομικοί συνεκτίμησαν τα ευρήματα σε ρούχα, αλλά και αξιοποίησαν βιντεολογικό υλικό από γειτονικό σπίτι, έχω να σου πω, Γρηγόρη.
1: Αθανασία Σταμοπούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Παρακολουθούμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την εξέλιξη αυτή. Πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια. Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, μίλησε στη τηλεόραση του Ριγνιούς λίγο πριν ανακοινωθεί η σύλληψη του 65χρονου Ιταλού. Για να την ακούσουμε.
0: Είναι ο βασικός ύποπτος, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχουμε διαπιστώσει να υπάρχει παρουσία άλλου προσώπου μέσα στην οικία. Mm-hmm. Υπάρχει ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί κάποιες ώρες, 5-6 ώρες που μεσολαβεί από τη στιγμή που οι άνθρωποι αυτοί φαίνεται ότι χάνουν τη ζωή τους μέχρι τη στιγμή που ενημερώνεται η αστυνομία. Φέρει κάποια τραύματα τα οποία δεν έχει δικαιολογήσει στους αστυνομικούς και συνάδουν με τραύματα τα οποία μπορεί να έχει ο δράστης μιας επίθεσης με μαχαίρι. Mm-hmm. Ευρήματα όπως το μαχαίρι και το όπλο τα οποία θα εξεταστούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια για να διαπιστώσουμε την ύπαρξη DNA και αποτυπωμάτων.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Και από το Αίγιο πάμε σε μια άλλη πολύ μεγάλη υπόθεση, η οποία πραγματικά απασχολεί την κοινή γνώμη, καθώς προφυλακιστές κρίθηκαν μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους οι 6 κατηγορούμενοι που φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα διαφθοράς που αποκαλύφθηκε στο χώρο των πολεοδομιών και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πάμε στην Σοφία Αρφανό, η οποία θα μας ενημερώσει σχετικά. Σοφία.
3: Μία μαραθώνια διαδικασία που δίρκησε 12 ώρες και οι 6 κατηγορούμενοι στις απολογίες τους αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται, ωστόσο δεν έπεισαν και κρίθηκαν προφυλακιστές. Συγκεκριμένα προφυλακιστές κρίθηκαν το ζευγάρι των αρχηγών, καθώς και οι υπόλοιποι 4 συγκατηγορούμενοι τους. Μάλιστα, κατά τη διαδικασία, όπως μαθαίνουμε, στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων έφτασε και ασθενοφόρο, καθώς μία κατηγορούμενη ένιωσε αδιαθεσία.
1: Σοφία Αρφανού, σε ευχαριστούμε πολύ. Μεγάλο ενδιαφέρον έχει και η επόμενη είδηση, κυρίες και κύριοι, και αφορά πολύ κόσμο, ιδίως αυτούς που ετοιμάζονται να ταξιδέψουν. Καθυστερήσεις σήμερα και αύριο στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στα συστήματα προσέγγισης ακριβίας. Ο ρεπόρτερ μας Γιώργος Κοβός θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Γιώργο.
4: Γρηγόρη, όπως προανέφερες, πρόκειται για προγραμματισμένες εργασίες, προγραμματισμένη επιθεώρηση συγκεκριμένα στο σύστημα ILS. Πρόκειται για το σύστημα που χρησιμοποιούν τα αεροσκάφη προκειμένου να προσεγγίσουν στο διάδρομο προσγείωσης απογείωσης ή να φύγουν από το Ελευθέριος Βενιζέλος. Αυτό ξεκίνησε χθες, η διαδικασία αυτή ξεκίνησε από χθες. Συνεχίζεται σήμερα, τώρα αυτή την ώρα ξεκινάει η δεύτερη μέρα αυτής της διαδικασίας και θα ολοκληρωθεί αύριο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, επειδή πραγματοποιείται με αερικό αεροσκάφος της πολιτικής αεροπορίας, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την ώρα που πραγματοποιείται στο συγκεκριμένο αεροσκάφος να διακόπτεται η κυκλοφορία όλων των υπολείπων. Όπως καταλαβαίνουμε, σε αυτό συνεπάγεται καθυστερήσεις που ξεπερνούν ακόμη και τη μία ώρα. Όλοι πρέπει να οπλιστούν με υπομονή. Το αεροσκάφος της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που πραγματοποιεί τις συγκεκριμένες ενέργειες είναι εκτός δράσης αυτή τη στιγμή, γιατί είναι σε συντήρηση. Άρα η διαδικασία συγκεκριμένη γίνεται με αεροσκάφος που δανειστήκαμε από το Πρωθυπουργικό, από τον Πρωθυπουργό της Βουλγαρίας, το Πρωθυπουργικό Falcon της Βουλγαρίας.
1: Γιώργο Κοβέ, ευχαριστούμε πολύ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Τώρα, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας εκδηλώσεις μνήμης για τα 82 χρόνια από τη σφαγή από τη θηριωδία των Ναζί στο Δίστομο, όπου εκτελέστηκαν συνολικά 218 κάτοικοι, μεταξύ των οποίων 45 παιδιά, έφηβοι και 20 βρέφοι. Στο Δίστομο βρίσκεται η Κατερίνα Φρύση, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ και την εικόνα από τις εκδηλώσεις. Κατερίνα.
24: Καλώς σας μεσημέρι από τη Μονή του Οσίου Λουκά, όπου εδώ ολοκληρώνει την επίσκεψη του Πρόεδρος της Δημοκρατίας στην περιοχή. Από το πρωί είναι εδώ για τις εκδηλώσεις μνήμης της επετείου της μαρτυρικής πόλης του Διστόμου, που σφαγιάστηκαν πριν 82 χρόνια 213 αθώα θύματα, μεταξύ των οποίων μωρά και μικρά παιδιά. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας διεμήνησε προς όλους πως η μνήμη είναι νοπή και η ευθύνη μας μεγάλη, ότι διατηρήσει το ακέραιο το δικαίωμά της η ελληνική πολιτεία της διεκδίκησης των αποζημιώσεων και ηθικά και υλικά, ενώ τόνισε επανειλημμένα ότι δεν θα πρέπει να είμαστε σε εκρήγορση και δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε την αναβίωση φαινομένων ναζισμού και φασισμού. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κατέθεσε στεφάνι στο μαυσολείο των θυμάτων, επισκέφθηκε το στο φυλάκιο, μια πολύ πικρή εικόνα θα έπρεπε να επισημάνουμε εδώ στους ακροατές μας, να υπενθυμίσουμε, όπου το στεοφυλάκιο, στο στεοφυλάκιο φυλάσσονται τα οστά των μικρών παιδιών που σας είπα νωρίτερα, ενώ ολοκλήρωσε την επίσκεψή του στην ιστορική, στην περιοχή, με επίσκεψή του στην ιστορική μεγαλοπρεπή μονή του Οσίου Λουκά.
1: Η ιστορική μνήμη περί να μείνει ζωντανή σε κάθε περίπτωση. Κατερίνα Φρίστα, σας ευχαριστούμε πολύ. Φεύγουμε από το δίστομο, κυρίες και κύριοι, και πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο της Ηλίουπολης, όπου είχαμε ένταση με την αίθουσα συνεδριάσεων να μετατρέπεται σε πεδίο σύγκρουσης. Ελίνα Κολύβα, καλό μεσημέρι. Πάμε στη ρεπόρτερ μας για να μας πει, Ελίνα, τι ακριβώς συνέβη στο Δημοτικό Συμβούλιο.
5: Καλό μεσημέρι. Σε ρίγκη, λοιπόν, μετατράπηκε η αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης. Η κατάσταση ξέφυγε όταν, σύμφωνα με πληροφορίες, δημότησα που παρακολουθούσε τη συνεδρίαση απίφθινε υβριστικούς χαρακτηρισμούς προς τον αντιδήμαρχο, ο οποίος τη ζήτησε το λόγο. Εκεί χάθηκε η ψυχραιμία όταν και άλλοι δημοτικοί σύμβουλοι προσπάθησαν να παρέμβουν. Η κατάσταση επιδεινώθηκε. Ακολούθησαν αντεγκλήσεις και επεισόδια με αποτέλεσμα η συνεδρίαση να διακοπεί προσωρινά. Μάλιστα, Γρηγόρη, ήταν τόσο μεγάλη η ένταση που αρκετοί πιάστηκαν και στα χέρια. Με την παρέμβαση των ψυχραιμότερων, βέβαια, τα πνεύματα ηρέμησαν. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε και κλείνω να σου πω ότι η συνεδρίαση είχε ως βασικό θέμα τις εξελίξεις γύρω από το έργο ανάπλασης του πάρκου Χαλκάκη.
1: Ελίνα Κολύβα, σε ευχαριστούμε πολύ. Να επιστρέψουμε στο διεθνή χώρο. Πάμε και πάλι στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να δούμε άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Να ξεκινήσουμε όμως τη βόλτα μας στον κόσμο από τις ΗΠΑ και τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έκανε νέες δηλώσεις για το ζήτημα με το Ιράν. Τι είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος, Έλενα?
7: Σε συνέντευξη του στο Fox News είπε ότι είναι κοντά, σκέφτεται να δώσει εντολή για νέα χτυπήματα κατά του Ιράν, κατά μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και γεφυρών. Επανέλαβε ότι τους παίρνει πολύ καιρό στο Ιράν να φτάσουν σε μία συμφωνία. Και επίσης να θυμίσουμε, Γρηγόρη, ότι σε ανάρτηση του στο social την τελευταία ώρα ανέφερε ακριβώς αυτό, ότι δεν έχουν καταλήξει σε μια καλή συμφωνία για αυτούς και ότι τώρα πρέπει να πληρώσουν το τίμημα.
1: Ότι τους πήρε δηλαδή πολύ χρόνο, ας το πούμε έτσι, να διαπραγματευτούν για μια συμφωνία που θα ήταν εξαιρετική για την Τεχεράνη. Τώρα πάμε να δούμε τι γίνεται στη Μόσχα και την έκρηξη που είχαμε και η οποία στήχησε τη ζωή σε ένα Ρώσο στρατηγό, Έλενα.
7: Τα Μάρτα Βίντοφ είναι το όνομά του και σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης της Ρωσίας ήταν υπεύθυνος για τον ανεφοδιασμό του Ρωσικού στρατού με πυρομαχικά στο Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας. Σύμφωνα πάντα με αυτές τις πληροφορίες, η έκρηξη στο αυτοκίνητό του έγινε τα ξημερώματα της Τρίτης ανατολικά της Μόσχας. Ανασύρθηκε σοβαρά τραυματισμένος από το αυτοκίνητο και υπέκυψε στα τραύματά του. Είναι η τελευταία από μια σειρά επιθέσεων κατά Ρώσων στρατιωτικών, πολύ μακριά βεβαίως από το μέτωπο Ρωσίας-Ουκρανίας. Πάντως μέχρι στιγμής ούτε η Ρωσία ούτε το Κίεβο έχουν επιβεβαιώσει επισήμως αυτή την είδηση.
1: Και από τη Μόσχα πάμε στη Βαρκελόνη γιατί εκεί βρίσκεται ο Πάπας Λέων, ο οποίος συνεχίζει την επταήμερη επίσκεψή του στην Ισπανία.
7: Ακριβώς, ο Πάπας επισκέφθηκε σήμερα το πρωί τη μεγαλύτερη φυλακή της Βαρκελόνης και μίλησε με κρατούμενους. Το απόγευμα θα έχει μια λειτουργία στην Σαγράδα Φαμίλια, στο μεγαλοπρεπή αυτό ναό, ο οποίος τώρα γίνεται και ο υψηλότερος ναός καθολικός στον κόσμο, καθώς θα ευλογήσει και τον τελευταίο πύργο που προσθέθηκε εκεί, τον πύργο του Ιησού Χριστού, με συνολικό ύψος 172,5 μέτρων.
1: Και να κλείσουμε τη βόλτα μας στον κόσμο. Μια πολύ δυσάρεστη είδηση μας έρχεται από το Johannesburg της Νότιας Αφρικής, εκεί όπου 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από επίθεση ενόπλων σε μια περιοχή.
7: Στην περιοχή Cleveland του Johannesburg έγινε αυτή η επίθεση. 10 ένοπλοι λοιπόν άνοιξαν πυρ κατά σπιτιών και σκότωσαν 12 ανθρώπους σύμφωνα με τις αρχές, που πάντως δεν έχουν μέχρι στιγμής δώσει πληροφορίες για τα κίνητρα των ενόπλων.
1: Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
8: Αθλητικό δελτίο.
1: Αντίστροφη μέτρηση για το Μουντιάλ του 2026 με την πρεμιέρα να γίνεται αύριο 5η 11 Ιουνίου. Οι αγώνες θα μεταδοθούν από την ΕΡΤ και θα κρατήσουν αμύωτο το ενδιαφέρον των φιλάθλων στους 19 Ιουλίου σε μια διοργάνωση ορόσημο με 48 ομάδες να συμμετέχουν για πρώτη φορά στην τελική φάση. Πάμε στο Δημήτρη Καϊμά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα σε ρυθμούς Μουντιάλ, έτσι κι αλλιώς η αθλητική επικαιρότητα. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, μια και σήμερα, έτσι. Αύριο στις 10 η ώρα είναι το πρώτο παιχνίδι από τους 104 αγώνες που θα διεξαχθούν μέχρι τον τελικό. 11 Ιουνίου, 19 Ιουλίου, με διαφορά ο μεγαλύτερος στη διάρκεια ποδοσφαιρικός αθλητικός θεσμός και γενικότερα αθλητικός, αλλά και ο μεγαλύτερος το μεγαλύτερο αθλητικό τουρνουά με τις 48 ομάδες, 1248 ποδοσφαιριστές, τρεις χώρες, Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό και Καναδά, σε 16 τα γήπεδα, πολλά τα φαβορεί, έτσι αν πρέπει να πούμε φαβορεί και στοιχηματικά αλλά και αγωνιστικά είναι η Ισπανία και η Γαλλία από την Ευρώπη, κοντά τους είναι και η Αγγλία που πάντα είναι στα φαβορεί αλλά ποτέ δεν φτάνει, άλλο μόνο μια φορά έφτασε κοντά στην πηγή για να πιει νερό. Αργεντινή, Βραζιλία, υπερδυνάμεις, ένα τσίκ πιο κάτω από τους από τους Ευρωπαίους και νομίζω και κοντά τους είναι η Γερμανία. Σχετικά είναι όλα έτοιμα, είναι αυτές τις μέρες πρόβα τζενεράλε και στις τρεις χώρες, τα γήπεδα με τα πας, πώς θα παίρνουν οι φίλαθλοι με τα εισιτήρια ηλεκτρονικά, και αυτοί έχουν ηλεκτρονικό εισιτήριο στα γήπεδα, και αυξημένα μέτρα ασφαλείας είτε λόγω Ιράν είτε λόγω άλλων χωρών. Οπότε ελπίζουμε να πάνε όλα καλά και καιρικές συνθήκες να βοηθήσουν. Έχουμε πολλές αυτήν την εποχή κεραυνική δραστηριότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες, που εκεί ο νόμος λέει αναβάλλεται ο αγώνας. Να δούμε αν θα γίνει αυτό.
1: Μακάρι απόψε, να πάνε όλα καλά.
9: Και απόψε είναι αέριο το βράδυ, ελληνική επικαιρότητα.
1: Στο μπάσκετ τώρα, ναι.
9: Τον τέταρτο αγώνα της, του Ολυμπιακού, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, στο ΟΑΚ αυτή τη φορά, 9 η ώρα, ζωντανά από RTL Sports. Αν κερδίσει ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής, αν κερδίσει ο Παναθηναϊκός 2-2 και πάμε στο τελικό του Σαββάτου για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.
1: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ.
6: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρόλογο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
10: Την Πέμπτη αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις και από το μεσημέρι μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει σε περισσότερες περιοχές, τους 32 με 34 και τοπικά τους 35 βαθμούς. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι ασθενείς έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, αρχικά ο καιρός θα είναι αίθριος και τις βραδινές ώρες θα εκδηλωθούν μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι νότιοι έως 4 και πρόσκαιρα 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 32 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 στην αρχισυνταξία ήταν Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καντηρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr.
13: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
14: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
15: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
14: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
15: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
25: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
26: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
27: Stop στη βία. Stop στη βία κατά των γυναικών από όπου και αν προέρχεται. Η βία τρέφεται με τη σιωπή και το φόβο. Βάλε ένα τέλος. Σπάσε τη σιωπή. Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Τηλεφώνησε τώρα στο 15900 ή στείλε email στο SOS 15900-papakiisotita.gr. Δεν είσαι η μόνη, δεν είσαι μόνη.
11: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Τα παιδικά χωριά ΣΟΣ λειτουργούν δύο κέντρα στήριξης στην Καλαμάτα, με στόχο να βοηθήσουν οικογένειες και παιδιά που έχουν ανάγκη. Κέντρο στήριξης παιδιού και οικογένειας και κέντρο επαγγελματικής και οικογενειακής υποστήριξης. Για οικογένειες που χρειάζονται ψυχολογική υποστήριξη και συμβουλευτική. Για παιδιά που έχουν ανάγκη από ειδική μαθησιακή υποστήριξη, λογοθεραπεία ή ενισχυτική διδασκαλία. Για γονείς που αναζητούν εργασία ή θέλουν να βελτιώσουν τα επαγγελματικά τους προσόντα. Για πληροφορίες, καλέστε στο 27210-986-60. Παιδικά χωριά ΣΟΣ. Δημιουργούμε οικογένειες για παιδιά σε ανάγκη.
16: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast.

Εδώ παρέα και σήμερα με την ΕΡΤ Καλαμάτας και τις σημερινές μας περιπλανήσεις, αλλά και την παρουσίαση. Ακούσαμε και το σήμα. Να τα πάρω από την αρχή όμως, γεια και χαρά σε όλους. Εδώ παρέα για 2 ώρες, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ Καλαμάτας και την εφαρμογή eteco.gr. Μπορείτε να μας ακούτε και για 2 ώρες και όπου και αν βρίσκεστε μέσα από το ίντερνετ, και εδώ στην περιοχή μας στη Μεσσηνία και λίγο πιο ευρύτερα από τις συχνότητες στα FM. Η Φιλάνθη Λάγιου είναι στο μικρόφωνο, ο Πάνος Κουραμπάς είναι μαζί μας σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Τετάρτη σήμερα βρισκόμαστε στα μέσα της εβδομάδας, Τετάρτη λοιπόν 10 Ιουνίου του 2026. Ακούσαμε και το σήμα της παρουσίασης και για να δούμε τι θα έχουμε σήμερα. Αφορμή για την κουβέντα που θα ακολουθήσει είναι το κομμάτι που θα ακούσετε σε πολύ λίγο, το τραγούδι με τίτλο «Σπάστα φως μου». Είναι ένα τραγούδι που βρίσκεται στην πρώτη ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά της Βάσες.

Βουγιουκλή με τίτλο «Καϊμάκι». Ένα τραγούδι που σε ξεσηκώνει και σε παρασέρνει με το χορευτικό ρυθμό του. Το κομμάτι χαρακτηρίζεται από λαϊκά και ανατολικά στοιχεία, ενώ έχει σύγχρονες επιρροές που ενισχύουν το συναίσθημα, δημιουργώντας μια πολύ γεμάτη και εκρηκτική ατμόσφαιρα με τη χαρακτηριστική φωνή της Βάσιας Βουγιουκλή, με την οποία θα μιλήσουμε αφού ακούσουμε τώρα μέσα στο «Σπάστα φως μου».

0: Εδώ παρέα λοιπόν με τη σημερινή παρουσίαση, με αφορμή αυτό το πολύ όμορφο τραγούδι που μόλις ακούσαμε με τίτλο «Σπάστα φως μου», με την υπέροχη φωνή της Βάσιας Βουγιουγλή που βρίσκεται στην τηλεφωνική μας γραμμή, να την καλωσορίσουμε με αυτόν τον τρόπο τηλεφωνικά σε αυτή τη φάση την εκπομπή μας. Καλησπέρα αγαπητή Βάσια.
1: Καλησπέρα και από μένα εδώ από τη ζεστή Αθήνα.
0: Και εδώ μπορεί και να βρέξει. Είναι κυκλοθυμικός ο καιρός, αλλά πρέπει να ταιριάζει νομίζω γενικότερα με
1: ναι, αυτό
0: με είναι και περίεργη στον πλανήτη.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά εντάξει, σχεδόν τα προσπερνάμε πλέον αυτά, τα έχουμε συνηθίσει. Είναι και η ώρα αυτή τώρα, είναι η πιο ζεστή ώρα της ημέρας, μάλλον δύσκολη ώρα για εκπομπή, καθώς και οι άνθρωποι θα γυρνάνε, λίγο θα ξεκουράζονται, είναι σε μια μεταβατική κατάσταση. Προσπαθούμε να τους κρατούμε όσο το δυνατόν καλύτερη συντροφιά, να ακούμε ωραίες μουσικές, να τα λέμε με ωραίους ανθρώπους.
1: Και πολύ καλά κάνετε.
0: Λοιπόν,
1: ναι, πες.
0: Θα έλεγα και το τραγούδι, αλλά αν θέλεις κάτι άλλο να μας πεις, θα ήθελα λίγο έτσι να μας πεις την ιστορία του, για το άλμπουμ που είναι μέσα μαζί με άλλα πολύ ωραία, σε αυτόν τον, θα έλεγα, μοντέρνο, λαϊκό και ανατολικό ήχο και... έτσι λίγο ωραία πρόταση είναι αυτή, ισορροπεί πολύ ωραία στα δικά μου αυτιά, για μένα μιλάω τώρα, αλλά φαντάζομαι και για πολλούς άλλους ακροατές μας.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Θα σου πω, αυτό το άλμπουμ που βγήκε πριν ένα χρόνο λέγεται Καϊμάκι. Και είναι, ας πούμε, μια ανθολογία από κομμάτια τα οποία εδώ και χρόνια παίζω στα live. Γιατί ανήκουν στο ρεπερτόριο του οργάνου που παίζω, παίζω ούτη και τραγουδά. Οπότε τα περισσότερα είναι σμυρναϊκά, μικρασιάτικα. Και είναι τραγούδια που δεν έχω αποχωριστεί. Όσο περνάνε τα χρόνια όμως, αλλάζει και ο ήχος μου, γίνεται πιο ηλεκτρικός.
0: Μοντέρνο ούτη. Το σκέφτομαι σε διάφορες μορφές στο μυαλό μου τώρα.
1: Ακριβώς. Θα σου πω γιατί. Γιατί εγώ τελικά είμαι ένα παιδί της πόλης και αυτό ξέρεις, όσο και αν σ' αρέσει παραδοσιακή και μουσική. Δηλαδή, για μένα ήταν επίκτητο όλο αυτό. Μου άρεσε, το γνώρισα, το σπούδασα στο μουσικό σχολείο. Ωστόσο, δεν πάβει να είσαι αυτό που είσαι. Δηλαδή, σιγά-σιγά, ερχόμενη κι εγώ στο κέντρο μου. Κατάλαβα ότι είμαι ένα παιδί της πόλης που ακούω ούτη, τον ενσωματώνω, μαθαίνω την παραδοσιακή μουσική, την αγαπάω. Είναι μια μουσική που έχει γεννηθεί στην Ήπεθρο, σαφέστατα. Και είναι μια μουσική μιας εποχής, στην οποία η συλλογικότητα ήταν σε άλλο επίπεδο σε σχέση με τώρα. Στην πόλη είμαστε πιο μόνοι άνθρωποι. Αποζητούμε τη συλλογικότητα. Και για μένα η παράδοση έχει ένα άλλο νόημα αυτή τη στιγμή. Και κάθε φορά δηλαδή ανανοηματοδοτείτε πώς να το πω, έτσι είναι και η φύση της παράδοσης. Οπότε αυτό που ακούς, τα περισσότερα κομμάτια είναι παραδοσιακά, είναι μέσα από το δικό μου φίλτρο, σε συνδυασμό με τη ματιά του Ορέστη Πλακίδη, ο οποίος υπογράφει την ενορχήστρωση και την παραγωγή αυτό που ακούς. Όσον αφορά το κομμάτι το «Σπάστα φως μου», αυτό είναι μια σύνθεση του Δημήτρη Σέμψη, του Σαλονικιού, ενός βιολιστή. Της εποχής, όταν λέμε εποχή, πριν 100 χρόνια έχουν γραφτεί τα περισσότερα από αυτά που ακούμε στο δίσκο. Δηλαδή το 36, το 1926. Είναι οι πρώτες ηχογραφήσεις, ας πούμε, με ελληνικό στίχο που έχουμε...
0: Φοβερό.
1: Εκεί που ξεκίνησε, δηλαδή, να γράφονται δίσκοι στην Αμερική και μετά από λίγο και στην Ελλάδα. Οπότε είχα έτσι αυτή την... έβαλα μια πρόκληση στον εαυτό μου, έτσι, πώς ακούγονται αυτά τα κομμάτια 100 χρόνια μετά. Και αν μπορούν να εμπνεύσουν και αν μπορούν να είναι σύγχρονα. Στα δικά μου αυτιά αυτό έχει κερδιθεί σαν στοίχημα. Θεωρώ ότι είναι σύγχρονα. Με έναν τρόπο.
0: Και βλέπω και τα όργανα εδώ που υπάρχουν σε synthesizer μαζί με ούτης, μαζί με ηλεκτρική κιθάρα. Οπότε...
1: Κοίταξε,
0: το θέμα είναι
1: πώς τώρα...
0: δένουνε, αν κάποιος καταφέρει αυτό το challenge, αυτή την πρόκληση δηλαδή, να τα δέσει και να ισορροπήσει αυτό. Γιατί πάντα έτσι γινότανε. Κάτι παλιότερο ακολουθούσε ένα καινούριο που βασιζότανε, έπαιρνε και στοιχεία, άλλαζε.
1: Ναι, φυσικά. Επίσης δεν έχει νόημα και να αναπαράγουμε πιστά κάτι, πιστά εντός οικών, θεωρώντας ότι έτσι προστατεύουμε την παράδοση από αυτούς που θέλουν να τη βλάψουν. Θεωρώ ότι δεν βλάπτεται η παράδοση. Και ότι είναι αληθινό, μένει και ταξιδεύει. Και κάποια πράγματα που μένουν πίσω, γιατί έπρεπε να μείνουν πίσω για κάποιο λόγο. Mm. Δηλαδή, σαν να γίνεται και μια φυσική διαλογή, να το πω έτσι.
0: Ναι. Βέβαια,
1: δηλαδή, αν μπήκε. Ναι. Για πες, πες.
0: Όχι, λέω, βλέπουμε και περιπτώσεις που κάτι μπορεί να μείνει πίσω. Άμα είναι, μπορεί για κάποιο χρονικό διάστημα να ξεχαστεί σε εισαγωγικά και
1: ακριβώς
0: να ξανάρθει μετά από. Το μόνο που χρειάζεται στην εποχή μας είναι κάποια δευτερόλεπτα βιντεάκι στο TikTok και ξαναεπιστρέφουν φαντάσματα.
1: Καλά τα λες. Θα σου πω, εμένα αυτό το τραγουδί, το σπάστα φως μου, μου έβγαλε πάρα πολύ αυτή την ανάγκη έτσι για υπέρβαση. Δηλαδή δεν είναι όχι έτσι ρεαλιστικά να τα σπάσει τα καρδιά καρδιά, αλλά να βγεις από το κουτάκι σου, ρε παιδί μου. Δηλαδή να μετακινηθείς λίγο για έναν έρωτα, για κάτι που θέλεις πάρα πολύ. Δηλαδή, είδες που λέει μια βραδιά έλα μαζί μου και σπεθάνω στη στιγμή. Δηλαδή, τα παίζεις όλα για όλα. Κάπου το χρειαζόμαστε και αυτό. Να μην είναι όλα μετρημένα, να μην είναι όλα, ξέρεις, τώρα αυτό. Τώρα θα παντρευτώ, τώρα θα κάνω το. Δηλαδή, εκτός πλαισίου.
0: Ναι.
1: Κάποια στιγμή πρέπει να βγεις λίγο.
0: Είναι και νομίζω και οι στιγμές που νιώθεις ότι είσαι ζωντανός.
1: Ακριβώς.
0: Φτιάχνουμε όλοι κουτάκια που νομίζουμε ότι είναι ασφαλή και μένουμε εκεί και στην ουσία απλά υποφέρουμε λιγότερο από το να ρισκάρουμε, που εντάξει, θα έχει ρίσκο και ευκαιρία ταυτόχρονα. Πώς θα έχει,
1: ναι,
0: και,
1: αλλά,
0: και...
1: Ναι.
0: Θα έχει και ευκαιρία, θα έχει και κίνδυνο, αλλά...
1: Έτσι είναι, έτσι είναι. Αυτό λοιπόν μου βγάζει το σπασταφός μου πάρα πολύ έντονα και έκανα και ένα βίντεο κλιπ και πάνω στην ιδέα με χορευτές, δύο πολύ παθιασμένους χορευτές του σύγχρονου. Ο χορός είναι το άλλο μου μισό και θέλω να σου πω γι' αυτό ότι λατρεύω την Καλαμάτα, τη λατρεύω που φιλοξενεί εκτός όλων των άλλων το φεστιβάλ χορού. Και την έχουμε, σκέφτομαι κάθε χρόνο γι' αυτό.
0: Έχουμε για όλα και μουσικά φεστιβάλ έχουμε και τις δύο σου ιδιότητες. Και για χορό έχουμε.
1: Έχεις δίκιο.
0: Και για παραδοσιακά έχουμε.
1: Έχεις δίκιο. Αλλά είναι πιο ιδιαίτερο.
0: Ναι, ναι, και βέβαια.
1: Στην πόλη του χορού στην Ελλάδα, η Καλαμάτα, εντάξει, δεν είναι λίγο.
0: Έχει καθιερωθεί. Είναι πολλά τα χρόνια που έχει μείνει το φεστιβάλ και έχουν περάσει φοβερές ομάδες και καλλιτέχνες και τραγικό. Οπότε ναι, θα σε ρώταγα και για αυτή την ιδιότητα και είναι κοντά αυτά τα δύο, το μουσικό σου κομμάτι και το συνδυάζει με κατά έναν τρόπο, είναι λίγο, μπορεί να μην πηγαίνει επειδή είναι παραδοσιακή μουσική και ταυτόχρονα, ή ότι όσο μπορείς το συνδυάζει, σίγουρα το κάνεις αυτό, αν γινότανε.
1: Νομίζω ότι άμα δεις το βίντεο κλιπ θα νιώσεις που το πάω πρώτον αυτό. Δεύτερον, έτσι ξεκίνησα από μικρή και στην ουσία όντως αρχικά και εγώ είχα ένα μπέρδεμα πώς γίνεται να είμαι μπαλαρίνα και να παίζω ούτη, δηλαδή. Και κάπως αυτό μπορώ να σου πω και μέσω αυτού του δίσκου και μέσω από το καϊμάκι κάπως ενώνεται με έναν τρόπο, γιατί είναι μουσική που χορεύεται αλλά δεν χορεύεις ας πούμε το εννιάριο σαπτάλικο ή ως κασιλαμάπια, είσαι μέσα σε ένα μπαρ και φλετάρεις με αυτή τη μουσική στο μυαλό μου, έτσι. Το έχω στήσει όλο, βλέπεις, σκηνοθετικά. Οπότε κάπως ενώνονται έτσι ο χορός, ο σύγχρονος χορός, αυτή η μουσική στο δικό μου κόσμο, έτσι. Είναι, αυτό που λες είναι μια πρόταση.
0: Ναι.
1: Δεν είναι κάτι που αναπαράγω και που το έχω ήδη ακούσει έτσι. Είναι η δική μου πρόταση.
0: Πολύ ωραία. Τώρα προλαβαίνεις με το χορό πώς ακριβώς, τι χρόνο το αφιερώνεις και τι κάνεις. Θα μας πεις και για τη μουσική, απλά τώρα επειδή πιάσαμε αυτό το κομμάτι.
1: Θα σου πω, πια ο χορός έχει ένα άλλο νόημα στη ζωή μου. Δεν είμαι ενεργή χορευτρία τώρα, γιατί αποφάσισα ότι δεν μπορώ να τα κάνω και τα δύο διαπαντός, αλλά δεν γίνεται. Έτσι κι αλλιώς δουλεύω στο μουσικό σχολείο. Είναι, τα πράγματα ξεσάρξαν και σφίξανε. Δεν μπορεί να είσαι και στη λυρική και στο μουσικό σχολείο. Δηλαδή, κάποια στιγμή κάπως. Παρ' όλα αυτά, διδάσκω και έτσι με ενδιαφέρει πάρα πολύ, με αφορά. Είναι η μισή μου ζωή, ρε παιδί μου, κατά έναν τρόπο. Τώρα από την άλλη, στη μουσική βρήκα καλύτερη σύνδεση, γιατί πολύ μικρή βγήκα στις μουσικές σκηνές, βρήκα τον κόσμο που ήθελα στην επικοινωνία. Ήταν πιο άμεσο για μένα η μουσική.
0: Είμαι σίγουρη όμως ότι στις παραστάσεις των παιδιών σίγουρα θα βάζεις και την πινελιά σου σαν χορογραφία ή σαν
1: όλα. Δεν μπορείς να
0: τη σκηνοθεσία.
1: Από την υπόλοιπη τα πάντα είναι εκεί.
0: Και είσαι και παιδί του μουσικού. Ξέρεις τι δουλειά γίνεται, γιατί σκεφτόμουν λίγο πριν και στην Καλαμάτα έχουμε ένα πολύ δυνατό μουσικό.
1: Ξέρω, φυσικά. Φυσικά.
0: Φυσικά. Και σκεφτόμουν ότι το ούτι πώς προέκυψε δεν ήταν στα μαθήματα, δεν είναι στα μαθήματά σας ένα παραδοσιακό όργανο.
1: Είναι όργανο.
0: Κάποιος το πρότεινε και σου κόλλησε καλά και με ευκολία και με αγάπη και όλα αυτά, έτσι δεν έγινε?
1: Το ούτε είναι σαν να το παντρεύτηκα. Δηλαδή ήταν ένας έρωτας που κατέληξε σε γάμο πραγματικά. Με την πρώτη ματιά και όλες. Και με πάει από μόνο του σε μονοπάτια, πώς να το πω, σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή ακούω μια μελωδία.
0: Ναι, ναι. Και τη φαντάζεσαι κατευθείαν.
1: Ναι. Όχι όλες, αλλά ναι, ναι, ναι. Υπάρχουν ήδη. Υπάρχει έτσι, και θεωρώ ότι κερδίζει και έδαφος σαν όργανο, πέρα το αν μ' αρέσει εμένα ή αν παίζω εγώ.
0: Πάρα πολύ.
1: Παίζω καλά. Mm-hmm. Κερδίζει το όργανο από μόνο του, είναι ελκυστικό. Mm-hmm. Πώς θα το κάνουμε τώρα.
0: Και στο λέει κάποιος που δεν είναι πολύ της Ανατολής, θα πρέπει δηλαδή ο συνθέτης, αυτός που μάλλον που θα φτιάξει το κομμάτι, να το ισορροπήσει τόσο καλά ώστε να μην με ενοχλήσει λίγο περισσότερη δόση, κατάλαβες?
1: Πολύ καλά τα λες, να σου πω κάτι. Αυτό
0: ως δυτική.
1: Πάρα πολύ. Ναι, όχι, και πιστεύω ότι στην Ελλάδα είμαστε και δυτικοί και αυτή την ισορροπία... Είναι ζητούμενο για μένα. Ναι. Καταλαβαίνω τι λες, δηλαδή. Ναι.
0: Δηλαδή το λίγο παραπάνω μου κάνει, με ξενίζει. Ναι. Πάει καπαλού, το οποίο εγώ δεν το έχω σαν ήχο. Τώρα ναι, εντάξει, για μένα, για πολλοί κόσμος του αρέσουν πάρα πολύ όλα αυτά τα... Όσο πιο πολύ, ξέρω εγώ, σε ανατολίτικο ήχο και φουλ παραδοσιακό, μια χαρά. Όχι ότι, δεν, ότι είναι άσχημα, λέω τώρα ο καθένας έχει το δικό του αυτή, το δικό του γούστο, ας πούμε, εντάξει.
1: Φυσικά, φυσικά. Για μένα η ισορροπία πάντως έχει πολύ νόημα.
0: Να πούμε και για το άλμπουμ τώρα λίγο, πες μου που βρίσκεται, τι σχόλια έχεις ακούσει.
1: Θα σου πω, το άλμπουμ έχει κυκλοφορήσει ψηφιακά, mm-hmm. δηλαδή κάποιος απλά πατάει στο Spotify, βάζει από YouTube, το κάνουμε απλό, καϊμάκι
0: και έτοιμο.
1: Και ακούει. τα περισσότερα κομμάτια, όπως είπαμε, είναι Σμινέικα, με Κρασάτικα, και έχει και ένα κομμάτι σύγχρονο που το έχει γράψει μια Αραβίδα, mm-hmm. το έβαλες πριν λίγο και λέγεται Beirut. Mm-hmm. Αυτό το κομμάτι το έχω αποδώσει στους στίχους στα ελληνικά, mm-hmm. και μιλάει για μια πόλη που παλιά ήταν σε δόξα, για την Πυρητό δηλαδή.
0: Πυρητός, ναι.
1: Το λέω επίτηδες μια πόλη, mm-hmm. γιατί μπορεί να μπει μια άλλη πόλη.
0: Οποιαδήποτε πόλη, βέβαια.
1: Και ότι τώρα δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά, είναι σε παρακμή. Και έτσι με άγγιξε από την πρώτη φορά που το άκουσα. Κατευθείαν έτσι μου βγήκαν και στίχοι στα ελληνικά, πάνω στην ίδια ιδέα όμως που υπήρχε στο τραγούδι. Και τι να πω, ότι κάπως και αυτό με κυνηγάει και το νιώθω επίκαιρο μέσα μου. Και η Πυρητός για μένα είναι και μια πόλη, έτσι, λίγο γιουκάλη, γιατί λόγω του ουτιού mm-hmm. είναι ένα όνειρο ζωή να πάω στο Λιβανό. Αλλά ξέρεις πώς είμαστε εμείς, όλο κάτι ακούμε, κάτι γίνεται.
0: Τώρα καλύτερα να τα αφήσεις για λίγο καιρό και να είναι καλά όλα τα πράγματα για όλους τους ανθρώπους. Και... Ναι, η μουσική άλλωστε ενώνει. Είναι ειδικό στοιχείο. Είναι ένα από τα ωραία πράγματα που έχουμε. Μπορεί να φέρει τους ανθρώπους κοντά.
1: Ισχύει.
0: Και το κομμάτι αυτό είναι παλιό, γιατί δεν γνωρίζω περισσότερα στοιχεία.
1: Όχι, το Beirut είναι
0: σχετικά, είναι σύγχρονο.
1: Σύγχρονο, είναι αυτή τώρα τα τελευταία 10 χρόνια. Τα υπόλοιπα κομμάτια είπαμε, ναι, στα 100 χρόνια πριν. Ναι. Είναι μέσα το Τι σε μέλη, που είναι ένα πολύ γνωστό κομμάτι. Τι σε μέλη, σε έναν από που είμαι εγώ. Mm-hmm. Θεωρώ ότι αυτό είναι μάλλον το πιο γνωστό από αυτά που υπάρχουν στο δίσκο. Εννοώ πιο γνωστό στην... Όπως το έχουμε στα αυτιά μας, ας πούμε, από Σαν Σιρτό, την Γλυκερία, δεν ξέρω πώς το έχει ο καθένας στο μυαλό του.
0: Το έχουν πει και άλλοι σε πιο, νομίζω, κλασική μορφή, όπως σε πιο σαν πρώτη εκτέλεση κοντά, όχι τελείως διαφορετικά.
1: Α, ναι, ακριβώς. Άπειρες εκτελέσεις εκτός από το τραγούδι, το έχουν πει όλοι πραγματικά. Εντάξει, εμένα είναι τέλειος pop στο δίσκο, δηλαδή δεν έχει καμία σχέση με το κανονικό... Του έχω δώσει αυτό που είπες πριν, λίγο φως παραπάνω, λίγο δύση παραπάνω. Αυτό.
0: Τέλεια. Και σε ρώτησα πριν και έτσι κάποια σχόλια που άκουσες για το άλμπουμ, γιατί καμιά φορά και οι άνθρωποι που τα ακούνε μας λένε και μια διάσταση που δεν ίσως έχουμε συνειδητοποιήσει για κάτι που κάνουμε.
1: Κοίταξα, επειδή εγώ έχω φίλους πάρα πολλούς που παίζουν παραδοσιακή μουσική, και είναι αυτό που είπες πριν, τελείωσε 100% μέσα. Εντάξει, κάποιος τους ξένησε και βάλες όλο αυτό.
0: Εντάξει, ούτε συμβαίνει για πρώτη φορά, μην τα λαθούμε έτσι.
1: Όχι,
0: το έχουμε δοκιμάσει. Ενώ όχι τώρα για τη δικιά σου συγκεκριμένη, ο καθένας με το δικό του τρόπο, αλλά ενώ έχουν έρθει τραγούδια με πιο μοντέρνα επανεκτέλεση.
1: Έχεις δίκιο. Κοίταξε να δεις. Απ' την άλλη, εμείς οι επαγγελματίες μουσικοί, ας πούμε, είμαστε ένα συνάθειο που είναι λίγο. Ξέρεις, πώς δεν το εξηγήσω τώρα. Δηλαδή, επειδή μου λες τι έχεις ακούσει, έχω ακούσει.
0: Ναι, κατάλαβα τι λες.
1: Πολύ κοντινών. Τώρα από εκεί και πέρα, αν το βάλουμε κάτω, τα... θέλω να πω ότι κανείς τελικά δεν τα ξέρει αυτά τα κομμάτια. Δεν είναι κομμάτια της πλειοψηφίας.
0: Ναι.
1: Ποιος ξέρει τώρα το από λίγο-λίγο στους 10 ανθρώπους που θα ρωτήσεις.
0: Ναι.
1: Ούτε ένας. Θέλω να πω ότι ακούγονται σαν καινούρια.
0: Ναι.
1: Μην κοιτάς που λέμε εμείς ότι είναι 100 χρόνια γραμμένα πριν.
0: Δηλαδή, αν δεν το ανέφερες καθόλου, μπορεί να μην κάποιος να νόμιζε ότι είναι κανονικά. Καινούργια εννοώ, γραμμένα πρόσφατα κομμάτια.
1: Ναι, τα γράψα εγώ. Και έχει γίνει αυτό που σου λέω.
0: Αν το κυκλοφορούσες 1η Απριλιά, θα μπορούσε να το κάνεις αυτό. Θα είχε πλάκα για λίγο.
1: Να σου πω κάτι. Κάποιοι μουσικοί τα τελευταία 50 χρόνια έχουν υπογράψει κομμάτια που ήταν παραδοσιακά εντός εισαγωγικών, που δεν τους ανήκανε. Αλλά πες.
0: Το παραδοσιακό.
1: Όλα αυτά δεν είναι, δεν έχουν έτσι ένα όριο, πώς θα το πω, έχει και μια γκριζόνη γύρω-γύρω όλο αυτό το πράγμα. Πάντως μπορώ να σου πω, να σου πω ένα άλλο, οι μαθητές στο σχολείο είναι ενθουσιασμένοι, ας πούμε.
0: Γιατί είναι νέα μυαλά, φρέσκα μυαλά, σαν το δικά σου τι να πούμε.
1: Γιατί μιλάμε για κόσμο που με ξέρει και προσωπικά και άρα έχω ακούσει τα σχολιά τους. Τα παιδιά είναι ενθουσιασμένα που είτε το θεωρούν πολύ κοντά στα αυτιά τους και ένας τρόπος να τα μάθουν και ότι είναι μοντέρνο, τους αφορά κάπως. Οπότε εκεί ήταν τα σχόλια έτσι πολύ, πολύ, πολύ θερμά και ενθαρρυντικά.
0: Να ρωτήσω τώρα, η άλλη άποψη είναι, αν και μπορώ να τη φανταστώ, ότι είναι καλύτερα τα παραδοσιακά να μην τα πειράζουμε. Πώς δηλαδή κάποιος το προσεγγίζω ότι πρέπει να είναι το κομμάτι αυτό έτσι αναλύωτο και να προχωράει? Γιατί εδώ ξέρω εγώ έχουν διασκευαστεί κομμάτια που πιθανόν να μην έπρεπε να ιδιαίτερα στο διεθνή χώρο.
1: Θα σου πω, κοίταξε να δεις. Εντάξει, οι διασκευές, επειδή έχουν γίνει πάρα πολλές, κουράζουν μια φορά. Αυτό το καταλαβαίνω. Τώρα και απ' την άλλη, σκέψω ότι υπάρχουν πάντα δύο πλευρές, ακόμα και στην πολιτική. Η συντηρητική πλευρά είναι αυτή που δεν θέλει τίποτα να αλλάξει.
0: Εγώ τις αγαπώ τις διασκευές, δεν κάνω πλάκα. Όχι ότι, ότι δεν μ' αρέσει το πρώτο, πάντα θα υπάρχει το πρώτο, αλλά χίλιες διασκευές. Ας πούμε στο Summer Time, τυχαίο παράδειγμα, όσες διασκευές και να γίνουν στον αιώνα, θα
1: ακριβώς.
0: Είναι...
1: Θα σου πω, το κάθε ένα κρίνεται, δηλαδή αν γράψω εγώ 10 κομμάτια και τα βγάλω 10 μου κομμάτια τώρα, είναι ένα καλλιτεχνικό ρίσκο. Για μένα είναι καλλιτεχνικό ρίσκο και το να κάνεις διασκευή σε κάτι. Όσο πιο γνωστό είναι κιόλας, είναι και τόσο μεγαλύτερο το ρίσκο. Πάλι κρίνεσαι, θέλω να πω. Αλλά είναι κομμάτι αυτό που κάνεις το να βγει εκεί έξω και να αντιμετωπιστεί. Αυτό. Οπότε είναι κομμάτι του παιχνιδιού όλο αυτό. Δηλαδή δεν χρειάζεται να αρέσουν τα πράγματα σε όλους τους ανθρώπους.
0: Όχι, ούτε κι εμείς δεν αρέσουμε σε όλους. Ούτε...
1: Ακριβώς.
0: Ακριβώς. Σημασία έχει αυτό που κάνεις, ότι το αγαπάς, τέλος, και τα υπόλοιπα.
1: Ισχύει. Εμένα μου αρέσει πολύ η Καλαμάτα, το λέω και το ξαναλέω.
0: Σε περιμένουμε εδώ, κερνάμε παγωτό, καφέ. Ωραία. Θα βάλω και ανεμιστήρα, ό,τι θέλεις, άμα μου είσαι στο καλοκαίρι.
1: Εγώ θα είμαι στο φεστιβάλ κάτω.
0: Τέλεια.
1: Και μάλιστα θα παίξω κιόλα.
0: Ναι.
1: Θα παίξουμε στην Καρδαμίλη, εκεί στη
0: Γεωργή, στην αυλή της Γεωργίτσας.
1: Είδες που το ξέρω, εκεί θα παίξουμε.
0: Βέβαια, θα ξέρουμε τα μέρη μας εδώ, τα ωραία.
1: Μπράβο, στις 26 Ιουλίου παίζουμε εκεί.
0: Ωραία. Άμα είσαι νωρίτερα εδώ, οπωσδήποτε να επικοινωνήσουμε.
1: Ωραία.
0: Να τα πούμε και λίγο, να ακούσουμε και μερικά κομμάτια για να καταλάβουμε περισσότερο γιατί πράγμα μιλάμε. Δηλαδή τώρα μπορούμε να ακούμε, αυτό να ακούμε και την καινούργια απόδοση. Οπότε να είμαστε ωραία. Γιατί τώρα πιάνουμε την κουβέντα.
1: Το ούτι.
0: Ένα όλο ούτι εδώ και θα κεράσω τι να πεις στο καλοκαίρι, κοκτέιλ.
1: Έκλεισε. Θα παίξουμε και στη Μεγαλόπολη στις 25, δεν θυμάμαι.
0: Τέλεια.
1: Ναι. Θα τους το πω από κοντά.
0: Ναι, ωραία. Οπότε έχεις ξεκινήσει και κάποιες, έχεις φτιάξει κάποιες ημερομηνίες για κάποιες εμφανίσεις.
1: Σιγά σιγά δρομολογούνται και αυτά.
0: Ωραία, στο ίντερνετ, στη σελίδα σου Βάσια Βουγιουκλή, τα βλέπει όλα
1: κάποιος. Σωστό. Και Spotify ακούμε, θερμάρουμε τα κομμάτια, στηρίζουμε, όχι εμένα προσωπικά, τους καλλιτέχνες που μας αρέσουν.
0: Έτσι ακριβώς. Να είσαι καλά, αγαπητή Βάσια, καλή συνέχεια σε όλα, γιατί θα πάμε για ειδήσεις. Σε
1: πολύ.
0: Περιμένω εδώ με
1: όταν καταλαβείς. Έκλεισε.
0: Καλό τάξιδο και το όμορφο αυτό πολύ. Τραγούδι που έγινε και αφορμή για να το πούμε, το Σπάστα Φως μου και όλο το ωραίο άλμπουμ, το Καϊμάκι με το υπέροχο όνομα.
1: Ευχαριστώ.
0: Πολλά φιλιά, θα τα πούμε σύντομα.
1: Καλή συνέχεια. Έγινε, γεια σας.
0: Με αφορμή το κομμάτι «Σπάστα φως» μου από το άλμπουμ «Καϊμάκι» της Βάσιας Βουγιουκλή, μιλήσαμε μαζί της και ακούσαμε το συγκεκριμένο τραγούδι. Λίγο θα προλάβουμε ακόμα από το άλμπουμ και πάμε για ειδήσεις.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Φωτιά στον ασπρόκαμπο Φθιώτιδας σε αγροτοδασική έκταση επιχειρούν 36 πυροσβέστες με 2 πεζοπόρα τμήματα και 10 οχήματα. Σηκώθηκαν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Δεν απειλείται οικισμός. Σημειώνεται ότι με εντολή του αρχηγού του πυροσβεστικού σώματος στην φωτιά μεταβαίνει κλιμάκιο του ανακριτικού τμήματος Φθιώτιδας. Σε τεντωμένο σκηνή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, το Ιράν άργησε υπερβολικά να διαπραγματευτεί μια συμφωνία που θα ήταν προς όφελός του και πλέον θα πρέπει να πληρώσει το τίμημα, υποστήριξε σε ανάρτησή του στο Truth Social ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ. Παράλληλα έκανε λόγο για πλήρη κατάρρευση των Ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, ισχυριζόμενος ότι μεγάλο μέρος τους, συμπεριλαμβανομένου του πολεμικού ναυτικού και της πολεμικής αεροπορίας, δεν υπάρχει πλέον, ενώ χαρακτήρισε το Ιράν τον ταΐ της Μέσης Ανατολής που έχει πλέον τελειώσει. Η ανάρτηση Τραμπ γίνεται ενώ το Reuters αναφέρει ότι το πρωί μετέβει στην Τεχεράνη διαπραγματευτική αντιπροσωπεία από το Κατάρ σε μια προσπάθεια να οριστικοποιηθεί συμφωνία έπειτα από διαβουλεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο 5,2% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Μάιο έναντι 5,4% τον Απρίλιο και 2,5% τον αντίστοιχο μήνα πέρσι, με τις ανατιμήσεις σε βασικά είδη διατροφής, ενέργεια και υπηρεσίες να παραμένουν ισχυρές. Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Ανάπτυξης εντείνει τις πρωτοβουλίες για τη συγκράτηση των τιμών, με τον Υπουργό Τάκη Θεοδωρικάκο να έχει διαδοχικές συναντήσεις με την Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας και τον Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων. Στόχος είναι η επίτευξη Εθνικής Συμφωνίας για μειώσεις τιμών σε βασικά είδη διαβίωσης, με τις συζητήσεις να διεξάγονται σε θετικό κλίμα. Μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία, το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους θα παραμείνει σε ισχύ. Προφυλακιστές εκρήθηκαν οι 6 κατηγορούμενοι μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους για τη φερόμενη εμπλοκή τους στο δεδαλώδες κύκλωμα διαφθοράς που φέρεται να δρούσε σε πολεοδομίες και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Οι συνομιλίες που κατέγραψε η Ελλάς αποκαλύπτουν, σύμφωνα με τις αρχές, μια καλά οργανωμένη εγκληματική δράση με συγκεκριμένη δομή και διακριτούς ρόλους. Παράλληλα, οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο να ανοίξουν και να ελεγχθούν οι επίμαχοι πολεοδομικοί φάκελοι, προκειμένου να διερευνηθεί πλήρως το εύρος της υπόθεσης και τυχόν επιπλέον εμπλεκόμενα πρόσωπα. Συνάντηση με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν είχε στη Σόφια ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στο περιθώριο της Συνόδου για τη Συνεργασία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, επιβεβαιώνοντας ότι οι διάβλοι επικοινωνίας μεταξύ των δύο πλευρών παραμένουν ανοιχτοί. Στο επίκεντρο της Συνόδου βρίσκονται η ασφάλεια, η οικονομική και ενεργειακή συνεργασία, καθώς και η ενταξιακή πορεία των Δυτικών Βαλκανίων, με την ελληνική πλευρά να προβάλλει το ρόλο της χώρας ως παράγοντα ειρήνης, σταθερότητας και ενεργειακού κόμβου στην περιοχή. Σοκαριστική και απολύτως απαράδεκτη χαρακτήρισε ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ τη βία που ξέσπασε στο Μπέλφαστ μετά την επίθεση με μαχαίρι που δέχθηκε ένας άνδρας από έναν Σουδανό υπήκοο. Ο Στάρμερ καταδίκασε τόσο τα επεισόδια όσο και όσους τα υποκινούν διαδικτυακά. Ο 30χρονος Σουδανός που κατηγορείται για την επίθεση προφυλακίστηκε, ενώ το θύμα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση έχοντας χάσει το αριστερό του μάτι και φέροντας σοβαρά τραύματα στο δεξί μάτι, στον αυχένα και στην πλάτη. Κατά πλειοψηφία η Ολομέλεια υπερψήφισε τη δίμηνη προθεσμία στην Επιτροπή Αναθεώρησης για να υποβάλει την έκθεσή της για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Σύσσωμη αντιπολίτευση εξέφρασε τις ενστάσεις της στις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας, ξεκαθαρίζοντας πως δεν θα δώσει λευκή επιταγή στην κυβέρνηση. Στις 15 Ιουνίου ανοίγει η πλατφόρμα για το νέο «Ανακαινίζω, νοικιάζω», όπως δήλωσε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου.
0: ο καιρός.
1: Γενικά έθριος αύριο, με βροχές στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία, άνεμη Δυτική στο Ιόνιο και Βόρειη στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. Στην Αττική θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News.

0: τους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
5: Stop στη βία. Stop στη βία κατά των γυναικών από όπου και αν προέρχεται. Η βία τρέφεται με τη σιωπή και το φόβο. Βάλε ένα τέλος. Σπάσε τη σιωπή. Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Τηλεφώνησε τώρα στο 15900 ή στείλε email στο sos15900@papakiisotita.gr. Δεν είσαι η μόνη, δεν είσαι μόνη.
6: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Τα παιδικά χωριά ΣΟΣ λειτουργούν δύο κέντρα στήριξης στην Καλαμάτα, με στόχο να βοηθήσουν οικογένειες και παιδιά που έχουν ανάγκη. Κέντρο στήριξης παιδιού και οικογένειας και κέντρο επαγγελματικής και οικογενειακής υποστήριξης. Για οικογένειες που χρειάζονται ψυχολογική υποστήριξη και συμβουλευτική. Για παιδιά που έχουν ανάγκη από ειδική μαθησιακή υποστήριξη, λογοθεραπεία ή ενισχυτική διδασκαλία. Για γονείς που αναζητούν εργασία ή θέλουν να βελτιώσουν τα επαγγελματικά τους προσόντα. Για πληροφορίες καλέστε στο 27210 986 60. Παιδικά χωριά ΣΟΣ. Δημιουργούμε οικογένειες για παιδιά σε ανάγκη.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

Εδώ πέρα με την Ερτ Καλαμάτας και τις περιπλανήτσες μας. Είμαστε στη δεύτερη ώρα, θα μπούμε σε πολύ λίγο και στο τελευταίο μισάωρο. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας μιλήσω για κάτι που πρόκειται να γίνει εδώ στην πόλη μας και έχει πολύ ενδιαφέρον. Αν έχει τύχει να παρακολουθήσετε κάτι παρόμοιο, θα καταλάβετε για τι πράγμα μιλάω. Αν όχι, δώστε του μια ευκαιρία, μπορεί να περάσετε πολύ ωραία, μπορεί να βρείτε και το θάρρος να ανεβείτε και στη σκηνή και να πείτε και εσείς κάτι. Η Ένωση λοιπόν Μεσσηνίων Συγγραφέων διοργανώνει μια βραδιά Slam Pieces, Poetry Slam, την Τετάρτη, σήμερα δηλαδή, 10 Ιουνίου, στις 8:30 στο καφέ Εστιατόριο Τριλογία, στην παραλία της πόλης μας βρίσκεται η Τριλογία, στην παραλία Καλαμάτας, σε αυτό το πολύ ωραίο μέρος, δίπλα στη θάλασσα. Εκεί λοιπόν θα βρεθούν οι φίλοι της ποίησης για να μοιραστούν τις δουλειές τους, αλλά αν θέλουν φαντάζομαι και τις δουλειές κάποιου άλλου, και μπορεί να βάλει και τη φωνή του στις λέξεις που γράφει και να το απαγγείλει, να το παρουσιάσει στους ανθρώπους που θα είναι εκεί, στους συμμετέχοντες, και να περάσει πλέον όλο αυτό που κάνει και σε ένα άλλο επίπεδο. Εντάξει, γράφουμε, τα διαβάζουμε μόνοι μας, κάποια στιγμή μπορεί να τα διαβάζουμε και σε κάποιους φίλους. Όταν όμως το βρεις την ευκαιρία να το πεις και σε κοινό, σίγουρα είναι ακόμα πιο ολοκληρωμένη αυτή η δουλειά. Θα μιλήσουμε σε πολύ λίγο με την κυρία Νικολίνα Λέκα, είναι η πρόεδρος της Ένωσης Μεσσηνίων Συγγραφέων, να μας πει λίγο περισσότερα πράγματα για το Poetry Slam, για τη slam ποίηση και τι πρόκειται να γίνει σήμερα το βράδυ, σε λίγες ώρες δηλαδή από τώρα, στην Τριλογία, κάτω από τη νύχτα, την καλοκαιρινή νύχτα. Ελπίζω δεν θα βρέξει, θα ξαναβγεί και ήλιος. Εντάξει, μάλλον το αποφύγαμε αυτό. Και βέβαια την νύχτα του καλοκαιριού. Έχουμε μπει και στο καλοκαίρι, μην κοιτάτε τι κάνουν τα σύννεφα απ' έξω. Λοιπόν, λίγη μουσική και τα λέμε με την Νικολίνα Λέκα.

0: Εδώ λοιπόν παρέα με την ΕΡΤ Καλαμάτας έχουμε μπει στο τελευταίο μισάωρο. Η φιλάνθηλα Γιού στο μικρόφωνο, ο Παναγιώτης Κουραμπάς μαζί μας σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Τετάρτη σήμερα 10 Ιουνίου του 2026 και έλεγα ότι υπάρχει κάτι πολύ ωραίο, μια πολύ ωραία πρόταση για σήμερα το βράδυ, μια βραδιά σλαμ ποίησης στην τριλογία στην παραλία της Καλαμάτας. Όλοι ξέρετε που είναι και θα περάσετε πολύ ωραία να δώσετε την ευκαιρία στον εαυτό σας και αν τη δώσετε επί δύο, δηλαδή να γράφετε κιόλας και παρουσιάσετε και κάτι, θα φτιάξετε σίγουρα μια πολύ ωραία ανάμνηση. Θέλω σε αυτό το σημείο να καλησπερίσω και να καλωσορίσω την κυρία Νικολίνα Λέκα, την πρόεδρο της Ένωσης Μεσσηνίων Συγγραφέων. Αγαπητή Νικολίνα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σε σένα και τους ακροατές σου.
0: Λοιπόν, τι ετοιμάζετε εκεί? Ξέρω ότι προφανώς σε αρκετό κόσμο είναι πολύ γνωστό αυτό. Σε κάποιον άλλον μπορεί να, είναι, να μην είναι πολύ γνωστό. Οπότε λοιπόν για να μας πεις κάποια περισσότερα πράγματα.
1: Ακριβώς έτσι είναι. Για κάποιους είναι γνωστό, για κάποιους άλλους δεν είναι. Η σλαμ ποίηση είναι ένα κίνημα το οποίο ξεκίνησε το 1980 στην Αμερική και σιγά σιγά ήρθε στην Ευρώπη και τελευταία το 2018 ήρθε στην Ελλάδα. Έτσι αποφασίσαμε και εμείς για να γίνει γνωστό στο ευρύ κοινό της Καλαμάτας να διοργανώσουμε μια τέτοια εκδήλωση. Η σλαμ ποίηση είναι ένα ζωντανός παραστατικός διαγωνισμός προφορικού λόγου. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι οι ποιητές ανεβαίνουν στη σκηνή και ερμηνεύουν με όσο πιο παραστατικό τρόπο μπορούν τα πρωτότυπα έργα τους. Η διάρκεια της απαγγελίας είναι, και της παράστασης όπως θέλουμε το λέμε, είναι μέχρι 3 λεπτά, χωρίς να έχουν κάτι άλλο βοηθητικό, μόνο αυτή και η φωνή τους και το σώμα τους. Εκλέγεται επιτροπή μέσα από το κοινό, η οποία ψηφίζει και βγάζει τον νικητή. Νομίζω και μόνο αυτά τα στοιχεία το κάνουν αρκετά ενδιαφέρον και αρκετά διαφορετικό από ό,τι έχουμε συνηθίσει μέχρι τώρα σε παρουσιάσεις που το κοινό είναι στατικό και απλά ακούει.
0: Θέλει θάρρος για να ανέβει στη σκηνή, νομίζω, με οποιοδήποτε τρόπο. Εγώ τουλάχιστον το βλέπω έτσι και εδώ βλέπω ότι δεν χρησιμοποιείς τίποτα, ούτε κουστούμια, ούτε μουσικές. Είσαι εσύ, αυτό που έχεις γράψει και η έκφρασή σου, δηλαδή το κείμενό σου και η φωνή σου. Σωστά τα λέω?
1: Ακριβώς. Και φυσικά δεν έχεις χαρτί,
0: δεν διαβάζεις.
1: Και αυτό είναι, ξέρετε, δεν είναι εύκολο, αν μπορεί να το αντιληφθεί και ο κόσμος που μας ακούει. Από τη μία απαιτεί θάρρος, από την άλλη ένας δημιουργός, ένας ποιητής δεν είναι πάντα άνετος να πει απ' έξω αυτό το οποίο έχει γράψει. Πολλές φορές δυσκολευόμαστε, βάζω και τον εαυτό μου μέσα σε αυτό. Αυτό το κάνει, νομίζω, αρκετά αγωνιστικό να μας δούμε όλους και σε ένα διαφορετικό
0: είναι
1: ρόλο.
0: Μεγάλη πρόκληση, ωραία πρόκληση βέβαια, γιατί αν σκεφτούμε ότι τα έργα μας, οποιαδήποτε μορφή, είναι κάτι σαν παιδιά μας, δηλαδή τα γνωρίζουμε, τα ξέρουμε, από εμάς έχουν βγει, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς.
0: Σε μια τέτοια φάση εννοώ θα φανεί πόσο πολύ δικό μας είναι και πόσο πολύ το έχουμε δουλέψει και το έχουμε αγαπήσει και το καταλαβαίνουμε.
1: Πόσο μπορούμε να το μεταδώσουμε στον κόσμο. Εν τω μεταξύ μπορεί να έρθει και να συμμετέχει στο διαγωνισμό και να πει το δημιούργημά του, το ποίημά του, οποιοδήποτε γράφει. Δεν χρειάζεται να ανήκει κάπου σε κάποια ένωση, να είναι επίσημα αναγνωρισμένος, να έχει εκδώσει κάτι. Είναι πάρα πολύ ελεύθερο και δημοκρατικό εντός εισαγωγικών, θα έλεγα.
0: Τώρα βλέπω εδώ μέχρι 3 λεπτά μπορεί να είναι κάποιος επί σκηνής. Ισχύει αυτό και για την βραδιά μας, γιατί κοιτάω κάποιες γενικές πληροφορίες για τη σλαμ ποίηση. Υπάρχουν ήδη κάποιες συμμετοχές? Μπορεί κάποιος να δηλώσει επί τόπου και εκείνη την ώρα?
1: Έχουν δηλώσει συμμετοχές, αλλά επειδή έχουμε κάποιες κενές θέσεις ακόμα, θα μπορεί όποιος θέλει και ενδιαφέρεται να έρθει εκεί. 8.30 ώρα ξεκινάει, μέχρι τις 8 θα παρακαλούσαμε να έρθει και να μας δηλώσει τη συμμετοχή του, να έχει μάθει απ' έξω το έργο του και να έρθει να μας το παρουσιάσει.
0: Μπορεί να θέλει λίγο θάρρος πρώτα, Νικολίνα, να δει κάποιον, να πάρει λίγο θάρρος.
1: Θα τον χειροκροτήσουμε.
0: Αυτό είναι σίγουρο. Ότι όπως και να είναι, αξίζει χειροκρότημα που ανέβει πάνω εκεί και εμένα μου φαίνεται πολύ δύσκολο. Αλλά πιστεύω ότι πραγματικά είναι μια υπέρβαση για τον εαυτό μας. Και να μην πω και ένα είδους θεραπείας, γιατί μερικά πράγματα λειτουργούν και έτσι άμα τα κάνουμε.
1: Είναι όπως μπορεί να τα αντιληφθεί ο καθένας, mm-hmm. αυτό που θα γίνει σήμερα. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι είναι μια διαδικασία που ναι μεν είναι διαγωνιστική, αλλά δεν είναι ανταγωνιστική. Πιο πολύ είναι διασκεδαστική, διαδραστική, προσβάσιμη. Θέλουμε να γνωρίσουν την ποιήση, το κοινό με ένα διαφορετικό τρόπο. Και γι' αυτό τους καλούμε, ακόμα και αν δεν θέλουν να συμμετέχουν, να έρθουν να μας ακούσουν, να περάσουμε όλοι μαζί καλά, να συμμετέχουν στην Επιτροπή, να ψηφίσουν. Και αυτό είναι μια διαδικασία. Ναι. Θέλουμε και μέσα.
0: Για πες μας λίγο περισσότερα, πώς λειτουργεί αυτό με την Επιτροπή? Είναι κάποια συγκεκριμένη, είναι άλλη σε κάθε πώς?
1: Όχι, βγαίνει, εκλέγεται μέσα από το κοινό. Θα προταθούν κάποιοι μέσα από το κοινό και το κοινό θα αποφασίσει ποιοι θα είναι από αυτού.
0: Για όλη τη βραδιά, έτσι.
1: Για όλη τη βραδιά, ωραία. Ναι.
0: Ωραία, μια χαρά, πολύ ωραία. Δηλαδή μπορεί να είναι και άνθρωποι που δεν γράφουν και όλες να είναι και από...
1: Βέβαια.
0: Αυτό
1: για
0: έχει
1: να καταλάβετε, η σλάμ ποιήση ξεκίνησε το 1980 στο Σικάγο από έναν ποιητή οικοδόμο, ο οποίος την έκανε σε μια pub. Και ακόμα και τώρα, γιατί είναι πολύ μεγάλος, όταν πάει και παρουσιάζεται και κάνει βραδιές σλάμ ποιήσης και λέει το όνομά του, είναι ο Mark Ellis Smith, οι υπόλοιποι του λένε so what, δηλαδή αυτό δείχνει ότι δεν έχει σημασία.
0: Είναι όλοι ίσοι, δεν έχει σημασία το όνομα και δεν έχεις γράφει σαν είσαι οτιδήποτε. Ακούγεται πολύ ωραίο και απελευθερωτικό. Εγώ πιστεύω ότι αν κάποιοι έρθουν θα θέλουν σίγουρα και άλλη τέτοια βραδιά και το κοινό θα μεγαλώνει κάθε φορά και πιο πολύ, έτσι που το ξεκινήσατε και ωραία και εσείς στην Ένωση. Και θα ήθελα και δύο λόγια. Κάποια άλλα νέα, αν υπάρχουν από την Ένωση Μεσαίων Συγγραφέων, καλοκαίρι είναι, δεν ξέρω, έχετε κάποιες παρουσιάσεις, έχετε κανονίσει κάποια πράγματα?
1: Καταρχάς να σας ευχαριστήσουμε που μας έδωσε τη δυνατότητα να παρουσιάσουμε αυτή τη βραδιά, γιατί είμαστε νέο διοικητικό συμβούλιο. Αναλάβαμε τον Ιανουάριο και προσπαθούμε λίγο να κάνουμε και διαφορετικά πράγματα. Μέσα σε αυτά...
0: Εσύ πώς το λένε, καλό το έχει το καλό τάξιδο, καλή δύναμη και να είστε καλή δημιουργικοί δύναμη. Και να περάσετε ωραία και εσείς πάνω απ' όλα με αυτά που θα κάνετε, γιατί εντάξει.
1: Αυτό προσπαθούμε και θέλουμε να κάνουμε και πράγματα μαζί και με άλλους φορείς, mm-hmm. να είναι λίγο η μία μορφή τέχνης να μπλέκεται με την άλλη, να βλέπουμε και τις ειδικότητες. Για να φέρω ένα παράδειγμα, μιλήσαμε στο

0: Θάλασσα δίπλα, καλοκαιρινό αερά και όλα θα είναι τέλεια νομίζω. Μέσα στο χώρο θα είναι, έξω πού θα γίνει η Νικολίνα?
1: Μέσα, μέσα, γιατί...
0: Να έχετε και ησυχία. Ναι, εντάξει, είπαμε. Σιγά σιγά έξω. Πολύ ωραία.
1: Αν μεγαλώσουμε τόσο πολύ και το κάνουμε και σε εξωτερικό χώρο και έχουμε τόσες πολλές συμμετοχές στο μέλλον, θα είμαστε χαρούμενοι.
0: Τέλειο θα είναι, πραγματικά τέλειο.
1: Εγώ θα ήθελα να προσκαλέσω όποιον μας ακούει αυτή τη στιγμή, είτε έχει τη διάθεση ή την τόλμη να προσπαθήσει να διαγωνιστεί ή να συμμετέχει ή να ακούσει, θα ήταν ωραίο να έρθει.
0: Και βέβαια. Και λέγαμε λίγο πριν να μας αλλάξει τα σχέδια δαίμονας του τηλεφώνου. Αν έχετε κάποια άλλα πράγματα με την Ένωση Μεσσηνίων Συγγραφέων, τώρα, στο άμεσο μέλλον.
1: Στο άμεσο μέλλον δεν ξέρω αν ακούστηκε πριν αυτό.
0: Όχι, δεν τα ακούσαμε, γι' αυτό το ξαναρωτάω.
1: Σχεδιάζουμε έναν μαθητικό παύλα νεανικό διαγωνισμό οδηγήματος, βήματος. Δεν έχουμε κατασταλάξει ακόμα γιατί είναι ένα δύσκολο εγχείρημα, αλλά το οργανώνουμε. Θα εκδώσουμε ένα συλλογικό τόμο με θέμα το χρόνο, όπως αντιλαμβάνεται ο καθένας από εμάς, με τη φυσική, τη μεταφυσική, τη συμπαντική του διάσταση και τη ψυχολογική προσωπική.
0: Με κείμενα, πεζά, ποίηματα, τι θα περιέχει?
1: Πεζό και ποίημα. Ό,τι θέλει ο κάθε δημιουργός να επιλέξει. Σε αυτό θα συμμετέχουν μέλη της συγγραφέων. Φυσικά είμαστε πάντα αρρωγοί όταν μας καλούν σε μια παρουσίαση βιβλίου να συμμετέχουμε, είτε ως ομιλητές ή με οποιαδήποτε άλλη διαδικασία θέλουμε να το στηρίξουμε. Και σε διαφορετικές πολιτιστικές εκδηλώσεις είμαστε πάντα, πάντα ανοιχτοί και αυτό επιδιώκουμε. Γενικά, ως νέο διοικητικό συμβούλιο θέλουμε να φέρουμε τη λογοτεχνία στον κόσμο όσο αυτό είναι δυνατό και εφικτό. Και τώρα, ας πούμε, κάναμε πριν λίγες μέρες μια παρουσίαση ενός βιβλίου του Φώτη Κατηγούρη που ήταν η λογοτεχνία του φανταστικού, που και το φανταστικό είναι ένα είδος
0: πολύ δυνατό.
1: Δυνατό, αρέσει στους νέους. Σκεφτόμαστε να κάνουμε και μια ημερίδα. Θα δούμε, έχουμε πολλά σχέδια.
0: Πολύ ωραία. Καλή αρχή, εννοώ, έχουν γίνει κι άλλοι και από σήμερα, επειδή είναι το τώρα που είναι να γίνει. Από σήμερα ακόμα πιο δυνατά, έτσι, με ωραία πράγματα και ενδιαφέροντα και καινούριες προτάσεις που προτρέπουν τον κόσμο να βγει από την εσωστρέφειά του και να ανοιχτεί, ρε παιδί μου, να δείξει αυτό
1: σωστά,
0: που κάνει.
1: Σωστά. Και το κυριότερο είναι ότι η τέχνη πρέπει να μας φέρει να αισθανόμαστε ωραία. Ό,τι σημαίνει ωραίο για τον καθένα, έτσι.
0: Έτσι ακριβώς. Θα τα πούμε πολύ σύντομα με ό,τι ωραίο γίνεται και φυσικά και για τον τόμο που είπες, με το καλό να περάσετε και να περάσουν υπέροχα όσοι βρεθείτε το βράδυ εκεί, και θάρρος σε όλους να σηκωθούν στη σκηνή και να διαβάσουν, να απαγγείλουν κάτι δικό τους.
1: Ευχαριστώ και εύχομαι την επόμενη φορά που θα μιλήσουμε για το ίδιο θέμα να είναι μια ακόμα μεγαλύτερη διοργάνωση με περισσότερους συμμετέχοντες και διαγωνιζόμενους.
0: Και βέβαια, και θα τα πούμε σύντομα. Θα είμαστε σε επαφή, αγαπητή Νικολίνα. Καλή συνέχεια σε όλα.
1: Ευχαριστώ. Καλό απόγευμα.
0: Επίσης. Ακούσαμε την πρόεδρο της Ένωσης Μεσσηνίων Συγγραφέων, την κυρία Νικολίνα Λέκα, που μας μίλησε για τα νέα, μας είπε κάποια νέα της Ένωσης και φυσικά μας μίλησε για τη βραδιά σλαμ ποίησης. Σήμερα το βράδυ στις 8.30 στο καφέ εστιατόριο Τριλογία στην παραλία της Καλαμάτας. Τι γίνεται εκεί? Για 3 λεπτά κάποιος μπορεί να ερμηνεύσει το δικό του ποίημα. Μια τυχαία επιτροπή που θα βγει από το κοινό θα βαθμολογήσει την προσπάθεια, όχι μόνο το κείμενο αλλά και την ερμηνεία, ποιητές, performers, αλλά και κάθε άτομο που γράφει ποιήση και επιθυμεί να μοιραστεί με τη φωνή του τις λέξεις του μπορεί να συμμετάσχει στο poetry slam. Η εκδήλωση βέβαια είναι ανοιχτή για όλους. Δεν είναι ανάγκη να έχετε εκδώσει βιβλίο, δεν είναι ανάγκη να έχετε παρουσιάσει το ποίημα σας κάπου αλλού. Μπορείτε να βρεθείτε εκεί, αρκεί να αγαπάτε την ποίηση, τον λόγο και την καλλιτεχνική έκφραση. Σίγουρα σαν ιδέα και σαν έτσι μια διαφορετική βραδιά έχει πολύ ενδιαφέρον και μην νομίζετε ότι είναι κάτι καινούριο. Αν ψάξετε στο διαδίκτυο θα δείτε ότι γίνονται και διαγωνισμοί και ευρωπαϊκοί διαγωνισμοί και έχουμε και Έλληνα ο οποίος είναι και βραβευμένος πρωταθλητής Ευρώπης. Και υπάρχει και συνεχίζει ενώ και πολύ δυναμικά η slam ποίηση.

0: Εδώ ότι η είσοδο είναι ελεύθερη για όποιον αποφασίσει ότι θέλει να περάσει τη βραδιά του εκεί. Και να συνεχίσουμε για 10 λεπτά ακόμη με τις μουσικές μας, μέχρι και τις 5, που θα συνδεθούμε με το ραδιόφωνο του κόσμου. Να περάσετε καλά, ό,τι και αν κάνετε, είτε αποφασίσετε να απαγγείλετε πείματα, είτε οτιδήποτε άλλο.
1: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

τώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

0: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
4: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
5: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός δράμαρ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαράο Κουαρτέτ. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου.
6: The Lyceum Project. Η φιλοσοφία συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Για τρίτη χρονιά στο Δίο Αθηνών 19 και 20 Ιουνίου. Επιστήμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκοί και στοχαστές συζητούν με θέμα «Αλληλένδετη νοημοσύνη. Έμβια, προγονική, τεχνητή». Ανοίγουμε το διάλογο για έναν κόσμο που σέβεται και προστατεύει κάθε μορφή ζωής. Να είστε εκεί. Είσοδος ελεύθερη με προεγγραφή. TheLyceumProject.ai. Διοργάνωση ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και World Human Forum.
7: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
8: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Gorilla Dust και το Future Visions 7 λεπτά μετά από τις 5 στη δεύτερη μας ώρα. Έτσι ξεκινήσαμε. Καλησπέρα ξανά, καλησπέρα αν ήρθατε τώρα στην παρέα του απογεύματος. Είναι απογεύματάκι Τετάρτης και μέχρι τις 6 μένουμε με τις μουσικές μας εδώ στο Κόσμος 93,6. Μαρίλα Γεροντίδη στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλώς βρεθήκαμε και πάλι. Από τα πολύ αγαπημένα μας. Έχει τίτλο Get Up από Heaven. Step out. Και από τα πολύ τρυφερά.

λίγο διαφορετικό σαγκό και από με αυτόν τον πολύ ωραίο και νοσταλγικό ήχο. Και αυτό το Σαββατοκύριακο ήθελα να σας πω ότι έρχονται δύο παραστάσεις που κλείνουν έναν κύκλο ουσιαστικά, αλλά επειδή υπήρξε πάρα πολύ μεγάλη ανταπόκριση από το κοινό, προσέθεσαν νέες ημερομηνίες στο πρόγραμμά τους. Ο λόγος για τη μουσικοθεατρική παράσταση στα ημερολόγια του Φρεντερικ Σοπέν και το θεατρικό έργο Δικό σου Φραντς, που επιστρέφουν λοιπόν για ακόμη δύο εμφανίσεις μέσα στις ημέρες, μέσα στο Σαββατοκύριακο που έρχεται. Λοιπόν, τα ημερολόγια του Φρεντερικ Σοπέν, η επιτυχημένη αυτή μουσικοθεατρική παράσταση, επιστρέφει την Κυριακή 14 Ιουνίου στο Οδείο Αθηνών, στην αίθουσα Ιωάννης Δεσποτόπουλος. Η παράσταση με τον Ανδρέα Κωνσταντίνου στο ρόλο του Σοπέν και την καταξιωμένη πιανίστα Τατιάνα Παπαγεωργίου αποτελεί μια ιδιαίτερη συνάντηση θεάτρου και μουσικής, όπου ο λόγος και η ερμηνεία των έργων του μεγάλου συνθέτη συνθέτουν ουσιαστικά ένα ενιαίο δραματουργικό σύμπαν. Ο ηθοποιός ενσαρκώνει τον συνθέτη μέσα από δραματοποιημένα κείμενα εμπνευσμένα από τη ζωή και τα γραπτά του, ενώ η Παπαγεωργίου τον αφηγείται μουσικά, φυσικά μέσα από το πιάνο, ερμηνεύοντας τα πιο εμβληματικά έργα του. Όσον αφορά τώρα την παράσταση Δικό σου Φραντς, επιστρέφει στις 13 και 14 Ιουνίου στο Ναό του Χριστού της Γερμανόφωνης Ευαγγελικής Εκκλησίας Αθηνών, σε ένα κτίριο Bauhaus, και η παράσταση είναι σε σκηνοθεσία του Αλέξανδρου Διαμαντή και βασίζεται στις επιστολές του Κάφκα προς την αδερφή του και την οικογένειά του, φωτίζοντας μια πιο προσωπική και ανθρώπινη πλευρά του μεγάλου συγγραφέα. Το υλικό μεταφράζεται για πρώτη φορά στα ελληνικά από την Μαρίνα Αγαθαγγελίδου και στη σκηνή συμμετέχουν η Παρθενόπη Μπουζούρη, Μαρία Καρακίτσου και η Ρο Γκουλίτου, ενώ τη μουσική βάζει ο σολίστ εκκλησιαστικού οργάνου Χρήστος Παρασκευόπουλος, και η παράσταση συνδυάζει λόγο, μουσική και performance με έργα των Μπαχ και Φρεσκομπάλντι, δημιουργώντας ένα ηχητικό περιβάλλον που ενισχύει τον στοχαστικό χαρακτήρα της αφήγησης. Ενδιαφέρον έχουν αυτές οι δύο παραστάσεις για το Σαββατοκυριακό. Βάλτε τις στο πρόγραμμα, γιατί κλείνουν ουσιαστικά και τον κύκλο τους στην πόλη.

με τα τελευταία νέα και μετά επιστρέφουμε, γιατί έχουμε μέχρι τις 6 να μείνουμε στην παρέα του απογεύματος.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα ότι οι μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν ένομα αποτελέσματα ούτε συμβάλλουν στη διατήρηση ήρεμου κλίματος, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης κατά τη συνάντησή του με τον Τούρκο ομολογό του Χακάν Φιντάν το μεσημέρι στη Σόφια, στο περιθώριο της Συνόδου για τη Συνεργασία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Επίθεση στο Ιράν μέσω ανάρτησης στο Truth Social εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Νταΐς της Μέσης Ανατολής πέθανε. Δεν ήθελαν συμφωνία και θα πληρώσουν, τόνισε. 12 νεκροί από Ισραηλινή επίθεση στο Νότιο Λίβανο. Στο 5,2% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός το Μάιο με τις ανατιμήσεις σε βασικά είδη διατροφής, ενέργεια και υπηρεσίες να παραμένουν ισχυρές σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Στόχος είναι η επίτευξη εθνικής συμφωνίας για μειώσεις τιμών σε βασικά είδη διαβίωσης με τις συζητήσεις να διεξάγονται σε θετικό κλίμα. Μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία, το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους θα παραμείνει σε ισχύ, τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Έκλεισε για ηρεμία και παράκληση η τραγωδία να μην χρησιμοποιηθεί και να διχάσει την κοινωνία. Απίφθινε η οικογένεια του Βόρειο Ιρλανδού που τραυματίστηκε μετά από επίθεση ενός ομαλού με μαχαίρι στο Μπέλφαστ, γεγονός που προκάλεσε σφοδρά επεισόδια. Προθεσμία να απολογηθεί την Παρασκευή πήρε ο 65χρονος Ιταλός για το διπλό φωνικό στο Αίγιο. Του ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συρροή. Σε ύφεση η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στον Ασπρόκαμπο Φθιώτιδας. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, βροχές σε δυτική και κεντρική Μακεδονία μέχρι 6 μποφόρους στο Αιγαίο, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Παρασκευή 12 Ιουνίου. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ σε μια όμορφη καλοκαιρινή συναυλία στο Μουσείο της Ακρόπολης με συμφωνικά έργα του Όσκαρ Ναβάρο. Σολίστ Ιορδάνη Σάντος Μαστραλέξης, βιολί. Μουσική διεύθυνση Όσκαρ Ναβάρο. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Μουσείο της Ακρόπολης. Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Nightmares on Walks και επιστρέψαμε για το τέταρτο τελευταίο ημέρο εκπομπή. Για λίγο ακόμα. 2-10-6-06-64-29. Τελευταίες καλησπέρες. Διαφορετικά γραπτά μηνύματα στο Viber του σταθμού Cosmos Radio. Εκεί μας βρίσκεται. Εκεί δίνετε στίγμα. Εκεί κάνετε και τα εντός εισαγωγικών παράπονα. Το λέω χιουμοριστικά, καθώς συζητάμε πολλές φορές μέσα από τα μηνύματά σας ή με αφορμή τα μηνύματά σας, πόσο δύσκολη έχει γίνει τελικά η καθημερινότητά μας, πόση ενέργεια χρειάζεται για να ανταποκριθεί κανείς σε αυτή την δύσκολη και απαιτητική καθημερινότητα. Αυτό είναι μια κουβέντα τώρα που είχαμε μια φίλη της εκπομπής. Καλησπέρα ξανά, πάμε να φτάσουμε μέχρι τις 6.

ταξίδι στην Αυστραλία με Don West και Send It Back εδώ στο Κόσμος και στο rteco.gr και κρατάμε λίγο αυτό τον ήχο. Brew Comb, καινούριο σίγγλ. Tears Won't Lie.

Από τις πολύ ωραίες φωνές της Γαλλίας, η Τεοντόγα, έτσι λέγεται, και έχει αυτή τη χαρακτηριστική χρειά που δίνει έναν δικό της αέρα στα τραγούδια που επιλέγει, ακόμα και όταν αυτά τα τραγούδια φλερτάρουν πολύ με τη γαλλική pop. Ήταν πάντα πιο εκλέκτικ η γαλλική pop. Και πάμε σιγά σιγά προς το τέλος.

Οι φοβερές και τρομερές ACC και το Possibilities, αυτό που μας έφερε στο τέλος, στο φινάλε για σήμερα. Αύριο πάλι στις 4 θα ξαναλέμε. Έρχεται η Κλαούντια Μάτολα για το επόμενο 2ωρο. Μείνετε μαζί της. Αύριο πάλι εμείς ξανά εδώ στο Κόσμος 93,6. Ευχαριστούμε για την παρέα και την επικοινωνία. Να έχετε ένα καλό απόγευμα από τον Κωνσταντίνο Παντζόγλου. Καλή συνέχεια. Για χαρά.

0: Σου έστειλε «Φέρε και μια τυρόπιτα όπως τα έρχεσαι» και εσύ πάτησες καρδούλα και της πήγες τυρόπιτα, μπουγάτσα που της αρέσει, ψωμί πολύ σπορό που της το κόψε σε φέτες και αφρά το κουρασάν για μετά.
1: Όποιος ξέρει τι σημαίνει «Κοίτα τη σούφερα», ξέρει και πού να το βρίσκει. Γι' αυτό αγαπάς τον φούρνο των Lidl. Γιατί τα πιο ξεχωριστά ψωμιά, αρτοσκευάσματα και γλυκά ψήνονται κάθε μέρα, πολλές φορές τη μέρα και εσύ τα βρίσκεις πάντα φρέσκα και ζεστά. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα ταξίδι αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν το Arvo Pärt. Ερμηνεύουν η Φιλαρμονική Χοροδία Εστονίας και Ορχήστρα Δωματίου Ταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανάληπτος εσπερινός. 15 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Καλησπέρα, καλώς ήρθατε εδώ στον κόσμο μας, στους 93,6 απογευματάκι με Κλάουντια Μάτωλα στο μικρόφωνο στις μουσικές, μέχρι τις 8 παρέα, κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας, rteco.gr, μέσα από το rteco, μια μεγάλη πλατφόρμα, όλος ο κόσμος της ελληνικής ραδιοφωνίας για σένα, ζωντανά και on demand και σε application στο κινητό σου. Απογευματάκι και μαζί μέχρι τις 8 στον κόσμο.

Στο 2.16.66.429 μιλάμε εκτός αέρα, κόσμος στα ραδιοφωνά σας. rteco.gr, ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας, ζωντανά, on demand. Εκεί βρίσκεις και τα podcast, όλες οι εκπομπές ελληνικής ραδιοφωνίας και φυσικά το Cosmos Lab Mix Sets. Και στέλνω και τα μηνύματα στο Viber. Λέω Zero το edit στο Brian Ferry. 10 Ιουνίου, Κόσμος 93,6.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στέλνουμε πεντακάθαρο μήνυμα. Η Νέα Δημοκρατία δεν χάνει ούτε την ψυχή της ούτε και το βηματισμό της. Τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Πολιτική Επιτροπή του Κόμματος για την εκλογή του Κώστα Κερανάκη στη θέση του γραμματέα. Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα ότι μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν ένομα αποτελέσματα ούτε συμβάλλουν στη διατήρηση ήρεμου κλίματος, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης κατά τη συνάντησή του με τον Τούρκο ομολογό του Χακάμ Φιντάν στη Σόφια. Επίθεση στο Ιράν μέσω ανάρτηση στο Truth Social εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Νταΐς της Μέσης Ανατολής πέθανε. Δεν ήθελα συμφωνία και θα πληρώσουν, τόνισε. Στο 5,2% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός το Μάιο, με τις ανατιμήσεις σε βασικά είδη διατροφής, ενέργεια και υπηρεσίες να παραμένουν ισχυρές σύμφωνα με στοιχεία της Ελστάτ. Δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη. Ψυχική κατάσταση κατά συρροή ασκήθηκε στον 65χρονο Ιταλό για το διπλό φωνικό στο Αίγιο. Πήρε προθεσμία να απολογηθεί την Παρασκευή. 4 κρούσματα ευλογιάς. Εγώ προβάτω στην Αρκαδία. Θανατώθηκαν 285 ζώα. Έντονες χαλαζοπτώσεις και ισχυροί άνεμοι σάρωσαν το λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων, προκαλώντας ζημιές σε καλλιέργειες. Πολλοί δρόμοι περιφερειακά της πόλης των Ιωαννίνων πλημμύρισαν. Γενικά αίθριος καιρός αύριο. Βροχές σε δυτική και κεντρική Μακεδονία. Έως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.

Σαντέ και Smooth Operator, 7 παρα 25 κόσμος στα ραδιοφωνά σας. Η Χουλίρα Βένεγκας έρχεται με νέο σίγγλ. Tiempo Dorados. Στο Μέξικο βρεθήκαμε. Viber, τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε εκεί. Ζέστη πολύ, 10 Ιουνίου. Erteco.gr. Όλη δροσιά.

Tiempos Dorados, λοιπόν, από το Julieta Venegas, Gabriel Ghost, Levant, στη Γαλλία πάμε, από Μέξικο, Γαλλία. Social media, ακολουθείς σελίδες μας στα social media, παίρνεις μέρος σε διαγωνισμούς που τρέχουν, ο κόσμος είναι πάντα δίπλα σου.

εδώ στον αέρα μας. Μιλήσαμε με το Jazzy B, έτσι, γιατί θα δούμε Soul to Soul ζωντανά στο Sunny Festival 8 Αυγούστου σε μια υπέροχη συναυλία μέσα στη φύση. Ο άνθρωπος που έβγαλε τη Βρετανική Soul από το υπόγειο Sound System στο Λονδίνο και την έβαλε στις λίστες όλου του κόσμου. Στα 13 του έστησε το πρώτο του Reggae Sound System. Λίγα χρόνια αργότερα γεννήθηκαν οι Soul to Soul και το καλοκαίρι του 89 το Keep on Moving και το Back to Life έβγαιναν από κάθε αυτοκίνητο και κάθε βιτρίνα στο Λονδίνο. Soul, Reggae, Dub, Hip Hop σε grooves που εκείνη την εποχή ήταν κάτι φοβερό, κάτι διαφορετικό, με πάρα πολλά βραβεία, 2 Grammy, 3 Soul Train Awards, παραγωγές James Brown, Sinead O'Connor, Nash και Destiny's Child, ο Jazzy B και Μεσημάντε που έκανε τη συνεργασία, μας μιλάει. Συντονιστείτε την Παρασκευή που θα μιλήσουμε με τον Jazzy B εδώ στον αέρα του κόσμου και θα ακούσουμε Back to Life, θα δούμε Soul to Soul στο Sunny Festival, 8 Αυγούστου σημειώστε.

0: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
5: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος μεγκράμις εξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός δράμαρ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαράο Κουαρτέτ. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Τέμπη. 57 άνθρωποι συνδέονται με καλώδια. Μικρόφωνα συλλαμβάνουν τους καρδιακούς παλμούς τους. Ένας υπολογιστής τους μετατρέπει σε ζωντανό ηχοτοπίο. Το νέο έργο του συνθέτει Ορέστη Καραμαλή. Μια μοναδική σκηνική εμπειρία στις 16 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
8: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Cure, θα δούμε Cure και Florence and the Machine στο ACA Eject Festival 14 και 15 Ιουλίου. Λίγο μετά τις 7, κόσμος στα ραδιόφωνά σας. 93,6. Μαρίλια Γεροντίδη στη φροντίδα του ήχου, Κλάουδια Μάτολα στο μικρόφωνο, μουσικές του κόσμου. Road Trip, μουσικό. Florence. Στις 14 στο γήπεδο μπάσκετ. Και εδώ η Florence, να διασκευάζει το Stand By Me.

Florence, 14 Ιουλίου. Μία φοβερή μελέτη που έγινε, βέβαια common sense είναι, δεν χρειάζεται μελέτη. Διαπίστωσε ότι το 47% των γονέων παραδέχεται ανοιχτά πως παραμένει στη σχέση του στο γάμο αποκλειστικά μόνο για χάρη των παιδιών. Όχι επειδή υπάρχει ακόμη αγάπη. Αυτό που κάνει αυτόν τον αριθμό τόσο μεγάλο είναι ότι οι γονείς μένουν μαζί, δεν μένουν μαζί επειδή είναι ευτυχισμένοι, μένουν επειδή πιστεύουν ότι η δική τους δυστυχία είναι ένα τίμημα με αντάλλαγμα τη σταθερότητα του παιδιού. Οι ψυχολόγοι προειδοποιούν ότι αυτή η καλοπροαίρετη θυσία σπάνια λειτουργεί με τον τρόπο που ελπίζουν οι γονείς. Τα παιδιά είναι διορατικά, απίστευτα διορατικά. Αντιλαμβάνονται τα πάντα. Τη συναισθηματική απόσταση, την έλλειψη του οργής, την ανίποτη ένταση που σιγοβράζει κάτω από την επιφάνεια. Και ακόμη και αν οι γονείς δεν τσακώνονται ποτέ φωναχτά, τα παιδιά συχνά εσωτερικεύουν την ψυχρότητα αυτή. Την απορροφούν με έναν τρόπο, με πολλούς τρόπους βέβαια, όσο και να σιγοβράζει, και θεωρώντας ότι φταίνε τα ίδια. Η Dr. Elaine Hughes, λοιπόν, οικογενειακή θεραπεύτρια, και έχει γράψει και διάφορα, έχει κάνει έρευνες πάνω σε αυτό, εξηγεί ότι τα παιδιά που μεγαλώνουν σε τέτοια περιβάλλοντα υψηλής έντασης και χαμηλής σύνδεσης, συχνά αναπτύσσουν μακροχρόνια προβλήματα με την εμπιστοσύνη, την επίλυση συγκρούσεων και τη συναισθηματική έκφραση. Η ίδια η σταθερότητα δηλαδή που προσπαθεί κανείς να προστατέψει είναι συνήθως το πρώτο πράγμα που χάνεται. Γιατί όταν κάποιος κάνει κάτι λάθος, βρίσκει το αποτέλεσμα αυτό που προσπαθούσε να αποφύγει. Συνήθως στη ζωή έτσι γίνεται. Μια φιλική κοινή ανατροφή στην επιμέλεια μετά από ένα χωρισμό μπορεί να προσφέρει μια πιο ισορροπημένη συναισθηματικά οικογενειακή ζωή από το να παραμένει κανείς σε ένα γάμο χωρίς αγάπη, γεμάτο συγκρούσεις.

Κιάρο και Άννα Μούρα στο 2026, So Much Has Changed, ο τίτλος του άλμπουμ. Ακούσαμε αυτή την εκτέλεση για αυτή τη χρονιά. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. 10 Ιουνίου, σήμερα 10 Ιουνίου το 4, το 2004 στα 73 του φεύγει ο Ray Charles στο σπίτι του στο Beverly Hills. Η τελευταία του δημόσια εμφάνιση ήταν 30 Απριλίου, λίγο πριν, δύο μήνες πριν από τον θάνατό του, που τραγούδησε με ορχήστρα ζωντανά το Georgia on My Mind, που έγινε και το επίσημο τραγούδι της πολιτείας. Και ένα μεγάλο, τεράστιο κεφάλαιο της μουσικής κλείνει με το χαμό του Ray Charles, ένας από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες, όπως και αν το κάνουμε όλων των εποχών. Δηλαδή είναι ο Ray Charles στην τριάδα για το τι ακολούθησε στον πλανήτη μουσικά.

George on my mind. Ray Charles φεύγει στα 73 του το 2004, 10 Ιουνίου. Ο Quincy Jones θυμόταν όλες τις ατάκες που του είχε πει ο Ray Charles, που ήταν ο μέντορας του, και του είχε πει δύο πολύ όμορφα πράγματα και πάρα πολύ σωστά. Και είναι και φοβερό το ότι ένας άνθρωπος σαν τον Quincy Jones, με τόσα χρόνια στην πλάτη του, μεγαλύτερος παραγωγός που πέρασε ποτέ από τον πλανήτη, είναι σίγουρα, δεν είναι από τους μεγαλύτερους, είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός που γνώρισε ποτέ ο πλανήτης, με 70 υποψηφιότητες στα βραβεία Grammy, 60-80 παιδιά, 900 γυναίκες, 850.000 άλμπουμς. Τα έχει κάνει, τα έχει δει όλα. Δεν άφησε τίποτα ο Quincy Jones. Δύο πράγματα κράτησε από τον Ray Charles που του είπε. Καλό, όχι δύο, 102, αλλά δύο είπε με θέρμη, έτσι τα λέει ο Quincy Jones, και μπράβο του που αυτά είναι που κράτησε. Ο Ray Charles του είχε πει: πρόσεχε πολύ να είσαι σεμνός όταν ανεβαίνεις στη ζωή. Πολύ σημαντικό αυτό, έλεγε και ο Ντίλαν σε ένα τραγούδι του, το λέει: πρόσεχε πως φέρεσαι όταν ανεβαίνεις σε κάποιους ανθρώπους, θα τους βρεις όταν κατεβαίνεις. Αλλά ο Ray Charles έλεγε να είσαι πάντα κομψός και σεμνός στη δημιουργία και στην επιτυχία. Είναι τα δύο στάδια που κανείς πρέπει να προσέχει τη συμπεριφορά του, να υπάρχει κομψότητα και σεμνότητα στη δημιουργία και στην επιτυχία. Και του έλεγε μάλιστα ότι δεν υπάρχει, του έλεγε Quincy, κανένα κακό είδος μουσικής. Κανένα είδος μουσικής δεν είναι άσχημο. Υπάρχει μόνο απλά η αληθινή μουσική και η μουσική που δεν έχει αυθεντικότητα. Εκεί είναι ο διαχωρισμός. Ray Charles.

Sunshine, Ray Charles στον αέρα μας και κάπως έτσι τα λέγαμε πριν από μερικούς μήνες για τις συναυλίες και τώρα είναι μια ανάσα μακριά. 1η Ιουλίου που θα είναι, εντάξει, ίσως καλύτερη συναυλία της χρονιάς με την Beth Hart σε ένα απίστευτο stage, ειδικά διαμορφωμένο, στρογγυλό, κάπως acoustic, κάπως συναισθηματικό, που θα είναι σαν να είμαστε έτσι όλοι μια παρέα, θα νιώσουμε, θα φουγκραστούμε την Beth Hart σε κάτι που το κάνει ιδιαίτερα εδώ τώρα στην Ελλάδα. Θα είναι μια βραδιά φοβερή. Σημειώστε την ημερομηνία 1η Ιουλίου στο Θέατρο Λιγαβητού. Μαγεία θα γίνει και να ακούσουμε και ένα καινούριο τραγούδι της Beth Hart. Mean all a man of mine. Beth Hart έρχεται. 1η Ιουλίου είναι η μέρα. Η συναυλία της χρονιάς.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος 93,6.
3: You got to talk to someone someday.

Beautiful Emily και Zaya Jones. 8 παρα 25 βραδάκι Τετάρτης έρχεται σιγά σιγά, 10 Ιουνίου, καλοκαίρι 2026, με τις συναυλίες να ξεκινούν τώρα με το που μπαίνει ο Ιούνιος. Όλες οι συναυλίες αρχίζουν, οι μεγάλες, σε ένα σπουδαίο συναυλιακό καλοκαίρι. Μαρίλια Γεροντίδη φροντίζει τον ήχο μας, Κλάουδια Μάτολα είναι εδώ στο μικρόφωνο, στις μουσικές του κόσμου. Κάθε απόγευμα παρέα σε ένα road trip μουσικό. Stevie Wonder στον αέρα μας. 2 10 66 66 4 21 το τηλέφωνο επικοινωνίας και airteco.gr διαδικτυακά.

You're the sunshine of my life, Stevie Wonder. Το 75, τέτοια μέρα, 10 Ιουνίου, κυκλοφορεί ένα από τα σπουδαιότερα άλμπουμ όλων των εποχών. Οι Eagles κάνουν για άλλη μια φορά το θαύμα τους και το One of These Nights βγαίνει εκεί έξω στον πλανήτη. 75, 10 Ιουνίου δείχνει το ημερολόγιο. Airteco.gr, μας ακούς διαδικτυακά όπου και αν βρίσκεσαι. Εκεί βρίσκεται ο κόσμος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Όχι μόνο ο κόσμος, podcast, το Cosmos Lab. Με mix sets. Πολλά θα βρεις και φωτογραφίες, πληροφορίες. Τις εκπομπές όποτε θέλεις εσύ. One of these nights. Eagles.

10 Ιουνίου του 1975 κυκλοφορεί One of These Nights. Glenn Frey, Don Henley κάνουν το θαύμα τους. Ένα από αυτά τα βράδια θα κάνω τα όνειρά μου πραγματικότητα. Αυτό λένε οι Eagles. Αυτή την κατάσταση που κανείς αναβάλει τα πάντα, μια αναβολή σε όλα, στα όνειρα, στις επιθυμίες, και νομίζουμε ότι μια άλλη μέρα θα είναι η μέρα αυτή η σωστή που όλα πρέπει να γίνουν. Και καμιά φορά είναι τώρα. Είναι τώρα η στιγμή που πρέπει να κάνεις κάτι, μόλις το ξεκινήσεις. Έχει και ένα κουτσομπολιό, να πούμε και τα κουτσομπολιά, έτσι, γιατί ο Τζο Γουόλς είχε μιλήσει λίγο υποτιμητικά για τη Στίβι Νίξ. Τον είχε ερωτευτεί φοβερά η Στίβι Νίξ, τον Fleetwood Mac. Και ο Τζο Γουόλς είχε πει ότι σε συνεντεύξεις του μιλούσε λίγο ότι εντάξει, δεν ήταν ο μεγάλος μου έρωτας, δεν θα μπορούσε να ερωτευτεί, λέει, τη Στίβι Νίξ. Φοβερό να το πεις αυτό, έτσι. Και να τα ακούσει και Στίβι Νίξ. Αυτό είναι το τρομερό. Γιατί είναι ζόρικη κοπέλα. Ζόρικη γυναίκα. Καλά, σε κανένα δεν θα αρέσει αυτό. Ό,τι πιο σουρεαλιστικό, τα έχουν κάνει όλα οι Fleetwood Mac μεταξύ τους. Τα μπερδέματα, αυτό που λέμε, μπλέκουμε τα μπούτια μας. Fleetwood Mac νούμερο ένα σε αυτό, αλλά βγήκαν φοβερά τραγούδια μέσα από αυτά. Και οι Eagles. Εδώ η Miley Cyrus με τη Stevie Nicks.

Edge of 17 σε μια προσπάθεια κάπως να αναβιώσει το Edge of 17 και ονομάστηκε Edge of Midnight. Ωραία αυτή η προσπάθεια και η συνεργασία. Η Stevie Nicks λέει το χάρη και της αρέσει να δουλεύει με νέα κορίτσια. Η Miley Cyrus μαζί με τη Stevie Nicks. Όμορφο ντουέτο και επέτειος γέννησης της Judy Garland. Μια σπουδαία φωνή που έφυγε πάρα πολύ νωρίς. Στα 47 της το 69 γεννήθηκε τον Ιούνιο του 1922 και σημάδεψε τον πλανήτη ολάκερο, ιδιαίτερα με αυτή την εκτέλεση εδώ.

Ξεκίνησε να εμφανίζεται στη σκηνή από τα δύο της, με τις αδερφές της, σε ένα συγκρότημα. Το 35 υπέγραψε με την MGM. Έγινε παγκοσμίως γνωστή ως Dorothy Gale στην ταινία «Ο μάγος του Oz» το 39. Πρωταγωνίστησε σε πολλές πετυχημένες ταινίες, τραγούδια, κέρδισε πολλά σημαντικά βραβεία, Χρυσή Σφαίρα, Grammy. Έκανε πάρα πολλά στα λίγα χρόνια που έζησε, αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα εξάρτησης από διάφορα φάρμακα, επηρέασαν τη σωματική και ψυχική της υγεία και έφυγε πάρα πολύ νωρίς, Judy Garland, στα 47, από τυχαία υπερβολική δόση βαρβιτουρικών. Υπάρχει ταινία με τη Ρενέ Ζελβέγγερ που κάνει την Judy Garland και βραβεύτηκε γι' αυτό. Επέτειος γέννησης, εκτός από την Judy Garland, επέτειος γέννησης είναι και του Howling Wolf. Σήμερα γεννήθηκε 10 Ιουνίου του 10 στο Μισισιπί, από φτωχή οικογένεια εννοείται, μέσα στα blues, μέσα σε δύσκολες συνθήκες, πέρασε ένα μέρος της παιδικής του ηλικίας με τον παππού του. Ήταν ψηλός πολύ και μεγαλός όμως, γι' αυτό και τον φώναζαν Bigfoot Chester και Bull Cow, Howling Wolf. Μετά βγήκε γιατί είχε αυτό το σαντολίκο που τραγουδούσε. Αγόρασε την πρώτη του κιθάρα στα 17 και έτσι ξεκίνησε η ιστορία της μουσικής. Σημαντική μορφή των Delta Blues. Και έφυγε τον Ιανουάριο του 76. Στα 65 του.

Howling Wolf, λοιπόν, απέτειος γέννησης μαζί με την Judy Garland, 10 Ιουνίου. Στο σήμερα θα έρθουμε όμως με μια διασκευή από το χθες. Μυστήρια ιδιαίτερη, θα έλεγε κανείς. Genesis Owusu από Γκάνα και Αυστραλία μαζί διασκευάζουν το Painted Black των Rolling Stones. Για να τα ακούσουμε. Πολύ μυστήρια κατάσταση.

Genesis Owusu, λοιπόν, στο Painted Black που μόλις κυκλοφόρησε στο 2026. Κλάουντια Μάτωλα ήταν στο μικρόφωνο μου και στο κόσμο. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Καλό βράδυ Τετάρτη. Η Μαρίλια Γεροντίδη φρόντιζε τον ήχο μας. Και θα κλείσουμε με ατάκες του Howling Wolf που είναι η επέτειος γέννησής του σήμερα. Έλεγε ότι τα blues είναι οι ρίζες, όλα τα άλλα είναι καρποί. Και οι άλλες δύο του ατάκες του Howling Wolf ήταν ότι δεν του αρέσει να του χαρίζουν τίποτα, θέλει όλα να τα κερδίζει μόνος του στη ζωή. Και λέει, και η ερώτησή του, αν δουλεύεις για να ζήσεις, έλεγε ο Howling Wolf, γιατί τότε σκοτώνεσαι στη δουλειά?

0: λεμόνι λάδι, αλάτι πιπέρι και ψήσιμο στη λαδόκολλα. Τίποτα άλλο. Αυτή τη συνταγή την έμαθε ο μπαμπάς και δεν αλλάζει.
1: Όποιος ξέρει τι θα πει σήμερα, τρώμε ψάρι. Ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα ψάρια στα Lidl. Γιατί εκτρέφονται στις ελληνικές θάλασσες, ελέγχονται διαρκώς για την ποιότητά τους και χάρη στην ασφαλή μεταφορά τους, φτάνουν άμεσα δίπλα σου, ολόφρεσκα, καθαρισμένα, συσκευασμένα, στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μπάτκε, ένας χορός που διατρέχει τον Παλαιστινιακό βίο για αιώνες. Ο Αμίρ Σάμπρα και Ατάχα Τάμπ ενσωματώνουν το hip-hop, την καποέιρα και το σύγχρονο χορό. 10 χορευτές, μια γιορτή που συνομιλεί με τον πόλεμο. Μια υπόσχεση, θα χορεύουμε μέχρι τελικής πτώσεως. 20 και 21 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

could get used to this. Αυτή είναι η Jessie Ware. Εδώ είμαστε κι εμείς. 6 λεπτά μετά τις 8, φίλες και φίλοι. Πάντα στον κόσμο σε 93,6. Είναι Τετάρτη σήμερα, 10 Ιουνίου. Πάει το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου. Και αύριο, 11 Ιουνίου, ξεκινάει και το Μουντιάλ. Το παγκόσμιο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου. Απέναντι μου βρίσκεται η Μαρίλια Γεροντίδη. Στον ήχο, Πέτρος Αδάμ, στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Καλώς όρισατε στη συχνότητα, καλώς όρισατε στην παρέα μας. Όπου και αν βρίσκεστε. Ξέρετε, ο κόσμος είναι πάντα καλύτερη παρέα 24 ώρες το 24ωρο. Αυτός είναι ο Πρόλετερ. Quattro letras.

2-10-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κόσμοσradio.gr. Ηλεκτρονική μας διεύθυνση στο διαδίκτυο, φίλες και φίλοι, μας βρίσκεται παντού. Μας βρίσκεται και μέσα από την τηλεόρασή σας, Κόσμος και Κόσμος Jazz. Ακούτε πάντα 24 ώρες το 24ωρο. Μας ακούτε και μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ανά πάσα ώρα και στιγμή ακούτε όλα τα προγράμματα live, alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε. Και πολύ περισσότερο όταν θέλετε να βρείτε και να ακούσετε podcast, θεματικές λίστες, εκπομπές, αφιερώματα, τα πάντα μπορείτε να τα βρείτε μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο. Έχουμε προσκλήσεις μέσα από το Facebook και από το Instagram. Καλό είναι να μπαίνετε μέσα στα social media, όπως ακριβώς και μέσα από το Viber που κάνουμε chatting. Κουβεντιάζουμε παρέα, καλησπερίζουμε, εδώ είμαστε. Μου λέτε, αν είμαστε εδώ, εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, κανονικότατα και με τον νόμο. Εδώ στο chat room του Κόσμος, Κόσμος Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε. Μηνύματα, φωτογραφίες, καλησπέρες, προτιμήσεις, καλοκαίρια, τώρα ό,τι θέλετε. Εδώ είμαστε, τα βλέπουμε στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε και πάμε να ακούσουμε κάτι πάρα πολύ καινούριο. DJ Starwalk παρέα με μια αγαπημένη τραγουδίστρια, την Sugar Spunk. Such a lovely day. Τι ωραία. Organic chick owl, chill out και new soul. Such a lovely day. Με τη Sugar Spunk. Ό,τι πρέπει, μας φέρνει στο καλοκαίρι λίγο πιο κοντά.

Αυτός λοιπόν είναι ο Starwalk, που στις μουσικές του συνδυάζει το ηλεκτρόνικα, την chill-out, το lounge και φυσικά το organic με house στοιχεία. Αλλά όταν ακούσεις έτσι αυτή την φωνή της Sugar Spang, την οποία την αγαπάμε πάρα πολύ εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και βάζει μέσα το new soul, νομίζω ότι ξεκαθαρίζει την κυριολεξία του. Πάμε μια βόλτα μέχρι τη Βραζιλία. Como Auro, καινούριο σίγγλ από τη Marie Froese.

αυτή λοιπόν είναι η Marie Froes με καινούριο σίγγλ από την Ανάπολη, από τη Βραζιλία, από τη Λίνια, από τις πιο ενδιαφέρουσες νέες φωνές της MBP, της Musica Popular Brasileira.

Κουφάλης λοιπόν από την Μεγάλη Βρετανία, από το Λονδίνο, αυτό το τετραπλό σχήμα που ναι μεν πολλές φορές βγάζει ένα acoustic version στα περισσότερα τραγούδια, από την άλλη όμως πατάει πάνω στην alternative, στην indie και στην dream pop όπως έχουν πει στη Μεγάλη Βρετανία. Εγώ θα έλεγα ότι αρκετά τραγούδια τους στα τελευταία τους άλμπουμ αγγίζουν και τη folk, που ούτως ή άλλως δεν υπάρχει Βρετανός, γνήσιος Βρετανός που να μην τραγουδήσει folk. Αυτό το ξέρουμε όλοι από την δεκαετία του 70 μέχρι και τις μέρες μας. Πολλά και ωραία πράγματα γίνονται στην πόλη μας. Έχει αρκετά live και αυτήν την εβδομάδα. Αύριο, φίλες και φίλοι, είπαμε, τρέχουν διαγωνισμοί στα social media. Καλό είναι να μπαίνετε μια βόλτα μέσα στα social media, γιατί τρέχουν προσκλήσεις για πολλά και ωραία πράγματα. Μέχρι το μεσημέρι σήμερα είχαμε προσκλήσεις για τη Μισελ Γκούρεβιτς. Μισελ Γκούρεβιτς την Παρασκευή στο Κηποθέατρο Παπάγου. Στο Instagram έχουμε προσκλήσεις για τη δεύτερη μέρα του Inner Fest, στο Πλήφα, στο live των Groundation. Όπως έχουμε και Facebook, Instagram, διπλές προσκλήσεις για το live του Κωστή Μαραβέγια στο κήπο του Μεγάλου Μουσικής την Παρασκευή 12 Ιουνίου το βράδυ σε 9. Ο διαγωνισμός λήγει αύριο. Καλό είναι λοιπόν να μπαίνετε με social media πάνω από τα reels που τρέχουν όλοι οι διαγωνισμοί. Κάνετε follow, like, γράφετε ένα σχόλιο. Εάν κερδίσετε, ενημερώνεστε πάντα με προσωπικό μήνυμα. Πολλούς και όμορφους χαιρετισμούς στην Θεσσαλονίκη που μας κάνει τα ακρόαση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όπως και όλους εσάς μας κάνει τα ακρόαση σε όποιο σημείο της Ελλάδας και το εξωτερικό για να βρίσκεστε. Here's the part.

Είστε πάρτι λοιπόν από την Μισελ Γκούρεβιτς, ιδιαίτερα αγαπητή στο ελληνικό κοινό. Έρχεται για άλλη μια φορά στο Κηποθέατρο Παπάγου την Παρασκευή. Είναι πολύ ωραίο σημείο το Κηποθέατρο Παπάγου, πολύ ωραίο θέατρο. Και σίγουρα όποιος τραγουδάει εκεί δίνει και το κάτι παραπάνω. Δεν ξέρω γιατί, είναι τα vibes, ξέρετε. Σε μερικά σημεία στην Αθήνα, σε μερικά θέατρα, σε μερικούς συναυλιακούς χώρους που πραγματικά μπορείς να σε εμπνεύσει μόνο και μόνο μπαίνοντας μέσα σε ένα θέατρο. Και ήδη στο Εμπαρόδο χθες που ξεκίνησε και ο Βινίτσιο Καποσέλα στο live του στο F-Hill, στο θέατρο Δόλα Στράτου. Είναι από τα πολύ ιδιαίτερα θέατρα. Είναι μέσα στο πράσινο, είναι μέσα στο δάσος. Πραγματικά μπαίνει σε ένα άλλο mode. Έτσι ακριβώς φαντάζομαι θα είναι και η μεθαυριανή συναυλία της Μισελ Γκούρεβιτς. Πάμε να συναντήσουμε τον Ζακ Τοπ. Bad luck μέχρι τις 8.30 και επιστρέφουμε σε λίγο.

Take Me to the River, αυτή είναι η Lordi. Στην επιτυχία στη μελωδία που είχε κάνει ο Al Green πριν από πάρα πολλά χρόνια. Εδώ είμαστε κι εμείς, στον δικό μας κόσμο, στον κόσμο σας, στους 93,6. Παρέα με τη Μαρίλα Γεροντίδη στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Από την παλιά Soul, από την δεκαετία του 70, από τη χρυσή δεκαετία του 70, ήδη στο εμπαρόδο με τον λόγο, με το τραγούδι που ακούσαμε με τον Al Green. Μάλλον όχι με τον Al Green, με τη Lordi. Αλλά ο Al Green είναι το καλή επιτυχία. Πάμε στη νέα φωνή της Soul. Εξαιρετικός Duran Jones and Dedications.

Αυτός είναι ο Duran Jones, Duran Jones and the Indications, και ωραία μπάντα, έχει διασκευάσει κατά καιρούς πολλά και ωραία τραγούδια και μάλιστα από το παρελθόν. Με αποκορύφωμα εμείς τουλάχιστον τον μάθαμε εδώ, αυτό το συγκρότημα και αυτό το σχήμα που έχει φτιάξει ο Duran Jones από την Ινδιάνα. Γιατί μην νομίζετε, δεν είναι καινούριο, είναι τουλάχιστον 15 χρόνια που παίζουν μουσική και έχουν ηχογραφήσει, αλλά έκαναν μια εξαιρετική διασκευή στο Young Americans, στην επιτυχία βέβαια του David Bowie, και με 4 ή 5 άλμπουμ έχει βγάλει και καινούριο άλμπουμ, το Flowers, ούτως ή άλλως ακριβώς πριν από ένα χρόνο, και είναι και ένα συγκρότημα που θα έλεγα nostalgic, μας πηγαίνει πίσω, μας φέρνει μέσα στη δεκαετία του 70 και περισσότερο όχι στον ήχο της Motown, περισσότερο στον ήχο της Φιλαδέλφια. Εκεί είναι ακριβώς η Duran Jones and the Indications. Πάρα πολύ καλό άλμπουμ, ήταν και το τελευταίο άλμπουμ του Edwin Collins. Από τη Μεγάλη Βρετανία.

Πήγαμε νωρίτερα για τον Edwin Collins. Μας λέτε ότι η μεγαλύτερη του επιτυχία είναι το A Girl Like You. Ναι, θα το λέγαμε αυτό. Το 1994 ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία του Edwin Collins. Βρεθήκαμε λίγο ακόμα στην Μεγάλη Βρετανία με τους Μορτσίμπα και πήγαμε μια βόλτα στο Los Angeles, εκεί που χθες το βράδυ η Taylor Swift παρέα με τον Randy Newman παρουσίασαν στην πρεμιέρα, την avant premiere του Toy Story 5. Και έπαιξαν και μαζί πάνω στη σκηνή, φίλες και φίλοι.

Αυτό λοιπόν είναι το καινούργιο τραγούδι της Taylor Swift, I knew it. Ξέρετε τι μ' αρέσει πολύ σε αυτό το τραγούδι. Καταρχήν όλο το άλμπουμ και την παραγωγή του Toy Story 5 την έχει κάνει ο Randy Newman και για λογαριασμό της Pixar Animation Studios. Από την άλλη, χθες έκαναν την παγκόσμια πρεμιέρα στο Los Angeles, στην Αμερική στις 19 του μήνα θα βγει η ταινία. Το ωραίο πάνω σε αυτό είναι ότι ο Randy Newman μπορεί να έχει κλείσει τα 82, 83 πάει, ήταν σε μια εξαιρετική κατάσταση. Δεν περίμενα καν ότι θα εμφανιζόταν εχθές στην avant-premiere της ταινίας και πολύ περισσότερο να παίξουν και να ερμηνεύσουν παρέα με την Taylor Swift το You've Got a Friend in Me, που είναι signature song αφενός μεν του Randy Newman. Αφετέρου, Taylor Swift έγραψε ένα κομμάτι το οποίο μας παραπέμπει πριν από 25 χρόνια, όταν πρωτοξεκίνησε η Taylor Swift τις μουσικές της πορείες, στις μουσικές της διαδρομές, στην κυριολεξία πάνω στην κάνει μουσική και όχι στην pop. Και είναι ίσως και ένας λόγος που διαβάζω αυτόν τον καιρό κριτικές που λένε ότι μήπως θα έπρεπε τελικά η Taylor Swift να οδεύσει σε αυτά τα μονοπάτια. Εγώ πιστεύω ότι όταν ένας καλλιτέχνης έχει γίνει superstar αυτή τη στιγμή και αναγνωρίσιμος παγκοσμίως, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, μπορεί να ακολουθήσει όποιο δρόμο θέλει. Η Taylor Swift αυτή τη στιγμή είναι και η στάντη στα πανεπιστήμια και για το τι έχει κάνει και για την καριέρα που ακολουθεί, είτε σε κάποιους αρέσει εδώ είτε σε κάποιους όχι. Αλλά να ξέρετε ότι αν αύριο το πρωί ανακοίνωνε η Taylor Swift στην Ελλάδα ότι έρχεται να κάνει συναυλία, για παράδειγμα στο Ολυμπιακό Στάδιο, 1,5 με 2 ώρες, μα το πολύ τα εισιτήρια θα είχαν γίνει sold out. Για ξέρουμε τι λέμε. Γελάει και η Μαρίλια Γεροντίδη, που ακούει περισσότερο ρόκ, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Και όχι μόνο.

Chicago Bay, φίλες και φίλοι, λίγο πριν τις 9. Εγώ προτείνω μέχρι τις 9 να πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι. Σας σήμερα γεννήθηκε η Judy Garland το 1922 στην Μινεσότα. Και φανταστείτε ότι τα πρώτα χρόνια που η Judy Garland έγινε γνωστή ήταν ακόμα παιδάκι, ήταν μέσα στη δεκαετία του 30, φανταστείτε. Και βέβαια το Somewhere Over the Rainbow ή το Wizard of Oz είναι εμβληματικά το Wizard of Oz του 39 και αργότερα το Somewhere Over the Rainbow μέσα στην δεκαετία του 60, το 61 αν δεν κάνω λάθος, αν θυμάμαι καλά, θεωρήθηκε η νούμερο ένα τραγουδίστρια και ηθοποιός, κυρίως τον καιρό λίγο μετά τον πόλεμο. Τώρα μιλάμε Judy Garland και Nelly Kelly, στο Little Nelly Kelly πάνω στον πόλεμο, αν θυμάμαι έτσι μια ταινία, και βέβαια πολύ περισσότερο με το γνωστό Jim Kelly, το 42-43, τον Meet Me St. Louis, το οποίο ήταν θεωρώ εντυπωσιακό, και αργότερα όταν βάφτηκε και έγχρωμο. Είναι περιττό να μιλήσει κανείς Judy Garland, Fred Astaire, έτσι, East Parade, όλα, Irving Berlin και όλες αυτές τις εποχές. Αλλά σίγουρα όμως το Somewhere Over the Rainbow είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι signature για όλους τους καλλιτέχνες που το έχουν ερμηνεύσει, ανεξαρτήτου ηλικίας, φίλης, ανεξαρτήτου φίλου, άντρες και γυναίκες.

Τζούντι Γκάρλαντ που έφυγε από τη ζωή το 69. Σχεδόν τέτοιες μέρες, Ιούνιος, 22 Ιουνίου. Νεότατη, 47 ετών, στο Λονδίνο.

0: Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. ΜΑΜ, δηλαδή πέρασμα ανάμεσα στα βουνά. Μια παράσταση χορού του Michael King and Dolan, εμπνευσμένη από το άγριο τοπίο και τους μύθους της Ιρλανδίας. 12 εκρηκτικοί χορευτές, 90 λεπτά τελετουργικής έκστασης, 10 και 11 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτός είναι ο Μάριο Μπιόντι και Come to Me από το The Sun, από το άλμπουμ που ηχογράφησε το 2013, πριν να πω 13 ακριβώς χρόνια. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι 8 λεπτά μετά τις 9. Ο Μπάμπης Δούκαρος βρίσκεται στον ήχο, το καλησπερίζουμε. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Καλώς όρισατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι, όπου και αν βρίσκεστε. Πάμε να συναντήσουμε την Κλάρα Λουσιανή. Τα μεγαλύτερα ονόματα στη Γαλλία σήμερα.

0: Αυτή λοιπόν είναι η Κλάρα Λουτσιανή. Η Κλάρα Λουτσιανή ετών 33 είναι το νούμερο ένα όνομα αυτή τη στιγμή στην γαλλική μουσική σκηνή και όχι εξαιτίας της σχέσης της και λέω περισσότερο με τον Άλεξ Καπράνο που γνωρίστηκαν το 18 νομίζω ή το 19 τον frontman τον Franz Ferdinand. Εκεί τότε είχαμε ακούσει και το Summer Wine και υπήρχαν υπονοούμενα στην Γαλλία ότι είναι ζευγάρι. Τελικά δεν είναι μόνο ζευγάρι, είναι και παντρεμένοι, έχουν και ένα παιδί από το 23 και η Κλάρα Λουτσιανή. Ούτως ή άλλως ο Άλεξ Καπράνος μένει στη Γαλλία εδώ και χρόνια. Από την άλλη όμως η Κλάρα Λουτσιανή ακολουθεί μια εντελώς διαφορετική πορεία από την μπάντα των Franz Ferdinand. Αγγίζει περισσότερο το γαλλικό σανσόν, θα έλεγα και την pop, σε σχέση με την indie, με το post-punk και με την punk μουσική σκηνή όπως ξέρουμε την πάντα των Franz Ferdinand. Και αυτή μια πολύ ωραία κολεκτίβα, οι Σαντρόφοι.
1: Crazy.
0: Στο Making Moves 2-10-60-66-4-29 το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο, cosmosradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση.
2: That's what my father could say. Keep moving.

Making Moves, αυτή είναι η Σαντρόφη με αρκετές δόσεις από την αφρομουσική, από την R&B, μερικές φορές από την hip hop αλλά και από το high life, από την μουσική που μας έρχεται από την Αφρική και δει από την Γκάνα. Αυτή λοιπόν είναι η Σαντρόφη, έχουν βγάλει και καινούριο άλμπουμ. Να στείλουμε πολλούς χαιρετισμούς σε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber Cosmos Radio. Δύο λέξεις. Καλησπέρα σε όσους βρίσκετε στο chat. Μιλάμε, λέμε τα δικά μας. Και φυσικά περιμένω τα μηνύματά σας. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας. Αυτός είναι ο Kid Cudi.

0: Αυτή είναι εμείς στα Σαββώνα με τον ήχο και το ταξίδι από το Kingston, την Τζαμάικα, μέχρι την Κούβα. Εμείς θα πάμε μέχρι τις 9.30 με την Dolly Parton. Για ποιο λόγο? Διότι χθες διάβαζα πολύ αργά την νύχτα στα ειδησιογραφικά ότι έφυγε, φίλες και φίλοι, ο Bill Cody. Δεν σας λέει κάτι το όνομα? Ο Bill Cody ήταν ο άνθρωπος, DJ, παραγωγός πολλά χρόνια στο Sirius XM, στο WSM, το αμερικάνικο ραδιόφωνο που ήταν ο announcer στο Grand Ole Opry. Και ήταν ο άνθρωπος που πάρα πολλά χρόνια παρουσίαζε το Grand Ole Opry κάθε εβδομάδα και όλα τα συγκροτήματα, όλα τα live, τα πάντα, ό,τι γινόταν στο Grand Ole Opry, ήταν η φωνή ο Bill Cody. Και φυσικά το WSM, το που είναι το ραδιόφωνο, που είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το όνομα του Grand Ole Opry, αυτού του τόσο σπουδαίου εμβληματικού θεάτρου, όπου εκεί έβγαιναν πάντα οι πρώτοι της country, οι πρώτες εκτελέσεις και τα πρώτα live που έκαναν καλλιτέχνες της country ήταν στο Grand Ole Opry. Έτσι, για να τιμήσουμε λοιπόν και τον Bill Cody και την μεγάλη συνεισφορά του η φωνή, και όπως πολύ σωστά μου γράφετε, μου λέτε ότι είναι η επόμενη φωνή μετά το θρυλικό Eddie Stubb. Φυσικά Eddie Stubb είναι ο άνθρωπος που έλεγε Welcome to the Grand Ole Opry. Ακριβώς μετά είναι η φωνή του Bill Cody. Έτσι, για να τιμήσουμε και τον Bill Cody και φυσικά να ακούσουμε και live την Dolly Parton από τα 100 χρόνια του 2007, όταν την παρουσίαζε στο μεγάλο αυτό εμβληματικό θέατρο.
1: Ladies and gentlemen, it's been a wonderful show this evening. Congratulations, Porter. Thank you, Patty. Thank you, Buck. Thank you, Sepulveda, Fred. And Miss Dolly, there's no way in the world that we could close the show without this song.
2: No, that's exactly right. I think this is something we'd all like to say to Porter, but if it hadn't been for Porter, I wouldn't have written this song. This was kind of my goodbye song to Porter, and he just wouldn't get away, so he's here now. Anyway, this is a song that means a great deal to me, and we all love you, Porter.

0: 93,6.
1: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός δράμαρ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
2: Η εκρηκτική Beth Hart θα συναντήσει τους θαυμαστές της στην Αθήνα την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. You Still Got Me, ένα ατμοσφαιρικό show με την ίδια στο πιάνο, στο μπάσο και στις κιθάρες. Στη σκηνή μαζί της ο κιθαρίστας John Nichols. Η Beth Hart την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού έρχεται να μας βάλει φωτιά. Εισιτήρια προπολούνται.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

0: Αυτός είναι ο Μπαγκαγιάρ και το Holy Mountain. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Πάμε για το τελευταίο ημιώρο, τα τελευταία 25 λεπτά της εκπομπής. Με τον Παπιδούκαρο στον ήχο, τον Πέτρο Άδαμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής και το Lou Rawls.
1: Pardon me, do you have change for a quarter? I gotta make a phone call. Thank you. Oh, I hope this woman don't take me through no changes today, because I had a hard day today, man. You know, let me see what's happening at the address before I go home.

See you when I get there. Όταν ακούμε αυτό το τραγούδι στην αρχή που μιλάει ο Lou Rawls, έχω την αίσθηση ότι ο Lou Rawls γεννήθηκε για να μιλάει, ούτε καν για να τραγουδάει. Είτε ακούσεις το See you when I get there, είτε το You'll never find another love like mine και τόσα άλλα κομμάτια, θα καταλάβεις για ποιο λόγο ο Lou Rawls ήταν πραγματικά τόσο μεγάλος τραγουδιστής. Είχε παίξει R&B πολύ, είχε παίξει gospel πέραν τη soul, έτσι, πολύ jazz σε πάρα πολλά άλμπουμ. Και βέβαια ήταν η εποχή όπου είχε συναντήσει τον Sam Cooke όταν ήταν πιτσιρικάς, τραγουδούσε σε μια εκκλησία, και μερικά χρόνια αργότερα τον Curtis Mayfield. Ήταν, καταλαβαίνετε, σε αυτήν την γενιά καλλιτεχνών, γεννημένος το 33 στο Σικάγο. Έγραψε και ήταν πάντα η επιτομή του cool, πάντα με το κουστούμι του, με την

γραβάτα του, δεν ήταν ο κλασικός soulman όπου αργότερα μπήκε μέσα στη δεκαετία του 70 με όλα αυτά τα χρώματα, τα ρούχα, τα μπαρδαλά κτλ. Πάντα με το κουστούμι ντυμένος, φτιαγμένος έτσι όπως ακριβώς ήθελε ο ίδιος. Ήταν η επιτομή του cool. Και φυσικά ο ήχος της Φιλαδέλφειας σε πολλά σημεία με τη Φιλαδέλφεια International, αν και τα πρώτα χρόνια είχε γράψει την Capitol.

Την προηγούμενη Παρασκευή κυκλοφόρησε αρκετά άλμπουμ. Και καινούριο άλμπουμ πάρα πολύ καλό στο σύνολό του ήταν και το καινούριο άλμπουμ της Φατουμάτα Ντιάρα.

0: Δεν γίνονταν σήμερα να μην παίξουμε έστω και κάτι για να τιμήσουμε το μεγάλο Ray Charles. Το Ray Charles που έφυγε το 2004 από τη ζωή, το Ray Charles που έγραψε μια λαμπρή ιστορία στο χώρο της μουσικής. Είναι άπειρα τα τραγούδια που μπορεί κανείς να παίξει από τον Ray Charles. Εγώ διάλεξα μια διασκευή, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ, το It Was a Very Good Year. Ένα κομμάτι που ήταν και αγαπημένο και από τον Frankie. Εδώ παρέα με το φίλο του Ray Charles, με τον Willie Nelson, ντουέτο.
1: When I was 17, it was a very good year.

It was a very good year. Για να τιμήσουμε έτσι και τον Ray Charles. Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα, φίλες και φίλοι, εδώ στον κόσμο, στους 93,6 για δύο ώρες. Ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδά με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας κοινότητα. Ευχαριστώ πολύ τον Παπί Δούκαρο που ήταν στον ήχο, όλους εσάς για την επικοινωνία και για τα μηνύματά σας φυσικά. Σας αφήνω με Abraham Incorporated, Abing's House Party, παρέα φυσικά με τον Fred Wesley, έτσι για να υποδεχτούμε τη Ρουμπίνη στα κουράκι. Πολλά φιλιά, να είστε όλοι καλά, θα τα πούμε αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ο διεθνώς αναγνωρισμένος τραγουδιστής της σύγχρονης jazz, Jose James, σε μια ατμοσφαιρική συναυλία τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στο Θέατρο Ελικαβητού. Μια συναυλία γιορτή για τη διαχρονική κληρονομιά του Marvin Gaye. Jose James, I Want You. Στη σκηνή μαζί του, η μοναδική China Moses, αλλά και μια world class μπάντα. Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στο Θέατρο Ελικαβητού.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

Ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 1965 και παραμένει όμως τόσο φρέσκο. Γκέτς Ζιλμπέρτο, σαν σήμερα γεννιέται ο Ζωάο Ζιλμπέρτο Ντο Πράντο Περέιρα Ντε Ολιβέιρα. Ο πατέρας της Μποσανόβα, ένας μύθος. Και μια πάρα πολύ ευγενική φυσιογνωμία ήταν ο Ζωάο Ζιλμπέρτο. Οπότε βόλτα στη Βραζιλία οπωσδήποτε σήμερα. Καλώς ορίσατε. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Θα είμαστε παρέα μέχρι ώρα να πάει 12. Μας ακούτε βεβαίως και από το ίντερνετ cosmosradio.gr, στην πλατφόρμα του ΕΡΤΕΚΟ βεβαίως, αλλά και από το ψηφιακό ραδιόφωνο από τους δέκτες της τηλεόρασής σας. Καλή ακρόαση.

μπάντα από την Αγγλία, The Coral, με πάρα πολλά στοιχεία 60's, η οποία ιδρύθηκε εκεί στα τέλη του 90, αρχές 2000. 388, το τελευταίο τους άλμπουμ, Ride That Train. Δίνουμε προσκλήσεις.

Επίσης, μπαίνετε σε social media, συγκεκριμένα στο Instagram αλλά και στο Facebook. Διπλές προσκλήσεις για τη δεύτερη μέρα του Inner Fest στο Πλήφα, στο Live των Groundation, την Κυριακή 14 Ιουνίου. Αλλά και αυτή την Παρασκευή για το Live του Κωνσταντίνου Μαραβέγια στο κήπο του Μεγάλου Μουσικής. Ο διαγωνισμός λέγει αύριο αυτός. Λέων Φαλ μαζί με Φολ Αμούρ. Μα η τρομπέτα του Λέων Φαλ μαζί τους και η Φλάβια Κοέλιο στο Ζούμπι.

Λοιπόν, σήμερα είναι το Max Priest, το Max Alfred Elliot, Βρετανός με καταγωγή από τη Τζαμαϊκά. Η τεράστια επιτυχία Wild World. Γεννημένος στο Λονδίνο, μεγαλωμένος βεβαίως να ακούει gospel, reggae, R&B, funk και

0: Κόσμος 93,6. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μάνου Χ, μέρος δεύτερο. Τετάρτη 17 Ιουνίου στο Ηρώδιο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Γιώργος Εμμανουήλ Λαζαρίδης, ρυθμολογία. Raining Pleasure, Reflections. Εισιτήρια, δίκτυο More.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Ακούτε Κόσμος.

The Sincere's The Marlowe's. Βάζουν δύο «ι» στο «δε». Και εδώ είναι η Γκάμπι Χάρτμαν μαζί με Laurent Bardin, La Femme aux yeux de sel. Και θαυμάσαμε και στο Eurosonic Festival φέτος μια καταπληκτική φωνή.

Ζωάο Ζιλμπέρτο, σαν σήμερα γεννιέται αυτός ο σπουδαίος μουσικός από τη Βραζιλία. Ο οποίος είχε ιδιαιτερότητες με τους ήχους, με το πώς πρόφερε τις λέξεις. Για παράδειγμα, λέγεται ότι για ένα τραγούδι, το Ρόζα Μορένα, επέμενε να το τραγουδήσουν 28 τουλάχιστον φορές στο στούντιο μέχρι να προφέρουν σωστά το «ο» στο «ρόζα».

Λοιπόν, και πάμε τώρα πάρα πολύ πίσω, βεβαίως στο Μισισιπί. Chester Arthur Burnett, γνωστός ως Hole in Golf, δηλαδή Delta Blues, δηλαδή Chicago Blues. Μια μεγάλη μορφή των blues που έπαιζε κιθάρα, έπαιζε ψαρμόνικα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Γιάννης Ψυχοπαίδης, τοπία της μνήμης. Αυτά που κράτησα. Τι κρατά ένας καλλιτέχνης από μια ζωή δημιουργίας? 6 δεκαετίες δημιουργίας, 70 έργα, μια αυτοβιογραφική διαδρομή μέσα από έργα που ο Γιάννης Ψυχοπαίδης επέλεξε να κρατήσει στην προσωπική του συλλογή. Μια σπάνια εσωτερική ματιά στο έργο και τη μνήμη του σημαντικού Έλληνα καλλιτέχνη στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή. Έως τις 4 Οκτωβρίου. Ερατοσθένους 13, Παγκράτη.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Ναι, καλά, ακούσατε η φωνή της Νόρα Τζόουνς, Seasons 3, και όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, καλώς ορίσατε στον κόσμο. Βράδυ Τετάρτης 10 Ιουνίου, Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον λίγο, Ρουμπένης Σταγκουράκης στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Την τιμητική του σήμερα έχει ο Ζωάο Ζιλμπέρτο, σπουδαίος βραζιλιάνος συνθέτης και στιχουργός, που θεωρείται βεβαίως πατέρας της Μπόσα Νόβα. Τζόναθαν Τζερεμάια. Horse Power for the Streets. Στη μεγάλη του επιτυχία, Young Blood. Καλή ακρόαση.

Και να μείνουμε στο Ηνωμένο Βασίλειο και ο Πολ Μακάρτνεϊ, ο Σερ Πολ Μακάρτνεϊ, έρχεται να αποδείξει ότι η μουσική δεν γνωρίζει ηλικία. Νέο στούντιο άλμπουμ με τίτλο The Boys of Dungeon Lane. Εντυπωσιακό τεμπούτο στο Billboard. Τρία διαφορετικά charts, top album sales, vinyl album και indie store album sales. top 10 albums στην καριέρα του. Μια επιτυχία που βασίζεται βεβαίως σε μεγάλο βαθμό στις πωλήσεις των δίσκων, βινίλια δηλαδή.

ξανά από blues standard το Killing Floor. Classic Chicago Electric Blues, ακόμα και Led Zeppelin προσάρμοσε το τραγούδι στο Lemon Song. Έχει κυκλοφορήσει από την Chess Records το 1964 σαν σιγκλάκι.

Λίγο πριν η Mumford & Sons μαζί με τον Χοζιέρ σε ένα καταπληκτικό Robin Bandman και ένα πολύ ωραίο βίντεο κλιπ έχουν γυρίσει. Και πίσω ο Ζιλμπέρτο 1977, Νοταμπουλέιρο Νταμπαϊάνα.

Λοιπόν, επαναλαμβάνω, τρέχουν διαγωνισμοί. Διπλές προσκλήσεις για τη δεύτερη μέρα του Inner Fest στο Πλήφα, στο live των Grandation, αυτή την Κυριακή 14 Ιουνίου. Κωστής Μαραβέγια στον κήπο του Μεγάλου Μουσικής την Παρασκευή 12 Ιουλίου. Και προσκλήσεις δώσαμε για Μισελ Γκούρβιτς αυτή την Παρασκευή στο Κυποθέατρο Παπάγου. Και αυτό το Σάββατο στο Λυκαβητό, ο Chris Isaac.

0: Κόσμος 93,6.
1: The Lyceum Project. Η φιλοσοφία συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Για τρίτη χρονιά στο 2 Αθηνών 19 και 20 Ιουνίου. Επιστήμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκοί και στοχαστές συζητούν με θέμα «Αλληλένδετη τη νοημοσύνη. Έμβια, προγονική, τεχνητή». Ανοίγουμε το διάλογο για έναν κόσμο που σέβεται και προστατεύει κάθε μορφή ζωής. Να είστε εκεί. Είσοδος ελεύθερη με προεγγραφή. TheLyceumProject.ai. Διοργάνωση ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και World Human Forum.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.

διασκευή του τραγουδίου της Donna Summer από τους No Doubt. Love to love you baby. Ακολουθεί ο Φρένικ, Before you leave, δηλαδή τα μη, δηλαδή αγόρι μου.

0: wonderful.
1: Ένα από τα πιο γλυκά τραγούδια του Ζωάου Ζιλμπέρτο. Μεγάλη επιτυχία από το Eat, Pray and Love. So wonderful. For me.

Jack Johnson, Hermanos Gutierrez και από εκεί πήγε στην Judy Garland, η οποία γεννιέται σαν σήμερα. Το 1922 το κανονικό της όνομα Francis Ethel Gumm.

Για 2 ώρες εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Θα τα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 10. Ο Μπάμπης Δούκαρος φροντίζει τον ήχο. Και μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη. Ζωάο Ζιλμπέρτο. Απολαύστε τον σε ένα ακουαρέλα τον Μπραζίλ. Καλό βράδυ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
5: Cosmos 93.6.
6: Cosmos 93.6.
7: 93,6. Ikos Antochis, Haus des Stehvermögens.
6: La Casa della Costanza.
5: Ikos Andochis, Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

Τι θέλεις να γίνεις όταν μεγαλώσεις? Θέλω να γίνω παιδί, απαντάει το παιδί. Ο Childish Gambino νομίζω ότι είναι από τους λίγους που κατάφεραν να κρατήσουν το παιδί και να κάνουν καριέρα με αυτό. Ο Childish Gambino που εδώ στο Feels Like Summer δεν λέει μόνο για όμορφα πράγματα. Μιλάει για την κλιματική αλλαγή, μιλάει για το άγχος, μιλάει για τον ήλιο που καίει. Feels Like Summer λοιπόν, και εγώ για το καλωσόρισμα στον Νίκο, στον κόσμο μας, εδώ.

I'm Still Standing που λέει και ο Sugar Mino, το οποίο βγάζει στην Daptone Records εδώ με τον Victor Axelrod να συμβάλλει στην παραγωγή το καινούριο του συγκλάκι.

Η παρέα μας περιλαμβάνει τη συλλογή Living in the Streets, το οποίο δεν είναι καθόλου εύκολο. Εκεί πιάνουμε στα πράσα την Tammy Lynn να λέει το δικό της λαό.

Καλοκαιράκι έφτασε, εννοείται θα ακούσουμε Steel Pulse, εννοείται θα είναι σαν να βρισκόμαστε στο σπίτι σου, Your House, εννοείται ο οίκος που αντέχει με όλους εσάς και τις μουσικές μας.

0: Πίσω στο 2021 λοιπόν φτιάχνει το πόνημα The rich are only defeated when they're running for their lives. Γράφει βιβλία. Εδώ ο διανοούμενος, ο Άντωνι Τζόζεφ δηλαδή, κάνει αρκετά χρόνια να νιώσει το Λονδίνο σπίτι του. Calling England home είναι το αφήγημα που φτιάχνει που αλλού στην Heavenly Sweetness.
1: Black and been here since 1949. West London jaw grind, take it easy. We saw him, you saw him, walking along the canal last night. And what a joy to buck up upon him at the carnival today. To hear him speak about the dancers and the bands at the Paramount.

του πολύ νέος μπροστά από τα κουμπιά του. Ο μουλά του βρίσκεται στην Αιθιοπία και το τσιφάρα ακριβώς στον κόσμο μας.

Μια στιγμούλα θέλουμε και μερικές νότες και διακτηνιζόμαστε κατευθείαν στους Oriental de Paramonga. Αυτοί από το 1972 και έως το 1976 έφτιαξαν τα περισσότερα κομμάτια τους. Η Analog Africa τα φέρνει πιο κοντά και εδώ έχουμε να κάνουμε με μια γιορτή την οποία αποκαλούν Τσικίλα Ενόντα.

Kitkin θα μας πάει στη Νέα Ορλεάνη, γιατί έχει και αυτός κάνει ένα μεγάλο ταξίδι μέχρι να φτάσει να ηχογραφήσει αυτό εδώ στο στούντιο του Dan Auerbach. Call My Name είναι το σιγκλάκι που μόλις κυκλοφόρησε.

0: Burnside. Δεν χρειάζεται και πολλές συστάσεις. Όσο για το κομμάτι του, μπορεί να μην το ηχογράφησε τώρα, αλλά εννοείται ότι τρέχει στην αιωνιότητα. Bad Luck City, αδερφέ, και αφιερωμένο εξαιρετικά.
1: Hello, a lot of people don't know about that. Because they have never been there.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

δεύτερη ωρίτσα. Καλώς ήρθατε στο τζαρντί μας, τον κόσμο μας, τις μουσικές μας. Η Kathleen Emery έρχεται με ένα κλασικό άσμα, το οποίο και μεταμορφώνει. Sometimes I feel like a motherless child. Δύσκολη φάση, ο ρυθμός και η μουσική θα μας σώσουν. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας.

μουσικές που αντέχουν στο χρόνο και ο κόσμος που βρίσκεται εδώ στους 93.6. Καλώς ήρθατε στα τραγούδια μας. Να πούμε πως αυτό το Σάββατο έχουμε family tapes, να πούμε πως έχουμε κοσμικούς ήχους και ακούμε τον DJ Crash από σήμερα. Μαζί του έχουμε family tapes, να πούμε πως έχουμε κοσμικούς ήχους και ακούμε τον DJ Crash από σήμερα.

Επιστρέφουμε στη Βιρτζίνια των Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί φύγαμε με τον Μπούτσερ Μπράουν, που πριν από χρόνια έδωσε το δικό του στίγμα περί λογαριασμών. Ladies and gentlemen.

τοπίο αλλάζει και εδώ έρχεται ένας ανασφαλής. Αυτός ο τύπος που ονομάζεται Ντέμπο Ρόντο, τα έχει τα κιλάκια του και έφτιαξε αυτό το La Jungla, Somos los Hijos de Sol, είναι τίτλος του άλμπουμ.

ξεκίνησαν από τη Λατινική Αμερική για να πάνε στην Γενέβη και να ηχογραφήσουν τις μουσικές αυτές που φέρναν από εκεί. Ονομάστηκαν Contento, που θα πει να μας ευχαριστήσουν, και εξαφανίστηκαν σύντομα.

Όταν η Wawa 45 κυκλοφορεί καινούριο άλμπουμ, εννοείται ότι σπεύνουμε να ακούσουμε. Οι Κοτόα έρχονται, Love and Light φέρνουν καινούριο το άλμπουμ τους.

0: Η περίπτωση μου Horizons είναι ήδη γνωστή. Ο Fred Durst έρχεται να κάνει το κομμάτι του. Αν ακούσατε τα νέα, αυτό είναι και το κομμάτι. Did you hear the news?
1: Time flies when you running from the bleachers to the sidelines, dodging all the cheerleaders and ducking all the pom-poms. If they gave me 8 attempts, I'd probably make it 9 times.

Fun Loving Criminals. Σε 6 μέρες, να μην το ξεχάσουμε, οι σπουδαίοι Fun Loving Criminals έρχονται στις 16 του Ιουνίου στην Super Ταράτσα του Γκαρζάτε για να μας επισημάνουν αυτά που έχουμε ξεχάσει. Ναι.

Sly Fifth Avenue, ο διάφανος άνθρωπος και η ορχιστρική πλευρά ενός αφιερώματος στον Dr. Dre. Still Dre, το κομμάτι.

σας ευχαριστήσω πολύ για την παρέα, για την ακρόαση, για τα μηνύματα. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο στον Νίκο μας, στις 12 τα μεσάνυχτα, στον κόσμο μας. Κάπου εδώ, καλό ξημέρωμα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Κόσμος Radio.gr. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος